Χρόνια του Χριστού και των Αποστόλων. Γεννήθηκε γύρω στο 10ο έτος μετά Χριστόν στην Αθήνα από γονείς πλουσίους, οι οποίοι διακρίνονταν για την αρετή τους. Ήταν καθώς συνήθιζαν να λένε εκ των τα πρώτα φερόντων, άνθρωποι πολίτες της Αθήνας που ξεχώριζαν σε όλα. Ο Διονύσιος από τα παιδικά του χρόνια ήταν εργατικός, σοβαρός, επιμελής, νέος με αρετές και σοφία. Αγάπησε τα γράμματα και έγινε νωρίς γνώστης των φιλοσοφικών συστημάτων και της ρητορικής. Ο ποιητής Θεοφάνης τον σκιαγραφεί με τούτα τα λόγια: «Πλούτο και σοφία και συνέση των απάντων υπερέχων». Δηλαδή τους ξεπερνούσε όλους σε πλούτη, σοφία και σύνεση. Μετά τις σπουδές του στις περίφημες σχολές της Αθήνας, σε ηλικία 25 χρόνων, ταξίδεψε στην Αίγυπτο για να συμπληρώσει τις γνώσεις του. Εκεί, στην Ηλιούπολη της Αιγύπτου, βρισκόταν όταν σταυρώθηκε ο Χριστός στο Γολγοθά, τη Μεγάλη Παρασκευή. Με το σκοτισμό του ηλίου που επακολούθησε τότε, μετά το τετέλεστε του Κυρίου, ο Διονύσιος, με τα όσα εγνώριζε περί των φαινομένων των ουρανίων σωμάτων, δοκίμασε έκπληξη. Ήταν βέβαιος ότι ο ξαφνικός σκοτισμός του ηλίου δεν ήταν φυσικό φαινόμενο, αλλά θαυμαστό γεγονός. Την κατάπληξή του για το απρόβλεπτο φαινόμενο διετύπωσε με τούτα τα λόγια που κατέγραψε και στο ημερολόγιο του: «Σήμερον ή Θεός πάσχει ή το πάν απόλυτε». Δηλαδή, σήμερα ή ο Θεός υποφέρει ή χάνεται το πάν. Γνώριζε ο Διονύσιος ότι δεν επρόκειτο για φυσική έκλειψη ηλίου. Όταν επέστρεψε από την Αίγυπτο ο Διονύσιος, ήταν ήδη γνωστός για την αρετή και τη σοφία του. Όλοι θαύμαζαν το οξύ πνεύμα του, την παιδεία του και το χαρακτήρα του. Για όλα αυτά τα χαρίσματά του, τον ανέβασαν οι Αθηναίοι στην αξιοζήλευτη θέση του αρεοπαγίτη, να είναι δηλαδή ένα από τα 9 μέλη του ανωτάτου δικαστηρίου των Αθηνών, του Αρίου.

κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου. Το 52 μετά Χριστόν, ενώ ο Διονύσιος είναι 43 περίπου χρόνων και ασκεί το λειτουργήμα του Αρεοπαγίτη, φθάνει στην Αθήνα ο Απόστολος Παύλος. Περιέρχεται την ένδοξη πόλη, γοητεύεται από τη φιλομάθεια των Αθηναίων και μιλάει προς τον λαό για την Ανάσταση του Κυρίου. Ευαγγελίζεται τη διδασκαλία του Χριστού. Επιθυμία του ασφαλώς είναι να κηρύξει και πάνω στον Άριο Πάγο, που ήταν ο επίσημος δημόσιος χώρος ομιλιών, ανακοινώσεων και συζητήσεων. Χώρος όπου μίλαγαν ελεύθερα οι Αθηναίοι για φιλοσοφικά ζητήματα και διατύπωναν τις πολιτικές αντιπαραθέσεις τους. Το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου στην Αθήνα προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις. Μερικοί το δέχονται φιλικά, άλλοι με αδιαφορία ή σκοπτική διάθεση. Είναι και κάποιοι που ειρωνικά του λένε «Ακουσόμεθά σου και πάλιν περί τούτου». Δηλαδή θα σε ακούσουμε και άλλη φορά για αυτά που μας λες. Ο Απόστολος δεν απογοητεύεται. Περιδιαβάζει την πόλη και διαπιστώνει ότι υπάρχουν σε αυτήν πολλοί βομοί. Καταλαβαίνει λοιπόν πως έχει να κάνει με λαό που έχει μεταφυσική αγωνία. Βλέπει και ένα ναό αφιερωμένον το αγνώστο Θεό. Ο βωμός των Αθηναίων στον άγνωστο Θεό γίνεται η αφορμή και η αφετηρία του λόγου του Αποστόλου Παύλου. Λέει ο κήρυκας του Χριστού στους Αθηναίους, επισήμους και σοφούς, ότι έρχεται να τους φανερώσει τον άγνωστο Θεό, που τιμούν χωρίς να τον γνωρίζουν. Οι πράξεις των Αποστόλων μας πληροφορούν ότι μερικοί από τους ακροατές πίστεψαν στο κήρυγμά του και πλησίασαν τον Απόστολο για να τον ρωτήσουν και να μάθουν περισσότερα. Ανάμεσά τους ήταν ο σοφός Αρεοπαγίτης Διονύσιος και μία γυναίκα ονομαζόμενη Δάμα.

Η βάπτιση του Διονυσίου. Ο αρεοπαγίτης Διονύσιος αδιαφορεί για την ηρωνική ή διστακτική στάση των άλλων Αθηναίων και ανταποκρίνεται στο θείο κάλεσμα του Αποστόλου. Η ψυχή του, με ανοιχτούς ορίζοντες, είναι έτοιμη να δεχθεί το μεγάλο μήνυμα. Δέχεται πρόθυμα και ολόψυχα τη χριστιανική πίστη, καθώς διακρίνει φως και αλήθεια στο κήρυγμα του Παύλου. Έχοντας πλήρη βεβαιότητα πως κάνει το ορθό και σωτήριο βήμα, βαπτίζεται χριστιανός. Μετά την αναχώρηση του Παύλου από την Αθήνα, ο Διονύσιος αναλαμβάνει την οργάνωση και τη διδασκαλία των ολίγων χριστιανών της Αθήνας, καθώς και την προσέλκυση νέων πιστών στο χριστιανισμό. Γίνεται έπειτα ο επίσκοπος των Αθηνών. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει ότι ο Διονύσιος νυμφεύθηκε την ομόπιστον εν το νέο θρησκεύματι Θάμαρ ή Δάμαριν. Ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης ταξίδεψε στην Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ και βάδισε με ιερό δέος ως προσκυνητής στους τόπους όπου δίδαξε, σταυρώθηκε, ενταφιάστηκε και ανέστη ο Χριστός. Στα τελευταία χρόνια του χριστιανομάχου αυτοκράτορα Νέρονα επισκέφθηκε και τη Ρώμη. Σκοπός του ήταν να συναντήσει το δάσκαλό του Απόστολο Παύλο. Συνέπεσε μάλιστα εκεί με το μαρτύριο και τον αποκεφαλισμό του Αποστόλου των Εθνών. Λέγεται ότι στη Ρώμη συνάντησε και τον Άγιο Κλίμεντα, τον επίσκοπο Ρώμης, που τον παρεκκίνησε να πάει στη Γαλλία να εργαστεί για την εξάπλωση του χριστιανισμού. Στο Παρίσι, ο Άγιος Διονύσιος έκτισε μια μικρή εκκλησία και εκεί έγινε ένα από τα ιεροποστολικά του κέντρα. Παράλληλα δε, με τη δράση του στη Γαλλία, έστελνε μαθητές του στην Ισπανία και στην Αγγλία για να κηρύξουν τη νέα θρησκεία του Αναστάντος Χριστού.

Το κήρυγμα του Αγίου Διονυσίου έφερνε πλήθη πιστών κοντά στο Χριστό. Αυτό όμως προκαλούσε ανησυχία και μένος στο ειδωλολατρικό κατεστημένο του καιρού εκείνου, που μισούσε θανάσιμα το χριστιανισμό. Οι πληροφοριοδότες της ειδωλολατρικής εξουσίας έλεγαν στον αυτοκράτορα Δομετιανό 82 με 96 μετά Χριστόν ότι ο επίσκοπος Αθηνών δεν σέβεται τους αυτοκρατορικούς νόμους, δεν προσκυνά τους θεούς και κηρύττει δικό του θεό. Ο Δομετιανός οργίζεται και στέλνει επίτροπό του να εξετάσει τις καταγγελίες. Μεταξύ του Αγίου και του απεσταλμένου του αυτοκράτορα έγινε σκληρή διαλογική αναμέτρηση. Ο Διονύσιος με πίστη και σοφία κατετρόπωσε τον αλαζονικό επίτροπο. Όταν όμως οι άφρονες και αλαζονικοί τύρανοι νικούνται στη συζήτηση, καταφεύγουν στη βία. Έτσι το φθινόπωρο, στις 3 Οκτωβρίου του 96 μετά Χριστόν, τελευταίο έτος της βασιλείας του Δομετιανού, ο σκληρός και άδικος κριτής διατάζει να αποκεφαλίσουν τον μάρτυρα του Χριστού, Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, και τους δύο μαθητές και συνεργάτες του, Ρουστικό και Ελευθέριο. Ο στόπος μαρτυρίου τους αναφέρεται ένα άσημο χωριό της Γαλατίας έξω από το Παρίσι. Κατά το μαρτύριο του αποκεφαλισμού του Αγίου συνέβη μέγα εξαίσιο θαύμα. Όταν τον αποκεφάλισε ο Δήμιος, το ακέφαλο λείψανο του Αγίου πήρε στα χέρια του την καρατομημένη Αγία κεφαλή του και βάδισε μία απόσταση περί τα 2 μίλια και τελικά την απέθεσε στα χέρια μιας καλής χριστιανής που ονομαζόταν Κατούλα. Η Κατούλα μαζί με άλλους πιστούς φρόντισε έπειτα τον ενταφιασμό των λειψάνων του ιερομάρτυρα και των μαθητών του. Στον τόπο της ταφής τους ανοίγηραν αργότερα οι χριστιανοί μεγαλοπρεπή ναό. Η θαυματουργή κάρα του Αγίου Διονυσίου σώζεται στην Ιερά Μονή Δοχιαρίου του Αγίου Όρους. Την αφιέρωσε εκεί με βασιλικό χρυσόβουλο ο αυτοκράτορας Αλέξιος ο πρώτος ο Κομνηνός. Η 7η Οικουμενική Σύνοδος

υπερπολίτιμο Καζανάκι. Όπως διηγήθηκαν οι πατέρες της Νέας Κήτης, στην Εύβοια ήταν κάποιος επίσκοπος με το όνομα Θεοφάνης. Στην επαρχία του ήταν ένας πτωχός, ο οποίος είχε στην κατοχή του από κληρονομιά ένα μικρό καζανάκι που το λέγανε Μπακράτσι. Αυτό φαίνεται να είχε μεγάλη αρχαιολογική αξία. Το είδε ένας συμπατριώτης του πλούσιος. Του άρεσε και θέλησε οπωσδήποτε να το αγοράσει. Και επειδή δεν μπόρεσε με το καλό, με τις κολακίες να το αγοράσει, διότι ο πτωχός δεν ήξερε αν το δοχείο αυτό έχει αρχαιολογική αξία, αλλά επειδή ήταν κληρονομιά της οικογένειάς του, δεν το πωλούσε με κανένα τρόπο. Τότε ο πλούσιος χρησιμοποίησε βία και κατακράτησε του πτωχού το κληρονομικό κοιμήλιο. Μετά καιρόν, ο πλούσιος πέθανε σε νεαρή ηλικία. Οι συγγενείς του, κατά την παράδοση της Εκκλησίας, μετά τριετία κάμανε την ανακομιδή και το σώμα του πλουσίου βρέθηκε αδιάλυτο. Έγινε δεύτερη και τρίτη ανακομιδή κατά τα ορισμένα χρονικά διαστήματα, ανά τριετία, αλλά και πάλι το σώμα του νεκρού βρέθηκε τυμπανιαίο και αδιάλυτο. Τότε οι συγγενείς του κάλεσαν τον δεσπότη να γονατίσει στον τάφο και να διαβάσει συγχωρητική ευχή στο σώμα του νεκρού. Αλλά το αποτέλεσμα ήταν να μείνει και πάλι το σώμα αδιάλυτο. Κατόπιν αυτού, ο δεσπότης συνεβούλευσε τους συγγενείς του πλουσίου να στήσουν το τυμπανιαίο σώμα του νεκρού σε δημόσιο χώρο, όπου διερχόμενοι όλοι οι κάτοικοι του χωριού, ένας-ένας, να συγχωρούν τον νεκρό, και έτσι ο Πανάγαθος Θεός ίσως συγχωρέσει την ψυχή του πλουσίου και διαλυθεί το σώμα του. Εκ παραλλήλου όμως, ο αρχιερέας τοποθέτησε εκεί κοντά άνθρωπο της εμπιστοσύνης του να παρατηρεί τι θα λένε οι συμπολίτες τον πεθαμένο σαν θα περνάνε από μπροστά του. Όλοι περνούσαν μπροστά από το άλλο το σώμα, έλεγαν από μια ευχή να τον συγχωρέσει ο Θεός και έφευγαν. Με τη σειρά του πήγε και ο φτωχός, του οποίου είχε κατακρατήσει με τη βία το πολύτιμο για αυτόν καζανάκι. Ο φτωχός, αν πλησίασε το σώμα του νεκρού, έφτισε, και ο άνθρωπος του δεσπότη τον άκουσε να λέει: «Έτσι ντε, καλά να πάθεις, να μείνεις εκεί άλλιωτος, μαζί με τον Μπακράτσι που μου πήρες. Για πάντα να είσαι τούμπανο, αφού έτσι σου άρεσε και μου πήρες αυτό που βρήκα από τη μάνα που με γέννησε». Ο άνθρωπος που άκουσε αυτά αμέσως τα μετέφερε στον αρχιερέα Θεοφάνη. Εκείνος κάλεσε κοντά του τον φτωχό που είπε τα λόγια εκείνα στο άλλιωτο σώμα και τον ρώτησε: «Τι σήμαιναν αυτά που είπε στον άλλιωτο πλούσιο?» Αφού έμαθε την αιτία, αμέσως κάλεσε τους συγγενείς του πλουσίου, τους ρώτησε αν στο σπίτι του δεδομένου αφορισμένου υπάρχει κανένα αρχαίο και πολύτιμο καζανάκι. Από αυτούς έμαθε πως τούτο αποτελεί μέρος της περιουσίας του αποβιώσαντος. Ο επίσκοπος εξήγησε τότε ότι αυτό ανήκει στον δίνα φτωχό και πρέπει να επιστραφεί στον ιδιοκτήτη του, και έτσι θα τον συγχωρέσει ο Θεός αυτόν που έκαμε την αδικία. Οι συγγενείς του συμμορφώθηκαν με την εντολή του επισκόπου, ο οποίος πήρε το καζανάκι και το έβαλε στα χέρια του πλουσίου και είπε στον πτωχό να πλησιάσει τον νεκρό, να παραλάβει τον Μπακράτσι του και να συγχωρέσει από την καρδιά του τον νεκρό για την άδικη πράξη που εις βάρος του διέπραξε. Όταν έγινε αυτό μπροστά στα μάτια όλων των συγχωριανών του, το αδιάλυτο μέχρι εκείνη τη στιγμή σώμα, που από πολλά χρόνια ήταν στην κατάσταση αυτή,

0: διαλύθηκε και έγινε σκόνη. Όλοι έμειναν κατάπληκτοι και δόξασαν με ένα στόμα το όνομα του Πανάγαθου και Δικαιοκρίτη Θεού. Ο επίσκοπος Θεοφάνης, μετά από το θαύμα αυτό, απαρνήθηκε πάντα τα γηίνα και εγκόσμια αγαθά, έφυγε από την Εύβοια και ήρθε στο Άγιον Όρος. Αφού γύρισε πολλά μοναστήρια και ιερά προσκυνήματα, τελικά κοινοβίασε σαν ένας απλός ιδιώτης σε ένα αγράμματο και σκληρό γέροντα Κύριλο στην καλύβα της ζωοδόχου πηγής στη Νέα Σκήτη. Στην υπακοή του γέροντα αυτού έμεινε περίπου 2 χρόνια. Στον 2ο χρόνο, τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ήρθε στην παραλία της Σκήτης αυτής ένα καΐκι από την Εύβοια με τυρί, αυγά και διάφορα άλλα τρόφιμα. Οι πατέρες της Σκήτης κατέβηκαν στη θάλασσα για να πάρει ο καθένας τα τρόφιμα που του χρειάζονταν για το Άγιο Πάσχα. Τότε και ο Γεροκύριλλος έστειλε τον υποτακτικό του δεσπότη Θεοφάνη, που ήταν δόκιμος, να πάρει και αυτός τα τρόφιμα του γέροντά του. Όταν πλησίασε το καΐκι, ο έμπορος και καπετάνιος του καϊκιού είπε μπροστά σε όλους τους παρευρισκόμενους εκεί πατέρες: «Δεν είσαι εσύ ο δεσπότης μας ο Θεοφάνης που μας έφυγε και τον έχουμε χάσει τώρα 2 χρόνια» Και με αυτά που είπε έπεσε στο έδαφος και τον προσκύνησε. Εκείνος αρνήθηκε και είπε: «Τι λες, ανθρωπέ μου, παραγνώρισες, κάποιο λάθος κάνεις, δεν είμαι εγώ αυτός που νομίζεις». Και μόλις είπε αυτά έφυγε, ανέβηκε στη Σκήτη και τούτο στάθηκε αφορμή να φύγει από τον γέροντά του, διότι έμαθαν όλοι πως αυτός είναι ο επίσκοπος Ευβοίας Θεοφάνης. Ο δε γέροντάς του, θαυμάζοντας την ταπείνωση του δεσπότη, έπεσε στα πόδια του και ζήταγε συγχώρεση για την συμπεριφορά του. Ο δεσπότης τότε πήγε σε ένα έρημο ησυχαστήριο της Νέας Σκήτης, όπου έζησε σαν απλός καλόγερος, και με πολλή ταπείνωση και αγάπη προς όλους τους πατέρες, σε βαθύ γύρας παρέδωκε την μακαρία του ψυχή στα χέρια του δεσπότη Χριστού και σωτήρος ημών Θεού, και ενετάχθη στην μακαρία χωρία των Αγίων Πατέρων.
1: Ήταν η εκπομπή «Αθωνική Πολιτεία». Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

0: Μια εκπομπή που πραγματοποιείται με ευθύνη της ομάδος εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Η εκπομπή μας σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως, σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία, θα σας μεταδώσει σήμερα την ομιλία
2: του πατρός Μελετίου Κορακλή
1: με θέμα «Η αυτού μεγαλειώτης το εγώ». Τον ήχο ρυθμίζει ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης.
3: Το φως της Αναστάσεως, για το οποίο ευχηθήκατε Πάτερ να καταβγάζει τη ζωή όλων μας, είναι καρπός της θυσιαστικής αγάπης του Κυρίου μας. Είναι καρπός της σταυρικής αγάπης του. Και έτσι με την Ανάσταση του Κυρίου μας συνέβη το παράδοξο. Η ζωή είναι καρπός της θυσίας του και της ζωής προηγήθηκε ο θάνατός του. Η πορεία αυτή από την θυσία στην αγάπη και από το θάνατο στη ζωή είναι από τότε ο μόνος αυθεντικός τρόπος μαρτυρίας και μαρτυρίου του κάθε χριστιανού. Μόνο δια του καθημερινού θανάτου των παθών και του εγωισμού μπορεί κανείς να νικήσει τον πνευματικό θάνατο και να εισέλθει εις το φως της Αναστάσεως και της ζωής. Και έτσι συμβαίνει το παράδοξο. Ένας θάνατος να κυοφορεί τη ζωή και η ζωή να είναι καρπός μιας ενός θυσιαστικού θανάτου. Ο ποιητής όμως το είπε καλύτερα. Είναι ένας θάνατος να βγεις από το εγώ σου, Κύριε, όμως σε σώζει από τον θάνατο. Αυτόν τον θάνατο, τον ζωοποιώ και αναστάσιμο, αρνείται να τον αποδεχθεί ο σύγχρονος άνθρωπος. Και γι' αυτό στις μέρες μας περισσότερο από ποτέ ο άνθρωπος απειλείται. Για πρώτη φορά στην ιστορία του απειλείται ο άνθρωπος στην ουσία του, διότι απειλείται και κινδυνεύει με συντριβή η μοναδικότητα και η ιερότητα του προσώπου του. Ένας γερμανός φιλόσοφος, ο Καρλ Γιάσπερ, στο έργο του «Περί των πηγών και των σκοπών της ιστορίας» τονίζει ακριβώς αυτή την συνέντευξη και λέγει: «Ενώ ολόκληρη η μέχρι τώρα ιστορία αφορούσε με τα συμβάντα της μόνο λίγο την ουσία του ανθρώπου, σήμερα φαίνεται ότι αυτή η ουσία απειλείται στον πυρήνα της. Την κρίση αυτή συμμερίζεται και ο μεγάλος Έλληνας διανοούμενος Παναγιώτης Κανελόπουλος, ο οποίος ήδη από το 1960 κατέθετε τις ανησυχίες του γράφοντας: «Από σήμερον και προπάντων από αύριον θα είναι δύσκολο να είσαι άνθρωπος, να είσαι πρόσωπον, να έχεις προσωπική υπόσταση. Και τούτο γιατί ο άνθρωπος, κλονισμένος μέσα στον ίδιο του τον εαυτό, για πρώτη φορά στην ιστορία του κόσμου αισθάνεται αποστροφή προς ό,τι βαθύτερο μαντεύει πως διαθέτει στην ψυχή του. Η υπόθεση του ανθρώπου εισήλθε σε κρίση όταν ο άνθρωπος άρχισε να εξαφανίζει από μέσα του τον κάθετο χαρακτήρα του βίου του, δηλαδή την διερώτηση περί του νοήματος της ζωής του και περί του Θεού. Επομένως, όταν άρχισε να εξαφανίζει τη μεταφυσική του ανησυχία, τούτο σήμαινε την απαρχή της εκοσμίκευσης του ανθρώπου, όχι τη συμφιλίωσή του με τον κόσμο, αλλά την παράδοσή του σε αυτόν. Ταυτοχρόνως, κάτω από το βάρος της μεταφυσικής ερήμωσής του, ο άνθρωπος παρέδιδε αυτό που είναι το πιο ευγενές στοιχείο της υπάρξεώς του, την ψυχή του. Της ψυχής του την απώλεια δεν είχε καθόλου υποψιαστεί ο άνθρωπος στο κατόφλι του 20ου αιώνα, της ψυχής ως κατάθεσης Θεού μέσα στην ύπαρξη που γεννιέται και που πεθαίνει. Νόμιζαν οι άνθρωποι στις αρχές του προηγούμενου αιώνα πως έκλειναν λογαριασμούς, ενώ άνοιγαν τον τελικό λογαριασμό με την ιστορία, εκείνον όπου κινδυνεύουν να χάσουν τον ίδιο τους τον εαυτό, την ελευθερία, την αξιοπρέπεια, την ιερότητα του προσώπου τους, την ίδια τους την ψυχή τελικά. Ξημέρωνε ένας αιώνας ανάλγητος που θα κατόρθωνε να σκοτώνει ψυχές, πρωτόγνωρο βίωμα της ιστορίας. Στο κατόφλι πλέον του 21ου αιώνα όλοι βιώνουμε ως τραγική πραγματικότητα την είσοδο της ανθρωπότητας σε μια περίοδο ηθικής και πνευματικής παρακμής, την οπισθονδρόμηση του συγχρόνου ανθρώπου και του πολιτισμού του παρά την μεγάλη πράγματι πρόοδό του στον τομέα της τεχνολογίας, σε ό,τι καταπτωτικό και εκφυλιστικό είχε ζήσει η ανθρωπότητα στο απότερο παρελθόν της. Πολλές προφητικές φωνές είχαν ονομάσει την παλινδρόμηση αυτή στην πτώση ως φαινόμενο παλινβαρβαρισμού ή νέο βαρβαρισμού. Στο βάθος του φαινομένου αυτού, κέντρο και γενοσιουργός αιτία του είναι ο εκοσμικευμένος άνθρωπος. Αυτός που με υπερφύαλη μεγαλαυχία αλλά συνάμα και με τραγική αφέλεια πανηγύριζε την απελευθέρωση και την αυτονόμησή του από τον ίδιο το δημιουργό του και από τους γύρω του. Στο τέλος αυτός, έχοντας δολοφονήσει με τα ίδια του τα χέρια το Θεό μέσα του και μη έχοντας πλέον σε τι να πιστέψει ή από τι να συγκινηθεί, λάτρεψε και θεοποίησε το εγώ του. Ένα εγώ που δεν είναι ο βαθύτερος και αυθεντικός εαυτός του, η εσωτερική πραγματώση και ολοκλήρωσή του, αλλά το διωγγωμένο με καταναλωτικές και ειδονιστικές συνήθειες και έξεις ζωώδες άτομό του. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, βιώνουμε το ξεχύλισμα αυτού του φύλαυτου ατομισμού. Βέβαια, ο άνθρωπος είχε πάντοτε εγωιστικές ορμές. Η αυτολατρεία όμως και η εγωιστική αυτάρκεια έχουν μετατραπεί στα υπέρτατα αγαθά και τις αξίες της κοινωνίας μας. Οι άνθρωποι έχουν βάλει στο κέντρο του ενδιαφέροντος όλης της ζωής τους αποκλειστικά και μόνο τον εαυτόν τους. Ζούμε πράγματι μια πρωτόγνωρη επιδημία ναρκισισμού και θεοποιήσεως του εγώ. Γι' αυτό και σήμερα όλο και πιο πολλοί μελετητές και διανοούμενοι μιλούν για την Ανατολή ή μπορεί ίσως και για το μεσουράνημα ενός νέου πολιτισμού, για μια νέα εποχή, για τον πολιτισμό και την εποχή του εγώ. Αυτήν ακριβώς την ελληνική λέξη εγώ επέλεξε το έγκυρο γερμανικό περιοδικό Spiegel, Der Spiegel, ως τον πιο κατάλληλο όρο για να αποτυπώσει την ταυτότητα και το πνεύμα της εποχής μας. Την ελληνική, επαναλαμβάνω, λέξη εγώ. Η κοινωνία του εγώ. Ο καθένας για τον εαυτόν του και εναντίον όλων των άλλων είναι συγκεκριμένα ο πλήρης κύριος τίτλος του αφιερώματος του γερμανικού περιοδικού που αναφέρεται στο είδος και τον χαρακτήρα της σύγχρονης κοινωνίας μας. Η όλη μελέτη περιλαμβάνει γνώμες ειδικών επιστημόνων, μελετητών της εποχής μας και καταλήγει σε πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Σε μερικά από αυτά θα ανατρέξουμε στη συνέχεια. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι η κοινωνία μας έχει μετατραπεί σε κοινωνία εγωιστών και φιλοτομαριστών, όπως συγκεκριμένα λέει. Η κοινωνία μας έχει θεοποιήσει το ατομικό εγώ και έχει γεμίσει από αμετανόητους ναρκισιστές, για τους οποίους η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο παρά κατανάλωση, κομψότητα, ομορφιά και μέριμνα για την ατομική τους πρόοδο και ευτυχία. «Πρώτα έρχομαι εγώ και μετά το τίποτα» είναι το σύνθημα που έχει πλέον επικρατήσει. Η φιλαυτία και ο ατομισμός δεν αποτελούν πλέον αίτιας εσχήνης και ενοχής. Αντίθετα, προβάλλονται και διαφημίζονται. Η τέχνη του να είσαι εγωιστής είναι ένας τίτλος βιβλίου το οποίο γνωρίζει μεγάλη κυκλοφορία. Το «εγώ» είναι τίτλος για πολλά είδη περιοδικά που κρέμονται στα περίπτερα. Πρότυπο της κοινωνίας αναδεικνύεται εκείνος που είναι επιτίδιος να αρπάζει ό,τι του χρειάζεται. Το ανησυχητικό όμως είναι ότι η νέα γενιά δείχνει να έχει χάσει τις αντιστάσεις της και να έχει συμβιβαστεί με αυτή τη νέα διδαχή. Ο Γερμανός ψυχολόγος και ψυχαναλυτής Ρίχτερ λέγει συγκεκριμένα: «Ιδιαιτέρως οι νέοι με ανώτατη μόρφωση έχουν συμβιβαστεί πλήρως με μια κοινωνία ανταγωνισμού και αντιπαλότητας. Αυτοί είναι περισσότερο αυτοευτυχισμένοι, επιτιδιότεροι στο να επιβιώνουν σε απάνθρωπο και εξοντωτικό περιβάλλον, πιο φιλόδοξοι και γι' αυτό λιγότερο προσανατολισμένοι προς την κοινότητα σε σχέση με τους νέους πριν από μόλις μια δεκαετία. Η απαράβατη ιερή εντολή της νέας γενιάς είναι αυτή που διατύπωσε ο Βίλι Σάλκ, πετυχημένος διαφημιστής από την Κολονία, σε πρόσφατη εισήγησή του για τις καταναλωτικές τάσεις του μέλλοντος. Να θεωρείς τις δικές σου ατομικές επιθυμίες και ανάγκες σπουδαιότερες από ό,τι αυτές όλων των άλλων και να προσπαθείς να τις εκπληρώνεις με άτεγκτη συνέπεια. Μακάριος όποιος για αυτές υποφέρει και αγωνίζεται. Πρόσεξε να μην στερείσαι τίποτα. Άρπαξέ το, ξετύλιξέ το, σπρώχτο στο στόμα σου και ανακάλυψε την πραγματική ευτυχία. Εγώ και το μάγνον μου. Αυτή είναι η δελεαστική διαφήμιση για ένα παγωτό και η οποία εκφράζει τις επιδιώξεις και τα οράματα του σύγχρονου ανθρώπου. Η λατρεία του σώματος και η επιπεδοποίηση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος, έχοντας αποσαρθρώσει μέσα του όλα τα πνευματικά και ηθικά του ερίσματα, αισθάνεται την ανάγκη να στηρίξει τον αυτοθαυμασμό και ναρκισισμό του σε μια επίπλαστη εξωτερική πραγματικότητα. Και τέτοια δεν υπάρχει άλλη από το σώμα του. Γι' αυτό αναλώνεται με πάθος την προσπάθεια να κατασκευάσει την εξωτερική του εμφάνιση. Η αξία και το κύρος του ανθρώπου αφήνεται πλέον στα χέρια των πλαστικών χειρούργων. Αναλύεται και μετριέται σε αποστάσεις, περιμέτρους και καμπύλες. Η εξωτερική ομορφιά και η ελκυστικότητα του σώματος αποτελούν τη νέα μεγάλη ηθική προσταγή των ανθρώπων. Οι πλαστικές επεμβάσεις και ο ρουχισμός, η κομψότητα και η εξωτερική βιτρίνα πρέπει να είναι πετυχημένες για να φαινακίζουν αποτελεσματικά τους άλλους ανθρώπους. Οι άνθρωποι πληροφορούνται πλέον την αξία του εαυτού τους, της ψυχής τους, του σώματός τους, της υπάρξεώς τους από την πλαστική διαμόρφωση του εξωτερικού τους. Ό,τι κάποτε εκλαμβανόταν ως συμβολική έκφραση εσωτερικών αξιών, παραδείγματος χάρη ένα όμορφο σώμα απεικόνιζε την αρμονία και την καλλιέργεια της ψυχής. Η σωματική ευρωστία απεκάλυπτε το πνευματικό και ηθικό σθένος. Σήμερα έχει αυτονομηθεί και απολυτοποιηθεί και έχει γίνει συνώνυμο με ένα ισχυρό και φύλαυτο εγώ. Η παραθεώρηση του κοινοτικού πνεύματος και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Η αποκλειστική απασχόληση των ανθρώπων με τον εαυτόν τους τους απομονώνει μεταξύ τους και τους οδηγεί σε αποξένωση από όλες τις πολιτικές και κοινωνικές σχέσεις τους. Το ιδανικό της κοινοτικής συμβίωσης όλο και περισσότερο αντικαθίσταται από έντονα ατομικευμένες διαμορφώσεις ζωής. η αλληλεγγύη και η αδελφικότητα θεωρούνται βάρη και ελαττώματα. Εξαφανίζεται σιγά σιγά το αίσθημα της συνολικής ευθύνης και του κοινού χρέους όλων των πολιτών για την πρόοδο και το καλό της κοινωνίας. Έτσι, ο απομονωτισμός και η άρνηση να ανήκει κανείς σε κάποια κοινωνική ομάδα αυξάνεται κατακόρυφα. Ο καθένας ως άτομο, βεβαιώνει ο ειδικός σύμβουλος της Ομοσπονδιακής Γερμανικής Κυβερνήσεως, πολιτιολόγος καθηγητής Wolfgang Beskdorf, προσπαθεί να κατακτήσει μόνος του την αυτοπραγμάτωσή του ερήμην των άλλων. Έτσι, με δραματικό πολλές φορές τρόπο, συνεχίζει ο μελετητής, διαπιστώνεται ότι τίνει να εξαφανιστεί η φυσική προδιάθεση και ικανότητα των σημερινών ανθρώπων να επικοινωνούν ουσιαστικά με τους γύρω τους, να υποβάλλονται σε υποχρεώσεις και καθήκοντα και να είναι έτοιμοι να υπομένουν βάσανα και θυσίες για το καλό του πλησίον τους. Η υποβάθμιση της κοινωνικότητας δεν είναι απλώς το χαρακτηριστικό κάποιων μεμονωμένων περιθωριακών ομάδων, αλλά έχει αρχίσει να προσβάλλει αυτό τούτο τον πυρήνα της κοινωνίας. Κοινωνικοί θεσμοί και παραδόσεις ανθρωπισμού αιώνων φθήνουν και εξαφανίζονται. Υποβάθμιση του γάμου και διάλυση του θεσμού της οικογένειας. Ένας από τους θεσμούς που υφίσταται τις καταλυτικές συνέπειες του πολιτισμού του εγώ είναι ο γάμος και η οικογένεια. Το δραματικό πρόβλημα στο άμεσο μέλλον θα είναι, ισχυρίζεται ο ίδιος μελετητής, ότι ο τόσο μαζικά διαδεδομένος τρόπος ζωής της ατομοκρατίας και της εγωιστικής αυτάρκειας θα καταστήσει ανίκανους τους ανθρώπους να αναλαμβάνουν έστω και τις πιο ανώδυνες υποχρεώσεις που απαιτεί ο ρόλος του συζύγου ή της συζύγου ή των γονέων. Οι θεσμοί του γάμου και της οικογένειας έχουν πέσει σε πλήρη ανυποληψία, σημειώνει η εφημερίδα Tageszeitung. Ενδεικτικό στοιχείο της καταστάσεως είναι η σύσταση των σύγχρονων νοικοκυριών. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αρέσκονται πλέον να μένουν μόνοι τους. Στο δυτικό κόσμο, για παράδειγμα, ο αριθμός των νοικοκυριών με ένα πρόσωπο έχει από το 1950 τριπλασιαστεί, ενώ το ένα στα τρία σπίτια κατοικείται σήμερα από έναν μόνο άνθρωπο. Τα άτομα ηλικίας από 25 έως 45 ετών αποφεύγουν συστηματικά να συνάψουν γάμο, ενώ ένας στους τρεις γάμους καταλήγει στο διαζύγιο. Οι περισσότεροι εργένιδες θεωρούν την ατομική κατοικία τους σαν το καλύτερο υποκατάστατο του οποιοδήποτε συντρόφου. Για αυτούς, βεβαιώνει η ψυχολόγος Γέγκη, οι τέσσερις τείχοι της κατοικίας τους αποτελούν ένα σταθερό περιβάλλον το οποίο τονώνει και στηρίζει το ατομικό τους αυτοείδωλο. Γι' αυτό το φροντίζουν με περισσή φροντίδα και είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να υπερασπιστούν τη μοναχική τους φωλιά, ακόμα και με πλήρη παραίτηση από την κοινωνική ζωή. Θεοποίηση του εγωκεντρικού μοναχικού τύπου. Στην εποχή της κυριαρχίας του πολιτισμού του εγώ, όπως είναι επόμενο, ο μοναχικός τύπος ανθρώπου θεοποιείται. Ο καθένας συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του στην ατομική του ζωή και δεν επιτρέπει σε κανέναν άλλο να του υποδείξει πώς αυτή οφείλει να είναι. Στη θέση των παραδοσιακών και μέχρι χθες κοινά αναγνωρισμένων σκοπών και στόχων ζωής, υπάρχει ένας άδειος χώρος, τον οποίον αναλαμβάνει ο καθένας από μόνος του να γεμίσει κατά το δοκούν του. Σήμερα, κάθε τι το οποίο ισχύει ή μπορεί να ισχύει για δύο εκλαμβάνεται αμέσως ως λάθος. Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια. «Απόψη σου, άποψή μου» είναι το σταθερό ρεφρέν. Τα πάντα κλονίζονται, τα πάντα αμφισβητούνται. Μόνο το εγώ παραμένει σταθερό. Όπως σε μια γιγαντιαία μηχανή με ανεξέλεγκτες φυγόκεντρες δυνάμεις, έτσι και ο εκοσμικευμένος άνθρωπος στις αρχές του 21ου αιώνα αποκόπτεται από όλες τις σχέσεις του με το παρελθόν και τους κοινωνικούς δεσμούς του. Όλοι οι θεσμοί, οι παραδεδομένοι τρόποι συμπεριφοράς οι κοινωνικές σχέσεις, οι σχέσεις των δύο φύλων και οι θρησκευτικές κοινότητες κλονίζονται αφήνοντας πίσω τους τον σύγχρονο άνθρωπο σαν ρομβινσόν ακρούσο πάνω στο ερημονήσι του εγώ του. Οι εγωκεντρικές αξιώσεις και απαιτήσεις έχουν διαποτίσει και αλλοιώσει τόσο πολύ τον σύγχρονο άνθρωπο ώστε οι ιδέες περί συντροφικότητας, φιλικότητας, βαθύτερων διαπροσωπικών σχέσεων να θεωρούνται ως ρομαντική ουτοπία. Το πρόσωπο έχει αντικατασταθεί από το πράγμα. Όσο η άψυχη ύλη παίρνει τη μορφή καταναλωτικού αγαθού και γίνεται ελκυστικότερη, τόσο και ανεβαίνει στη θέση του εμπιστότερου και χρησιμότερου συντρόφου του ανθρώπου. Η πρόοδος μάλιστα και η ανάπτυξη της τεχνολογίας επιτείνει την απομόνωση και συγχρόνως την υποθάλπη. Τη θέση των ομαδικών και κοινοτικών μορφών ζωής έχουν αντικαταστήσει οι τεχνικές επαφές και διασυνδέσεις. Νέοι που ζουν στις μεγάλες πόλεις χάνουν την προσωπικότητά τους στις διάφορες τεχνολογικές αίθουσες διασκέδασης όπου χορεύουν ώρες ατέλειωτες μόνοι, με παρέα των εαυτών τους και μάλιστα ανεξάρτητα από το ρυθμό του τραγουδιού που ακούνε. Κάθε είδος επικοινωνίας με οποιοδήποτε άλλον είναι εκ των πραγμάτων αδύνατη. Το τηλέφωνο, το φάξ, η τηλεόραση, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι τα απαραίτητα εξαρτήματα του μοναχικού δωματίου, από όπου ο απομονωμένος άνθρωπος επικοινωνεί με όλον τον υπόλοιπο κόσμο. Σήμερα προμηθεύεται ο άνθρωπος σε εκτεταμένη μάλιστα κλίμακα από το δείπνο μέχρι και τον σύντροφό του, τους προμηθεύεται από το ίδιο του το δωμάτιο, με το πάτημα ενός κουμπιού. Δεν είναι απαραίτητο πια να κατεβεί στο δρόμο για να υποβληθεί στον κόπο εντός εισαγωγικών αυτά να επικοινωνήσει με τον συνάνθρωπό του. Η πληροφορική επικοινωνία που κατέστη δυνατή χάρη στην τεχνολογία αντικαθιστά την ανθρώπινη επαφή ακόμα και στο χώρο του γραφείου. Εργασία, αγορές, ακόμα και φιλίες και συντροφιές, όλα μπορούν να διεκπεραιώνονται μέσα από τον απροσπέλαστο πύργο του σπιτιού του ανθρώπου. Η υψηλή τεχνολογία με τα αναρρύθμιτα προϊόντα της αντικαθιστά την άμεση ανθρώπινη επικοινωνία και όταν συμβαίνει ο απάνθρωπος και σκληρός αυτός κόσμος, αυτά με ειρωνία, να προκαλεί στον σημερινό κουρασμένο κόσμο και αειδιασμένο άνθρωπο απογοήτευση, τότε έχει και αυτός τη δυνατότητα να σκορπίζεται μέσα στον εκθαμβωτικό παράδεισο της εικονικής πραγματικότητας και εκεί μόνος με μόνη συντροφιά των εαυτών του να βρίσκεται για όσες ώρες θέλει με την τεχνολογική αναπαράσταση όποιου αγαπημένου του. Η υποβάθμιση της αξίας της κοινότητας και του κοινοτικού πνεύματος, η ατομιστική αντίληψη και η συνεπή αυτής πολεμική περιχαράκωση έναντι του άλλου ως εχθρού και η διάλυση του θεσμού της οικογένειας είναι για τον Ούλριχ Μπεκ τα συμπτώματα μιας αβίωτης και εγωκεντρικής ζωής και τα αποτελέσματα μιας μακρόχρονης μίησης των μελών της σύγχρονης κοινωνίας μας στον ατομισμό. Όμως ο πολιτισμός του εγώ, όπως είναι αναμενόμενο, έχει τους καρπούς του και ήδη τους προσφέρει πολύ πικρούς εις τον σύγχρονο άνθρωπο. Ποιες είναι ενδεικτικά οι τραγικές συνέπειες της κοινωνίας και του πολιτισμού του εγώ? Πρώτον, η κοινωνία των ψυχασθενών. Η σύγχρονη θρησκεία του εγώ και η κακώς νοούμενη αυτοπραγμάτωση του εγωιστή ανθρώπου έχει παδηγηδεύσει τον σύγχρονο άνθρωπο στα δίχτυα του παραλογισμού του. Διαμορφώνει αυτός έναν κόσμο ικανό και κατάλληλο για ανθρωποειδή, όχι όμως για ανθρώπους. Η κοινωνία του εγώ καθιστά τον βίο αβίωτο και μεταβάλλει τον κόσμο μας σε ένα απέραντο τρελοκομείο. Εν παρενθέσει λέμε ότι λίγες μέρες πριν είχε δημοσιευθεί μία πρόβλεψη ότι στην Αμερική το 2020 η βιομηχανία εκείνη που θα
4: καταγράφει το μεγαλύτερο τζίρο θα είναι η βιομηχανία των καταθλιπτικών και των ψυχοφαρμάκων. Συνεχίζουμε. Οι κρίσεις προσωπικότητος, οι οποίες μέχρι μόλις πριν από 20 χρόνια θεωρούνταν σπάνια εξαίρεση, έχουν πάρει διαστάσεις μαζικής επιδημίας. Εισαγωγικά. Η Γερμανία βρίσκεται στα πρόθυρα νευρωτικής έκρηξης. Γι' αυτό, προκειμένου να συγκρατείται ο συμβατικός τρόπος συμπεριφοράς των ανθρώπων, έχει δημιουργηθεί ανάγκη να υπάρχει ένας μόνιμος τρόπος διαχείρισης κρίσεων. Στην εποχή μας ευδοκιμούν οι ψυχοθεραπευτές και οι ψυχολόγοι. Οι τηλεφωνικές γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής είναι όλο το 24ωρο κατηλημένες. Τα ράφια των βιβλιοπωλείων είναι γεμάτα με βιβλία μεθόδους για ψυχολογική υποστήριξη και αρρωγή. Το ψυχολογικό σκηνικό έχει πλέον μετατραπεί σε μια τεράστια αγορά βιωμάτων. Η Γερμανία στον ψυχολογικό καναπέ, αναφέρει το περιοδικό Ποικίλης Ύλης Μπούντε, και παρουσιάζει νέους τύπους διαλόγου της νευρωτικής κοινωνίας μας. Ποιος είναι ο ψυχοθεραπευτής σου? Ο καθένας έχει τώρα κάποιον. Εσύ πηγαίνεις στην ψυχή σου για σέρβις. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα, όλο και πιο πολλοί άνθρωποι αναζητούν τη γιατριά τους στα ψυχοφάρμακα και στις συχνές και τακτές επισκέψεις τους στους ψυχολόγους. Αν και ο αριθμός των επισκέψεων στους ψυχιάτρους αυξάνεται σταθερά, το αξιοπαρατήρητο είναι ότι και ο χρόνος αναμονής στις λίστες επισκεπτών των νευρολογικών κλινικών παρατείνεται για ολόκληρους μήνες λόγω της εκρηκτικής ζήτησης. Εισαγωγικά, η ζήτηση και η ανάγκη για ψυχολογική παρακολούθηση και θεραπεία δεν έχει φτάσει ακόμα στο αποκορύφωμά της, παρατηρεί ένας κοινωνιολόγος. Θα δούμε στο μέλλον μεγαλύτερη αύξηση.
5: Δεύτερον, η μοναξιά.
4: Ο σύγχρονος πολιτισμός του εγώ καταλήγει σε ένα αναπόφευκτο τραγικό αποτέλεσμα, τη μοναξιά. Αυτή φαίνεται ότι είναι η μοίρα και η καταδίκη του σημερινού ανθρώπου. Και τη μοναξιά αυτή δεν μπορεί, έστω κι αν προσπαθεί με όλα τα τεχνολογικά επιτεύγματά του, ούτε να την αποφύγει, ούτε να την υπερκεράσει. Η μοναξιά είναι το φυσικό τραγικό επακόλουθο της ανθρώπινης ευτέλειας, των πολλαπλών αδιεξόδων, της παρετήσεως από τη ζωή και η έκφραση των κοινωνικών και προσωπικών αποτυχιών. Ο σύγχρονος άνθρωπος ζει και πεθαίνει στη μοναξιά του. Ο σύγχρονος άνθρωπος του εγώ ζει και πεθαίνει στη μοναξιά του. Ο μοναχικός θάνατος που βιώνεται κυρίως στα νοσοκομεία ή στα γυροκομεία γίνεται πλέον όλο και περισσότερο, εντός εισαγωγικών, κτήμα και καθημερινή πραγματικότητα μιας ατομιστικής κοινωνίας, της οποίας τα μέλη βλέπουν το διπλανό τους, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο καθηγητής κοινωνιολογίας Γκέχαρτ Σούλε, μόνο σαν ένα είδος καταναλωτικού αντικειμένου με ημερομηνία μάλιστα λήξεως, ανάλογα με το πόσο διαρκεί η ικανότητά του να εξυπηρετεί ή να διασκεδάζει τον άλλο. Ο μοναχικός θάνατος είναι, όχι σπάνια, η κατάληξη μιας μοναχικής και εγωιστικής ζωής, καθώς όλο και πιο πολλοί άνθρωποι ζουν μια τέτοια ζωή. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο βρίσκονται στην ίδια μοίρα. Η μοναξιά δεν είναι πλέον ο τραγικός σύντροφος μόνο των απογοητευμένων και ναυαγών του κόσμου τούτου, οι οποίοι με δυσκολία υπομένουν και υποφέρουν την ύπαρξή τους. Ακόμα και στον κύκλο των πολυδιαφημισμένων και κοσμικά καταξιωμένων ανώτερων διευθυντικών στελεχών επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικών οργανισμών, στο χώρο των Γιάπης με την αγγλική αμερικάνικη έκφραση, βιώνεται τραγικά η ίδια διαπίστωση. Ο άνθρωπος ζει και αισθάνεται μόνος, αυτοαποκλεισμένος και αυτοπεριχαρακωμένος από τους άλλους, καθώς στις μέρες μας είναι όλο και πιο δύσκολη η σφυριλάτηση γνήσιων δεσμών και αυθεντικών σχέσεων. Ο σύγχρονος άνθρωπος των μεγαλοπόλεων, όλων των ηλικιών, βυθίζεται όλο και πιο πολύ σε μια θεληματική απομόνωση. Εισαγωγικά, οι μεγαλοπόλεις είναι γεμάτες από αποπροσανατολισμένους μοναχικούς τύπους, οι οποίοι εκούσια ή ακούσια δεν ανήκουν σε τίποτα και σε κανέναν. Εδώ συμβαίνει κάτι και το παράξενο και όλος τραγικό. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι μεταφέρονται και στηβάζονται στα αστικά κέντρα, δηλαδή σε πιο κλειστό και περιορισμένο χώρο, γιατί εκεί βρίσκουν κατάλληλες κοινωνικές συνθήκες για να απομονώνονται.
5: Κλείνοντας,
4: όσο περισσότερο παγιώνεται ο άνθρωπος στη μόνωσή του και περιφρυγκώνεται στο φύλαυτο εγώ του, τόσο θα ορθώνεται μπροστά του η εφιαλτική προοπτική να νεκρωθούν κάποτε μέσα του ακόμα και τα πιο στοιχειώδη ανθρώπινα αισθήματά του, όπως αυτά της συμπάθειας, της συγκίνησης, της αλληλεγγύης, του αλτρουισμού. Τον κίνδυνο αυτό νομίζομαι ότι σκιαγραφεί ο Χόρβαθ σε ένα συγκλονιστικό απόσπασμα στο μυθιστόρημά του «Νεολαία χωρίς Θεό». Βάζει λοιπόν ο συγγραφέας τα χείλη ενός παραστρατημένου καθηγητή, ο οποίος έχει απολυθεί τις φοβερές φράσεις. Βαδίζουμε προς τους χρόνους μιας πολικής αναισθησίας. Αυτή θα είναι η εποχή των ψαριών. Δεν είμαι, για να πω την αλήθεια, παρά μονάχα ένας ερασιτέχνης αστρολόγος, αλλά νομίζω ότι η γη σίγουρα εισέρχεται στο σημείο των ιχθύων και η ψυχή του ανθρώπου θα γίνει τότε ασυγκίνητη, όπως η μούρη των ψαριών. Τρίτον και τελευταίο, κατάπτωση και εκφυλισμός της ατομικότητας. Ενώ θα περίμενε κανείς ότι η εποχή της ατομοκρατίας και του υπερχιλίζοντος εγωισμού θα αναδείκνυε τουλάχιστον και θα υπηρετούσε έστω και στις εγωιστικές του παρορμήσεις το καθένα άτομο, αντίθετα στην ουσία ακροτηριάζει και καταστρέφει την ατομικότητα. Μετατρέπει τους ανθρώπους σε μάζα και πολτοποιεί την ιδιαιτερότητα και μοναδικότητα του κάθε προσώπου. Εισαγωγικά, οι σύγχρονοι εγωπαθείς ατομιστές πέφτουν στην παγίδα μιας απατηλής και φτιασιδωμένης μοναδικότητας που λανσάρεται μέσω της διαφήμισης και του σύγχρονου μαζικού τρόπου ζωής. Φτάνουν να πιστεύουν οι άνθρωποι ότι χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο γαλάκτωμα μαλλιών ή την ειδική μάρκα τσιγάρων κάνουν σπουδαία πράγματα, ενώ στην πραγματικότητα σαν πυθύνια στρατιωτάκια εκτελούν όλοι τις ίδιες εντολές. Η μαζοποίηση προχωράει τόσο πολύ με αποτέλεσμα να έχει συντελεστεί νωρίτερα και με πιο γοργούς ρυθμούς από ό,τι περίμενε ο Αντόρνο η κατάπτωση και ο εκφυλισμός της ατομικότητας, όπως αυτός από τη δεκαετία ήδη του 60 με εξαιρετική διεισδυτικότητα είχε προβλέψει. Η ισοπεδωτική επίσης επίδραση του καταναλωτισμού και ληστικού τρόπου ζωής έχουν συντελέσει στην ανάπτυξη ενός νέου είδους ανθρώπου, τους οποίους ο Αμερικανός κοινωνικοψυχολόγος Κένεθ Γκέργεν χαρακτηρίζει ως πολυφρενικούς. Με τον όρο αυτό ο Αμερικανός επιστήμονας θέλει να εκφράσει την συνύπαρξη πολλών επιμέρους ταυτοτήτων στο ένα και το αυτό πρόσωπο. Η κοινωνία του εγώ άρχισε ήδη να κατασκευάζει ανθρώπους χωρίς πρόσωπο, χωρίς εσωτερικότητα, μας ανθρώπους χωρίς συγκεκριμένες ατομικές ιδιότητες. Επί του προκειμένου, ο προαναφερθής Έλλην διανοούμενος Παναγιώτης Κανελόπουλος στο έργο του «Οι νέοι παράγοντες της ιστορίας και το μέλλον του ανθρώπου» κατέθεται τις ανησυχίες του για την άνοδο του μας ανθρώπου στο προσκήνιο της ιστορίας. Έγραφε συγκεκριμένα: «Η κοινωνία θα είναι αύριον, και άρχισε ήδη να είναι, κοινωνία διεπομένη από τους στιγνούς νόμους του υπερπληθυσμού, της κυριάρχου ομάδος και πάνω απ' όλα της ομοιομορφίας. Από την ομοιομορφία των συνειδήσεων, εάν αυτή δεν αποτραπεί, θα προχωρήσουμε σύντομα και στην ομοιομορφία των κινήσεων, στην ομοιομορφία όλων των σωματικών αντιδράσεων, τέλος δε και αυτών των εκφράσεων και των φυσιολογικών χαρακτηριστικών του προσώπου». Σεβαστέ Πάτερ, αγαπητοί αδελφοί, σήμερα ο μεγάλος εχθρός, Εκείνος που είναι δυνατόν να αφανίσει, πράγματι να αφανίσει τα πάντα, δεν είναι ο άλλος άνθρωπος. Ούτε πολύ περισσότερο κάποιες τυφλές φυσικές δυνάμεις. Ο μέγας εχθρός σήμερα είναι μέσα μας και είναι το φύλαυτο εγώ μας. Γι' αυτό και είναι επιτακτική ανάγκη να επιχειρήσουμε τη διάσωση του ανθρώπου μέσα μας. Να βγούμε από την οτροπία της φυλαυτίας και του εγωισμού και με πνεύμα διακονίας, θυσίας και προσφοράς προς τον πλησίον και το κοινωνικό σύνολο να αντισταθούμε στο επικρατούμενο ρεύμα της εποχής μας. Να επιχειρήσουμε κυρίως να μιμηθούμε εκείνον που ζώστηκε το λέμπιο και αν και Θεός ουκ ήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχήν αυτού λύτρων αντίπολων. Και πρέπει αυτό να το επιχειρήσουμε γρήγορα ή μάλλον να το επιχειρούμε κάθε μέρα με σκληρό αγώνα και θυσίες. Γιατί αν δεν το κάνουμε, ίσως να βρει κάποτε την επαλήθευσή της η προφητεία του Γκέτε, ο οποίος κάποτε την 23η Οκτωβρίου του 1828 έλεγε στον Έκερμαν: «Βλέπω να έρχεται ο καιρός όπου ο Θεός δεν θα βρίσκει καμιά χαρά στην ανθρωπότητα και θα πρέπει να τη συντρίψει και πάλι για να ανανεώσει τη δημιουργία». Όμως ο Ορθόδοξος Χριστιανός και η Ορθόδοξη Εκκλησία, φωτισμένοι από το αναστάσιμο φως του Κυρίου μας, μένουν μπροστά στους καιρούς με αισιοδοξία. Μένουν μπροστά στο υψηλό και επίγον καθήκον τους να προσφέρουν τον ανεξάντλητο πλούτο των ανθρωπολογικών και σωτηριολογικών αληθιών τους και των εμπειριών της Εκκλησίας μας. Αυτές οι αλήθειες θα μπορούσαν και θα έπρεπε να παρουσιαστούν, να ερμηνευτούν και να αναλυθούν, κυρίως όμως και πάνω απ' όλα να βιωθούν και να βιώνονται. Θα έπρεπε να εφαρμοστούν με αγάπη και φροντίδα στα σχετικά προβλήματα. Τέτοιες αλήθειες όπως η ιερότητα του ανθρώπινου προσώπου, προσώπου που λύτρωσε ο Χριστός, θα έπρεπε να γίνουν και πάλι κεντρικό σημείο της διδαχής και της ζωής μας. Συγχρόνως, το φοβερό και υπέρτατο μυστήριο της Αγίας Τριάδος, ως η αποκάλυψη της ύψιστης και απόλυτης διαπροσωπικής σχέσεως, προσφέρει μοναδική απάντηση στα αδιέξοδα του σύγχρονου εγωκεντρικού ανθρώπου. Επιπλέον, το γεγονός ότι η Εκκλησία ιδρύθηκε ως χώρος της αποκαλύψεως της Θείας Αλήθειας, το γεγονός ότι αυτή η αλήθεια και η ζωή που τη συνοδεύει δεν παραδόθηκε σε άτομα καθεαυτά, αλλά στην Εκκλησία, σε ένα δηλαδή σώμα, σε έναν οργανισμό ο οποίος καθορίζεται αποκλειστικά από σχέσεις θυσίας και αγάπης, προσφέρει στους χριστιανούς τεράστιες δυνατότητες. Η ιερότητα του ανθρωπίνου προσώπου και η ιερότητα και απόλυτη προτεραιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων, με την έσχατη αναφορά που έχει στην Αγία Τριάδα και στην άμεση και ορατή εκδήλωσή της στην όλη ζωή της Εκκλησίας κατά τη διάρκεια των αιώνων, μας αποκαλύπτουν μια γοητευτική προοπτική. Η μεγαλύτερη και ιδιαίτερα επίκαιρη αλήθεια που έχει να δώσει σήμερα η Εκκλησία του Χριστού στον κόσμο είναι η αλήθεια του προσώπου. Η αλήθεια δηλαδή ότι ο κατ' εικόνα Θεού δημιουργηθής άνθρωπος είναι όν σε αναφορά. Αληθεύει όταν δορίζει την ύπαρξή του στους άλλους και τότε μόνον ζει. Γιατί αν το αγαπάν και αγαπάστε αποτελεί τη ζωή του Θεού, τότε η δωρούμενη και δωροδόχος αγάπη καθίσταται η Θεία εικόνα στους ανθρώπους. Έτσι η αλήθεια καθίσταται η απάντηση, η αλήθεια περί του προσώπου καθίσταται η απάντηση και το αντίδοτο στο αποκρουστικό εγώ, ενώ η αγάπη επανατοποθετείται ως ο μυστικός άξονας της ζωής. Το πρόσωπο, το ανθρώπινο πρόσωπο και η αγάπη είναι οι αλήθειες που τείνουν σχεδόν να εξαφανιστούν πίσω από το αποκρουστικό είδωλο του εγώ. Γι' αυτό και σήμερα περισσότερο από ποτέ ο χριστιανός, η Εκκλησία του Χριστού πρέπει να τις προβάλλουν. Την ίδια στιγμή η αγάπη, η αυθεντική, καρποφόρος, έμπρακτος αγάπη, της οποίας το μόνο απαραχάρακτο πρότυπο είναι η αγάπη του Θεού για την ανθρωπότητα, η θυσία του Χριστού για την Εκκλησία είναι η μόνη οδός σωτηρίας του σύγχρονου ανθρώπου. Και εδώ είναι το χρέος του κάθε χριστιανού να μεταμορφώνεται συνεχώς μέσα στην φωτοχυσία της αγάπης. Ο άνθρωπος που αγαπά πραγματικά σπάζει το μαύρο κέλυφος του εγωισμού και ανοίγεται στους πάντες. Μόνο μέσα στην κοινότητα της Εκκλησίας υπερβαίνει τον όποιο θανατηφόρο ναρκισισμού και αποφεύγει την αυτοειδωλολατρία. Αυτό είναι το πρότυπο του καθενός μας. Είναι και το χρέος μας. Πρέπει με κάθε ταπεινοφροσύνη να αποδεχθούμε την πρόκληση αυτή και ως χριστιανοί και ως Εκκλησία και να την αποδεχθούμε σαν δώρο του Θεού και να αφοσιωθούμε με όλες μας τις δυνάμεις και με πνεύμα ευγνωμοσύνης στην προβολή, αλλά πάνω απ' όλα στην βίωση αυτής της πρόκλησης και της αλήθειας.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, στα πλαίσια του Σεμιναρίου Ορθοδόξου Πίστεως, Σεμινάριου Οικοδομής στην Ορθοδοξία, ακούσατε την ομιλία του πατρός Μελετίου Κονρακλή με θέμα «Η αυτού μεγαλειώτης το εγώ». Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε τον ηχολήπτη Χριστόφορο Χριστοφορίδη για τη βοήθειά του στον ήχο και σας που είσαστε μαζί μας. Χαίρετε.
0: Ακούσατε την εκπομπή «Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως», «Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία».

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

έξι έγιν έξι και ευλογημένος ο καλπός της κοιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κύριου μου προς με, ειδού γαρ ως έγενε το η φωνή του αλλού.

Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός αληθινός Θεός ημών, της πεσβής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίε των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφούν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

επί τας πηγάς. Μια εκπομπή για τη σχέση της εκκλησιαστικής εμπειρίας και θεολογήσεως με την κοινωνική πράξη και τη ζωή. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Δημήτρης Κοσμόπουλος.

υψηλέ βασιλεύ, τι σύ και τη στοχεύσασαι. Ποιητά ουρανού, τι προς γηίνου σύλληθας. Σπηλαίου ηράστης, η φάτνη ετέρφθης. Ιδού ουκέστη τόπος τη δούλη σου εν το καταλήματι. Ου λέγω τόπον, αλλού δε σπήλαιον, ότι και αυτό τούτο αλότριον. Και τιμέν σάρα τεκούσι, βρέφος εδόθη, κλήρος γης πολλής, εμή δε ούτε φολεός. Εχρυσάμιν το άντρον, ο κατόκισας βουλήσει, πεδίο νέων ο προαιώνων Θεός. Υπέροχε βασιλιά, ποιε σχέση έχεις εσύ με εκείνους που επτόχευσαν. Δημιουργέ του ουρανού, γιατί στους χωματένιους ήρθες. Αγάπησες το σπήλαιο ή ζήλεψες τη φάτνη. Να που δεν βρίσκεται ούτε δωμάτιο για τη δούλη σου στο χώρο που ξεπεζέψαμε. Δεν λέω μόνο δωμάτιο, μα ούτε και σπήλαιο, γιατί και αυτό εδώ είναι ξένο. Και στη Σάρα σαν έγινε μητέρα, εδόθηκε κληρονομιά μεγάλη. Σε μένα όμως ούτε φωλιά. Χρησιμοποίησα το σπήλαιο που θεληματικά κατοίκησες εσύ, νέο παιδί, ο άχρονος Θεός.

Είναι η εκπομπή Επί τα Σπηγάς και είμαστε κοντά σας και σήμερα. Σας καλωσορίζουμε στη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας και σας καλωσορίσαμε με ένα ανάγνωσμα από μια φωνή που σας είναι οικία και από λόγια που μας είναι οικία ακόμα και αν μας είναι άγνωστα. Το ανάγνωσμα ήταν από τον πατέρα Ανανία Κουσθένη και τα λόγια είναι τα αμάραντα και μυρωμένα αγιοπνευματικά λόγια που δεν είναι λόγια σκέτα αλλά είναι πνεύμα, είναι η ποίηση στην υπέρτατη μορφή της. Του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, που έφαγε το ηλιτάριο που του έδωσε η Παναγία καθύπνους για να το βγάλει μετά ως αδαμάντινο λόγο, λόγο που φανερώνει την παρουσία και του Χριστού και της ενσαρκώσεως και της Παναγίας και των Αγίων μέσα στη ζωή του κόσμου και στην οικουμένη.

Ο πατήρ Ανανίας είναι ο μεταφραστής του Ρωμανού του Μελωδού και όλων των έργων του στην σύγχρονη λαλιά. Αν μπορεί να υπάρξει μετάφραση στη σύγχρονη λαλιά ή όχι, θα μας το πει ο ίδιος. Εκείνο που εμείς μπορούμε να πούμε με τα πάσης βεβαιότητος είναι ότι ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός χαρίτωσε αυτήν την δουλειά και αυτό το πόνημα, ώστε να έχουμε στη σύγχρονη ελληνική λαλιά ένα κόρπους, ένα σώμα του έργου του Ρωμανού και μάλιστα ένα σώμα σε μια γλώσσα λαγαρή, ζωντανή, σύγχρονη, που κατά την δική μας γνώμη και όχι μόνο, αλλά και κατά τη γνώμη ειδικοτέρων, διασώζει περίφημα το ποιητικό απόσταγμα και τη χάρη του πρωτοτύπου κειμένου του Ρωμανού. Και αυτό το κόρπους που θα έπρεπε να έχει γίνει από τις χρυσοστόλιστες ακαδημίες μας και από τα σοβαρότατα ή σοβαροφανή πανεπιστήμια μας, έγινε διαχειρός και διαγάπης ενός μόνον ανθρώπου που τον ακούτε συχνά από αυτήν εδώ τη συχνότητα, του Γέροντα Ανανία Κουστένη. Και εμείς έχουμε ιδιαίτερη χαρά και τιμή που σήμερα τον έχουμε εδώ να μιλήσουμε για τον Άγιο Ρωμανό το Μελωδό, για αυτό το γλυκέλαδο όν και το αηδόνι της Εκκλησίας μας που συνοδεύει την εκκλησιαστική ζωή κάθε στιγμή. Δεν υπάρχει αυτή ορθοδόξου χριστιανού που να μην χαϊδεύτηκε από την θεσπέσια άβρα και το λεπτό αεράκι που εκπέμπουν οι ύμνοι του Αγίου Ρωμανού. Και θέλουμε πραγματικά να τον ευχαριστήσουμε και να του ευχηθούμε ο Άγιος Ρωμανός να τον σκέπει και να τον ευλογεί αφενός, και αφετέρου ο Απόστολος Ανανίας που γιορτάζει 1η Οκτωβρίου, τη μέρα που γιορτάζει και ο Άγιος Ρωμανός, και δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαίο αυτό, να του δίνει χάριτες πολλές και δύναμη και ευλογία για να μπορεί να επιτελεί τέτοια σπουδαία έργα όπως το έργο Ρωμανού του Μελωδού Ύμνη, το οποίο έχει εκδώσει και μεταφράσει και που κυκλοφορεί, για όσους δεν το ξέρουν, από τις εκδόσεις Μπούρας.

0: Τι εστί Ρωμανός ο Μελωδός, Πάτερ Ανανία?
1: Ο Άγιος Ρωμανός είναι ένα έμψυχο Ευαγγέλιο και ένα καλλικέλαδο, όπως το είπατε και εσείς, αειδώνει της Εκκλησίας μας. Και όπως έλεγε ο μακαριστός Γέροντας Πορφύριος, ο Ρωμανός ήταν όλος μέσα στη χάρη και ό,τι έγραφε ήταν τέλειο. Έκαμε ποιητικό μεταπλασμό της Αγίας Γραφής. Έφτιαχνε ποιήματα, έφτιαχνε τραγούδια του Θεού ένθεα με βάση την Αγία Γραφή, αλλά και τα γεγονότα της ζωής και της Εκκλησίας μας. Ήταν ποιητής, ήταν λεπτή και ποιητική ψυχή και αισθαντική. Έπιανε πράγματα τα οποία οι κοινοί άνθρωποι δεν μπορούσαν να συλλάβουν και εξέφραζε πολλές φορές με τον ποιητικό του τρόπο και το τάλαντό του και με το δραματικό του ύφος το άρρητο με τον καλύτερο τρόπο. Ο Ρωμανός έχει ένα φοβερό τρόπο να πλησιάζει τον άνθρωπο. Αφού πρώτα έχει πλησιάσει τον Χριστό και έχει πάρει πολλές χάριτες από εκείνον, τον πλησιάζει τον άνθρωπο, τον καλοπέρνει μέσα από την ποιησή του, ευγενικά, ταπεινά, απλά, ανθρώπινα, αγαπητικά. Και τι κάνει? Τον κερδίζει και τον φέρνει σιγά σιγά μέσα στην Άγια Εκκλησιά, κοντά στον Χριστό, κοντά του, γιατί ο Άγιος ξεκινάει από τον Χριστό και καταλήγει στον Χριστό. Αυτό είναι ακριβώς. Και γι' αυτό ο Ρωμανός είναι μεγάλη τύχη, ας το λέγαμε κοσμικά, για την Εκκλησία, για τη ζωή και για την ποιησή. Και όχι μόνο την εκκλησιαστική, αλλά και την παγκόσμια ποιήση. Διότι ο Ρωμανός είναι ποιητής αλφα κλάσεως. Είναι ταλαντούχος. Και μπαίνοντας μέσα στην Άγια Εκκλησία, το Πνεύμα το Άγιο του εξύψωσε και του καλλιέργησε το τάλαντο εις το έπακρον. Γι' αυτό και παρήγαγε αυτά, όπως τα είπατε κι εσείς, τα αριστουργήματα, τα καλλιστεύματα της ψυχής και του αισθήματος και της Εκκλησίας. Και τα παρέδωκε στην Εκκλησία, στην κοινή λατρεία. Γιατί ο Άγιος Ρωμανός είναι πιστό τέκνο της Εκκλησίας και υπηρετεί την Εκκλησία, υπηρετεί το δόγμα, υπηρετεί τη χάρη, υπηρετεί τη σωτηρία.

σώσον κόσμον σωτήρ, τούτου γάρ χάριν ήλιθας, στήσον πάντα τα σά, τούτου γάρ χάριν έλαμψας εμή και της μάγης και πάση τη κτήση. Ιδού γάρ μάγη είσαι νεφάνισας το φως του προσώπους, προσπίπτον δε η δώρα προσφέρουση, χρήσιμα καλά αλίαν ζητούμενα. Αυτόν γαρ χρήζω, επειδή μέλω επί την Αίγυπτον μολύν και φεύγει συν σύ διασέ, οδηγέ μου, ιέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, πεδίο νέων ο προαιώνων Θεός. Σωτήρα μου, σώσε τον κόσμο, αφού γι' αυτό ήρθε στη γη. Κάμε να επικρατήσουν όλα τα δικά σου, αφού για τούτο φάνηκες σε μένα και στους μάγους και σε όλη την κτήση. Κοίταξε να, οι μάγοι που τους έδειξες το φως του προσώπου σου σε προσκυνούν και δώρα σου προσφέρουν χρήσιμα και όμορφα και πολύ απαραίτητα. Αφού ετούτα χρειάζομαι, επειδή ετοιμάζομαι στην Αίγυπτο να ταξιδέψω και να φύγω με σένα για σένα, οδηγέ μου, ιέ μου, πλάστη μου, λυτρωτή μου, νέο παιδί, άχρονε Θεέ.

Ζούμε σε μια εποχή που είναι όντως δραματική, υπό την έννοια της φτώχειας του νοήματος, υπό την έννοια της αλλίωσης των πραγμάτων και των σημασιών. Πολλοί και εντός της Εκκλησίας μιλούν και επικαλούνται, και θα ακούσουμε πολλούς αυτές τις μέρες να μιλούν και να επικαλούνται για το Ρωμανό το Μελωδό. Παίρνουν κάποιες πληροφορίες από την εγκυκλοπαίδεια ή κάποιες πληροφορίες για τα βιογραφικά του και νομίζουν ότι έτσι ξεμπερδεύουμε. Άντε ξέρουμε ότι έγραψε και το Υπαρθένον σήμερον. Δυστυχώς, δυστυχέστατα, αυτό αφορά και στην Εκκλησία μας. Εκτός από την έκδοση της μετάφρασης που έχει ο πατήρ Ανανίας, που έχει και το πρωτότυπο κείμενο, αναφερέζει κανείς την έκδοση του Μα Στριπάνη και την έκδοση που και άλλη μια έκδοση που υπάρχει γερμανική στο εξωτερικό. Δεν έχουμε έκδοση επίσημη και συντεταγμένη του Ρωμανού του Μελωδού. Είναι λοιπόν πρώτη στα ελληνικά πράγματα και ως τέτοια έπρεπε να καλωσοριστεί ποικιλοτρόπως και να προβληθεί όσο της άξιζε. Εμείς νιώθουμε ότι επιτελούμε μικρό χρέος απέναντι σε αυτό. Χρόνια ο πατήρ Ανανίας μετέφραζε τον Άγιο Ρωμανό, χρόνια κατεγίνεται μαζί του και θα δούμε και την ειλικρίνεια αυτής της μεταφραστικής προσπάθειας εν εκκλησία, καθότι ο πατήρ Ανανίας γράφει σε μερικά παράθυλα, σε μερικά μικρά σχόλια και καταθέτει προς τον Άγιο Ρωμανό συνομιλώντας μαζί του και την, ή την αδυναμία ή τη δυσκολία να μεταφραστεί κάτι από τα θεσπέσια λόγια του ή την πορεία και τον ενημερώνει για την πορεία της μεταφράσεώς του. Έτσι λοιπόν, παρόλα αυτά, παρότι πολλοί μιλούν και θα μιλήσουν αυτές τις μέρες για τον Άγιο Ρωμανό, φοβούμαστε ότι ο Άγιος Ρωμανός είναι ο μεγάλος άγνωστος. Έχουμε δίκιο, πατέρα Ανανία?

0: Έχουμε δυστυχώς δίκιο. Είναι ο μεγάλος άγνωστος ο Ρουμανός και αυτό είναι κακό για μας, για τη ζωή μας, για την ψυχή μας και για τον τρόπο υπάρξεώς μας. Δηλαδή χάνομαι πάρα πολύ που δεν γνωρίζομαι το Ρουμανό και περισσότερο που δεν καταρδεύομαι την ψυχή και τη διάνοιά μας με τα αθάνατα έπι του. Και αυτό ας δώσει χάρη του Ρουμανού να φωτιστούμε και μάλιστα εμείς οι Έλληνες που σήμερα κινδυνεύουμε να καταποντιστούμε με την παγκοσμιοποίηση και με όλους τους εχθρούς τους μέσα και τους έξω, ας δώσει να αγαπήσουμε πάλι την ελληνική λαλιά μας και τα αθάνατα έπι της Εκκλησίας και τη Θεία Γραφή προπαντός, αλλά και το μέγα και άγιο και ύψιστο Ρωμανό το μελωδό.
1: Γιώργο Δανανία, θέλω να, πριν περάσετε σε μια ανάγνωση ακόμα, γιατί γευόμαστε το πρωτότυπο κείμενο σε ανάγνωση, είναι τα μελίσματα που τραγουδάει η Εκκλησία μας. Δρατώμεθα της ευκαιρίας να πούμε ακόμα μια φορά πόσο πολύτιμη για την πνευματική μας κατάσταση, αλλά και για τη γλωσσική μας παιδεία και την ποιητική μας ευαισθησία, είναι η υμνογραφική γλώσσα της Εκκλησίας. Με κορονίδα τη γλώσσα του Ρωμανού του Μελωδού. Για να τη διαβάσουμε, θα πρέπει όχι απλώς να έχουμε ξεσκολλήσει ένα πανεπιστήμιο, άντε κουτσά στραβά, και μια φιλοσοφική, νομική ή οποιαδήποτε άλλη σχολή, αλλά να έχουμε εντρυφήσει στην ελληνική λαλιά. Και αυτή η εντρύφηση γίνεται με σπουδή, και η οκτώηχος για αυτή την εντρύφηση είναι η υμνογραφία και ειδικά ο Ρωμανός ο Μελωδός. Θέλουμε να μας διαβάσετε ακόμα ένα κομμάτι και να μας διαβάσετε και ένα παράφυλλο, για να μπούμε και στη συζήτηση για το πώς συνομιλείτε με τον Άγιο Ρωμανό τον Μελωδό.
0: Με τα χαράς. Τον Αγιώργη τον Βότριν βλαστήσασα η άμπελος, ως επικλάδων αγκάλες ευάσταζε και έλεγε, «Σύ καρπός μου, σύ ζωή μου, αφού έγνουν ότι και ό ήμινι μη, σύ μου Θεός». Την σφραγίδα της παρθενίας μου ορών ακατάληπτον, κηρύττω σε άτρεπτον λόγων σάρκα γενόμενον, ούκ είδα σποράν, είδα σελίτην της θωράς, αγνή γαριμή σου προελθόντος εξ εμού, ως γαρεύρες έλειπες μήτραν εμήν φυλάξα σώαν αυτήν, δια τούτο συγχωρεύει πάσα κτήσεις βοώσαμη η και χαριτωμένη. Το σταφύλι το άσπαρτο όταν έβγαλε η άμπελος σαν κλίμα πάνω σε κλαδιά στην αγκαλιά της το κράταγε και έλεγε, «Είσαι εσύ ο καρπός μου, είσαι εσύ η ζωή μου, από τον οποίον έμαθα ότι και τώρα είμαι αυτό που ήμουνα, είσαι εσύ ο Θεός μου. Την σφραγίδα της παρθενίας μου καθώς βλέπω απείραχτη, σε κηρύττω το αμετάβλητον λόγο που σάρκα εφόρεσε, πόσε συνέλαβα δεν ξέρω, σε αναγνωρίζω όμως καταλήδη της φθοράς, γιατί είμαι αγνή, αν και σε γέννησα, γιατί άφησες την μήτρα μου όπως την ευρύκες, την εφύλαξες άθικτη, για τούτο μαζί μου γιορτάζει η πλάση ολόκληρη και μου φωνάζει, ω και χαριτωμένη».

0: ένα από τα παράφυλλα για να καταλάβουμε το, τη δουλειά σας που συνάδει και με τον Άγιο Ρωμανό, είναι η μετάφραση ή το γύρισμα στη νέα γλώσσα του Άγιου Ρωμανού, για την οποία μιλάμε και για τον οποίο Άγιο μιλούμε.
1: Η μετάφραση, ας το πούμε μετάφραση, τον ύμνο του Ρωμανού ήταν έργο επίπονο. Έγινε μέσα σε 10 χρόνια. Στην αρχή διαπίστωσα ότι δεν γίνεται. Έγινε μια προσπάθεια πενιχρά και το άφησα. Μετά όμως σκόταν κάτι άλλο, μια φωνή μέσα μου, κάτι που με οθούσε να ξαναπιάσω τα χαρτιά. Και γινότανε. Και πέρασαν 10 χρόνια. Με όλο αυτό τον αγώνα, με όλη αυτή την προσπάθεια. Και βγήκε αυτό που βγήκε, χωρίς να διεκδικεί τίποτε. Διότι ο μεταφραστής πάντοτε είναι προδότης. Εκείνο που προέχει και που ίσταται στην κορυφή είναι το πρωτότυπο. Αλλά έλα που έχουμε δυσκολίες με τη γλώσσα μας και χρειάζεται λοιπόν κάποιος να προσπαθήσει λίγο να βοηθήσει όλους εμάς τους δυσκολεμένους στη γλώσσα και κάνει αυτή τη λεγόμενη μετάφραση. Έγιναν πολλές αναθεωρήσεις, μεταφράσεις, πολλές προσπάθειες και θα διαβάσω εδώ ένα παράφυλλο που αναφέρεται, που έγινε μετά από την τέταρτη αναθεώρηση του τρίτου ύμνου του Ρωμανού στα Άγια Νίπια, στη σφαγή των Αθώων Νηπίων. Και λέει, τέταρτη αναθεώρηση έλαβε πέρας την 11η Αυγούστου 1986. Δευτέρα, ώρα μία μετά μεσημβρίαν, Ρωμανέ μου βοήθημη το αθλείο και παντί το αγαπώντησε. Ύμνος θεσπέσιος ο παρών, δεν δύναμε να τον αποδώσω καταξίαν και τούτο με λυπεί ου μετρίος. Συγγνώμη Ρωμανέ μου, αΐ παρά στη θύμη.

0: Είναι η εκπομπή Επίτας Πηγάς και εμείς αφιερώνουμε την εκπομπή μας στην παρουσία του Αγίου Ρωμανού δια των ύμνων του στη ζωή της Εκκλησίας. Συνομιλούμε με τον Γέροντα Ανανία Κουστένη, που πρώτος αυτός για πρώτη φορά στα νέα ελληνικά γύρισε στην σύγχρονη λαλιά μας με πολύ κόπο και κρατώντας το ποιητικό στίγμα τους ύμνους, όλους τους ύμνους, το κόρπους, το σώμα των ύμνων του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού. Ποια ήταν αυτή η ταπεινή, πυρσοφεγγής αλλά και αφανής προσωπικότητα που ονομάστηκε Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός Πατέρ Ανανία? Πόθεν ερχόμενος, από πού ξεκίνησε και πώς έζησε?
1: Ελάχιστα γνωρίζουμε για τη ζωή του, πιθανόν συριακής ή κατάλληλους εβραϊκής καταγωγής. Δεν έχει αυτό σημασία. Έρχεται στη Βασιλεύουσα στα χρόνια του Αυτοκράτορος Αναστασίου του Πρώτου, 491-518. Έζησε και έδρασε κυρίως τον 6ο αιώνα. Εμόνασε στην Παναγία του Κύρου. Ήταν μια μονιακή θαυματουργή που βρέθηκε η Παναγία στα κλαδιά και έφτιαξε μετά ο Κύρος, ο Πανοπολίτης, ο μεγάλος αυτός πρωθυπουργός Θεοδοσίου του Δευτέρου, που έφτιαξε τα τείχη, πανανέωσε την πόλη και που στον υπόδρομο το ανακήρυξαν Αύγουστο ο κόσμος. Τόσο σπουδαίο ήταν ο Κύρος ο Πανοπολίτης. Έγινε μετά και Μητροπολίτης Μύρνης, αφού έπεσε στη δυσμένεια Θεοδοσίου του Δευτέρου. Λοιπόν, και είχε φτιάξει αυτή την περίφημη Παναγία, που ήταν η Παναγία του Κύρου, και εκεί εμόνασε ο Ρωμανός, θα πρέπει να έγινε και διάκονος. Και εκεί στη Μονή της Παναγιάς έλαβε το χάρισμα από την ίδια την Παναγία, δίνοντάς του εκείνη τον τόμο που πάτε κι εσείς, τον οποίον και έφαγε, και ύστερα εξηρεύξα του όλους αυτούς τους υπέροχους ύμνους.
0: Να μας πείτε λίγα πράγματα για τους ακροατές μας, ακριβώς για το πώς περιγράφεται αυτό το ενύπνιο, που ήταν όραμα τελικά και δεν ήταν ενύπνιο.
1: Ναι, έχουμε τέτοια και στην Παλαιά Διαθήκη. Και στον προφήτη Ιερεμία, που του έδωσε εκεί να φάει τον τόμο, πάλι ο Θεός, και μετά εξηρεύξε το εκείνο στις φωνές προφητείς.
0: Χάνε το στόμα σου και φάγε ο εγώ διδονύση, λέει ο Θεός εκεί στην Ιερεμία.
1: Βεβαίως. Χάνος με ανοίγω, άνοιξε το στόμα και φάγε αυτό το οποίο εγώ σου δίνω. Έτσι του έδωσε έναν τόμο, λοιπόν, ένα βιβλίο του Ρωμανού, που ήταν το χάρισμα, δηλαδή, στην ουσία, κατά έναν τρόπο έτσι παραστατικό, και να το φας. Και το έφαγε, και όταν συνήλθε από το όραμα, άρχισε να ψάλει «Η Παρθένο σήμερον των υπερούσιων τίκτη», των ύμνων της Χριστού γεννήσεως, που πραγματικά είναι ένα σύνθεμα εμπνευσμένο, μια μελωδία ουράνια, μια κατάσταση υπερκόσμια. Και σήμερα ακόμη που το ψάλλουμε στον ήχο τον τρίτο τον υπέροχο, πραγματικά τις ημέρες των Χριστουγέννων αλλά και πάντοτε μας συγκλονίζει, μας μυσταγωγεί, μας ανεβάζει, μας συνεπέρνει και μας μεθάει με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και το υπερούσιο περιεχόμενο του. Τι να πούμε.
0: Αυτά ήταν τα του ενυπνίου ή τα του οράματος.
1: Ναι.
0: Μετά ο Άγιος Ρωμανός πότε εμφανίζεται, πότε κοινωνεί η Εκκλησία της ημνογραφικής του παραγωγής και δυνότητος?
1: Συγχρόνως, καθώς τα έγραφε, τα παρέδιδε στην Εκκλησία, το πως είπαμε και στην αρχή, το τέκνο πιστών της Εκκλησίας, και η Εκκλησία τα χρησιμοποιούσε στη λατρεία, γιατί ο ύμνος είναι ένα είδος ποιητικό, εκκλησιαστικό, εκκλησιαστικής ποιήσεως, που έχει προήμιο ή κοντάκιο, που αποτελεί συμπερίληψη του όλου ύμνου, και μετά έχει τις στροφές ή τους οίκους, που η πρώτη στροφή, ο πρώτος οίκος, αποτελεί και το μουσικομετρικό πρότυπο των υπολείπων.
0: Μάλιστα.
1: Και μοιάζει ο όλος ύμνος με ένα συγκρότημα, συγκρότημα οικιακό, και κάθε κομμάτι του συγκροτήματος ονομάζεται οίκος, σπίτι. Είναι ένα συγκρότημα σπιτιών, μια πολυκατοικία θα λέγαμε σήμερα, για να καταλάβουμε καλύτερα. Και κάθε μέρος, στροφή θα τη λέγαμε σήμερα, λέγεται οίκος και αποτελεί μέρος του όλου. Έχει πολλά νοήματα η λέξη οίκος, δεν χρειάζεται να παραμείνουμε εδώ, αλλά να επιστρέψουμε στην ομορφιά αυτού του ποιητικού ευρήματος. Είναι δηλαδή εκείνος που το επινόησε ο Άγιος Ρωμανός. Και εγκαταλείπουμε κατά αυτόν τον τρόπο την προσωδιακή ποίηση και ερχόμεθα στη ρυθμοτονική, που είναι η τονιζωμένη και άτονη συλλαβή και το μέτρημα των συλλαβών κατά άλλον τρόπο, όχι προσωδιακό Όχι δηλαδή μακρά και βραχία, συλλαβή.
0: Όχι αυτό, κατά τα μετρικά η οθότα, μακρά και βραβεία.
1: Ακριβώς. Βεβαίως. Οπότε τι έχουμε εδώ πέρα, έχουμε μια τομή.
0: Μια επανάσταση.
1: Μια επανάσταση.
0: Στη μορφή της, του λόγου.
1: Βεβαίως. Και ο Άγιος Ρωμανός είναι ο πατέρας της νεοελληνικής ποιήσεως. Της νεοελληνικής γλώσσης και λαλιάς.
0: Είναι τυχαίο άραγε που ο ποιητής Οδυσσέας Ελίτης με το σπουδαίο αυτό δοκίμιό του που εμφανίστηκε στην κορύφωση της ποιητικής του παραγωγής αποδίδει τα αντίλυτρα και τα αντίδωρα στον Άγιο Ρωμανό τον Μελωδό και τονίζει την καταλυτική παρουσία του στην μορφική αναγέννηση του ελληνικού ποιητικού λόγου.
1: Καθόλου τυχαίο. Μα ο Μακαρίτης Ελίτης ήταν μεγάλη ποιητική φωνή και μεγάλο ποιητικό χάρισμα και διαισθάνθη λοιπόν και διείδε αυτό το μεγαλείο του Ρωμανού, αυτή την προσφορά, αυτή την τομή και αυτή την επανάσταση. Και θυμάμαι ο Μακαρίτης μου έλεγε μέσω τρίτου: «Παπά, να προσέξεις τη μετάφραση. Εγώ δεν την αποτόλμησα παρότι λατρεύω το Ρωμανό και τον ταυτίζω με το Βυζάντιο. Όταν λέω Βυζάντιο εννοώ το Ρωμανό και όταν λέω το Ρωμανό εννοώ το Βυζάντιο». Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Διότι έχει πολλά δογματικά και φοβούμαι τους θεολόγους και τους παπάδες. Χαίρο πάρα πολύ. Και ήταν ο μόνος που με ενθάρρυνε και μερικοί άλλοι ακόμα είναι καλά, ξέρουν εκείνοι. Και πρόσεξε, μου λέγε. Και πραγματικά το έλαβα υπόψη με αυτό. Γι' αυτό και άργησε, έκανε 10 χρόνια. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Πώς να φέρεις τα νέα ελληνικά, το υπερούσιος. Πώς να το φέρεις. Μου έφαγε 2 και 3 απογεύματα. Έψαχνα από εδώ, έψαχνα από εκεί να κάνω τη μετακένωση που θα έλεγε και ο Μακαρίτης ο Κοραής. Τι να κάνεις. Και το έβαλα τελικά τον άκτιστο.
0: Τον άκτιστο.
1: Πήγα Γρηγόριο Παλαμά, πήγα στην παράδοση πάλι. Πού να πας. Έψαξα, γέμισα τα χαρτιά, τα πάντα. Δύσκολο πράγμα. Γι' αυτό ο μεταφραστής είναι προδότης, αλλά αναγκαίος προδότης. Και όπως λέει πάλι ο μεγάλος Ελίτης, η μετάφραση είναι δεύτερη γραφή, δεύτερη δημιουργία. Γι' αυτό πρέπει όσο γίνεται να μπει κανείς στο πνεύμα του ποιητή. Να πάει εκεί. Αυτό άλλωστε είναι και η εξήγηση που λέμε. Εξηγούμε. Εξήγηση τι είναι εξήγηση. Να σηκωθώ και να πάω στην εποχή του ποιητή. Πώς να πάω. Με τα μέσα που έχω. Γιατί ο καθένας είναι παιδί της εποχής του και της περιοχής του. Και επηρεάζεται. Επηρεάζεται πολύ. Πρέπει να πάμε στον 6ο αιώνα. Να δούμε τι γίνεται εκεί. Μεγάλες μεταναστεύσεις λαών. Αιρέσεις, φατρίες, ίντριγες, διαιρέσεις, σεισμοί. Βάσανα, δεινά. Επηρέαζαν την ψυχή του ποιητικού Ρωμανού. Αλίμονο. Επηρέαζαν. Γι' αυτό για να κάνουμε την επανασύνθεση πρέπει να κάνουμε αυτή την εξήγηση. Εξ και υγεία ομιγούμε. Πορεία είναι. Πάμε εκεί. Και μετά το εκεί το φέρουμε στα εδώ. Αυτό ονομάζεται ερμηνεία. Από τον Ερμή. Που τον αγγελεφόρος των Θεών στους ανθρώπους και αντιστρόφους. Φέρουμε λοιπόν το μήνυμα στο εδώ. Και μετά κάνουμε μετάφραση. Τι σημαίνει μετάφραση. Λέμε αυτά που είπε ο Ρωμανός με τις λέξεις τις δικές του στη σημερινή φράση μετά από τότε. Και παράφραση είναι μια ελεύθερη ερμηνευτική απόδοση. Είναι 4 διαφορετικά πράγματα. Σήμερα τα συνερούμε γιατί τα έχουμε όλα κάνει, ας μην πούμε τίποτα άλλο. Έτσι λοιπόν, και ο Μακαρίτης ο Ελίτης λέει: «Σε παρακαλώ». Και αν ζούσε, θα τον βάλω να γράψει και τον πρόλογο. Αλλά έφυγε. Τον πήρε ο Θεός. Εκεί που είναι θα το αισθάνεται, θα το εισπράττει. Ποιητής είναι αυτός. Ήξερε λοιπόν τι έλεγε ο Μακαριστός Ελίτης. Ας έχει την ευχή του Ρωμανού και εκείνος και οι δικοί του ας έχουν τη χαρά αυτή και την ευχή του Ρωμανού και αυτή. Και εμείς και όλοι.

0: στεφάνι σήμερον τη οικουμένη, και το φως σου Κύριε εσημειώθη εφημάς, εν επιγνώση υμνούντον σε, ήλθες εφάνις το φως το απρόσιτον. Εφανερώθη σήμερα στην οικουμένη, και το φως σου Κύριε εσημάδεψε εμάς, που σε υμνούμε με επίγνωση, ήλθες εφάνις εσύ το φως το απρόσιτον. Τη Γαλιλαία των εθνών, τη του Ζαβουλών χώρα και του Ναφθαλήμ γέα, ως είπεν ο προφήτης, φως μέγα έλαμψε Χριστός. Τσε σκοτισμένης φαϊνή όφθη αυγή εκ Βηθλεέμα στράπτουσα, μάλλον δε εκ Μαρίας, ο Κύριος πάση τη οικουμένη, ανατέλειτας ακτίνας, ο ήλιος της δικαιοσύνης, διό η εξαδάμ γυμνή, δεύτε πάντες, υποδίωμεν αυτόν ή να θαρφθόμεν, σκέπη γαρ γυμνής, και έγλυε σκοτισμένης, ήλθε εφάνης το φως του απρόσιτον. Στη Γαλιλαία των εθνών, στη χώρα του Ζαβουλών και στη γη του Ναφθαλήμ, καθώς είπε ο προφήτης, μεγάλο έλαμψε φως ο Χριστός. Σ' αυτούς που ήσαν στο σκοτάδι, ξημέρωσε ολόφωτη αυγή, που άστραψε άστραφτε από τη Βηθλεέμ, ή καλύτερα από τη Μαρία ο Κύριος, σ' ολόκληρη την οικουμένη, στέλνει τις αχτίδες του ο ήλιος της δικαιοσύνης. Γι' αυτό λοιπόν ο άνθρωποι γυμνοί ελάτε όλοι, για να ντυθούμε το Χριστό και ζεστασιά να βρούμε, αφού σκέπασμα για τους γυμνούς και φως τους σκοτισμένους, ήλθες εφάνεις εσύ το φως το απρόσιτο.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Τάγματος Οδηπόρων Αγάπης της Ιερής Μητρόπολης Κητίου.
2: Ο Ρωμανός λοιπόν πορεύεται μέσα στη χάρη και στην κοινωνία με τον Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους και δημιουργεί. Έτσι, Πατέρα Ανανία, δημιουργεί και το ταλέντο του, το προσωπικό, το δίνει στην Εκκλησία, δεν είναι έτσι?
0: Σίγουρα ήταν πιστόν τέκνων της Εκκλησίας και διακονεί με το ταλέντο του που του δώσε ο Θεός την Εκκλησία, τους πιστούς, τη σωτηρία. Έχει μεγάλη σημασία, γιατί στην Εκκλησία είμαστε όλοι μαζί και ο καθένας ως μέλος προσφέρει στο σύνολο και το σύνολο προσφέρει στο κάθε μέλος. Είναι ένα δέσιμο αυτό υπέροχο και μυστηριακό και καταλυτικό. Αυτό άλλο στην Εκκλησία, το μαζί, η ενότητα, η ένωση. Το συνήνε Χριστό και πας της Αγίης και εξαιρέτως την Υπεραγία Θεοτόκου.
2: Πώς κατέληξε την βιολογική παρουσία του Άγιος Ρωμανός? Ξέρουμε και τι έγινε με τα έργα του μετά. Ναι. Άρχισαν να εκδίδονται πρώτη φορά πότε? Άρχισαν να ψάρονται και να τυπώνονται μέσα στην Εκκλησία πότε?
0: Αυτά δεν τα γνωρίζουμε ακριβώς.
2: Υπάρχει αχλής και αφάνεια.
0: Μπράβο. Γίνεται μια προσπάθεια και περισσότερο βαδίζουμε με υποθέσεις.
2: Μάλιστα.
0: Και η έρευνα συνεχίζεται, θα λέγαμε. Ο Ρωμανός έμεινε στη Μονή εκεί, βέβαια, γύρασε εκεί και παρέδωκε το πνεύμα ειρηνικά την 1η Οκτωβρίου, ποιο ακριβώς έτος δεν ξέρουμε. Μέσα στον 6ο αιώνα ήταν σύγχρονος του μεγάλου Ιουστινιανού. Και τον αγαπούσε ο Ιστινιανός και εκείνος αγαπούσε τον Ιστινιανό, γι' αυτό και στον ύμνο εκεί στην Υπαπαντή λέει: Βασιλή σου σιγάψας, απευθυνόμενος στο Θεό, και τον παρακαλεί ακριβώς για τον μεγάλο Ιστινιανό και τη Θεοδόρα, η οποία όντως εβοήθησαν. Τα έργα του αναφέρει ότι είχε γράψει χίλια κοντάκια.
2: Χίλια κοντάκια.
0: Χίλια κοντάκια.
2: Δηλαδή, κάτι παράδοση. Το έργο του είναι επιβλητικό και σε όγκο.
0: Βέβαια. Αλλά αργότερα όμως οι καταστροφές και διώξεις που έγιναν και με τους Φράγκους και αργότερα κάει και η Μονή και καταστράφησαν τα περισσότερα. Και έμειναν ελάχιστα. Ευτυχώς που είχαν μπει στη λατρεία και είχαν διασκορπιστεί στα πέρα της Ορθοδοξίας. Και εκεί το οφείλουμε. Αυτό ότι διεδόθησαν.
2: Είχαμε... Η λατρεία έσωσε το έργο
0: του. Η λατρεία έσωσε το έργο του Ρωμανού. Βέβαια. Και άρχισε η προσπάθεια. Τώρα χειρόγραφα ήταν αυτά. Πολλαπλασιαζόντουσαν τα χειρόγραφα του Ρωμανού. Έχουμε πολλά, που σημαίνει ότι έχουμε χρήση, όπως και για τους λόγους του Ρουξοστόμου. Έχουμε πάρα πολλά χειρόγραφα. Και στο Παρίσι, στις βιβλιοθήκες και παντού έχουν μαζευτεί, και στο Άγιο Όρος κλπ. Πάρα πολλά.
2: Που σημαίνει ότι διαδίδονταν σε όλη την οικουμένη της παλιάς ενωμένης
0: Ορθοδοξίας. Και γίνεται χρήση συχνή πυκνή και για τη λατρεία. Βέβαια ο Ρωμανός συνέπαιρνε. Αν πιάσει κανείς και διαβάσει το Ρωμανό, όπως και ο Ρουξοστόμου και άλλους πατέρες και ποιητάς, τι κάνει, συνεπαίρνεται. Μαγεύεται. Θέλει να μείνει εκεί. Θέλει να τον πάρει αγκαλιά το Ρωμανό. Θέλει να τον κρατήσει δικό του. Θέλει να τον σκέφτεται, να τον αισθάνεται. να ανακοινεί στη διάνοια και στην καρδιά του τα ρήματα του Ρωμανού. Πραγματικά κανείς μαγεύεται, γιατί είναι όντως θεόπνευστος ο Ρωμανός. Ήταν όλος, όπως είπε ο Γέροντας, είπαμε και στην αρχή, μέσα στη χάρη. Και ό,τι έγραφε ήταν τέλειο. Είναι υψηλή ποιήση. Κάνει τομή, κάνει επανάσταση. Είναι ο πατέρας της νεοελληνικής λογοτεχνίας ο Ρωμανός. Και ας μην ήταν Έλληνας. Ήταν Έλληνας περισσότερο από κάποιους Έλληνες, οι οποίοι χτυπούν και βάλουν την ελληνική γλώσσα, την ορθόδοξη θρησκεία, με το χειρότερο τρόπο. Και βγαίνουν και σήμερα και στα κανάλια και λένε το ένα και τ' άλλο. Λες στα κανάλια ότι είναι όλοι πια μουσουλμάνοι, είναι όλοι αλθέλληνες, με εξαιρέσεις Φωτεινές βέβαια, οι οποίες δεν καταργούν τον κανόνα δυστυχώς. Και γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια. Γιατί? Να καταστρέψουμε την ωραιότητα που ερώτησε ο Χριστός, που είναι η Εκκλησία, που είναι η εκκλησιαστική ποιήση, που είναι το όμορφο, το ωραίο και το υψηλό. Και η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Ποια ομορφιά? Του Χριστού η ομορφιά. Της Εκκλησίας η ομορφιά. Γιατί αλλιώς ο άνθρωπος έχει δυσίμωνα μορφή. Είναι κακόμορφος, παραμορφώνεται, υποφέρει. Και γίνεται σήμερα πάνω στην παγκόσμια σκηνή μια προσπάθεια να παραμορφωθούμε. Να καταστραφούμε. Να μην υπάρξουμε. Ο διάβολος λες βγήκε από το καβούκι του πλάι κόσμος ο ετωλός και έχει βαλθεί να τα κάνει όλα άνω και κάτω. Δεν βλέπουμε τι παραφροσύνη, τι παράκρουση, τι σύγχυση, τι πολεμική κατά της Εκκλησίας. Κατά της Εκκλησίας του Χριστού. Μα η Εκκλησία του Χριστού είναι εκείνη η Ορθόδοξη που βοηθάει. Έχει ζήσει με τους μουσουλμάνους αιώνες η Ορθόδοξη Εκκλησία και τους ανέχτηκε και την ανέχτηκαν.
2: Όπως και ο Ρωμανός που γεννήθηκε στη Μέση Ανατολή.
0: Βέβαια, στη Μέση Ανατολή. Αλλά έχει ζήσει η Ορθόδοξη και με τους Φράγκους και με τους Δυτικούς. Αποτελεί ένα ανάγχωμα και για τους μεν και για τους δε. Συναντώνται και οι δύο εκεί. Γι' αυτό και την πολεμούν. Να θα πρέπει να την αγκαλιάσουν. Και όμως η Εκκλησία παραμένει. Έτσι, σε στάση αναγκαλισμού, αφού ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε σε στάση και θέση αναγκαλισμού. Και περιμένει πάντα τα έθνη. Η λύση σήμερα είναι ακριβώς η Τρίτη. Δεν είναι ούτε η Ανατολή ούτε η Δύση. Είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Που είσαστε στο μέσον. Μεταξύ υπερβολής και ελλείψεως, θα έλεγε ο Αριστοτέλης. Είναι η βασιλική οδός λοιπόν η Ορθόδοξη Εκκλησία. Και περιμένει να αγκαλιάσει και τους Ανατολικούς, τους Μουσουλμάνους και όλους, και τους Δυτικούς. Και να γίνει αυτό που έλεγε ο πατήρ Κλεόπας, όσος των Καρπαθίων, να μας φάει όλους στο τέλος ο παράδεισος. Αυτή είναι η προοπτική της Εκκλησίας. Ο διάβολος το ξέρει αυτό καθαρά. Το ξέρει. Πολέμησε με τον Ιησού στο Σταυρό και ενικήθη τελεσίδικα και αμετάκλητα. Και ξέρει τον περιμένει άβυσος. Και όμως είναι εργατικός. Ενώ εμείς που ξέρουμε ότι περιμένει ο παράδεισος και ο Ιησούς Χριστός και η σωτηρία, πολλές φορές τι κάνουμε? Αμελούμε. Και αφήσαμε την πατρίδα μας σήμερα, την εκκλησία μας σήμερα και μας τα παίρνουν. Έτσι ο Γέροντας Πορφύριος κάποτε και με έβρισε. Με μάλωσε. Χειροκροτεί, λέει, τη δημοκρατία και αφήσει και τα παίρνουν όλα. Πού είναι η γλώσσα μας, πού είναι η ιστορία μας, πού είναι οι παραδόσεις μας, πού είναι η μουσική μας, έλεγε ο Γέροντας. Εσείς κάθεστε και δεν μιλάτε. Γι' αυτό και εγώ έχω ευχή να λέω πέντε πράγματα. Δεν έχω με κανένα προσωπικά τίποτε. Ούτε με τους κυβερνώντες τους οποίους βγάζω μερίδα και βάζω κεράκι και προσεύχομαι, έχω εντολή αποστολική να ευχόμεθα υπερπάντων ανθρώπων και των υπεροχή όντων, το Μέγα Παύλο, υπερβασιλέων κλπ. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν βλέπω η πατρίδα μου να κινδυνεύει, δεν θα ησυχάσω. Ας κόβει και το κεφάλι μου, δεν πειράζει, μακάρι. Τόσοι αξιώθηκαν να πεθάνουν υπερπίστεως και πατρίδες. Έτσι λοιπόν να επανέλθουμε στον Άγιο Ρωμανό, εκοιμήθη εκείνος εκεί ειρηνικά. Παρέδωσε την ψυχή του στην Παναγιά του Κύρου και ανέβηκε στον ουρανό και όπως λέει το ωραίο δίστιχο του Χριστοφόρτου με την Λινέο στην ημέρα 1η Οκτωβρίου στη μνήμη του. Στη γη ημνούσε στον Κύριο, τώρα πήγες κοντά του και τον ημνείς πιο καλά και πιο άμεσα. Τι ωραία!

σε δυσοπούμεν Πανάγιε, ανεξήκακε η ζωή και η ανάκληση πηγή της αγαθότητος, βλέψον ουρανόθεν και επίσκεψε άπαντας του ΑΕΠ επιθότασι. Από πάσης ανάγκης και θλίψεως λύτρωσε την ζωή νημών Κύριε, και εν τη πίστη της αληθείας οδήγησον τους πάντας τες πρεσβείες της αχράντου Θεοτόκου και Παρθένου. Σώσον σου τον κόσμο και έτσι εν το κόσμο και πάντας περιποίησε ο διημάς άνθρωπος ατρέπτος γενόμενος, ο μόνος φιλάνθρωπος. Ολόθερμα παρακαλούμε Πανάγιε, ανεξήκα και εσένα, ο ζωή και ανάρρωση και ο πηγή της καλοσύνης. Απ' τα ουράνια ρίξε βλέμμα και επίσκεψε όλους μα όλους όσους παντοτινά ελπίζουν σε σένα. Φύλαξε από κάθε ανάγκη και θλίψη Κύριε τη ζωή μας, και στην αληθινή πίστη φέρε όλους εμάς με τις πρεσβείες της άχραντης Θεοτόκου και Παρθένου. Σώσε τον κόσμο σου και τους ανθρώπους και όλους φρόντισε με στοργή, εσύ που για χάρη μας άνθρωπος έγινες χωρίς να χάσεις τη θεότητα, ο μόνος φιλάνθρωπος.

0: Έβητας Πηγάς. Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός. Εορτάζει κατά το εορτολόγιο της Εκκλησίας μας εγκαινιάζοντας το μήνα Οκτώβριο, την πρώτη του μηνός Οκτωβρίου. Και γιορτάζουμε κι εμείς μαζί του, αγαλωμένο ποδί μέσα στην αιώνια χαρά και γιορτή που είναι η εκκλησιαστική ζωή και λατρεία, μέσα από το ίχνος που μας άφησε. Και το ίχνος του που μας άφησε είναι η πρόσληψη του ανθρώπινου λόγου και η αναγωγή του σε πνευματική κατάσταση και σε πνευματικό μέγεθος. Έγραψε τους ύμνους οι οποίοι συνοδεύουν την εκκλησιαστική μας ζωή. Και είπαμε, δεν είναι άλλοθι ούτε αυτός, ούτε οι άλλοι υμνογράφοι μας, ούτε βέβαια τα μεγέθη τα άλλα της εκκλησίας μας και αυτά που είχαν εκκλησιαστικό φρόνημα, όπως οι νεότεροι, ο Παπαδιαμάντης, όπως άλλα μεγέθη, ο Πετζίκης κλπ. Δεν είναι άλλοθι να λέμε και να επικαλούμαστε μόνο το όνομά τους, διότι δεν πρόκειται για κομματικά μεγέθη τα οποία επισύουμε σαν κόμμα. Ανήκουν σε όλη την ανθρωπότητα, στον καθόλου άνθρωπο. Και το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να προσκυνούμε την αγιότητά τους και να μελετούμε το έργο τους. Όσα και αν ακούσετε αυτές τις μέρες για το Ρωμανό, θα κρίνετε εσείς ποια είναι εκείνα τα οποία έχουν ουσία και ποια είναι εκείνα τα οποία είναι συνθήματα. Και το λέμε αυτό γιατί πρέπει κάποτε να καταλάβουμε τον αρρύφνητο θησαυρό που έχουμε, να τον μελετήσουμε, να τον πλησιάσουμε και να εντρυφήσουμε μέσα του. Γιατί τότε μόνο μπορούμε να γίνουμε ευγενείς στην εσωτερικότητά μας, να γίνουν δηλαδή το γένος και η φύση μας διαφορετική από ό,τι είναι. Ο πατήρ Ανανίας Κουστένης θα κατακλείσει τη σημερινή εκπομπή. Ο πατήρ Ανανίας Κουστένης που είναι ο μόνος μεταφραστής του έργου του Ρωμανού που το μετέφερε στην ζωντανή, σε ζώσα, λειτουργική και ποιητική γλώσσα για να μπορούμε να βοηθιούμαστε και να πηγαίνουμε προς το πρωτότυπο, πατέρα Ανανία.
1: Ακριβώς προς το πρωτότυπο.
0: Ή για να καταργήσουμε το πρωτότυπο, όπως λένε μερικοί.
1: Το πρωτότυπο δεν καταργείται. Αν καταργηθεί το πρωτότυπο που είναι σημείο αναφοράς, τότε χαθήκαμε. Ο καθένας θα λέει ό,τι θέλει και θα πηγαίνει όπου θέλει. Το πρωτότυπο είναι σημείο αναφοράς. Γι' αυτό είναι μεγάλο έγκλημα που κατήργησαν στα σχολεία μας εμπολείς και τα αρχαία ελληνικά. Έτσι. Γι' αυτό ακριβώς το πρωτότυπο θα υπάρχει και ατυπώνεται πάντοτε. Και τ' άλλα θα είναι προσπάθειες για να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση στο πρωτότυπο και να χαρούμε το πρωτότυπο. Εγώ τι να πω άλλο, σας ευχαριστώ κύριε Κοσμόπουλο ολόψυχα, με καλέστηκε πάλι για μία ακόμη φορά για να μιλήσουμε για το μεγάλο ερωτά μας, για το μεγάλο Ρωμανό, για το μεγάλο ελληνοορθόδοξο αυτό ποιητή. Και όχι μόνο ελληνοορθόδοξο αλλά και παγκόσμιο, διότι ο ποιητής είναι ενωτικός και ο ποιητής ανήκει στην οικουμένη. Και όσοι ποιητές κομματικοποιούνται ή ό,τι άλλο, αδικούν τον εαυτό τους, το μεγάλο τους τάλαντο και την προσφορά τους στην οικουμένη. Είναι οικουμενικός ο Άγιος Ρωμανός, είναι καθολικός, είναι εκκλησιαστικός. Διαβάζεται από όλους, ακόμη και από τους αθέους. Γιατί αυτοί, προπαντός αυτοί, ψυχούλα έχουν και θέλουν για αυτοί το καλό και το ωραίο και πορεύονται προς τον άγνωστο Θεό, που είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, η Αγία του Εκκλησία και οι Άγιοι του. Και εδώ ο Άγιος Ρωμανός. Να έχουμε την ευχή του, την ευλογία του και να μας σκέπει και να μας εμπνέουν τα αθάνατα έργα στα οποία οφείλουμε, αν θέλουμε να διασωθούμε, παντιοτρόπως να διασωθούμε, να εντρυφόμεν ημέραστε και νυχτός και θα χάσουμε.
0: Αγαπητοί ακροατές, ο Άγιος Ρωμανός να μας σκέπει πρώτα απ' όλα με την ευχή του, γιατί αγίασε, και ύστερα να μελετάμε, να μελετάμε, να μελετάμε, τρεις φορές θα το πούμε και άπειρες φορές οφείλουμε να το πούμε, τους ύμνους του. Υπάρχουν τώρα συγκεντρωμένοι στην έκδοση, με παράλληλη μετάφραση στη νέα ελληνική γλώσσα, για να διευκολυνόμεθα για το πρωτότυπο, μετάφραση ποιητική, φιλολογική, έγκριτη, σοβαρή, και με αγάπη γινωμένη και με γνώση βαθιά που έχει κάνει ο γέροντας Ανανίας Κουστένης. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μπούρας.
1: Και σε δεύτερη έκδοση, μάλιστα.
0: Και σε δεύτερη έκδοση, οφείλουμε να το πούμε αυτό. Ένα δίτομο ογκώδες έργο, το οποίο νομίζουμε ότι μας χαρίζει το Ρωμανό. Και είναι ευκαιρία μέσα από το Ρωμανό, όπως έλεγε και ο ποιητής Ελίτης και μαρτυρούσε στον ίδιο τον πατέρα Ανανία Κουστένη, να ανακαλύψουμε το Βυζάντιο, την παράδοση της αυτοκρατορίας και την πνευματικότητά της. Και μέσα από το Βυζάντιο φτάνουμε στο Ρωμανό. Την ευχή σας, αγαπητέ πατέρα Ανανία.
1: Ευχαριστώ του Κυρίου και του Ρωμανού να έχουμε

Έπειτα σπηγάς. Μια εκπομπή για τη σχέση της εκκλησιαστικής εμπειρίας και θεολογήσεως με την κοινωνική πράξη και τη ζωή. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Δημήτρης Κοσμόπουλος.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδι δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματε ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ. Ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλισι εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ, Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνη της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε διαρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και γη, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστής εσύ, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτους σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάν είναι αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ευχαριστώσει, Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με των ταπεινών και ανάξιων δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, Δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και τον νυκτυρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποντα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και πεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπερεμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθήν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

ώρα όμως, αγαπητοί οι ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, σήμερα 2 του Οκτώβρη, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 2 Οκτωβρίου σήμερα και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυπριανού και Ιουστίνης της Παρθένου. Διδασκαλίαν της πλάνης και γνώσιν των ειδώλων απαιδήσω αληθώς και σταυρών εμφυάσω όπλων η σωτηρίαν Κυπριανέπα μακάριστε. Έριψα στας βίβλους τας μαγικάς των άνθρωπων απέθου των παλαιών και όκησεν εν σύ θεογνωσία η τριάση ομοούσιος. Αυτή νικέτευε ιεράρχα συναγγέλης του σωθήνε ημάς.

2 του Οκτώβρη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυπριανού και Ιουστίνης της Παρθένου. Αλγής Ατανάς των πάλε φίλων βλέπων, ξύφι φιλούντα συνθανήν Ιουστίνη. Έπασχε ο Σατανάς που έβλεπε τον παλαιόν του φίλο τον Κυπριανό να επιθυμεί να συναποθάνει διαξύφους μαζί με την Ιουστίνα. Ο Άγιος Ιερομάρτης Κυπριανός καταγόταν από την Αντιόχεια της Συρίας και έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Δεκίου 249-251 μετά Χριστόν. Ανήκε σε ένδοξη και ξακουστή γενιά. Ήταν πλούσιος, φιλόσοφος, αλλά και ξακουστός μάγος. Ο Κυπριανός προσιλητίστηκε στην πίστη του Χριστού από την Αγία Παρθένο Ιουστίνα, που και αυτή καταγόταν από την Αντιόχεια, αφού του διέλυσε όλες του τις μαγικές ενέργειες σαν ιστό αράχνης. Συγκεκριμένα κάποιος Έλληνας ονόματι Αγλαΐδας ερωτεύτηκε παράφορα την Ιουστίνα λόγω του κάλους της, και επειδή δεν μπόρεσε να πετύχει τον σκοπό του, πήγε στο μάγο Κυπριανό και ζήτησε την βοήθειά του. Εκείνος, παρά το γεγονός ότι έστειλε 3 φορές δαίμονες στην Ιουστίνα για να της εξάψουν τις επιθυμίες της σάρκας, δεν κατόρθωσε απολύτως τίποτε. Τότε λοιπόν ο Κυπριανός, αφού διαπίστωσε ότι η μαγική του τέχνη δεν έφερε κανένα πρακτικό αποτέλεσμα, έκαψε τα μαγικά του βιβλία, επίστεψε στον Ιησούν Χριστόν και βαπτίστηκε. Τελικά μάλιστα έγινε και επίσκοπος, και δια του κηρύγματος του οδήγησε πολλούς στην πίστη στο Χριστό. Ο Άγιος Κυπριανός, για τις πολλές δραστηριότητες του υπέρ της Εκκλησίας, συνελήφθη μαζί με την Ιουστίνα από τον Κόμητα της Δαμασκού και με προσταγή του υποβλήθηκαν και οι δυο τους σε βασανιστήρια. Συγκεκριμένα τους καταξέσχισαν τις πλευρές με σιδερένια νύχια και εν συνεχεία τους έριξαν μέσα σε ένα σιδερένιο πειρακτωμένο τηγάνι. Πλην όμως οι Άγιοι, με την χάρη του Θεού, δεν έπαθαν ούτε το παραμικρό έγκαυμα. Κατόπιν τους έβγαλαν από το τηγάνι και τους έστειλαν δέσμιους στην Νικομίδια της Μικράς Ασίας. Εκεί ο Ιερομάρτης Κυπριανός και η Αγία Μάρτης Ιουστίνα η Παρθένος ετελειώθησαν δια αποκεφαλισμού και ανήλθε στεφανιφόροι στους ουρανούς. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος υποστηρίζει ότι την Αγία Παρθένο Ιουστίνα δεν την ερωτεύθηκε κάποιος άλλος, δηλαδή ο αναφερόμενος Αγλαΐας, αλλά ο ίδιος ο Κυπριανός, προτού προσέλθει στην πίστη του Χριστού, όντας δηλαδή ακόμη μάγος. Η σύναξη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυπριανού και της Αγίας Μάρτυρος Ιουστίνης τελείται στο ιερό τους μαρτύριο, το οποίο βρίσκεται πέραν εν της Σολομόντος.

ιερέων εν χρίσματι και μαρτύρων εν αίματι, το Θεό προσύγγισας τελεότατα Κυπρίαν επαναγίδι με, το άνθος της φύσεως ή των λόγων καλονή, της σοφίας ακρόπολης, της ορθότητος των δογμάτων ιστάθμης, των κανόνων παναρμόνιος ευθύτης εκκλησιών η ευπρέπεια.

ποδές τες του δαίμονος, τα σοδάστα του πνεύματος και σταυρού το τρόπιον αντιτάξασα, την παρθενίαν ετήρησας και μάρτισα ήττητος προσυνέχθης το Χριστό ιερότα των σφάγιων, όθεν έτυχε στον στεφάνων της νίκης η ουστίνα των παρθένων και μαρτύρων και κοσμημένη φεδρότηση.

2 του Οκτώβρη σήμερα, αγαπητοί οι ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυπριανού και της Παρθένου Ιουστίνης. Ήταν ευγενής, πλούσιος και φιλόσοφος από την Καρχιδόνα της Λιβύης στα χρόνια του αυτοκράτορα Δεκίου ο Κυπριανός. Στην Αντιόχεια εξασκούσε άριστα την μαγική τέχνη. Κάποτε όμως ένας ειδωλολάτρης, ο Αγλαΐδας, ερωτεύτηκε μια Παρθένο κόρη, την Ιούστα, αλλά επειδή η χριστιανή κόρη δεν ανταποκρινόταν στις αμαρτωλές του προτάσεις, αυτός κατέφυγε στον μάγο Κυπριανό. Αλλά μπροστά στη χριστιανική σταθερότητα της Ιούστας, μαγικής εμπέγματα, κατέκητο τέχνης και της επιφρονής η ελαζονίας, έλεγχος εφήβριστος. Οι απάτες δηλαδή της μαγικής τέχνης του μάγου είχαν πέσει κάτω, ανίκανες να κάνουν κακό στη χριστιανή κόρη, και η αλαζονία του Κυπριανού για τη μαγική του σοφία αποδείχθηκε γελία. Τότε μπροστά στον επίσκοπο Άνθυμο έκαψε τα μαγικά του βιβλία και βαπτίστηκε χριστιανός. Κατόπιν έγινε ιερέας και αργότερα επίσκοπος Καρχιδόνας. Την δε Ιούστα χειροτώνησε διακόνισσα και την μετονόμασε σε Ιουστίνη. Στη διακονία της Εκκλησίας ο Κυπριανός έδειξε μεγάλο αποστολικό ζήλο και γι' αυτό εξορίστηκε από τον Δέκιο μαζί με την Ιουστίνη στην Οικομίδια. Εκεί ο ηγεμόνας Κλάβδιος αποκεφάλισε τον Κυπριανό και την Ιουστίνα. Τα τίμια λείψανά τους οι χριστιανοί τα μετέφεραν στη Ρώμη και τα έθαψαν με τιμές στον επισημότερο λόφο της πόλης. Θείας πίστεως τη φωταυγία, σκότος έλειπες της ασεβίας και φωστήρ της αληθείας γεγέννησε, ποιμαντικός γαρφεδρίνες των βίων σου, Κυπριανέ, τι αθλήσει δε δόξασε, Πάτερ Όσιε, τον κτίστην ημίνη λέωσε, ομού συνιουστίνη τη Θεόφρονη.

Ο διάβολος, αγαπητοί ακροατές, είναι παμπώνυρος και προσπαθεί να πλέξει στα σατανικά του δίκτυα και να πλανήσει ακόμα και τους εκλεκτούς. Για τον σκοπόν αυτό μηχανογραφεί και ραδιουργεί μέρα και νύχτα και οι κόποι του δεν μένουν άκαρποι. Αν σκεφτούμε πόσοι άνθρωποι καθημερινά γίνονται θύματα του πονηρού, βεβαίως και οι εσωτερικές κλίσεις που κληρονομήσαμε από τον Αδάμ και ο κόσμος που κείται εις το πονηρόν μας πρόχνουν στο κακό, αλλά και ο μισάνθρωπος σατανάς υποβοηθεί και ευνοεί την καταστροφή μας. Αλλά ενώ πολλές είναι ομολογουμένως οι επιτυχίες του διαβόλου, όμως δεν πρέπει να αγνοούμε ότι και οι αποτυχίες του δεν είναι λίγες, και μάλιστα ύστερα από τη γενική πανολεθερία που υπέστη στο Γολγοθά από τον εσταυρωμένο Κύριο. Ας μη μας καταλαμβάνει πανικός όταν ο διάβολος κερδίζει έδαφος στις ανθρώπινες κοινωνίες, διότι έρχονται στιγμές που ιτάται κατά κράτος. Θα έρθει δε και η ώρα η μεγάλη κατά την οποία θα υποστεί την ολοκληρωτική συντριβή και θα περιοριστεί βασανιζόμενος στα σκοτεινά τάρταρα του Άδη και θα αφήσει ήσυχους τους ανθρώπους του Θεού να χαίρονται αιωνίως την ζωή τους κοντά στον ζωοδότη. Μια προσωρινή ήττα υπέστη ο Σατανάς και από τον Άγιο Μάρτυρα Κυπριανό. Ο Κυπριανός ζούσε στα χρόνια του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Δεκίου στην αφρικανική πόλη Καρχιδόνα. Ήταν πλούσιος, από καλή οικογένεια, μορφωμένος και φιλόσοφος. Πριν γίνει χριστιανός ζούσε βίο έκκλητο, είχε παραδοθεί ολοκληρωτικά στο διάβολο και εκτελούσε σαν πυθύνιο όργανο τα προστάγματά του. Κυλιόταν στον βόρβορο και στην ακολασία, επαγγελόταν τον μάγο και ασχολούνταν με τα απόκριφα μαγικά και αθέμητα, πλανώντας τους άλλους και τον εαυτό του. Αλλά ήρθεν και γι' αυτόν η ώρα της χάριτος. Σε ηλικία 40 ετών εντυπωσιάστηκε από τα φυσικά και πνευματικά προσόντα της ομολογήτριας Ιουστίνης, συγχρόνου του Αγίας, της οποίας η σεμνότητα δημιουργούσε μέσα του δέος και σεβασμό, δέος που δεν του επέτρεπε να σκεφτεί κάτι το πονηρό χωρίς να γνωρίζει το γιατί. Όταν δε έμαθε ότι η σεμνή και ωραία αυτή κόρη είναι χριστιανή, λυπήθηκε στην αρχή, αλλά ύστερα πήρε την πρώτη του όθηση για την αναθεώρηση και των δικών του αντιλήψεων. Η δύναμη του Σταυρού σε λίγο διάστημα τον έβγαλε από το βούρκο, παρέδωσε τα μαγικά βιβλία του στη φωτιά και γύρισε την πλάτη του στο διάβολο. Να πως περιγράφει ο ίδιος τα αισθήματα της επιστροφής του. Όταν το νερό της κολυμβήθρας ξέπλυνε την εκαθαρσία της προηγούμενης ζωής μου, ηλαρό τότε και αγνό φως κατέβηκε από τον ουρανό στην καρδιά μου. Ξαναγεννήθηκα και μεταπλάστηκα σε νέον άνθρωπο. Το ασταθές και ταλαντευόμενο πνεύμα μου ενισχύθηκε θαυμαστός. Μου αποκαλύφθηκαν τα μυστήρια. Διαλύθηκε το σκοτάδι που με έζωνε. Οι δυσκολίες υποχώρησαν. Οι υποτιθέμενες αδυναμίες διασκορπίστηκαν. Ύστερα από τη σταθεροποίησή του στη χάρη, πήρε τη μια κατόπιν της άλλης τις χειροτονίες του διακόνου, πρεσβυτέρου και επισκόπου. Ως επίσκοπος Καρχιδόνας αναδείχθηκε με τον καιρό σε εξέχουσα εκκλησιαστική προσωπικότητα, σε διδάσκαλο Άγιο και μάρτυρα της Εκκλησίας. Ο Σατανάς ιτήθηκε κατά κράτος, τον έχασε για πάντα. Σαν εκκλησιαστικός συγγραφέας ο Κυπριανός έγραψε πολλά συγγράμματα κατά των αιρετικών, δονατιστών, περί των πεπτοκότων,
περί της ενότητος της Εκκλησίας, περί της Κυριακής προσευχής, περί του θανάτου, περί ελεημοσύνης, περί υπομονής, περί φθόνου, περί ειδόλων. Σε αυτόν ανήκει η ωραία αποφθεγματική εκκλησιολογική φράση «Όποιος δεν έχει την Εκκλησία μητέρα, δεν μπορεί να έχει τον Θεό πατέρα». Στα χρόνια του Διωγμού ο Κυπριανός εξορίζεται 257 μετά Χριστόν, αλλά σε νέο κήγμα Διωγμού που ξέσπασε λίγο αργότερα συλλαμβάνεται και καταδικάζεται σε αποκεφαλισμό 258 μετά Χριστόν. Όταν έμαθε την απόφαση της καταδίκης του είπε «Στο Θεό ευχαριστίες». Να τη γράφει ο θεολόγος Γρηγόριος στο εγκόμιο του στον Άγιο Κυπριανό «Ξύφη την κεφαλήν τμηθείς και τες πολλές βασάνεις ταύτην επιτίθηση την κορονίδεν, ούτω Χριστό προσάγεται, ούτω προς Χριστόν μετατίθεται ο πολλής εν ασεβία και πλοίων εν ευσεβία Κυπριανός, ο μέγας διώχτης και στεφανίτης». Να η μεγαλύτητα του διαβόλου, αγαπητοί ακροατές. Τέτοιες ήττες υφίσταται συχνά ο αντίδικος όταν μεγάλη αμαρτωλή και άσωτη, αν και μπλεγμένη για καλά στο κουβάρι του, ξαφνικά από κάποια θεία φώτιση ή ένα σημάδι ή μια ασθένεια ή κάποια ομιλία λιποταχτούν από την παράταξη του διαβόλου και συντάσσονται στην παρεμβολή του νικητού των αιώνων. Στην Έφεσο, στα χρόνια των Αποστόλων, πολλοί είχαν μαγικά βιβλία, αλλά όταν άκουσαν το κήρυγμα των Αποστόλων, συνειδητοποίησαν την φθορά που υφίσταντο από αυτά. Τα συγκέντρωσαν όλα στην πλατεία σε ένα μεγάλο σωρό και τα έριξαν στη φωτιά, έτσι όπως μας πληροφορεί το βιβλίο των πράξεων των Αγίων Αποστόλων στο 19ο κεφάλαιο. Ήταν και αυτή μια από τις πρώιμες πανολεθρίες του διαβόλου. Ο Άγιος Κυπριανός σε όσους άθελα τους έχουν μπλέξει με μάγια, μάγους, ξωτικά, γητεύματα, μαγκανίες και τα παρόμοια συνιστά, χριστιανοί, μακριά από τα μάγια, διώξετε από τη ζωή σας το διάβολο, μετανοήστε και ελάτε στο Χριστό, στην Εκκλησία, όπου θα βρείτε την αλήθεια και την αιώνια ζωή.

Παιδευθείς εν διπλάνη επιμελώς, όσο Παύλος εκλήθης εξ ουρανού, σταυρό οδηγούμενος προς το φως το της γνώσεως, της γαρ σεμνής Παρθένου το πόθο φλεγόμενος, δι' αυτής ηρμός της το πλάστη της κτίσεως, όθε θριαμβεύσας του εχθρού του ανίσχυρον, συν αυτή κατηξίωσε του χορού των μαρτύρων, Κυπριανέ ιερότατε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζουσι πόθο, την Αγίαν μνήμην σου.

άλλην κρατεάν καταφυγήν και ισχύος πύργων και τείχος ακαταμάχητον, όντως ούκ εκτίμεθα ημί σε πάναγνε και προσέ καταφεύγομεν και σύ εκβοόμεν. Δέσποινα βοήθησον μη απολόμεθα, δείξον εις ημάς την συν χάριν και της δυναστείας την δόξαν και της ευσπλαχνίας σου το μέγεθος.

ότι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοφίλου του ομολογητού εναντίον μου σύ τελευτή τιμία λέγει Θεός σύ το φίλο Θεοφίλο σε σένα τον φίλο του Θεόφιλο ο Θεός λέγει η τελευτή σου ενώπιό μου υπήρξε τιμημένη. Όσιος ομολογητής Θεόφιλος ήταν μοναχός κατά την εποχή της βασιλείας του οικονομάχου Λέοντος III του Ισάβρου 717-741 μετά Χριστόν. Μόλις δε Όσιος αυτός μοναχός είδε την αθεία του αυτοκράτορα και την πονηρή του επίθεση εναντίον των Αγίων εικόνων ήρθε σε προσωπική σύγκρουση μαζί του και τον έλεγξε με παρρησία αποκαλώντας τον άθεο, παράνομο και πρόδρομο του Αντιχρίστου. Τότε ο αυτοκράτορας άναψε από τον θυμό του και με προσταγή του οι στρατιώτες έδιραν ανελαίητα τον Όσιο και εν συνεχεία τον έκλεισαν στη φυλακή αφήνοντας τον εκεί αρκετό χρονικό διάστημα χωρίς τροφή και νερό. Κατόπιν τον έβγαλαν από την φυλακή και επειδή παρά τις πιέσεις έμενε σταθερά προσιλωμένος στην ορθόδοξη διδασκαλία περί των Αγίων εικόνων, τον εξαπέστειλαν στην εξορία. Στον τόπο δε της εξορίας του Όσιος και ομολογητής Θεόφιλος παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό, ευχαριστώντας και δοξολογώντας Αυτόν μέχρι της τελευταίας του αναπνοής.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 2 του Οκτώβρη, η μνήμη της Αγίας Δάμαρης της Αθηναίας. Είναι η πρώτη γυναίκα στην Αθήνα που πίστεψε δια του Αποστόλου Παύλου στον Χριστό. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Γαβρά. Γεννήθηκε τον 10ο αιώνα στην Κωμόπολη της Χαλδίας, από γονείς ευσεβείς και ένδοξους. Ο ίδιος έγινε καταξιωμένος στρατηγός και μαρτύρησε για τον Χριστό στη Θεοδοσιούπολη το 1098. Η σύναξή του γίνεται στην Τραπεζούντα, όπου βρίσκεται και η τιμία κεφαλή του. Τέλος σήμερα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου, του Χαντζηγεωργίου, γιος χριστιανών γονέων από την Φιλαδέλφια. Έφυγε από την πατρίδα του και πήγε στην πόλη Καραντζασού της Ηλιούπολης, όπου εξασκούσε την τέχνη του αμπαντζή, σαγματοποιού. Σε κάποια διασκέδαση που ήταν παρόν και ο Γεώργιος, κάποιος που βρισκόταν σε κατάσταση μέθης έπεσε και σκοτώθηκε. Τότε, σύμφωνα με τη συνήθεια, ο κριτής ζήτησε από τους κατοίκους να πληρώσουν το ανάλογο πρόστιμο. Ο Γεώργιος αρνήθηκε να καταβάλει αυτό το πρόστιμο και πάνω στο θυμό του είπε ότι δεν το πληρώνει γιατί είναι Τούρκος. Αμέσως τότε οι Τούρκοι τον συνέλαβαν και του έκαναν περιτομή. Αργότερα ο Γεώργιος μετανοημένος πήγε στο Άγιον Όρος, όπου έμεινε για αρκετό χρονικό διάστημα. Επανήλθεν όμως στην πόλη Καραντζασού και μπροστά στον κριτή ομολόγησε με θάρρος την πίστη του στο Χριστό. Παρά τις κολακίες του κριτή έμεινε αμετάθετος στην απόφασή του. Άρχισε τότε μια σειρά φρικτών βασανιστήριων που ο Γεώργιος τα υπέμεινε με μεγάλη γενναιότητα. Έλεγε μάλιστα, ό,τι και αν μου κάνετε, εγώ δεν αρνούμαι πλέον την πίστη μου. Χριστιανός γεννήθηκα, χριστιανός είμαι, χριστιανός θέλω να πεθάνω. Τελικά στις 2 Οκτωβρίου του 1794 τον αποκεφάλισαν. Τε στον Αγίο σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, ύμνους από τη Θεία Λειτουργία. Ψάλλει ο Φώτης Κετσεντζής, πρωτοψάλτης στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Τίνου. Συμμετέχει Βυζαντινή Χοροδία.
1: Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Δόξες η Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξες η. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίες αυτού Μητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: γυναίκα του χθες, του σήμερα, του αύριο. Είναι η εκπομπή της Ειδικής Επιτροπής επί των Γυναικείων Θεμάτων που έχει συσταθεί από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Φίλες ακροάτρες, φίλοι ακροατές, χαίρετε. Άλλη μια επικοινωνία μαζί σας, φυσικά πάνω στα θέματα για τα οποία είναι η εκπομπή μας, έτσι έχει αναλάβει αυτή την υποχρέωση, δηλαδή να αναφερόμαστε στη γυναίκα του χθες, του σήμερα, του αύριο. Και μάλιστα μάλλον σήμερα η εκπομπή θα αφιερωθεί στη γυναίκα του χθες και του σήμερα. Γι' αυτό έχουμε κοντά μας την κυρία Πέλη Γαλίτη Κυρβασίλη, η οποία πραγματικά μας δίνει πολύ χαρά με την παρουσία της εδώ, γιατί ξέρουμε ότι έχει μελετήσει γύρω από αυτά τα θέματα, έχει κάνει πάρα πολύ καλές σπουδές και εδώ και στο εξωτερικό, είναι ψυχοπαιδαγωγός και καθηγήτρια. Οι σπουδές της ιδιαίτερες είναι πάνω στη σχολική συμβουλευτική και στην οικογενειακή θεραπεία. Φυσικά το θέμα είναι πάρα πολύ εκτεταμένο, δεν θα μπορέσουμε σήμερα να το καλύψουμε, γι' αυτό την έχουμε παρακαλέσει να συναντηθούμε και την ερχομένη, ώστε να ολοκληρώσουμε θα μπορούσαμε να πούμε σχετικά με τη γυναίκα του χθες και του σήμερα. Αλλά από μέσα από αυτές τις συζητήσεις βγαίνει και το τι θα πρέπει και πώς θα πρέπει να συμπεριφερθεί η γυναίκα του αύριο. Ανταποκρινόμαστε λοιπόν στον τίτλο της εκπομπής μας. Κυρία Γαλίτη, καλώς μας ήρθατε.
2: Είναι χαρά μου να βρίσκομαι ανάμεσά σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Μέσα σε τόσες υποχρεώσεις που ξέρουμε ότι έχετε, γιατί...
2: Έχουμε όλοι,
1: σωστά
2: λέτε.
1: Αλλά και εσείς
2: και γι' αυτό θα μιλήσουμε
1: είστε επιβαρημένη μητέρα 4 παιδιών. Κοντεύουμε το διδακτορικό μας και ευχόμαστε γρήγορα να εκπληρωθεί και αυτός ο όμορφος στόχος που έχετε βάλει, εκτός τόσων άλλων που έχετε επιτύχει μέχρι τώρα. Λίγο έτσι να πιάσουμε και την ιστορία για να ανταποκριθούμε σε αυτό που λέμε η γυναίκα του χθες. Πώς θα μας περιγράφατε τη γυναίκα στην παραδοσιακή κοινωνία και τι σχέση έχει αυτή η γυναίκα του χθες με τη γυναίκα του σήμερα? Και αυτή η παραδοσιακή κοινωνία δεν είναι πολύ μακριά. Δηλαδή εγώ, επειδή είμαι στην ηλικία μητέρα σας, θυμάμαι την μητέρα μου και τη γιαγιά μου και βλέπω την τεράστια διαφορά η οποία υπάρχει. Αλλά εσείς θα μας τα πείτε ακόμη πιο συγκεκριμένα.
2: Ναι, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Θα προσπαθήσουμε να τα πούμε όσο πιο σύντομα γίνεται. Καταρχήν, έχουμε να δούμε ότι στον παραδοσιακό χώρο η γυναίκα είχε ξεκάθαρους στόχους και ξεκάθαρο ρόλο. Την παραδοσιακή οικογένεια τη χαρακτήριζε μία αλληλεξάρτηση και ένας κοινός σκοπός. Όταν δηλαδή η γυναίκα θυσίαζε τις ατομικές της επιθυμίες, απέβλεπε στην ικανοποίηση των αναγκών της ομάδας, άρα και του εαυτού της ως μέλους της ομάδας. Εκπληρώνοντας λοιπόν τις υποχρεώσεις της προς την ομάδα, δικαιωνόταν από τους άλλους. Αυτό ήταν κάτι που την έτρεφε. Έτρεφε την αυτοεκτίμησή της. Έτσι είχε συγκεκριμένους στόχους, τους οποίους δεν τους αμφισβητούσε ούτε αυτή ούτε κανείς άλλος. Ήξερε γιατί κάνει ό,τι κάνει. Δεν βαρυγκωμά, γιατί το καλό του όλου είναι και το δικό της καλό και αντίστροφα. Τον άλλον το καλό είναι πάλι και δικό, το δικό της είναι και τον άλλον. Τώρα στην οικογένεια, αν δούμε τις οικογενειακές σχέσεις, τις σχέσεις της ανάμεσα και στον άντρα και στη γυναίκα, στην παραδοσιακή κοινωνία, ο άντρας βασιζόταν στη γυναίκα για να του μεγαλώσει τα παιδιά, όπου αργότερα θα τα έχει σαν στήριγμα και στα γεράματά του ή στα χωράφια, οπουδήποτε.
1: Στις εργασίες
2: της, είχαν κυρίως αγροτική κοινωνία τότε. Η γυναίκα με το γάμο αποκτούσε βασικά μια κοινωνική θέση, αποκτούσε τα προστοζήν και είχε και ένα στήριγμα, μια προστασία με αυτή την έννοια. Τώρα, τις συναισθηματικές της ανάγκες η γυναίκα δεν περίμενε να τις καλύψει ο άντρας, τις κάλυπτε από τις άλλες γυναίκες. Χωρίς να σημαίνει ότι ήταν δυσλειτουργική η σχέση, απλά δεν υπήρχε οικειότητα, δεν υπήρχε εκδήλωση συναισθήματος. τις συναισθηματικές ανάγκες τις κάλυπτε από τις άλλες γυναίκες, αλλά τις κάλυπτε αυθόρμητα, τις κάλυπτε στην καθημερινή της ζωή, την ώρα του νοικοκυριού, χωρίς να αφιερώνει ιδιαίτερο χρόνο, όπως λέμε εμείς θα συναντηθούμε με μία φίλη μου και αν βρούμε και χρόνο
1: να πούμε ένα καφέ, ναι, ένα καφέ. Ήταν μαζί με τις δουλειές.
2: Ήταν μέσα, δηλαδή πηγαίναν όλες μαζί, μία στο σπίτι της άλλης, καθαρίζανε φασολάκια, φτιάχναν τραχανά
1: στο ποτάμι να πλύνουν.
2: Ακριβώς.
1: Και να...
2: Ακριβώς. Εκεί τώρα τι γινόταν? Αυτό ήταν το καλύτερο σχολείο για τη γυναίκα. Η γυναίκα εκεί μοιραζόταν αφενός τα συναισθήματά της και αφετέρου παρατηρούσε πώς φέρονται οι άλλες γυναίκες. Μάθαινε δηλαδή κατάλληλους τρόπους συμπεριφοράς. Έβλεπε πώς μεγαλώνει άλλη το παιδί της, έβλεπε ποιοι τρόποι συμπεριφοράς είναι λειτουργικοί για το μεγάλωμα των παιδιών. Εκτονωνόταν μιλώντας και λέγοντας κάποιες κουβέντες επίσης παραπάνω με τις άλλες γυναίκες. Αυτές ήταν πολύτιμες πληροφορίες που στα καλύτερα εγχειρίδια ψυχολογίας να διαβάσουμε δεν μπορούμε να τις προσλάβουμε και να τις αποκομίσουμε, διότι ήταν βιώματα, ήταν εμπειρίες. Και αλλιώς είναι οι γνώσεις που διαβάζουμε από το βιβλίο και αλλιώς είναι οι εμπειρίες που βιώνουμε. Δεν μεταφέρονται αυτή η πλήρης επικοινωνία, αυτό το μοίρασμα συναισθημάτων. Νομίζω ότι οι άνθρωποι των πόλεων δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Και βασικά προϋποθέτει μία εμπιστοσύνη, η οποία δεν υπάρχει πια ανάμεσα στους ανθρώπους της σύγχρονης κοινωνίας. Κάποιο που θα σε ακούσει προσεκτικά, που θα νοιάζεται για σένα. Στην εποχή μας, όπως βλέπουμε,
1: θα σου υποδείξει κάτι, θα σε μάθει.
2: Βέβαια.
1: Γιατί ήταν και ο συγχρονισμός των ηλικιών. Δεν ήταν
2: ακριβώς
1: πάντοτε. Ναι, οπότε οι μεγαλύτεροι παραδειγματικά μετέδιδε
2: ακριβώς
1: την εμπειρία της.
2: Χωρίς λόγια, με το παράδειγμα, ναι, ναι, έβλεπε και μέσα στην καθημερινή ζωή έπαιρνε το μάθημα που λέμε η γυναίκα από τις άλλες. Στην εποχή μας, ο καθένας τώρα έχει τα προβλήματά του.
1: Θα μου επιτρέψετε μια μικρή διακοπή, γιατί επειδή πολλές φορές έχω μιλήσει έτσι με κάποιες φεμινίστριες, αυτό που είπατε ότι περιόριζε η γυναίκα η παραδοσιακή το δικό της θέλω και τη δική της ας πούμε προβολή και ανέλυξη και τα προσέφερε όλα, δούλευε κατά κάποιο τρόπο για την ομάδα. Εγώ έτσι το έχω παραλάβει ας πούμε από την οικογένειά μου. Δεν ήτανε θέμα υποτέλειας και δουλικότητας, αλλά αισθανόταν την ανάγκη η γυναίκα να ανακουφίσει τους άνδρες που ερχόντουσαν κατακουρασμένοι απ' έξω. Το θεωρούσε καθήκον της.
2: Αλλά τη γέμιζε αυτό το καθήκον.
1: Τη γέμιζε,
2: ακριβώς, αυτό έχει σημασία.
1: Δηλαδή εκεί λειτουργούσε στην παραδοσιακή γυναίκα, αν το πάρουμε έτσι πιο επιγραμματικά, περισσότερο η αίσθηση της προσφοράς, της θυσίας, της εξυπηρέτησης. Το καθήκον με λίγα λόγια, παρότι σήμερα που συνεχώς προβάλλουμε τα δικαιώματα και έχουμε ξεχάσει το καθήκον. Και κάπως έτσι βλέπω, δηλαδή.
2: Ξέρετε,
1: εγώ έτσι την εβίωσα μέσα στην οικογένειά μου και από τη μητέρα και από τη γιαγιά και από άλλα συγγενικά πρόσωπα. Αυτή την προσφορά για το καλό της οικογένειας. Ακόμη, για να προχωρήσουμε και λίγο, αυτή η παραδοσιακή γυναίκα υπέμεινε και ένα πολύ σκληρό σύζυγο. Και ένα σύζυγο που πολλές φορές δεν ήταν και πολύ συνεπής απέναντί της και από πλευράς δεσμού συζυγικού. Κι όμως έλεγε, για χάρη της οικογένειάς μου, για χάρη των παιδιών μου, τα υπέμενε. Και κέρδιζε τελικά. Γιατί ήταν μια κατάσταση ας πούμε παροδική για το σύζυγο, ότι κάποια στιγμή όμως και εκείνος καταλάβαινε αυτό το πνεύμα της θυσίας συνερχόταν και φωσιωνόταν πια στην οικογένεια. Έτσι τουλάχιστον το έχω πάρει εγώ. Κάτι που δεν το καταλαβαίνουν και γι' αυτό χτυπούν τόσο πολύ την γυναίκα, τη δουλικότητα δήθεν της γυναίκας, ενώ δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Συγγνώμη για αυτή την...
2: Όχι, έτσι είναι πολύ όμορφα όσα λέτε.
1: Έτσι
2: και...
1: το νιώθω είναι πάντα και το ισχυρίζομαι
2: έτσι
1: αυτό.
2: Είναι.
1: Τώρα, εξαιρέσεις παντού υπάρχουν και σήμερα και τότε υπήρχαν και εξαιρέσεις. Αλλά η γενική εικόνα και το αίσθημα της γυναίκας ήταν να προσφέρει. Σήμερα είναι διεκδίκηση.
2: Ακριβώς, και η σημερινή γυναίκα επιπλέον νιώθει και μία συναισθηματική μοναξιά. Ξέρετε, αυτή είναι η διοποιώς διαφορά σε σχέση με την παραδοσιακή γυναίκα.
1: Παρότι μέσα στην οικογένεια υπάρχει ένα πιο δημοκρατικό πνεύμα.
2: Δεν έχει να κάνει.
1: Λέμε,
2: δεν έχει
1: δημοκρατικό
2: να κάνει.
1: Έναντι της πατριαρχικής.
2: Και παρότι ότι εργάζεται κιόλας και βγαίνει έξω και έχει επαφές περισσότερες κοινωνικές σε αυτό το επίπεδο, θα μπορούσαμε να πούμε, νιώθει μία μοναξιά σε σχέση με την παραδοσιακή γυναίκα, γιατί δεν υπάρχει αυτό το πρότυπο συνεργατικότητας και αλληλοβοήθειας. Αυτό είναι.
1: Έχει μείνει μόνη.
2: Αγωνίζεται μόνη με πηξίδα τον εαυτό της.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικές όλες αυτές οι επισημάνσεις που κάνετε. Τις νιώθουμε, και φυσικά τη μοναξιά δεν τη νιώθει μόνο η γυναίκα. Απλώς μιλάμε τώρα για τη γυναίκα, γιατί γενικά η κοινωνιολογία μας έχει δώσει τον όρο, το οξύμορο μάλλον σχήμα, η μοναξιά της μεγαλούπολης. Και είναι μια πραγματικότητα, αλλά η γυναίκα ίσως έχοντας και κάποια πρότυπα άλλα και γενικά πιο εκδηλωτική, αισθάνεται την ανάγκη της επικοινωνίας περισσότερο ίσως από τον άντρα, και γι' αυτό νιώθει τη μοναξιά. Τι διεξόδους μπορεί να βρει η σημερινή γυναίκα για να διοχετεύσει αυτή τη μοναξιά της, αυτή την εικόνα που μας φέρατε προηγουμένως, πόσο παιδαγωγικά και παραδειγματικά, βιωματικά διδασκόταν για να μπει μετά και στην οικογενειακή και στην κοινωνική ζωή, σήμερα δεν το έχει αυτό.
2: Τώρα, με πολλούς τρόπους προσπαθεί να διοχετεύσει αυτή τη μοναξιά που αισθάνεται και να την εκτονώσει. Δεν είναι όλη λειτουργική. Ένας τρόπος είναι μία εξωστρέφεια που έχει. Αναπτύσσει μία εξωστρέφεια που της δημιουργεί την αυταπάτη ότι θα λυθούν τα εξωτερικά της προβλήματα, μια και δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί τα εσωτερικά της προβλήματα, έτσι, μια και δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί μαζί τους. Είναι σαν ένα είδος τάσης φυγής. Έχει την αίσθηση ότι με το να φεύγει από το σπίτι, να ασχολείται με πολλά πράγματα, δεν θα στρέφεται
1: τον εαυτό της. Έστω και με τις βιτρίνες και με τις αγορές.
2: Βέβαια,
1: έχει γίνει
2: το λέμε, έτσι. Αυτή την αποσπάνε από τον εαυτό της και από τα προβλήματά της, αλλά ουσιαστικά είναι ένα κουκούλωμα.
1: Ναι.
2: Την εμποδίζουν στο να στραφεί προς τον εαυτό της. Είναι μια διέξοδος η οποία δεν είναι λειτουργική. Μια άλλη διέξοδος είναι προς τον άντρα της. Αυτή είναι μια υγιή στροφή, έτσι δεν είναι, να ψάξει να στραφεί προς τον άντρα της για να απαλύνει τη μοναξιά της. Αλλά έτσι όπως είναι πάλι η δομή της κοινωνίας μας, ο άντρας, ο οποίος πολλές φορές μπορεί να κάνει και δύο δουλειές, έρχεται κουρασμένος στο σπίτι, έρχεται τώρα η γυναίκα η οποία έχει ανάγκη να επικοινωνήσει, προσπαθεί μαζί του να δημιουργήσει μια επικοινωνία, όλος εκείνη την ώρα μπορεί να μην μπορεί, απογοητεύεται, απομακρύνεται, δημιουργείται ένα χάσμα. Οπότε τότε ο άντρας πολλές φορές επίσης αισθάνεται ένοχος, έτσι. Αρχίζει η γυναίκα να του λέει: μα εγώ θέλω να μιλήσω, γιατί δεν επικοινωνούμε. Αρχίζει να μείνεται, δηλαδή δημιουργείται μια ένταση ανάμεσα στο ζευγάρι. Και τότε η γυναίκα στρέφεται προς το παιδί, όπου εδώ μπορεί να αρχίσουν τα προβλήματα και η παθολογία. Η σχέση δηλαδή της μάνας και του παιδιού, προκειμένου να καλύψει το κενό που νιώθει από τον άντρα της ή τη μοναξιά που νιώθει εν γέννη λόγω των καταστάσεων αυτών που πριν περιγράψαμε, πέφτει πάνω στο παιδί, γαντζώνεται πάνω στο παιδί, έχει έναν ασφυκτικό σύνδεσμο μαζί του, και αυτό τώρα...
1: Και όπως είναι ένα ή δύο σήμερα...
2: Και ακριβώς, πολλό μάλλον, ακριβώς έτσι, και δεν μπορεί να καταλάβει ότι έτσι καλύπτει δικές της ανάγκες και όχι ανάγκες του παιδιού. Και όταν της το επισημάνεις και όλες κάποιες φορές, δεν μπορεί να το κάνει, νιώθει ξεκρέμαστη, είναι δηλαδή θέμα συναισθηματικής επιβίωσης για αυτήν. Και το βλέπεις δυστυχώς σε πάρα πολλές σύγχρονες μητέρες, αυτό το γάντζο προς το παιδί, να καλύψουμε το κενό μας, να πάρουμε, να ρουφήξουμε όσο μπορούμε από το παιδί μας, που κάνει κακό και στη μάνα και πολλά μάνα στο παιδί.
1: Να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα

0: εκπομπή της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής επί των Γυναικείων Θεμάτων με τίτλο «Η γυναίκα του χθες, του σήμερα, του αύριο», που παρουσιάζει και επιμελείται η πρεσβυτέρα Βαρβάρα Μεταλλινού με συνεργάτη τη Σοφία Παπα-Νικολάου. Να ευχαριστήσουμε τον Θανάση Πανταλιό που βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου. Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Η επαγγελματική απασχόληση δεν αποτελεί διέξοδο για τη γυναίκα σήμερα, δηλαδή δεν την καλύπτει?
1: Εξαρτάται για ποιο λόγο βγαίνει η γυναίκα να εργαστεί. Σαφώς υπάρχουν οικονομικές ανάγκες, που και αυτό είναι υποσυζήτηση κατά πόσο αυτές οι ανάγκες είναι αντικειμενικές, είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα, ή τις δημιουργούμε εμείς. Αλλά αν η γυναίκα βγαίνει έξω στην εργασία για να καλύψει τις ψυχολογικές ανάγκες τις οποίες δεν μπορεί να καλύψει από το σπίτι και περιμένει να πάρει αξία και αυτοεκτίμηση μέσα από τη δουλειά, φοβάμαι ότι το μόνο που καταφέρνει είναι να προσθέσει άλλη μία ευθύνη στη ζωή της. Δεν είναι αυτός ο λόγος που βγαίνουμε να εργαστούμε. Και φοβάμαι ότι πολλές γυναίκες ίσως βγαίνουν και με αυτή το σκεπτικό.
2: Ναι, ενώ αντίθετα, εάν έβλεπε και την εργασία, ναι, στηρίζει την οικογένειά της, αλλά και τα χαρίσματα και τις σπουδές και όλα αυτά τα προσφέρεις και στο κοινωνικό σύνολο, αυτό θα τη γέμιζε. Αυτή την κατεύθυνση δηλαδή πρέπει να δώσουμε στο γεγονός ότι η γυναίκα βγήκε στην αγορά εργασίας. Και εκεί μάλιστα να λειτουργήσει πάλι μητρικά. Εκεί, όχι, γιατί κάποια παραδείγματα μας έχουν απογοητεύσει από τη σκληρότητα την οποία επιδεικνύουν και την ανταγωνιστικότητα. Δεν είναι στη φύση της γυναίκας και περισσότερο έτσι της δημιουργεί αδιέξοδα. Άρα εξαρτάται πώς και γιατί βγήκε.

0: πάλι. Φυσικά έχουμε και τη γυναίκα που σπούδασε και θέλει να προσφέρει και να αυτοεκπληρωθεί μέσα από την εργασία, που θέλει να είναι δημιουργική και στο σπίτι και στη δουλειά. Αλλά στην πράξη, όπως όλες ξέρουμε, η γυναίκα διχάζεται. Η εργαζόμενη γυναίκα διχάζεται. Δηλαδή, όταν ασχολείται με το επάγγελμά της, νιώθει πως στερεί την οικογένειά της. Έτσι δεν είναι? Όταν ασχολείται με τα του σπιτιού, νιώθει πως στερεί τον εαυτό της. Τα παιδιά τη θέλουν κοντά της. Ο άντρας της, που μπορεί και αυτός να χαίρεται που αυξάνεται το οικογενειακό εισόδημα, δεν είναι πάντα διαθέσιμος να, διατεθειμένος να μοιραστεί τις ευθύνες του σπιτιού και αυτός. Οπότε μπορεί να δημιουργούνται συγκρούσεις και από εκεί. Πολλές φορές έχει τη μητέρα της που μπορεί να της λέει και εκείνη ότι παραμελεί τα παιδιά ή την κουράζει που έρχονται και τα κρατάει στο σπίτι. Οπότε νιώθει ένοχη, νιώθει κουρασμένη, νιώθει παγιδευμένη. Αυτό είναι ένα κομμάτι που πρέπει να το δούμε και να το υπάρχει στη σύγχρονη εργαζόμενη γυναίκα. Το άλλο κομμάτι είναι το τι μοντέλο τελικά προσφέρει αυτή η μητέρα στα παιδιά της, στις κόρες της. Διότι η εμπειρία μου με νέα κορίτσια που μιλάω από το χώρο της εργασίας μου είναι ότι αυτό το μοντέλο ζωής τα νέα κορίτσια το έχουν απορρίψει. Αυτή την καταπιεσμένη νοικοκυρά όπως τη βιώνουν τη μητέρα τους, τη μητέρα η οποία είναι μονίμως κουρασμένη, γκρινιάζει, δεν τα προλαβαίνει, δεν θέλουν αυτόν τον τρόπο ζωής, δεν θέλουν να επαναλάβουν το ίδιο μοντέλο. Αλλά απ' την άλλη δεν ξέρουν και τι θέλουν, γιατί δεν έχουν ένα πρότυπο υγιές. Φοβούνται λοιπόν ότι θα γίνουν και αυτές νοικοκυρές
1: με
0: ψήμυρες. Οι δουλειές του σπιτιού τις τρομάζουν. Έχουν συνδυάσει την προσφορά με την αποδυνάμωση. Δεν ξέρουν πώς να προσφέρουν. Δεν ξέρουν πώς να ιεραρχήσουν τις δικές τους προσωπικές ανάγκες σε συνδυασμό με τις ανάγκες των άλλων. Και τελικά έχουμε αυτό που πρέπει επίσης να δούμε, ότι το πρότυπο που δίνουμε στα νέα μας κορίτσια που ακολουθούν είναι πολύ σημαντικό.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί από τη μητέρα κυρίως θα πάρει η κόρη. Και κάτι άλλο, ότι δεν φροντίζουν οι σύγχρονες μητέρες να τοποθετούν και να βάζουν και τα κορίτσια τους ιδιαίτερα, γιατί εκείνες θα σηκώσουν τις υποχρεώσεις του σπιτικού. Στο νοικοκυριό δεν μειούνται τα νέα κορίτσια στο νοικοκυριό και στις υποχρεώσεις εντός του σπιτιού. Αυτή η φυγή την οποία είπατε προηγουμένως την παρατηρούμε και στα νέα παιδιά, στα νέα κορίτσια. Λέω πολλές φορές, τώρα που έχουμε όμορφα σπίτια, άνετα σπίτια, ακόμη και η ψυχαγωγία μπορεί να τη βρεις μέσα στο σπίτι, εν τούτης η τάση είναι προς τα έξω. Και δεν νοσταλγεί κανείς στο σπίτι, που όμως εκεί είναι το καταφύγιο και εκεί θα δημιουργεί η ατμόσφαιρα η οικογενειακή και θα αναπτυσσόταν ο διάλογος και η επικοινωνία κλπ. Τα πράγματα έχουν πολύ αλλάξει και αυτό νομίζω συντελεί ώστε να μην δένεται και το ανδρόγυνο και το ανδρόγυνο με τα παιδιά.
0: Ακριβώς.
1: Μια παθολογική τυχόν αγάπη μπορεί να υπάρχει και αυτό που αναφέρατε προηγουμένως, το δέσιμο κυρίως της μητέρας με το παιδί, το ένα ή τα δύο ή όποιο να εξυπηρετήσει περισσότερο, με αποτελέσματα να έχουμε τα λεγόμενα μητροκεντρικά παιδιά, τα παιδιά που ο λαός μας τα λέει απλά, που κρέμονται από τη φούστα της μαμάς.
0: Ακριβώς.
1: Και που δεν μπορούν ποτέ να ανθρωθούν και υπεύθυνα να αντιμετωπίσουν τη ζωή και μέσα στο γάμο και στην κοινωνία.
0: Και που όταν αργότερα φύγουν από το σπίτι δημιουργούν ένα κενό στη μάνα και στο ζευγάρι, γιατί έχει μάθει να εξαρτάται από τα παιδιά της και ξάφνου μένει ξεκρέμαστη πάλι. Είναι αυτό το σύνδρομο της άδειας φωλιάς που λέμε, γιατί δεν έχει επενδύσει στη σχέση της με τον άντρα της, αλλά όλη της η ζωή όλα αυτά τα χρόνια ήταν σε σχέση με το παιδί της μόνο.
1: Και είναι και παρεμβάσεις καμιά φορά που δυστυχώς από αγάπη δήθεν για το παιδί γίνεται διαλυτική αυτή η λανθασμένη αγάπη στην καινούρια φωλιά που έχει δημιουργηθεί.
0: Άλλο θέμα μεγάλο και αυτό.
1: Όπως οι ευχές των γονέων στη ρύθμιση τους οίκους, αλλά και οι παρεμβάσεις δεν ξέρουμε πόσο πολλές φορές είναι διαλυτικά στοιχεία. Όλα αυτά πρέπει πολύ νομίζω να προσεχθούν. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, γι' αυτό είπα και από την αρχή ότι θα έχουμε τη χαρά της επικοινωνίας και μαζί σας και μαζί όλοι με τους αγαπητούς ακροατές στην επόμενη. Δεν ξέρω, ελάχιστα πράγματα ίσως θα μπορούσαμε να πούμε. Όλο και οι υποχρεώσεις της

0: γυναίκας μέσα στο σπίτι είναι πάρα πολλές και γεμίζει με άγχος και δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, και οικογένεια και εκτός σπιτιού, δουλειά, στον εργασιακό χώρο. Τι μπορεί να κάνει, έτσι πολύ επιγραμματικά μπορούσα να δύο λέξεις.
1: Ναι, δεν υπάρχουν στερεότυπες λύσεις, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, αλλά οι λύσεις είναι μέσα μας. Μέσα μας πρέπει να ψάξουμε τις λύσεις, γιατί ανάλογα με το πώς βλέπει ο καθένας τις καταστάσεις καθορίζει και το πόσο ευτυχισμένα θα ζήσει τη ζωή του. Έχουμε λοιπόν να δούμε πώς βιώνει η γυναίκα το ρόλο της. Τον βιώνει με χαρά. Γιατί έτσι. Χαρά έχει να κάνει με εμάς πρώτα, είναι κάτι που έχει να κάνει με τα κύτταρά μας, δηλαδή ακόμα και η υγεία μας. Τόσες έρευνες λένε ότι ο άνθρωπος που βιώνει με χαρά τη ζωή του παθαίνει λιγότερα νοσήματα, καρδιακιακά, καρκίνους και όλα αυτά, είναι γνωστά όλα αυτά. Αλλά τη μεταγγίζει και στους άλλους αυτή τη χαρά. Έτσι λοιπόν, μια χαρούμενη μαμά, μια χαρούμενη σύζυγος είναι ό,τι καλύτερο πρότυπο για το παιδί και για την οικογένεια και όλο το περιβάλλον. Και είναι αυτό νομίζω στο οποίο θα μπορούσαμε να επικεντρώσουμε έτσι επιγραμματικά, όπως είπαμε.
0: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω οι τελευταίες προτροπές σας, απλές και πολύ ουσιαστικές, δίνουν το σημερινό μήνυμα, όχι την αίσθηση του θύματος, αλλά αντίθετα με χαρά και δοξολογική διάθεση για ό,τι πετυχαίνουμε, αγαπητές ακροάτριες ιδιαίτερως, και μέσα στο σπίτι μας, και να δημιουργούμε όσο γίνεται πιο χαρούμενη ατμόσφαιρα, και στο χώρο της εργασίας που πάει με το χαμόγελο και τη χαρά να αντιμετωπίζουμε, και ας είναι δύσκολο και ας είναι κουραστικό. Ευχαριστούμε κυρία Αγαλίτη για την παρουσία σας, και τη Σοφία και τον κύριο Θανάση Παντελιό. Γεια σας.
2: Η γυναίκα του χθες, του σήμερα, του αύριο. Είναι η εκπομπή της Ειδικής Επιτροπής επί των Γυναικείων Θεμάτων που έχει συσταθεί από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος.

νέοι και εκκλησία. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας που απευθύνεται με λόγο ευθύνης, αλήθειας και αγάπης στους νέους, σε όσους αγαπούν τους νέους και σε όσους δυσκολεύονται με τους νέους. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος.

Αγαπητοί μου ακροάτες, θα ήθελα να αναφερθώ στη σχέση του νέου ανθρώπου με το χρόνο, αλλά και στη σχέση των γονιών με το χρόνο, αν προλάβουμε. Και τούτο γιατί πολλές φορές, παρατηρώντας πρόσωπα και πράγματα, προβληματίζομαι, και αυτούς τους προβληματισμούς μου θέλω να καταθέσω στη δική σας αγάπη. Ο χρόνος και ο νέος άνθρωπος. Ο νέος άνθρωπος έχει συνήθως ένα συνέστημα υπεροχής απέναντι στο χρόνο. Ένα αίσθημα υπεροχής μάλλον απέναντι στο χρόνο. Πιστεύει ότι η ζωή είναι μπροστά του. Πιστεύει απλά ότι έχει χρόνο στη ζωή του. Και πολλές φορές σπαταλά το χρόνο της ζωής του. Και δεν συνειδητοποιεί ότι ο χρόνος όντως περνά, και βέβαια μπορεί πάντα να πιστεύουμε ότι έχουμε περιθώρια μέσα στο χρόνο, όμως η πραγματικότητα δεν είναι έτσι όπως την αισθανόμαστε. Μπορεί να μας ξαφνιάζει ότι και νέοι άνθρωποι, ακόμα και μικρά παιδιά, φεύγουν από τη ζωή, αλλά αυτό δεν είναι κάτι το ξαφνικό. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει και είναι πρωτάκουστο. Είναι κάτι που είναι γνωστό. Είναι δηλαδή γνωστό ότι πρώτον κανείς δεν γνωρίζει την ώρα που θα φύγει. Και το ότι είναι κανείς νέος, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μακριά και από το θάνατο. Και είναι πάρα πολύ γνωστό πόσους νέους ανθρώπους χάνουμε από ποικίλες αιτίες κάθε χρονιά. Για πόσους νέους ανθρώπους δηλαδή, ο χρόνος τον οποίον διανύουν είναι και ο τελευταίος της ζωής τους. Εάν τους το έλεγε κανείς, θα γελούσαν. Θα το θεωρούσαν σαν ένα γεγονός πάρα πολύ μακρινό από τη δική τους τη ζωή. Κι όμως το έχουν συναντήσει στους φίλους τους, στους γείτονές τους, ακόμα σε δικούς τους ανθρώπους. Έτσι, ενώ η νεότητα δίνει στον άνθρωπο αυτή την αίσθηση της υπεροχής και της κυριαρχίας, δίνει την αίσθηση ότι ο χρόνος της ζωής μου είναι μπροστά μου, όμως αυτό δεν είναι μια ακριβής αίσθηση. Μπορεί και να μην είναι μπροστά μας. Μπορεί, όσο νέος και αν είναι κανείς, να έχει ήδη διανύσει το μεγαλύτερο χρόνο της ζωής του. Άρα λοιπόν, ναι μεν ο νέος άνθρωπος έχει αυτή την αίσθηση, αλλά θα πρέπει αυτή την αίσθηση να την έχει με τα λόγου γνώσεως και να συνειδητοποιήσει ότι δεν αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα ότι μπορεί και γι' αυτόν ο καινούριος χρόνος να είναι πραγματικά ο τελευταίος της ζωής του.

δεύτερο ερώτημα, αγαπητοί μου ακροατέ, είναι πώς γεμίζει ο νέος άνθρωπος το χρόνο του. Και βέβαια, ένα από τα πρώτα πράγματα που καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος του χρόνου των νέων ανθρώπων είναι οι σπουδές τους. Και μάλιστα για εκείνους που αγαπούν τη σπουδή, που αγαπούν τη μελέτη, ο χρόνος είναι ένας καλός σύμμαχος, ένα καλό όχημα. Παράλληλα, ένα μεγάλο μέρος του χρόνου των νέων ανθρώπων γεμίζει με την ψυχαγωγία. Ο νέος άνθρωπος θεωρεί σύμφυτη με την νεότητα την ψυχαγωγία, το παιδί με το παιχνίδι. Και ακόμα υπάρχουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα τα οποία κερδίζουν ή κλέβουν πολύ από το χρόνο των νέων ανθρώπων. Είναι αλήθεια ότι σήμερα τα παιδιά που πάνε στο σχολείο πολλές φορές είναι τα πιο σκληρά εργαζόμενα άτομα. Και μάλιστα, αν κανείς λάβει υπόψη του ότι εκτός από το σχολείο έρχεται το φροντιστήριο, έρχονται οι ξένες γλώσσες, έρχονται οι διάφορες άλλες απασχολήσεις, τότε όντως ο χρόνος της ζωής των παιδιών μας είναι πάρα πολύ λίγος αυτός που τους μένει ακόμα και για να ξεκουραστούν. Και είναι πολλά τα παιδιά που καταπονούνται με όλα αυτά τα πράγματα τα οποία γεμίζουν τη ζωή τους. Και βέβαια υποτίθεται ότι τρέχουμε μέσα στο χρόνο, τρέχουν τα παιδιά μέσα στο χρόνο με όλα αυτά τα εφόδια τα οποία προσπαθούν να αποκτήσουν προκειμένου να κάνουν καλύτερη τη ζωή τους. Και έτσι, εκ των πραγμάτων, μπαίνει ένα ερώτημα και ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το θέμα του χρόνου και του νοήματος της ζωής του ανθρώπου. Και εδώ υπάρχει ένα δίλημα. Περνάει ο χρόνος ψάχοντας για κάποιο νόημα ζωής ή το νόημα της ζωής προσδιορίζει και νοηματίζει το χρόνο? Είναι δύο ερωτήματα που, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι όμοια. Υπάρχουν και νέοι άνθρωποι, το αν την ευθύνη την έχουν μόνο οι νέοι ή και οι μεγαλύτεροι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, ασφαλώς την έχουν. Περνάει λοιπόν ο χρόνος και ο νέος άνθρωπος πολλές φορές κυνηγά σήμερα το ένα και αύριο το άλλο και μέσα από όλα αυτά τα πράγματα ψάχνει να βρει ένα νόημα για τη ζωή του. Αλλά πολλές φορές τίποτα από όλα αυτά τα οποία κυνηγάει δεν του δίνει νόημα τελικά στη ζωή του. Ο χρόνος περνάει, ο χρόνος κυλάει, κάνει ένα σωρό πράγματα, αλλά υπάρχει το ενδεχόμενο η καρδιά και η ζωή του να είναι άδεια. Και εκεί αρχίζει το μεγάλο πρόβλημα μιας πολλές φορές δύσκολης και παρασιτικής ζωής σε μια απελπισμένη προσπάθεια του νέου ανθρώπου για να ανακαλύψει ένα νόημα ικανό να τον κρατήσει στη ζωή. Και είναι αλήθεια ότι υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία έφυγαν από τη ζωή αυτή ακριβώς γιατί δεν έβρισκαν ένα νόημα σε αυτήν. Θυμάμαι από το πρόσφατο παρελθόν ένα νέο άνθρωπο που είχε γράψει σε ένα περιοδικό εβδομαδιαίο μία επιστολή έκκληση και έλεγε: αν μέσα σε ένα χρόνο από σήμερα δεν βρω ένα νόημα για τη ζωή μου, θα αυτοκτονήσω. Και κατέλεγε: βοηθήστε με να ζήσω. Και θυμάμαι επίσης παλιότερα σε κάποιο σχολείο συνάντησα τρεις μαθήτριες οι οποίες μου εμπιστεύτηκαν, αν και αυτό είχε γίνει γνωστό ευρύτερα, ότι είχαν αποπειραθεί να αυτοκτονήσουν, 15χρονες. Και όταν τις ρώτησα γιατί, παιδιά μου, το κάνατε αυτό, μου απάντησαν: πέστε μου εσείς γιατί να ζούμε. Και τότε τις ρώτησα πώς ζούσατε μέχρι τώρα. Και ουσιαστικά μου είπαν ότι ό,τι ίσως θα μπορούσε να σκεφτεί ένας άνθρωπος το είχαν κάνει, ότι δεν έβρισκαν νόημα ζωής σε τίποτα από όλα αυτά και σκέφτηκαν πολύ απλά τι άλλο μπορούμε να περιμένουμε, και αφού αυτά που ζήσαμε δεν ομορφαίνουν τη ζωή μας, ποιος ο λόγος να συνεχίσουμε να ζούμε. Έτσι, από τη μια μεριά υπάρχουν δυστυχώς πολλοί νέοι άνθρωποι οι οποίοι εν αγώνια αναζητούν ένα νόημα ζωής,
είτε μέσα από τις σπουδές τους, είτε κάποτε και μέσα από την παρασιτική του ζωή. Και βέβαια, πολλές φορές εδώ ανοίγει το μεγάλο και τρομακτικό κεφάλαιο των ναρκωτικών, που ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους τα παιδιά στρέφονται προς τα εκεί είναι γιατί θέλουν να ζήσουν. Γιατί η ζωή που τους έχουμε προσφέρει μέχρι τώρα τους φαίνεται πιο πολύ σαν θάνατος. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει η άλλη λύση. Το να έχεις ανακαλύψει το νόημα της ζωής σου και πλέον αυτό το νόημα της ζωής, ο στόχος που έχεις βάλει, να προσδιορίζει το χρόνο και τις απασχολήσεις μέσα στο χρόνο και τον τρόπο που χρησιμοποιεί κανείς το χρόνο. Και το βλέπει αυτό κανείς πολλές φορές στα πρόσωπα ευτυχώς αρκετών νέων παιδιών, οι οποίοι και οι οποίες με δυναμισμό και με σιγουριά κάνουν σταθερά βήματα μέσα στη ζωή τους, γιατί ακριβώς έχουν οράματα, γιατί έχουν στόχο, γιατί υπάρχει νόημα μέσα στη ζωή τους. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το να συνειδητοποιήσουμε ότι όντως ο χρόνος της ζωής του νέου ανθρώπου θα είναι και αξιόλογος αλλά και επιτυχημένος εάν τον προσδιορίζει ένα νόημα και ένα στόχο ζωής που να μπορεί πραγματικά να κρατήσει τον νέο άνθρωπο και το βάρος της ζωής του.

επόμενο θέμα που θα ήθελα, αγαπητοί ακροατές, να δούμε είναι τη σχέση του νέου ανθρώπου, του χρόνου, του τέλους του χρόνου και τελικά του θανάτου. Λέγαμε στην αρχή ότι ο νέος άνθρωπος έχει μια αίσθηση υπεροχής απέναντι στο χρόνο. Όμως ο χρόνος κυλάει και δεν είναι καθόλου δεδομένος ο χρόνος του κάθε συγκεκριμένου ανθρώπου. Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει ένα τέλος στο χρόνο του καθενός μας και το μόνο που δεν ξέρουμε είναι πότε θα είναι αυτό. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά, όπως το είπαμε επίσης και όπως το νιώθετε κι εσείς, αγαπητοί ακροατές, ότι πολλές φορές ο χρόνος των νέων ανθρώπων σταματά. Κάποτε σταματά με αφορμή μια αρρώστια. Κάποτε όμως σταματά έπειτα από ένα τροχαίο ατύχημα. Κάποτε σταματά έπειτα από μια υπερβολική δόση ναρκωτικών. Και βέβαια το κάθε τέλος από αυτά και άλλα ίσως έχει τη δική του ποιότητα, θα έλεγα, και τον τρόπο, τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσουμε την κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Όμως η πραγματικότητα ποια είναι? Ότι ο κάθε καινούριος χρόνος είναι ένα σταθερό βήμα προς το τέλος. Και αν το τέλος είναι κοντά μας, τότε ακριβώς ο κάθε χρόνος μας φέρνει πιο κοντά το τέλος μας, την έξοδό μας από το χώρο και από το χρόνο. Φαντάζομαι ότι δεν αμφιβάλλει κανείς ότι στο χρόνο που πέρασε πολλά νέα παιδιά έφυγαν από τη ζωή αυτή. Και νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να αμφιβάλλει ότι και στο χρόνο που άρχισε πολλά νέα παιδιά θα φύγουν. Δεν έχει νόημα να μην το θέλουμε, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα της ζωής. Και δεν έχει καθόλου νόημα να παίζουμε κρυφτό πίσω από το δάκτυλό μας. Πόσο λοιπόν ο νέος άνθρωπος σκέπτεται το θάνατο και ακόμα πώς τον σκέπτεται? Ο θάνατος είναι το πιο σίγουρο γεγονός μέσα στη ζωή μας. Αλλά το πιο κέριο ερώτημα είναι η σχέση της ζωής με το θάνατο. Τι είναι άραγε ο θάνατος? Το τέρμα της ζωής, ο αφανισμός της ανθρώπινης ύπαρξης ή μια πόρτα που την διαβαίνει κανείς? Είναι αρκετά χρόνια όταν ένα νέο 18χρονο παλικάρι έφυγε από τη ζωή. Πήγα κάποια στιγμή να δω τους δικούς του, οι γονείς, ο αδελφός και άλλοι συγγενείς. Το ερώτημα, αυτονόητο ίσως, γιατί να φύγει, γιατί να μην ζήσει, γιατί να μην τον έχουμε κοντά μας. Συζητούσαμε με τους γονείς κυρίως και τους άλλους και ο αδελφός, ο νεαρός αδελφός, φοιτητής τότε, παρακολουθούσε τη συζήτηση. Ο πάτερ σε κάποια στιγμή στρέφεται και μου λέει: «Πάτερ, νομίζω ότι το να λυπόμαστε υπερβολικά για τον αδελφό μου είναι εγωιστικό». Του λέω: «Τι εννοείς, παιδί μου?» Μου λέει: «Τόση ώρα σας λέμε γιατί να φύγει, γιατί να τον χάσουμε, γιατί να μην τον έχουμε. Όμως, εάν ο αδελφός μου εκεί που είναι, είναι καλύτερα από ό,τι ήταν εδώ, έχουμε το δικαίωμα να τον θέλουμε μαζί μας?» Τον κοίταξα με έκπληξη και του το είπα: «Παιδί μου, με εκπλήσεις. Και με εκπλήσεις γιατί αυτά τα λόγια τα λες εσύ που είσαι ο αδελφός του και ο οποίος ασφαλώς πονάς και υποφέρεις για την στέρηση του αδελφού σου. Όμως, παιδί μου, αυτά που μου είπες είναι η αλήθεια. Όντως, αν ο αδελφός σου εκεί που είναι, γιατί όντως είναι κάπου, είναι καλύτερα, πόσο δικαίωμα έχουμε να τον θέλουμε μαζί μας και πόσο ακόμα, αν θέλεις, δικαιούμεθα να τον κλαίμε γιατί δεν τον έχουμε?» Λέγεται και είναι αλήθεια ότι οι ώρες του μεγάλου πόνου είναι ώρες και τις μεγάλες αλήθειες.
Και νομίζω αυτό ερμηνεύει τον προβληματισμό αυτού του νέου παιδιού, που όμως είναι αληθινός. Γιατί πίσω από αυτόν βρίσκεται ακόμα ένα μεγάλο ερώτημα. Η σχέση της ζωής με το θάνατο. Αν, όπως είπαμε, ο θάνατος είναι το τέρμα ή και ο αφανισμός της ανθρώπινης ύπαρξης είναι η θύρα, η πόρτα, από την οποία κανείς διαβαίνει για να εισέλθει σε έναν άλλο χώρο και σε μια άλλη ποιότητα ζωής. Έθεσα ένα ερώτημα. Πόσο οι νέοι άνθρωποι σήμερα σκέπτονται το θάνατο? Μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως τον σκέπτονται πολύ. Ότι πολλές φορές τα νέα παιδιά, και με ακόμα αφορμές το θάνατο κάποιων δικών τους, μπορεί να πονάνε, μπορεί να προβληματίζονται, μπορεί και να φοβόνται, αλλά πάντοτε έχουν τη διάθεση και τίνουν ευήκο ους σε ό,τι έχει σχέση με τη διερεύνηση αυτού του μυστηρίου. Και είναι αυτό και λογικό και αυτονόητο. Θα μπορούσε κάποιος να ρωτήσει, είναι αυτά σκέψεις για νέους ανθρώπους? Εννοώντας ότι οι νέοι άνθρωποι έχουν τη ζωή μπροστά τους, δεν έχει κανένα νόημα να σκέπτονται το θάνατό τους. Και σε εκείνον που θα ρωτούσε κάτι τέτοιο θα του απαντούσα, αν νέο άνθρωπο εννοείται το χαζοχαρούμενο, τότε όντως δεν έχει κανένα λόγο να σκέπτεται αυτά τα πράγματα. Αν όμως εννοείται τον σοβαρό νέο άνθρωπο που θέλει να καταλάβει τη ζωή και το νόημά της, τότε ασφαλώς σκέπτεται και πολύ καλά κάνει που σκέπτεται. Γιατί θέλει να εννοήσει και να κατανοήσει τη ζωή μέσα από την όλη της πραγματικότητα, και ένα μέρος αυτής της πραγματικότητας πολύ σημαντικό είναι ακριβώς και ο θάνατος. Άρα λοιπόν ο νέος άνθρωπος δεν φτάνει στην απεσιοδοξία ούτε στο φόβο, αλλά στον προβληματισμό, ο οποίος τον οδηγεί σε μια γόνιμη στάση απέναντι στη ζωή. Πιστεύω ότι η αλήθεια για το χρόνο, για τη ζωή, για τον άνθρωπο, είναι όντως γνώρισμα του νέου ανθρώπου. Και αν θέλετε και από μια ανθρώπινη πλευρά, ότι δεν το σκέπτεται από ιδιοτέλεια, καθώς έχει την αίσθηση ότι έχει περιθώριο μπροστά του. Ενώ μερικές φορές ένας άνθρωπος πιο μεγάλος νιώθει ότι μοιραία, αργά ή γρήγορα, θα φτάσει και η ώρα της δικής του εξόδου. Και μάλιστα θα μπορούσε αυτός ο προβληματισμός που τον καλλιεργεί η πραγματικότητα της ζωής. Δεν μπορείς να κρύψεις από έναν νέο άνθρωπο το γεγονός του θανάτου, γιατί όπως είπα το ζει στα πρόσωπα των δικών του, των φίλων του πολλές φορές, ή ακόμα αν θέλετε στην αγωνία που γεννά στον ίδιο μια ασθένεια και ένας προβληματισμός. Και υπάρχουν πολλά νέα παιδιά τα οποία δοκιμάζονται από ασθένειες και που ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι η ζωή τους θα τελειώσει γρήγορα, τα οποία όμως κάθε άλλο παρά αποθαρρύνονται, αλλά προβληματίζονται και σκέπτονται. Και μάλιστα ο ρόλος ο δικός μας των πιο μεγάλων είναι δεν να τους κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας, αλλά να τους αφήσουμε να δούνε κατάματα όλο το γεγονός της ζωής, ακόμα και μέσα από το παράθυρο θανάτου. Έτσι για ένα νέο άνθρωπο αυτό το οποίο μένει είναι το να εξαγοράζει το χρόνο του και να τον κάνει καιρό σωτηρίες. Να εξαγοράζω το χρόνο μου σημαίνει να χρησιμοποιώ το χρόνο μου για να κερδίζω και να πραγματώνω το νόημα της ζωής μου. Να μην φεύγει ο χρόνος έξω από αυτό το δρόμο και τη διακονία του νοήματος της ζωής. Γιατί ακριβώς μεταξύ των άλλων δεν ξέρω και πόσο χρόνο έχω στη διάθεσή μου. Και την άλλη μεριά, ο χρόνος μας δόθηκε σε όλους, σε μικρούς και σε μεγάλους, για να γίνει καιρός σωτηρίας. Δηλαδή καιρός αυτής της σωτήριας συνάντησης του ανθρώπου με την αλήθεια της υπάρξεως του, που δεν είναι άλλη από το πρόσωπο του Θεού. Και μέσα από αυτή την κοινωνία του ανθρώπου με το Θεό, ο άνθρωπος να σωθεί, να αποκτήσει δηλαδή την ακεραιότητά του, να γίνει και πάλι σώος, γιατί αυτό σημαίνει σώζομαι. Και όταν ένας άνθρωπος βρίσκει την ακεραιότητά του,
τότε είναι ικανός να αντιμετρηθεί ακόμα και με το θάνατο και να τον νικήσει. Τότε γίνεται ικανός να ρωτήσει μαζί με τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο, «Πού σου θάνατε το κέντρον, πού σου άδει τον οίκος».

0: όσους αγαπητοί ακροατές διερωτήθηκαν ή διερωτώνται αν αυτές οι σκέψεις είναι για νέους ανθρώπους, άφησα στο τέλος να σας πω ότι αυτοί οι προβληματισμοί είναι προβληματισμοί νέων όντως ανθρώπων που τους καταθέτω σήμερα με την μαρτυρία αυτή της αλήθειας, γιατί είναι οι προβληματισμοί που πολλές φορές τα νέα παιδιά έρχονται να καταθέσουν και να ζητήσουν να συζητήσουμε είτε προσωπικά είτε στις συντροφιές των νέων ανθρώπων με τις οποίες βρισκόμαστε. Άρα λοιπόν, αν εμείς νομίζουμε ότι δεν είναι για νέους, το πρόβλημα είναι δικό μας και όχι των νέων. Μένει όμως ένα ακόμα σημαντικό θέμα του χρόνου του νέου ανθρώπου αλλά και του γονιού. Πώς οι γονείς αντιμετωπίζουν το χρόνο σε σχέση με τα παιδιά τους. Όμως ο χρόνος τελείωσε. Θα ευχαριστήσω τον Δημήτρη τον Ελένη που ήταν στην κονσόλα του ήχου, εσάς που είσαστε εδώ παρόντες στην εκπομπή, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για να συζητήσουμε αυτό που αφήσαμε σήμερα, δηλαδή τη σχέση του γονιού με το χρόνο και με το παιδί.
1: Νέοι και Εκκλησία. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας που απευθύνεται με λόγο ευθύνης, αλήθειας και αγάπης στους νέους, σε όσους αγαπούν τους νέους και σε όσους δυσκολεύονται με τους νέους. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Εορτάζει και πανηγυρίζει η Ιερά Μονή του Οσίου Κενδέα του Θαυματουργού στο Αυγόρου. Είναι ο εγκατασταθής αδελφότητα της Ιεράς Μονής Αγίου Κενδέου στο Αυγόρου. Ενημερώνει το Χριστεπώνυμο Πλήρωμα πως και φέτος θα εορταστεί με κάθε επισημότητα η εορτή του Αγίου Κενδέα του Θαυματουργού. Κατά το δεκαήμερο των λατρευτικών εκδηλώσεων από Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου καθημερινά θα τελούνται η παράκληση και οι χαιρετισμοί, ενώ θα εκτίθεται για προσκύνηση τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Κενδέα. Το απόγευμα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στις 7 μετά μεσημβρίαν θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον ιερομόναχο Νίκονα Αγιορείτη. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με τον πανηγυρικό Εσπερινό την Παραμονή Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και την Θεία Λειτουργία την επομένη Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Στον περιβάλλοντα χώρο της Μονής θα διεξαχθεί η μεγάλη καθιερωμένη πανηγυρής. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Σάββα στα Λιβάδια μας πληροφορεί για την ομιλία που θα γίνει με τον Αγιορείτη Γέροντα Νίκονα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Το περιβόλι του Αγίου Λαζάρου στη Δρομολαξία μας πληροφορεί για την Θεία Λειτουργία που θα γίνει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από 6:30 το πρωί μέχρι 8:30 θα τελεστεί πρωινή Θεία Λειτουργία στο περιβόλι του Αγίου Λαζάρου στη Δρομολαξιά. Τελείται με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αεροπαγίτου και του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού.

όμως, αγαπητοί οι ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, 2 του Οκτώβρη, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 2 Οκτωβρίου σήμερα και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυπριανού και Ιουστίνης της Παρθένου. Διδασκαλίαν της πλάνης και γνώσιν των ειδόλων απαιδήσω αληθώς και σταυρών εμφυάσω όπλων η σωτηρίαν Κυπριανέπα μακάριστε, έριψα στας βίβλους στας μαγικάς των άνθρωπων απέθου των παλαιών και όκησεν εν σύ θεογνωσία η τριάση ομοούσιος. Αυτή νικέτευε ιεράρχα συναγγέλης του σωθήνε ημάς.

2 του Οκτώβρη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυπριανού και Ιουστίνης της Παρθένου. Αλγής Ατανάς των πάλε φίλων βλέπων, ξύφη φιλούντα συνθανήν Ιουστίνη. Έπασχε ο Σατανάς που έβλεπε τον παλαιόν του φίλο τον Κυπριανό να επιθυμεί να συναποθάνει διαξύφους μαζί με την Ιουστίνα. Ο Άγιος Ιερομάρτης Κυπριανός καταγόταν από την Αντιόχεια της Συρίας και έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Δεκίου 249-251 μετά Χριστόν. Ανήκε σε ένδοξη και ξακουστή γενιά. Ήταν πλούσιος, φιλόσοφος, αλλά και ξακουστός μάγος. Ο Κυπριανός προσιλητίστηκε στην πίστη του Χριστού από την Αγία Παρθένο Ιουστίνα, που και αυτή καταγόταν από την Αντιόχεια, αφού του διέλυσε όλες του τις μαγικές ενέργειες σαν ιστό αράχνης. Συγκεκριμένα κάποιος Έλληνας ονόματι Αγλαΐδας ερωτεύτηκε παράφορα την Ιουστίνα λόγω του κάλους της, και επειδή δεν μπόρεσε να πετύχει τον σκοπό του, πήγε στο μάγο Κυπριανό και ζήτησε την βοήθειά του. Εκείνος, παρά το γεγονός ότι έστειλε 3 φορές δαίμονες στην Ιουστίνα για να τις εξάψουν τις επιθυμίες της σάρκας, δεν κατόρθωσε απολύτως τίποτε. Τότε λοιπόν ο Κυπριανός, αφού διαπίστωσε ότι η μαγική του τέχνη δεν έφερε κανένα πρακτικό αποτέλεσμα, έκαψε τα μαγικά του βιβλία, επίστεψε στον Ιησούν Χριστόν και βαπτίστηκε. Τελικά μάλιστα έγινε και επίσκοπος. Και δια του κηρύγματος του οδήγησε πολλούς στην πίστη στο Χριστό. Ο Άγιος Κυπριανός για τις πολλές δραστηριότητες του υπέρ της Εκκλησίας συνελήφθη μαζί με την Ιουστίνα από τον Κόμιτα της Δαμασκού και με προσταγή του υποβλήθηκαν και οι δυο τους σε βασανιστήρια. Συγκεκριμένα τους καταξέσχισαν τις πλευρές με σιδερένια νύχια και εν συνεχεία τους έριξαν μέσα σε ένα σιδερένιο πειρακτωμένο τηγάνι. Πλην όμως οι Άγιοι με την χάρη του Θεού δεν έπαθαν ούτε το παραμικρό έγκαυμα. Κατόπιν τους έβγαλαν από το τηγάνι και τους έστειλαν δέσμιους στην Νικομίδια της Μικράς Ασίας. Εκεί ο Ιερομάρτης Κυπριανός και η Αγία Μάρτης Ιουστίνα η Παρθένος ετελειώθησαν δια αποκεφαλισμού και ανήλθε στεφανιφόροι στους ουρανούς. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος υποστηρίζει ότι την Αγία Παρθένο Ιουστίνα δεν την ερωτεύθηκε κάποιος άλλος, δηλαδή ο αναφερόμενος Αγλαΐας, αλλά ο ίδιος ο Κυπριανός προτού προσέλθει στην πίστη του Χριστού, όντας δηλαδή ακόμη μάγος. Η σύναξη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυπριανού και της Αγίας Μάρτυρος Ιουστίνης τελείται στο ιερό τους μαρτύριο, το οποίο βρίσκεται πέραν εν της Σολομόντος.

ιερέων εν χρίσματι και μαρτύρων εν αίματι, το Θεό προσύγγισας τελεότατα Κυπρίαν επαναγίδημε, το άνθος της φύσεως ή των λόγων καλονή, της σοφίας ακρόπολης, της ορθότητος των δογμάτων η στάθμης, των κανόνων παναρμόνιος ευθύτης εκκλησιών η ευπρέπεια.

σοδές τες του δαίμονος, τα σοδάστα του πνεύματος και σταυρού το τρόπιον αντιτάξασα, την παρθενίαν ετήρησας και μάρτισα ήττητος προσυνέχθης το Χριστό ιερότα των σφάγιων, όθεν έτυχε στον στεφάνων της νίκης η ουστίνα των παρθένων και μαρτύρων και κοσμημένη φεδρότηση.

2 του Οκτώβρη σήμερα, αγαπητοί οι ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυπριανού και της Παρθένου Ιουστίνης. Ήταν ευγενής, πλούσιος και φιλόσοφος από την Καρχιδόνα της Λιβύης στα χρόνια του αυτοκράτορα Δεκίου, ο Κυπριανός. Στην Αντιόχεια εξασκούσε άριστα την μαγική τέχνη. Κάποτε όμως ένας ειδωλολάτρης ο Αγλαΐδας ερωτεύτηκε μια Παρθένο κόρη, την Ιούστα, αλλά επειδή η χριστιανή κόρη δεν ανταποκρινόταν στις αμαρτωλές του προτάσεις, αυτός κατέφυγε στον μάγο Κυπριανό. Αλλά μπροστά στη χριστιανική σταθερότητα της Ιούστας, μαγικής εμπέγματα, κατέκητο τέχνης και της επιφρονής η αλαζονίας, έλεγχος εφήβριστος. Οι απάτες δηλαδή της μαγικής τέχνης του μάγου είχαν πέσει κάτω, ανίκανες να κάνουν κακό στη χριστιανή κόρη, και η αλαζονία του Κυπριανού για τη μαγική του σοφία αποδείχθηκε γελία. Τότε μπροστά στον επίσκοπο Άνθυμο έκαψε τα μαγικά του βιβλία και βαπτίστηκε χριστιανός. Κατόπιν έγινε ιερέας και αργότερα επίσκοπος Καρχιδόνας. Την δε Ιούστα χειροτώνησε διακόνισσα και την μετονόμασε σε Ιουστίνη. Στη διακονία της Εκκλησίας ο Κυπριανός έδειξε μεγάλο αποστολικό ζήλο και γι' αυτό εξορίστηκε από τον Δέκιο μαζί με την Ιουστίνη στην Οικομίδια. Εκεί ο ηγεμόνας Κλάβδιος αποκεφάλισε τον Κυπριανό και την Ιουστίνα. Τα τίμια λείψανά τους οι χριστιανοί τα μετέφεραν στη Ρώμη και τα έθαψαν με τιμές στον επισημότερο λόφο της πόλης. Θείας πίστεως τη φωταυγία, σκότος έλειπες της ασεβίας και φωστήρ της αληθείας γεγέννησε, ποιμαντικός γαρφεδρίνες των βίων σου, Κυπριανέ, τι αθλήσει δε δόξασε, Πάτερ όσιε, τον κτίστην ημίνη λέωσε, ομού συν Ιουστίνη τη Θεόφρονη.

διάβολος, αγαπητοί ακροατές, είναι παμπώνυρος και προσπαθεί να πλέξει στα σατανικά του δίκτυα και να πλανήσει ακόμα και τους εκλεκτούς. Για τον σκοπόν αυτό μηχανογραφεί και ραδιουργεί μέρα και νύχτα και οι κόποι του δεν μένουν άκαρποι. Αν σκεφτούμε πόσοι άνθρωποι καθημερινά γίνονται θύματα του πονηρού, βεβαίως και οι εσωτερικές κλήσεις που κληρονομήσαμε από τον Αδάμ και ο κόσμος που κείται εις το πονηρόν μας πρόχνουν στο κακό, αλλά και ο μισάνθρωπος σατανάς υποβοηθεί και ευνοεί την καταστροφή μας. Αλλά ενώ πολλές είναι ομολογουμένως οι επιτυχίες του διαβόλου, όμως δεν πρέπει να αγνοούμε ότι και οι αποτυχίες του δεν είναι λίγες, και μάλιστα ύστερα από τη γενική πανωλευθερία που υπέστη στο Γολγοθά από τον εσταυρωμένο Κύριο. Ας μη μας καταλαμβάνει πανικός όταν ο διάβολος κερδίζει έδαφος στις ανθρώπινες κοινωνίες, διότι έρχονται στιγμές που ιτάται κατά κράτος. Θα έρθει δε και η ώρα η μεγάλη κατά την οποία θα υποστεί την ολοκληρωτική συντριβή και θα περιοριστεί βασανιζόμενος στα σκοτεινά τάρταρα του Άδη και θα αφήσει ήσυχους τους ανθρώπους του Θεού να χαίρονται αιωνίως την ζωή τους κοντά στον ζωοδότη. Μια προσωρινή ήττα υπέστη ο Σατανάς και από τον Άγιο Μάρτυρα Κυπριανό. Ο Κυπριανός ζούσε στα χρόνια του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Δεκίου στην αφρικανική πόλη Καρχιδόνα. Ήταν πλούσιος, από καλή οικογένεια, μορφωμένος και φιλόσοφος. Πριν γίνει χριστιανός, ζούσε βίο έκκλητο. Είχε παραδοθεί ολοκληρωτικά στο διάβολο και εκτελούσε σαν πυθύνιο όργανο τα προστάγματά του. Κυλιόταν στον βόρβορο και στην ακολασία. Επαγγελόταν τον μάγο και ασχολούνταν με τα απόκριφα μαγικά και αθέμητα, πλανώντας τους άλλους και τον εαυτό του. Αλλά ήρθεν και γι' αυτόν η ώρα της χάριτος. Σε ηλικία 40 ετών εντυπωσιάστηκε από τα φυσικά και πνευματικά προσόντα της ομολογήτριας Ιουστίνης, συγχρόνου του Αγίας, της οποίας η σεμνότητα δημιουργούσε μέσα του δέος και σεβασμό, δέος που δεν του επέτρεπε να σκεφτεί κάτι το πονηρό χωρίς να γνωρίζει το γιατί. Όταν δε έμαθε ότι η σεμνή και ωραία αυτή κόρη είναι χριστιανή, λυπήθηκε στην αρχή, αλλά ύστερα πήρε την πρώτη του όθηση για την αναθεώρηση και των δικών του αντιλήψεων. Η δύναμη του Σταυρού σε λίγο διάστημα τον έβγαλε από το βούρκο, παρέδωσε τα μαγικά βιβλία του στη φωτιά και γύρισε την πλάτη του στο διάβολο. Να πως περιγράφει ο ίδιος τα αισθήματα της επιστροφής του. Όταν το νερό της κολυμβήθρας

Ως επίσκοπος Καρχιδόνας αναδείχθηκε με τον καιρό σε εξέχουσα εκκλησιαστική προσωπικότητα, σε διδάσκαλο Άγιο και μάρτυρα της Εκκλησίας. Ο Σατανάς ιτήθηκε κατά κράτος, τον έχασε για πάντα. Σαν εκκλησιαστικός συγγραφέας ο Κυπριανός έγραψε πολλά συγγράμματα κατά των αιρετικών δονατιστών, περί των πεπτοκότων, περί της ενότητος της Εκκλησίας, περί της Κυριακής προσευχής, περί του θανάτου, περί ελεημοσύνης, περί υπομονής, περί φθόνου, περί ειδώλων. Σε αυτόν ανήκει η ωραία αποφθεγματική εκκλησιολογική φράση «Όποιος δεν έχει την Εκκλησία μητέρα, δεν μπορεί να έχει τον Θεό πατέρα». Στα χρόνια του διωγμού ο Κυπριανός εξορίζεται 257 μετά Χριστόν, αλλά σε νέο κύγμα διωγμού που ξέσπασε λίγο αργότερα συλλαμβάνεται και καταδικάζεται σε αποκεφαλισμό 258 μετά Χριστόν. Όταν έμαθε την απόφαση της καταδίκης του είπε «Στο Θεό ευχαριστίες». Να τη γράφει ο θεολόγος Γρηγόριος στο εγκόμιο του στον Άγιο Κυπριανό «Ξύφη την κεφαλήν τμηθείς και τες πολλές βασάνεις ταύτην επιτίθηση την κορονίδεν, ούτω Χριστό προσάγεται, ούτω προς Χριστόν μετατίθεται ο πολλής εν ασεβία και πλοίων εν ευσεβία Κυπριανός, ο μέγας διώχτης και στεφανίτης». Να η μεγαλύτητα του διαβόλου, αγαπητοί ακροατές. Τέτοιες ήττες υφίσταται συχνά ο αντίδικος όταν μεγάλη αμαρτωλή και άσωτη, αν και μπλεγμένη για καλά στο κουβάρι του, ξαφνικά από κάποια θεία φώτιση ή ένα σημάδι ή μια ασθένεια ή κάποια ομιλία λιποταχτούν από την παράταξη του διαβόλου και συντάσσονται στην παρεμβολή του νικητού των αιώνων. Στην Έφεσο, στα χρόνια των Αποστόλων, πολλοί είχαν μαγικά βιβλία, αλλά όταν άκουσαν το κήρυγμα των Αποστόλων, συνειδητοποίησαν την φθορά που υφίστανται από αυτά, τα συγκέντρωσαν όλα στην πλατεία σε ένα μεγάλο σωρό και τα έριξαν στη φωτιά, έτσι όπως μας πληροφορεί το βιβλίο των πράξεων των Αγίων Αποστόλων στο 19ο κεφάλαιο. Ήταν και αυτή μια από τις πρώιμες πανολεθρίες του διαβόλου. Ο Άγιος Κυπριανός σε όσους άθελα τους έχουν πλέξει με μάγια, μάγους, ξωτικά, γητεύματα, μαγκανίες και τα παρόμοια συνιστά, χριστιανοί, μακριά από τα μάγια, διώξετε από τη ζωή σας το διάβολο, μετανοήστε και ελάτε στο Χριστό, στην Εκκλησία, όπου θα βρείτε την αλήθεια και την αιώνια ζωή.

Παιδευθείς εν διπλάνη επιμελώς, όσο Παύλος εκλήθης εξ ουρανού, σταυρό οδηγούμενος προς το φως το της γνώσεως,

της γαρσεμνής Παρθένου το πόθο φλεγόμενος, δι' αυτής ηρμός της το πλάστη της κτίσεως, όθε θριαμβεύσας του εχθρού του ανίσχυρον, συν αυτή κατηξίωσε του χορού των μαρτύρων, Κυπριανέοι ερώτατε. Πρέσβευε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζωση πόθο, την Αγίαν μνήμην σου.

άλλην κρατεάν καταφυγήν και ισχύος πύργων και τείχος ακαταμάχητον, όντως ούκ εκτίμεθα ημί σε πάναγνε και προσέ καταφεύγομεν και σύ εκβοόμεν. Δέσποινα βοήθησον μη απολόμεθα, δείξον εις ημάς την συν χάριν και της δυναστείας την δόξαν και της ευσπλαχνίας σου το μέγεθος.

γιατί αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοφίλου του ομολογητού. Εναντίον μου σύ τελευτή τιμία, λέγει Θεός ή το φίλο Θεοφίλο. Σε σένα τον φίλο του Θεόφιλο, ο Θεός λέγει, η τελευτή σου ενώπιό μου υπήρξε τιμημένη. Όσιος ομολογητής Θεόφιλος ήταν μοναχός κατά την εποχή της βασιλείας του οικονομάχου Λέοντος III του Ισάβρου 717-741 μετά Χριστόν. Μόλις δε Όσιος αυτός μοναχός είδε την αθεία του αυτοκράτορα και την πονηρή του επίθεση εναντίον των Αγίων εικόνων, ήρθε σε προσωπική σύγκρουση μαζί του και τον έλεγξε με παρησία, αποκαλώντας τον άθεο, παράνομο και πρόδρομο του Αντιχρίστου. Τότε ο αυτοκράτορας άναψε από τον θυμό του και με προσταγή του οι στρατιώτες έδιραν ανελαίητα τον Όσιο και εν συνεχεία τον έκλεισαν στη φυλακή, αφήνοντας τον εκεί αρκετό χρονικό διάστημα χωρίς τροφή και νερό. Κατόπιν τον έβγαλαν από την φυλακή και επειδή παρά τις πιέσεις έμενε σταθερά προσιλωμένος στην ορθόδοξη διδασκαλία περί των Αγίων εικόνων, τον εξαπέστειλαν στην εξορία. Στον τόπο δε της εξορίας του Όσιος και ομολογητής Θεόφιλος παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό, ευχαριστώντας και δοξολογώντας Αυτόν μέχρι της τελευταίας του αναπνοής.

0: Σήμερα ακόμα, αγαπητοί οι ακροατές, 2 του Οκτώβρη, η μνήμη της Αγίας Δάμαρης της Αθηναίας. Είναι η πρώτη γυναίκα στην Αθήνα που πίστεψε δια του Αποστόλου Παύλου στον Χριστό. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Γαβρά. Γεννήθηκε τον 10ο αιώνα στην Κωμόπολη της Χαλδίας από γονείς ευσεβείς και ένδοξους. Ο ίδιος έγινε καταξιωμένος στρατηγός και μαρτύρησε για τον Χριστό στη Θεοδοσιούπολη το 1098. Η σύναξή του γίνεται στην Τραπεζούντα, όπου βρίσκεται και η τιμία κεφαλή του. Τέλος σήμερα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου, του Χαντζηγεωργίου, γιος χριστιανών γονέων από την Φιλαδέλφια. Έφυγε από την πατρίδα του και πήγε στην πόλη Καραντζασού της Ηλιούπολης, όπου εξασκούσε την τέχνη του αμπαντζή σαγματοποιού. Σε κάποια διασκέδαση που ήταν παρόν και ο Γεώργιος, κάποιος που βρισκόταν σε κατάσταση μέθης έπεσε και σκοτώθηκε. Τότε, σύμφωνα με τη συνήθεια, ο κριτής ζήτησε από τους κατοίκους να πληρώσουν το ανάλογο πρόστιμο. Ο Γεώργιος αρνήθηκε να καταβάλει αυτό το πρόστιμο και πάνω στο θυμό του είπε ότι δεν το πληρώνει γιατί είναι Τούρκος. Αμέσως τότε οι Τούρκοι τον συνέλαβαν και του έκαναν περιτομή. Αργότερα ο Γεώργιος μετανοημένος πήγε στο Άγιον Όρος, όπου έμεινε για αρκετό χρονικό διάστημα. Επανήλθεν όμως στην πόλη Καραντζασού και μπροστά στον κριτή ομολόγησε με θάρρος την πίστη του στο Χριστό. Παρά τις κολακίες του κριτή έμεινε αμετάθετος στην απόφασή του. Άρχισε τότε μια σειρά φρικτών βασανιστήριων που ο Γεώργιος τα υπέμεινε με μεγάλη γενναιότητα. Έλεγε μάλιστα: «Ό,τι και αν μου κάνετε, εγώ δεν αρνούμαι πλέον την πίστη μου. Χριστιανός γεννήθηκα, χριστιανός είμαι, χριστιανός θέλω να πεθάνω». Τελικά στις 2 Οκτωβρίου του 1794 τον αποκεφάλισαν. «Τε στον Αγίο σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν».
1: Ραδιο ΤΟΑ μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Εορτάζει και πανηγυρίζει η Ιερά Μονή του Οσίου Κενδέα του Θαυματουργού στο Αυγόρου. Είναι ο εγκατασταθής αδελφότητα της Ιεράς Μονής Αγίου Κενδέου στο Αυγόρου. Ενημερώνει το Χριστεπώνυμο Πλήρωμα πως και φέτος θα εορταστεί με κάθε επισημότητα η εορτή του Αγίου Κενδέα του Θαυματουργού. Κατά το δεκαήμερο των λατρευτικών εκδηλώσεων από Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου καθημερινά θα τελούνται η παράκληση και οι χαιρετισμοί, ενώ θα εκτίθεται για προσκύνηση τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Κενδέα. Το απόγευμα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στις 7 μετά μεσημβρίαν θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον ιερομόναχο Νίκονα Αγιορείτη. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με τον πανηγυρικό Εσπερινό την Παραμονή Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και την Θεία Λειτουργία την επομένη Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Στον περιβάλλοντα χώρο της Μονής θα διεξαχθεί η μεγάλη καθιερωμένη πανηγυρής. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Σάββα στα Λιβάδια μας πληροφορεί για την ομιλία που θα γίνει με τον Αγιορείτη Γέροντα Νίκονα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Το περιβόλι του Αγίου Λαζάρου στη Δρομολαξία μας πληροφορεί για την Θεία Λειτουργία που θα γίνει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από 6:30 το πρωί μέχρι 8:30 θα τελεστεί πρωινή Θεία Λειτουργία στο περιβόλι του Αγίου Λαζάρου στη Δρομολαξιά. Τελείται με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αεροπαγίτου και του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού.

εν αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, τον σχολιασμό του πρώτου κεφαλαίου του βιβλίου της Γενέσεως κατά την ερμηνεία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του μεγάλου αυτού ερμηνευτού της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, τον οποίον κανένας ερμηνευτής δεν τον έχει ξεπεράσει, ούτε παλαιότερος ούτε νεότερος. Βέβαια, όπως επανειλημμένος μου έχει δοθεί ευκαιρία να τονίσω, οι ερμηνείες του Ιερού Πατρός προσφέρονται σε κηρύγματα, και σε αυτό βέβαια πρέπει να θαυμάσουμε τον Ιεροκήρυκα αυτόν, γιατί θέλει στο ακροατήριό του να κάνει ερμηνευτικό κήρυγμα. Δεν είναι το κήρυγμά του ηθικολογικό, αλλά ερμηνεύει την Αγία Γραφή. Και να θαυμάσουμε ακόμη και τους ακροατές του, γιατί είχαν ανεβεί σε τόσο υψηλό επίπεδο από τον Άγιο Κηρυκά τους, ώστε να δέχονται ένα τέτοιο κήρυγμα. Επειδή όμως, λέγω, οι ερμηνείες του Ιερού Πατρός προσφέρονται σε κήρυγμα, γι' αυτό και εκφέρονται, προσφέρονται με μία απλότητα και καταλήγουν και σε πρακτικό συμπέρασμα, γιατί αυτός είναι ο σκοπός για τον οποίον εγγράφει η Αγία Γραφή, για τον οποίον εκφέρεται, λέγεται, το κήρυγμα, η ωφέλεια των ψυχών μας. Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου ακροατές, στην τετάρτη ημέρα της κοσμοποιίας, της δημιουργίας, κατά την οποία έγιναν ο ήλιος, η σελήνη και οι αστέρες. Δεν έγιναν αυτά τα φωτεινά σώματα την πρώτη ημέρα, λέγει ο Χρυσόστομος, αλλά έγιναν την τετάρτη ημέρα, για να μην λέγουν οι αστρολόγοι ότι χωρίς αυτά τα φωτεινά σώματα δεν μπορεί να υπάρξει ζωή, ότι αυτά είναι το παν, και να για απόδειξη ότι έγιναν, δημιουργήθηκαν την πρώτη ημέρα. Όχι, δημιουργήθηκαν την τετάρτη ημέρα και πριν από την ύπαρξη του ηλίου, την προηγουμένη ακριβώς ημέρα, την τρίτη, έχουμε ζωή. Ερμηνεύει λοιπόν τη δημιουργία του ηλίου και της σελήνης και των αστέρων την τετάρτη ημέρα, το ερμηνεύει ο Χρυσόστομος, ότι αυτό είναι εναντίον των αστρολόγων, οι οποίοι έχουν θεοποιήσει τα φωτεινά αυτά σώματα. Ακριβώς όμως, αγαπητοί μου ακροατές, η έκφραση που είπα, δημιουργία ηλίου και σελήνης και αστέρων, δεν είναι ακριβής, γιατί δημιουργία σημαίνει ότι κάτι έρχεται από το μηδέν. Το φως δεν ήρθε την τετάρτη μέρα εις ύπαρξη. Από την πρώτη ημέρα ο Θεός είχε πει «γεννηθεί το φως», και γένε το φως, και το υπάρχον στην ατμόσφαιρα διάχει το φως, συνεκεντρώθηκε στα σώματα του ηλίου, της σελήνης και των αστέρων. Δεν έχουμε λοιπόν την τετάρτη μέρα δημιουργία φωτός, αλλά απλώς την ύπαρξη, όπως το είπα, ηλίου, σελήνης και αστέρων. Είχαμε πει την ερμηνεία του Αγίου Πατρός, του Αγίου Χρυσοστόμου, ότι την πρώτη ημέρα έχουμε πράγματι την δημιουργία από το μηδέν όλου του υλικού του σήμαντος, και τις επόμενες ημέρες της δημιουργίας έχουμε την ταξιθέτηση του υλικού αυτού, όπως η δημιουργική πρόνοια του Θεού καθόρισε. Αυτή την ιδέα την επαναλαμβάνει σε κάθε του κήρυγμα ο Άγιος Χρυσόστομος, στα κήρυγματά του αυτά τα οποία αναλύομαι. Επανειλημμένως, λέγω, επαναλαμβάνει την ιδέα αυτή και λέγει στην παρούσα ερμηνεία που παρουσιάζω: «Ήρητε γάρ ότι την πρώτη ημέρα εκ μη όντων επίησε τα πάντα, τες δε άλλες ημέρες», εννοείται,
εξόντων και όχι εξουκόντων. Αυτό έγινε την πρώτη μέρα. Και λέγει λοιπόν ο Χρυσόστομος, πόθενουν ο ήλιος, από πού προήρθε το φως του ηλίου, εκ του γενωμένου φωτός την πρώτη ημέρα, από εκεί προήρθε, από το φως της πρώτης ημέρας που έγινε με το δημιουργικό πρόσταγμα του Θεού, γεννηθεί το φως. Αυτό το φως συνεκεντρώθη στο σώμα του ηλίου την τετάρτη ημέρα. Εκ του γενωμένου φωτός την πρώτη ημέρα, ο το οποίον μετέβαλεν όσοι θέλησεν ο τεχνίτης και εις διαφόρους μετεσκεύασεν όψεις. Σαν δηλαδή ένας να παρουσιάσει μια μάζα χρυσού και έπειτα να την κατακόψει σε διάφορα νομίσματα. Το παράδειγμα είναι του Ιερού Χρυσοστόμου, ως ήτης προβάλλει το μάζαν χρυσού και μετά ταύτα νομίσματα κατακόψας, ούτω διαθύει του φωτός την διακόσμηση. Και όπως είπαμε για τη Δευτέρα δημιουργική ημέρα, ότι έγινε ο ουρανός από τα ύδατα, όπως δηλαδή τα ύδατα ο Θεός τα εμέρισε σε θάλασσες, σε λίμνες, σε φρέατα και σε ουρανό, γιατί και ο ουρανός έγινε από την πήξη των υδάτων. Θα διαβάσω όπως το λέγει ο Ιερός Πατήρ, ως περ την άβυσσον τότε που εσκέπαζε τη γη, ως περ την άβυσσον τότε εν είδωρ υπάρχουσαν, μη άβυσσος ήτο, εμέρισεν έπειτα ο Θεός εις τας θαλάσσας, εις ποταμούς, εις πηγάς, εις λίμνας, εις φρέατα, ούτω και το φως, αυτό το αρχικό που έγινε με το δημιουργικό του πρόσταγμα, γεννηθεί το φως και γένεται το φως, ούτω και το φως εν υπάρχουν μόνο ιδέες, κατά τεμών ο τεχνίτης, ο Θεός, εμέρισεν εις ήλιον και σελήνην και άστρα. Το χωρίο το σχετικό της γενέσεως λέγει, και επίησεν ο Θεός τους δύο φωστήρας και έθετο αυτούς εν το ουρανό. Σαν δηλαδή να θέλει να πει ότι ο Θεός έκανε τους φωστήρας έξω από τον ουρανό και έπειτα τους έβαλε στον ουρανό. Αναφέρει εδώ κάπου ένα παράδειγμα, μάλιστα, ότι σαν ένα τεχνίτη που κάνει μια εικόνα και μετά την κρεμά στον τοίχο, έτσι ο Θεός και εδώ εκτός του ουρανού έκανε τους δύο φωστήρας και έπειτα έθετο αυτούς εν το ουρανό. Θέλω δε, λέγει ο Χρυσόστομος, ζητήσε, δηλαδή να εξετάσω, πώς επίησεν ο Θεός τους φωστήρας, τον ήλιο, τη σελήνη και τους αστέρας. Φαίνεται γάρ ποιήσας αυτούς έξω του ουρανού και τότε πήξας άνω εις τον ουρανόν. Ως περ τεχνίτης, επειδά να παρτήσει εικόνα, τότε πήγνησεν αυτήν εν τοίχο, ούτω ο Θεός πρώτον επίησε τους φωστήρας έξω του ουρανού και τότε έπηξεν άνω. Ως περ τεχνίτης, ως μαρτυρεί η γραφή. Και επίησεν ο Θεός τους δύο φωστήρας και έθετο αυτούς εν το ουρανό. Εκείνο το έθετο ετοποθέτησε είναι ασφαλώς ανθρωπομορφική έκφραση για το Θεό, γιατί ο Θεός είναι ασώματος, αλλά πολλές εκφράσεις ανθρωπομορφικές προσδίδονται στο Θεό και αυτό είναι πολύ φυσικό, γιατί η Αγία Γραφή είναι ανάγνωσμα για μας, τους ανθρώπους. Όπως, για να αναφέρω ένα παράδειγμα, αν είναι δυο, Έλληνας και Γερμανός, για να επικοινωνήσουν
ή ο Έλληνας πρέπει να μάθει γερμανικά ή ο Γερμανός ελληνικά. Έτσι, για την επικοινωνία μας για το Θεό, για να μάθουμε τα του Θεού, ή εμείς πρέπει να μάθουμε τη γλώσσα του Θεού, ή ο Θεός εκφράζεται με τη γλώσσα των ανθρώπων, γίνεται το δεύτερο. Και σε αυτό θαυμάζουμε πάλι την συγκατάβαση της Αγίας Γραφής, την οικονομία του Θεού για μας, που εκφράζεται ο Θεός στη γλώσσα μας. Κατά τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο, εκείνο το έθετο ερωτά πόσουν έπηξεν, πώς τους έθεσε. Κατά την φωνή αυτού του Θεού υπήξεις, λέγει. Το δημιουργικό πρόσταγμα του Θεού, αυτό είναι το έθετο. Ο σκοπός των αστέρων, του ηλίου και των αστέρων, είναι αυτό που λέγει παρακάτω η Γένεσις. Γεννηθήτωσαν φωστήρες εν το στερεώματι του ουρανού, ώστε φαίνειν επί της γης, και έστωσαν η σημεία και η σημέρας και η σενή αυτούς. Αυτός είναι ο σκοπός της υπάρξεως των φωτεινών αυτών σωμάτων. Πρώτον, ώστε φαίνειν επί της γης. Και το περίεργο είναι ότι η φύση του πυρός, λέγει ο Χρυσόστομος, είναι ανώδρομος, πηγαίνει προς τα πάνω, όμως ο σκοπός των είναι να φέγγουν προς τα κάτω. Επειδή η φύση του πυρός, λέγει ο Χρυσόστομος, ανώδρομος είναι, γι' αυτό χαλινών επιτίθησιν ο Θεός στη φύση. Αν και η φύση του ηλίου, του φωτός, επαναλαμβάνω, είναι να πηγαίνει προς τα πάνω, όμως το δημιουργικό πρόσταγμα του Θεού, το ώστε φαίνει επί της γης, αυτό είναι το πρόσταγμα, ενάντιο προς τη φύση του φωτός, κάνει το φως να φέγγει κάτω, ώστε, λέγει, μη ανωπέμπειν την αυγήν το φως, αλλά κάτω. Είχαμε πει μια άλλη ερμηνεία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, τι θέλουν τα ύδατα υπεράνω του ουρανού, γιατί ο ουρανός διεχώρησε τα ύδατα, εις ύδατα κάτωθεν του ουρανού και ύδατα άνωθεν του ουρανού, και είχε πει τι θέλουν τα ύδατα υπεράνω του ουρανού, είχε δώσει ωραίες και διάφορες ερμηνείες ο Ιερός Πατήρ. Θα ενθυμούνται οι αγαπητοί ακροατές ότι μία των ερμηνεών είναι ώστε αυτό το παχύ στρώμα των υδάτων άνωθεν του ουρανού να αναγκάζει το φως του ηλίου και των αστέρων να πέμπεται προς τα κάτω. Εδώ όμως δίνει και την ερμηνεία ότι αυτό το δημιουργικό πρόσταγμα του Θεού, ώστε φαίνει επί της γης, αυτό είναι χαλινός που αναγκάζει το φως. Αν και η φύση του είναι ανώδρομος να πέμπεται προς τα άνω, όμως να φέγγει προς τα κάτω. Πυργάρ, λέγει ο Χρυσόστομος, ούκι αν έχετε προσέχειν κάτω, αλάνω. Και φέρει το εξής παράδειγμα. Αν έχουμε ένα δαυλί και στρέψουμε το δαυλί προς τα κάτω, όμως το φως στρέφεται προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω. Εάν έχεις δάδα, στρέψον αυτήν κάτω και οράς ότι καν το όργανο στρέψεις, αν και το δαυλί το έστρεψες προς τα κάτω, το πυρ άνω τρέχει. Επειδή ούν ήδη ο Θεός αυτού ταύτην είναι την φύσην, επέδησεν αυτήν με το πρόσταγμά του, ή να μην κατά την φύσην λάμπει, αλλά κατά το πρόσταγμα. Και εδώ ακόμη φαίνεται, αγαπητοί μου ακροατές, ότι ο ήλιος δεν κάνει κατά τη φύση του. Αν ο ήλιος και τα φωτεινά σώματα, τα λιπάτα, οι αστέρες ενήργουν κατά τη φύση τους, δεν θα είχαμε φως. Το πρόσταγμα του Θεού
είναι πολύ δυναμικό που τα αναγκάζει, τους βάζει χαλινών, όπως είπε προηγουμένως ο Χρυσόστομος, να φέγουν προς εμάς, προς τα κάτω. Πώς λοιπόν λέγουν οι αστρολόγοι περί θεών, περί θεοποιήσεως των αστέρων αυτών? Και εξακολουθεί στη συνέχεια να λέγει ο Χρυσόστομος περί του πυρός, ότι

Ναΐ το πυρ είναι φιλικό με το πυρ το ξύλον. Γι' αυτό το πυρ η φωτιά δέχεται ιδέως το έλαιον, το λάδι. Δέχεται τα από τους συγγενούς. Δέχεται το λάδι που προήλθε από το ξύλο που είναι συγγενές με το πυρ. Εάν δε είδωρ πυρί επιβληθεί, τότε τρίζει το πυρ. Το γάρ εναντίο μάχεται. Σε όλα αυτά καταλήγει ο Χρυσόστομος να πει: βλέπε του τεχνίτου την σοφίαν, βλέπε την δύναμη του Θεού. Αλλά ο σκοπός πάλι του ηλίου και των αστέρων, λέγει η Αγία Γραφή, είναι η σημεία και η σημέρας και η σενή αυτούς. Και όταν λέγουμε σημεία, τι εννοούμε? Οι μεν ματαιολόγοι, λέγει ο Χρυσόστομος, και αυτοί οι ματαιολόγοι είναι οι αστρολόγοι, περί αστρολογίας εαυτών εκένωσαν τας ελπίδας. Σημειούμενοι πράγματα ανυπόστατα. Οι αστρολόγοι, για να θρέψουν την ειδωλολατρεία τους, τη λατρεία των αστέρων, λέγουν πράγματα ανυπόστατα και τι λέγουν? Ότι οι αστέρες προκανονίζουν το μέλλον του ανθρώπου. Και αυτό λέγουν, ερμηνεύουν, θέλει να πει η Γραφή όταν λέγει περί των αστέρων ότι έγιναν η σημεία. Αλλά ο Άγιος Χρυσόστομος τους προσάγει εδώ τον προφήτη Ισαΐα που λέγει από τον 8ο ακόμη αιώνα, λέγει ο προφήτης: αναστήτωσαν οι αστρολόγοι του ουρανού και οι βλέποντες τα σημεία και οι πάτωσάνσι τη μέλη γίνεσθε. Ας έρθουν, λέγει ο προφήτης, οι αστρολόγοι που νομίζουν και λέγουν ότι από τη φάψη των αστέρων θα μπορούν να προείδουν το μέλλον. Ας μας πούν ποιο θα είναι το μέλλον, το ατομικό και του κόσμου, της ανθρωπότητος. Περί της ζωής των ανθρώπων, αγαπητοί μου ακροατές, λέγει ο Χρυσόστομος, ουδέν σημείων δίδωσιν ο ουρανός. Οι αστέρες, τα άλλα φωτεινά σώματα, ο ουρανός με τη λάμψη του δεν δίδει κανένα σημείο προγνωστικών περί του μέλλοντος του ανθρώπου. Όταν λοιπόν η Αγία Γραφή λέγει, η Γένεσης εδώ λέγει, ότι τα φωτεινά αυτά σώματα έγιναν η σημεία, δεν εννοεί ότι αυτά είναι προγνωστικά του μέλλοντος του ανθρώπου ή του κόσμου, αλλά όπως ερμηνεύει ο Χρυσόστομος, θέλεις μαθήν, λέγει, τα σημεία. Σημαίνει η έκφραση σημεία. Σημαίνει όμβρους, ανέμους, χειμώνα ευδίαν. Σημαίνει τον ερχομό του χειμώνος, την καιρική κατάσταση της φύσεως. Τα άστρα ταύτα σημαίνει, λέγει. Και αυτό βεβαίως είναι από τη φιλανθρωπία του Θεού, ώστε ο ναυτικός να έχει το δικό του σημείο για να αποφεύγει τον κίνδυνο, και ο Γεωργός πάλι να βλέπει την οσμή του χειμώνος, λέγει εδώ ο Χρυσόστομος, αλλά μια άλλη γραφή το έχει την ορμή του χειμώνος. Είτε το ένα είτε το άλλο αποδίδουν το ίδιο νόημα. Και ο Γεωργός πάλι, λέγω, όπως ο ναυτικός βλέπει την καιρική κατάσταση και θα αποφύγει το ταξίδι, ή αν θα είναι επικίνδυνο, από το σημείο που βλέπει, έτσι και ο Γεωργός λοιπόν από την καιρική κατάσταση πάλι κανονίζει, προγραμματίζει αν θα αρωτριάσει τη γη. Ακόμη δε και το σημείο γίνεται σημείο και πολέμου και ειρήνης. Και αυτό βεβαίως, το να εξετάζομαι τους αστέρας με αυτή την έννοια, να βλέπουμε αυτά που ο Θεός καθόρισε για μας να είναι η σημεία, αυτό βεβαίως, λέγω, δεν είναι καθόλου αμαρτία,
δεν είναι φιλοπεριές.

ενέργεια. Ακόμη και ο Κύριος μας είπε στους Ιουδαίους, διαβάζω μία περικοπή από το 16ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Είπεν ο Κύριος στους Φαρισαίους και Σαδουκαίους που του ζήτησαν να αποδείξει με ένα θαύμα τη θεϊκή του αποστολή, και ο Κύριος απήντησε, όταν έλθει το δειλινό λέτε θα έχουμε καλό καιρό γιατί ο ουρανός είναι κόκκινος, και το πρωί λέτε σήμερα θα έχουμε κακοκαιρία γιατί ο ουρανός είναι κόκκινος και συννεφιασμένος. Γι' αυτό δόθηκαν τα σημεία ή τα φωτεινά αυτά σώματα για να προμηνύουν τον καιρό. Και αυτό ο Χριστός μας δεν το κατακρίνει, αλλά το θεωρεί σαν ένα πρακτικό που συμβαίνει στη ζωή μας. Όμως λέγει, υποκριτές, τα σημάδια στον ουρανό μπορείτε να τα διακρίνετε και τα σημάδια των καιρών δεν μπορείτε να τα καταλαβαίνετε? Αλλά όλα αυτά, αγαπητοί μου ακροατές, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τα λέγει εναντίον των αστρολόγων της εποχής του, που είχαν θεοποιήσει τους αστέρες του ουρανού. Αλλά λέγει ο Άγιος Πατέρας ότι εναντίον των αστρολόγων θέλει να κάνει δυνατό λόγο, και πρέπει γι' αυτό να έχει και ισχυρά τη φωνή του για να φωνάξει, για να ελέγξει. Επειδή όμως αυτό δεν το διαθέτει τώρα, φαίνεται είχε βράχνα φωνής, όπως το συνήθισε αυτό ο Χρυσόστομος. Επειδή όμως δεν διαθέτει πάλουσα και δυνατή τη φωνή του, γι' αυτό παρετείται τώρα του λόγου εναντίον των αστρολόγων. Θα ήθελα να διαβάσω τη μικρή αλλά ωραία αυτή περικοπή του Ιερού Πατρός. «Ειν δε λέγει περί αστρολογίας πολλήν αποτείνε λόγων». Είναι συναπαρέμφατο πρέπει. Θα έπρεπε να πω πολύ λόγο εναντίον των αστρολόγων. Αλλά χρίαν έχει, ένας τέτοιος λόγος έχει ανάγκη, χρίαν έχει και τετωνωμένης φωνής και οργάνου μη οκλάζοντος. Συμβαδίζει γάρ λέγει το λόγο η διάνοια. Δηλαδή δεν μπορώ μια ιδέα δυνατή πρέπει να την τονίσουμε και με ισχυρά τη φωνή. Αυτό θέλει να πει εδώ. Συμβαδίζει γάρ το λόγο η διάνοια και συνασθενεί τη γλώτη ο λογισμός. Επειδή λοιπόν τώρα ο Ιερός Πατήρ δεν διαθέτει την ισχυρά αυτή φωνή, γι' αυτό προχωρεί στη συνέχεια του λόγου του και λέγει γενικά, για να παραλείψω τα άλλα, ότι ο ήλιος εν αυτόν τα στροπάς φυλάτη, εαρινήν, ησημερίαν, θερινήν, μετοπορινήν κλπ. Ό,τι είπε ο Θεός οι αστέρες να είναι εισφάφσιν επί της γης και ησημεία, αυτό και έγινε νόμος. Ιστίκασιν λέγει οι νόμοι ασάλευτοι. Είπε ο Θεός και επάγησαν, εκέλεψε και θεμελιώθησαν. Αλλά εδώ, επειδή ο Χρυσόστομος είναι επιμήν, τον ενδιαφέρει πολύ να διαφυλάξει την πίστη, την ορθόδοξο πίστη του λαού του, και ήταν οι αιρετικοί οι οποίοι αρνούνταν τη θεότητα του Χριστού, αρνούνταν την ισότητα του Χριστού, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού προς τον Πατέρα. Και γι' αυτό λέγει τώρα, θέλει να στραφεί εναντίον αυτών των αιρετικών ο Ιερός Πατήρ και λέγει, λοιπόν όδε τον ουν, προσέχετε εδώ, ποιος ερωτά είναι ο τεχνίτης? Είπε ότι προηγουμένως ο τεχνίτης έθεσε νόμους στη φύση και αυτοί οι νόμοι παραμένουν ασάλευτοι, απαρασάλευτοι. Ποιος είναι αυτός που έθεσε νόμους στη κτήση? Τι στάφτα επίησεν?
πατήρ. Και βεβαίως ουδείς αντιλέγει ότι ο Θεός ο πατήρ είναι ο δημιουργός, ο Υιός είναι ο δημιουργός. Τι έλεγαν οι αιρετικοί? Οι αιρετικοί έλεγαν ότι ο πατέρας δημιούργησε τον Υιόν, δηλαδή ο Υιός είναι κτίσμα, δημιούργημα του πατρός, όχι γέννημα, δημιούργημα του πατρός, και ο Υιός δημιούργησε την κτίση. Παραδέχονταν δηλαδή οι αιρετικοί τον Υιόν, τον Ιησούν Χριστόν, για δημιουργό του κόσμου, όχι όμως για Θεόν ίσον προς τον Πατέρα, αλλά τον εδέχοντο ως κτίσμα του Θεού. Αυτούς θέλει να αναιρέσει τώρα, αλλά δεν έχω το χρόνο, γι' αυτό ένα απλό λόγο μόνο του Ιερού Πατρός θα αναφέρω. Το θεωρεί και ως ασέβεια να επαναλάβει τον λόγο των αιρετικών. Εάν ετόλμησε να πει την αιρεσή των λέγει, εδώ το έκανε όπως ο γιατρός, ο οποίος λερώνει τα χέρια του με τα τραύματα, αλλά σκοπό έχει να καθαρίσει τα έλκη. Και ο Απόστολος Παύλος λέγει ομοίως, αναγκάστηκε να μνημονεύσει εσχρών πραγμάτων, παραπέμπω στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, όχι για να μολύνει τη γλώσσα του, αλλά να καθαρίσει το λαό από τα αμαρτήματα. Έτσι και αυτός αναγκάστηκε ο Χρυσόστομος να αναφέρει την αίρεση των αιρετικών, αν και λέγει «Ήλαιος ημίν γέννηται επί τη βλασφημία των αιρετικών που ανέφερε», και το κάνει αυτό για να αναιρέσει το επιχείρημά τους, την βλασφημία τους αυτή. Φέρει ο Χρυσόστομος επιχείρημα από τον προφήτη Ισαΐα, ο οποίος λέγει «Ο δημιουργός δεν έχει θεόν επάνωθεν αυτού». Οι αιρετικοί έλεγαν το Χριστό για δημιουργό, αλλά το Χριστό τον δέχονταν κτίσμα του πατρός. Εδώ όμως ο ιερός πατήρ, ο Άγιος Χρυσόστομος, αναφέρει χωρίο του προφήτου Ισαΐου που μιλεί για τον δημιουργό του κόσμου, αλλά ο δημιουργός ασφαλώς δεν έχει θεόν πάνωθεν αυτού. Λέγει ο προφήτης Ισαΐας, «Τάδε λέγει Κύριος, οποιήσας των ουρανών και πήξας αυτών, ο στερεώσας την γην και τα εναυτή, ο διδούς πνοήν το λαό το επαυτής και πνεύμα της πατούσιν αυτήν». Αυτά λέγει ο δημιουργός του κόσμου. Τι λέγει? «Εγώ Κύριος, έμπρος θέλ μου Θεός σου και έστι, και με τεμέ Θεός σου και έστιν, εγώ ημί και ου και στην άλλος». Να τι λέγει ο δημιουργός Θεός. Εάν λοιπόν αιρετικοί δέχεστε το Χριστό για δημιουργό, ο δημιουργός λέγει εδώ στον προφήτη Ισαΐα, «Έμπρος θέλ μου Θεός ου και έστι, και με τεμέ Θεός ου και έστιν, εγώ ημί και ου και έστιν άλλος». Με αυτό το χωρίο των λόγων του προφήτου Ισαΐου συλλαμβάνεται, συνελήφθη ο αμαρτωλός, λέγει ο Χρυσόστομος, δηλαδή συνελήφθησαν οι αιρετικοί και έχουν αντίφαση. Η αντίφαση λύεται με το να δεχθούμε τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν ίσον με τον Πατέρα Θεόν δημιουργών του παντός. Σταματώ εδώ, αγαπητοί μου ακροατές, των λόγων του Ιερού Πατρός του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, και εύχομαι η Κυρία Θεοτόκος να μας ευλογεί και να μας προστατεύει από κάθε κακό και πειρασμό. Αμήν.

αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μια εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είναι η ραδιοφωνική ενότητα Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για την τελευταία περίοδο της υμνολογίας της Εκκλησίας μας που ξεκινά από τον 11ο αιώνα και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Η προηγούμενη περίοδος, κυρίως από τον 8ο αιώνα έως τον 11ο, χαρακτηρίζεται από μία άνοδο της εκκλησιαστικής ποιήσεως που αναπτύσσεται η δογματική ποιήση των κανόνων και αυτό οφείλεται στην περίοδο των εικονομαχικών ερίδων. Από τον 10ο αιώνα και μετά έχουμε μία παρακμή η οποία οφείλεται σύμφωνα με τους μελετητές στη συμπλήρωση των λειτουργικών βιβλίων της Εκκλησίας, στην έλλειψη κινήτρων τη στιγμή κατά την οποία οι εικονομαχικές έριδες είχαν λυθεί και τέλος μπορεί να πει κανείς στην δογματική ενασχόληση των διαφορών της Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας. Βεβαίως και κατά την περίοδο αυτή έχουμε σπουδαίους υμνογράφους και μελωδούς, πολλών των οποίων τα έργα εισάγονται στη λατρεία. Παρατηρούμε ότι οι νέοι δημιουργοί ακολουθούν κυρίως την παράδοση των προηγουμένων. Στην περίοδο αυτή έχουμε να παρατηρήσουμε ένα νέο στοιχείο. Τα εγκόμια του επιταφείου θρήνου. Η ποιητική αυτή σύνθεση ψάλεται κατά την εσπέρα της Μεγάλης Παρασκευής πρώτων ένων σε τρεις τάσεις και εισήχθηκαν στο τυπικό μεταξύ 15ου και 16ου αιώνα. Αν θέλαμε να αναφερθούμε λίγο σε μερικούς δημιουργούς αυτής της περίοδου, θα αναφέραμε τον μοναχό και ιερέα Ιωάννη, ο οποίος έγινε επίσκοπος το 1048. Ιωάννης επίσκοπος Ευχαΐτων. Ονομαζόταν Μαυρόπους για το χρώμα των ποδιών του. Υπήρξε καθηγητής της Ακαδημίας της Κωνσταντινούπολεως. Αυτός εισήγαγε την εορτή των Αγίων Τριών Ιεραρχών και έγραψε δύο κανόνες για την εορτή αυτή, καθώς επίσης κανόνα στο φύλακα Άγγελο, επίσης ιαμβικούς κανόνες κατά μίμηση του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Ιωάννης Ζωναράς, 1048, μοναχός του Άγιον Όρος, αφού εγκατέλειψε τα κοσμικά αξιώματα, ήταν γραμματέας του Αλεξίου του Κομνηνού, έγραψε ποίηματα περί της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος, κανόνα στη Θεοτόκο και άλλα. Επίσης άφησε έργο ιστορικού και νομοκανονικού περιεχομένου. Ιωάννης Θικαράς κατήγεται από την Κωνσταντινούπολη και ήταν μοναχός. Έγραψε κανόνες οι οποίοι περιλαμβανόταν στο Θεοτοκάριο και σε πολλούς στίχους κανόνων. Σε αυτούς οδύρεται δια τη δουλεία της Κωνσταντινούπολεως από τους Σταυροφόρους. Σημεών Θεσσαλονίκης έγραψε κανόνες και τριώδια στον Άγιο Δημήτριο, την εορτή των Βαΐων και τη Μεγάλη Εβδομάδα. Σπουδαία εργασία του είναι η προσπάθεια που κάνει να ερμηνεύσει συμβολικά τις διάφορες εκκλησιαστικές τελετές της Εκκλησίας μας. Σε αυτό όμως το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας αναφορά μέσα από την ενότητα Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία. Αγαπητοί ακροατές, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Εορτάζει και πανηγυρίζει η Ιερά Μονή του Οσίου Κενδέα του Θαυματουργού στο Αυγόρου. Είναι ο εγκατασταθής αδελφότητα της Ιεράς Μονής Αγίου Κενδέου στο Αυγόρου. Ενημερώνει το Χριστεπώνυμο Πλήρωμα πως και φέτος θα εορταστεί με κάθε επισημότητα η εορτή του Αγίου Κενδέα του Θαυματουργού. Κατά το δεκαήμερο των λατρευτικών εκδηλώσεων από Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου καθημερινά θα τελούνται η παράκληση και οι χαιρετισμοί, ενώ θα εκτίθεται για προσκύνηση τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Κενδέα. Το απόγευμα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στις 7 μετά μεσημβρίαν θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον ιερομόναχο Νίκονα Αγιορείτη. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με τον πανηγυρικό Εσπερινό την Παραμονή Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και την Θεία Λειτουργία την επομένη Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Στον περιβάλλοντα χώρο της Μονής θα διεξαχθεί η μεγάλη καθιερωμένη πανηγυρής. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Σάββα στα Λιβάδια μας πληροφορεί για την ομιλία που θα γίνει με τον Αγιορείτη Γέροντα Νίκονα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Το περιβόλι του Αγίου Λαζάρου στη Δρομολαξία μας πληροφορεί για την Θεία Λειτουργία που θα γίνει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από 6:30 το πρωί μέχρι 8:30 θα τελεστεί πρωινή Θεία Λειτουργία στο περιβόλι του Αγίου Λαζάρου στη Δρομολαξιά. Τελείται με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αεροπαγίτου και του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού.

της και ολοκαύτωση. Δίος και Πολιτεία, Πολυκάρπου Αρχιερέως, Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορου Σωτήρος Χριστού Κερκύρας.

ευτυχισμένος ο άνθρωπος που τεμαχίζεται και προσφέρεται στους άλλους, που χύνεται και ποτίζει τους άλλους. Όταν ο καιρός της δοκιμασίας του έλθει, δεν θα τρομάξει, δεν θα έχει να φοβηθεί τίποτε. Ήδη θα έχει καταλάβει ότι μέσα στην ιερουργία της αγάπης ο άνθρωπος κατά χάριν μελίζεται και δεν διαιρείται, αισθύεται και ουδέποτε δαπανάται. Έχει γίνει κατά χάριν Χριστός.

Ιούνιο του 1977, ο Πολύκαρπος παρέμεινε στο νοσοκομείο της Κέρκυρας μετά από σοβαρή καρδιακή εμβολή. Στην πόρτα του θαλάμου του δέσποζε η επιγραφή «Απαγορεύεται η είσοδος». Απ' έξω ήταν πάντα κάποιος ιερεύς ή διάκονος για να υποχρεώνει τις εκατοντάδες από ανήσυχους επισκέπτες να μην παραβιάζουν την εντολή. Ωστόσο, σχεδόν όλες τις ώρες κάποιος ή κάποιοι επισκέπτες θα ήταν μαζί του, γιατί δεν εννοούσε ο ίδιος να συμμορφωθεί. Δεν ήθελε να λυπήσει κανέναν, αλλά και δεν ήθελε να χάνει ευκαιρίες επαφής. Και σε αυτές τις δύσκολες ώρες ήξερε να παραμερίζει τον εαυτό του και να νοιάζεται για τους άλλους, χωρίς καμιά ανησυχία ή γογγισμό ή διαμαρτυρία, και μάλιστα με αισθήματα ευγνωμοσύνης για όλους. Μια γυναίκα ήρθε στο σπίτι μου κλαίγοντας. Ο άνδρας της την παρατούσε με δύο παιδιά για μια άλλη κοπέλα. Μια κατάσταση φοβερή. Σκέφτηκα να του πω στον δεσπότη να μιλήσει στον ιερέα του χωριού, να μιλήσει εκείνος στην οικογένεια της κοπέλας. Τηλεφώνησα. Ο Πολύκαρπος έδειξε αμέσως ενδιαφέρον για την υπόθεση. Μίλησε με κάποιον ιερέα που προφανώς ήταν κοντά του, βρήκε το τηλέφωνο του χωριού κλπ. Μιλήσαμε κανένα τέταρτο για αυτήν την υπόθεση. Σε μια ώρα μαθαίνω ότι την ώρα που μου τηλεφωνούσε και φαινόταν πολύ καλά, ήταν στο κρεβάτι με έμφραγμα και με όλους τους γιατρούς από πάνω του. Πώς μπορώ να ξεχάσω τον άνθρωπο αυτό, ο οποίος μετά από ενός μηνός νοσηλεία του στο νοσοκομείο λόγω καρδιολογικών προβλημάτων που είχε, και ενώ έπρεπε να προσέχει την υγεία του, μαθαίνοντας ότι πέθανε ο πατέρας μου, ξαφνικά εμφανίστηκε στην ωραία πύλη του ναού του χωριού για να τελέσει την νεκρόσιμη ακολουθία. Στους ανθρώπους του περιβάλλοντός του που τον ήλεγχαν γιατί δεν προσέχει την υγεία του, απαντούσε στερεότυπα χαμογελώντας: «Ω, πεθερές μου γίνατε». Μόλις δε άρχισε λίγο να αναλαμβάνει δυνάμεις, δε δίστασε να χρησιμοποιήσει πολλές φορές εκεί και το επιτραχύλι του πνευματικού. Ήταν λοιπόν δικαιολογημένη η ολόψυχη ανταπόκριση του κόσμου στην ανυπόκριτη αγάπη του ποιμένα τους. Πλήθος επισκέπτες κάθε ηλικίας πέρασαν από το νοσοκομείο για να τον δουν ή έστω να γράψουν μια εγκάρδια ευχή στο βιβλίο επισκεπτηρίου που είχε ανοιχθεί. Νέοι άνθρωποι που είχαν στην τρυφερή τους καρδία την έγνοια να αμβλύνουν τη δυσκολία του εγκλεισμού του στο νοσοκομείο, το έφεραν εκεί με διάθεση παιγνιώδη, ακόμα και αστεία μικροδωράκια.

Όταν οι μαθητές του Χριστού γύρισαν από την αποστολή τους, εκτός που ήταν κουρασμένοι από τους κόπους που είχαν υποστεί, πολλοί ορκούντο τόσο πολύ από τα πλήθη που προσέτρεχαν σε αυτούς, ώστε ουδέ φαγήν ευκαίρουν, όπως σημειώνει ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Και τότε ο Ιησούς, αφού άκουσε από αυτούς όσα επίησαν και εδίδαξαν, τους λέγει: «Δε φταίει εμείς κατηδίαν εις έρημον τόπον και αναπάβεσθε ολίγων». Και ο Θεάνθρωπος ακόμη έστελνε τους στενούς του συνεργάτες σε ανάπαυση. Και αμέσως αναπηδά το ερώτημα: πόσες φορές ο Πολύκαρπος πήρε τη μηνιαία του άδεια να ξεκουραστεί? Πόσες φορές έκαμε ταξίδια αναψυχής για λίγη ανάπαυλα? Ή τέλος, πόσες φορές ενδιαφέρθηκε να ειδεί ονομαστούς γιατρούς για να προσέξει την υγεία του, να ειδεί τον εαυτό του? Σε δύσκολη καμπή της υγείας του, φίλος καρδιολόγος στην Πάτρα τον έπεισε να πάει για εγχείρηση καρδιάς στην Αμερική. Ανέθεσε τότε ο Πολύκαρπος σε συνοδό κληρικό να φροντίσει, φτάνοντας στην Κέρκυρα, για τις διαδικασίες. Όταν επέστρεψε όμως εκεί, τον κύκλωσαν οι συνήθεις ανάγκες της αέναης προσφοράς και ματαιώθηκε το ταξίδι. Ο Πολύκαρπος πήρε τη ζωή του εντελώς ανάποδα. Θέλησε να μισήσει τις χαρές εκείνες που πνίγουν μέσα τους τη φωτιά της Θείας Αγάπης, και πίστεψε στον Θεό και τον αγάπησε με όλη του την ψυχή, και σαν επέκταση αγάπησε τους ανθρώπους. Γι' αυτό και κυριεύτηκε και σαν σώμα και σαν πνεύμα από έναν έρωτα ουράνιο. Γι' αυτό και μπόρεσε να κάνει τη ζωή του Θείου παρανάλωμα. Γι' αυτό και πέτυχε με δάκρυα και βογγητά και αγωνίες αιμάτινες τη μεταβολή του εαυτού του σε άνθρωπο Θεού, υπακούοντας στο θέλημα του Ιησού, στο θέλημα του εραστή της ψυχής του.

που αντιμετώπιζε τις ασθένειες του σαρκίου του είναι ενδεικτική η μαρτυρία ενός επισκέπτη σε γιορτή του. Εκείνη την ημέρα είχε γρήπη και υψηλό πυρετό. Το σώμα του ψινόταν. Τα κόκαλά του πονούσαν. Είχε υπερένταση. Παρ' όλα αυτά, δέχθηκε τις ενοχλήσεις των επισκεπτών του και απαντούσε με τα χαράς στα πολυάριθμα τηλεφωνήματα. Αποφεύγοντας τις τιμές και θέλοντας να είναι αβαρής στους ανθρώπους, δεν ήθελε να γιορτάζει επίσημα την ημέρα της γιορτής του και να δέχεται επισκέψεις και δώρα. Γι' αυτό και συχνά αυτή τη μέρα απομονωνόταν στο μοναστήρι της Παλαιοκαστρίτσας. Όταν όμως διαπίστωσε ότι και εκεί τον ανακάλυπταν και πήγαιναν να του ευχηθούν και ακόμη ότι στενοχωριόνταν όσοι δεν μπορούσαν να τον βρουν, αποφάσισε να παραμένει στη Μητρόπολη. Δεν έπαβε να ευχαριστεί τον κόσμο και να αντεύχεται. Με μυστήρια δύναμη μετέτρεπε τη λύπη σε χαρά, τη θλίψη σε ηρωισμό. Κατέστρεφε την ζωή του για να συζητάει περιστατικά τη ζωή των επισκεπτών του χωρίς παράπονο, χωρίς γογγισμό, χωρίς κατήφια, αλλά με απεριόριστη αγάπη και με γλυκό χαμόγελο. Ζωντανό παράδειγμα αισιοδοξίας σε δύσκολες στιγμές. Το μυστικό της χαράς βρίσκεται στην πίστη και στην ήρεμη και φωτεινή συνείδηση. Ήταν ζώσα παρένεση. Ο Δεσπότης είχε όλη τη νύχτα κολικό του νεφρού και δεν κοιμήθηκε. Ωστόσο το πρωί ήλθε νωρίς στη λειτουργία στον Άι Προκόπη, όπου βρισκόμασταν με μαθήτριες των κατηγητικών σχολείων και μιλούσε με τα παιδιά και γελούσε, ενώ ήταν κατακίτρινος. Σε πρόσωπο που αντέδρασε για αυτή τη θυσία, απάντησε ελέγχοντάς το σεμνά: «Βρε παιδάκι μου, γέροντας έχω». Τα καρδιακά επεισόδια όμως ήταν πολλά και δεν έγιναν ακριβώς όλα γνωστά.

ο βαθμός της καταδαπανήσεώς του ήταν τόσο ανησυχητικός, ώστε στις αρχές του 1983 του έγραψαν πνευματικά του παιδιά μετά από πολλή σκέψη και προσευχή για να τον παρακαλέσουν θερμά να αναπαυθεί λίγο. Τη σπάση είναι γνωστό πόσο καταπονείτε τον εαυτό σας, φορτώνοντάς τον με διαρκώς αυξανόμενη προσφορά στους άλλους και εργασίες δυσανάλογες για τη σωματική κατάσταση και αντοχή σας. Δεν έχουμε την πληροφορία πώς μπορούμε με παρησία να μιλήσουμε για το θέμα αυτό. Τόσο σας πικραίνουμε συχνά και μη κατανοώντας πλήρως την κατάστασή σας, θα ξεγελούσατε και έμπειρους ακόμη, προσθέτουμε κόπο. Αναλογιζόμαστε όμως τα τελευταία επεισόδια, τα συνδυάζουμε με εκείνα του 1977 και τολμούμε, με σεβασμό πάντα, να ζητήσουμε να αποσυρθείτε για λίγες μέρες από τα καθήκοντά σας. Η ανάπαυσή σας πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει ασφαλώς όχι μόνο την υγεία σας, αλλά και την αντιμετώπιση των διαφορών προβλημάτων. Παρακαλούμε με σεβασμό να δίνετε λίγο περισσότερη άνεση στον εαυτό σας. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Δρίνου Πόλεως Πογωνιανής και Κονίτσης, καιρός Σεβαστιανός, σημείωνε: «Πολλάκι τον παρεκάλουν να μειώσει τον φόρτο της εργασίας του και των δραστηριοτήτων του. Πώς να το κάνει όμως, αφού είχε ζυμωθεί παιδιώθεν με την αγάπη προς τον Χριστό και την Εκκλησία του?» Ο τελευταίος χρόνος του ήταν εξαιρετικά δύσκολος. Αν από τον ευλογημένο κοινό εορτασμό του Πάσχα στην Κεφαλονιά φάνηκε το έλεος του Θεού για τη θυσία του κατά την άσκηση της τοποτηρητίας εκεί, δοκιμασίες αλλεπάλληλες ωστόσο στη Μητρόπολη του και πειρασμοί πνευματικών του παιδιών τον χτύπησαν αλήπητα. Στο προτελευταίο ταξίδι του βρέθηκα μαζί του στην Κεφαλονιά μέσα Φεβρουαρίου 1984, σημειώνει ο πατήρ Κωνσταντίνος Σουρβίνος, όπου ήταν τότε τοποτηρητής. Εκεί ένιωσα πόσο πονούσε τους κληρικούς του. Τότε υπήρχε μια υπόθεση για κάποιο κληρικό της Μητροπόλεως μας. Εκεί λοιπόν, σε ένα φτωχικό σπίτι που μας φιλοξενούσε, όλη τη νύχτα έμεινε άγρυπνος και προσευχόταν για αυτόν τον κληρικό να τον φωτίσει ο Θεός, ώστε να μην τον αδικήσει. Ψυχές αδούλευτες παρά τους κόπους του δέχονταν ασήκωτους λογισμούς και απεμπολώντας την οδό της μετανοίας προξενούσαν μαρτύρια στην καρδιά του από πολλές πλευρές. Θα μπορούσε να κόψει γόρδιους δεσμούς, να δώσει λύσεις με τη μάχαιρα ή τη βακτηρία. Προτίμησε την οδό του εσταυρωμένου. Κράτησε ως το τέλος τη θέση της κορυφής στην ανεστραμμένη πυραμίδα, όπως θα έλεγε ο γέρον Σοφρόνιος Σαχάροφ. Μοιράστηκε με τον ταπεινό και αγαπώντα Ιησού το βάρος όλου του κόσμου. Ο Κύριος πρόσθετε στεφάνους στους στεφάνους, βάσανα πατρικά. Ο ίδιος έβλεπε πως έφευγε. Προετοίμαζε λίγο και τους άλλους. Μετά την τελευταία ομιλία του των τριών ιεραρχών, κάτω στην χριστιανική εστία, έκανε αναφορά στη διαδοχή του. Φαινόταν ότι γνώριζε πως θα πεθάνει. Στην τελευταία γιορτή του Φεβρουάριου 1984, δυσκολεύτηκε να πάει από το γραφείο στην τραπεζαρία, γιατί τα πόδια του ήταν πολύ πρισμένα. Όταν φτάσαμε και έπεσε στην πολυθρόνα, ήταν αδύνατον να ανεβεί στο υπνοδωμάτιο. Κατά την ετοιμασία φαγητών και γλυκών για αυτή την τελευταία γιορτή από την εθελόντρια Θεόνη Καρίδη, κάποιες δασκάλες που τη βοηθούσαν αντέδρασαν για τη σαραβαλιασμένη ηλεκτρική κουζίνα του δεσποντικού, που η πόρτα του φούρνου της

εγώ θα φύγω πριν από σένα, Παπαγιάννη. Έφυγε πράγματι λίγες μέρες αργότερα, ενώ ο Παπαγιάννης το ερχόμενο καλοκαίρι.

αρχές του Μαρτίου του 1984, για χάρη νέων που τους γνώριζε από νήπια. Ένας ήταν ο γιος της μαγείρισσας των Συσιτίων, πήγε στην αερολέσχη της Κέρκυρας, όπου γινόταν επίδειξη. Δέχτηκε αυτό που εκείνοι λογάριαζαν τιμή και προσφορά. Να μπει σε αεροπλάνο και να του κάνουν το γύρο όλης της μάνδρας του. Κατέβηκε κατάχλωμος, ως νεκρός, από αυτόν τον από τα ψηλά αποχαιρετισμό. Δεν θα έκλεινε το μήνα.

Στην Κεφαλονιά, που σπαραζόταν από μεγάλο εκκλησιαστικό διχασμό, η εκκλησία χρειάστηκε εποπτιαματικό, διακριτικό και μεγάλης αγάπης. Ο αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ και η Ιερά Σύνοδος γνώριζαν καλά τη σύνεση και το ήθος, την ικανότητα και την εμπειρία του Πολυκάρπου και του ανέθεσαν το έργο της τοποτηρητίας εκεί, έργο μεγάλου σταυρού, και προσέφερε ο ιεράρχης την ψυχή αυτού υπέρ των προβάτων. Πήγε τοποτηρητής σε μία περίοδο βασανιστική για τη ζωή του λόγω της υγείας του. Είχε προβλήματα περισσότερο από τους άλλους που το απέφυγαν. Όμως στις ανήσυχες επιφυλάξεις των φίλων του είπε χαρακτηριστικά: «Έχω δικαίωμα να αρνηθώ? Πώς μπορώ να δείξω απήθεια στη φωνή της Εκκλησίας προσέχοντας τον εαυτό μου? Ο Θεός φροντίζει για την υγεία μου περισσότερο από μένα». Τόσο ήταν το βάθος της πίστεως και η αφοσίωσή του στην Εκκλησία. Όταν η Ιερά Σύνοδος τον διόρισε τοποτηρητή κατά μεσής σε ίντριγκες, πάθη, φατρίες, το βάρος ήταν για την υγεία του ασήκωτο. Όμως ο Πολύκαρπος Βαγενάς το απεδέχθη. Ταξίδευε ακατάπαυστα, δίχως ανάπαυση. Συνέχιζε να παρεμβαίνει.

βρίσκεται και στα δύο ποιμνία, στους δύο λαούς, σε όλες τις ακροτοπιές, επίσκοπος υπηρέτης με το λέντιο στα χέρια. Σκέψου και λίγο την υγεία σου. Δεν αντέχεις, θα καταπέσεις. Του τηλεφώνησε λίγες μέρες πρωτύτερα ο φίλος του Μητροπολίτης Ίδρας. Καλύτερα να πέσω με την εικόνα της Παναγίας παρά να κλείσω τα μάτια μου σε ένα νοσοκομείο. Ήταν λόγια αυταπαρνήσεως. Λόγια ποιμενάρχου της Ορθοδοξίας.

άσκηση της διακονίας του στην Κεφαλονιά, λέει ο Κεφαλονίτης πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ανδρέας Τσάκωνας. Για να καταλάβει κανείς και να αξιολογήσει το μεγαλείο του και το μέγεθος της προσφοράς του, πρέπει να γνωρίζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εξελέγει το ποτήρι της, καθώς και το κλίμα που επικρατούσε κατά τον πρώτο εκείνο καιρό στην Κεφαλονιά. Η εκκλησία της Κεφαλονιάς εξέπεμπε σήμα κινδύνου. Την αληθινή τραγωδία της άλλωστε μπορεί να τη διαγνώσει κανείς και πίσω από τα λιτά και μετρημένα λόγια του ανακοινοθέντος της Ιεράς Συνόδου, του σχετικού με την απόφαση της διαρκούς Ιεράς Συνόδου 10 Φεβρουαρίου 1982, με την οποία ετίθετο σε διαθεσιμότητα ο τότε Μητροπολίτης Κεφαλινίας προς ειρήνευσιν του εκεί τεταραγμένου λαού και χάριν γενικότερου συμφέροντος της Εκκλησίας προνοούσεις όπως προληφθεί τυχόν επιδείνωσης της καταστάσεως. Για τη δήθεν ασέβεια εκ μέρους του τότε Μητροπολίτου Προκοπίου προς το λείψανο του Αγίου Γερασίμου, η Ιερά Σύνοδος αργότερα εξέδωσε απόφαση αθωωτική.

ανάπτυξης και ολοκαύτωση. Βίος και Πολιτεία. Πολυκάρπου Αρχιερέως, Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορου Σωτήρος Χριστού Κερκύρας. Παραγωγή Νικούργο.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Εορτάζει και πανηγυρίζει η Ιερά Μονή του Οσίου Κενδέα του Θαυματουργού στο Αυγόρου. Είναι ο εγκατασταθής αδελφότητα της Ιεράς Μονής Αγίου Κενδέου στο Αυγόρου. Ενημερώνει το Χριστεπώνυμο Πλήρωμα πως και φέτος θα εορταστεί με κάθε επισημότητα η εορτή του Αγίου Κενδέα του Θαυματουργού. Κατά το δεκαήμερο των λατρευτικών εκδηλώσεων από Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου καθημερινά θα τελούνται η παράκληση και οι χαιρετισμοί, ενώ θα εκτίθεται για προσκύνηση τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Κενδέα. Το απόγευμα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στις 7 μετά μεσημβρίαν θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον Ιερομόναχο Νίκονα Αγιορείτη. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με τον πανηγυρικό Εσπερινό την Παραμονή Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και την Θεία Λειτουργία την επομένη Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Στον περιβάλλοντα χώρο της Μονής θα διεξαχθεί η μεγάλη καθιερωμένη πανηγυρής. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Σάββα στα Λιβάδια μας πληροφορεί για την ομιλία που θα γίνει με τον Αγιορείτη Γέροντα Νίκονα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Το περιβόλι του Αγίου Λαζάρου στη Δρομολαξία μας πληροφορεί για την Θεία Λειτουργία που θα γίνει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από 6:30 το πρωί μέχρι 8:30 θα τελεστεί πρωινή Θεία Λειτουργία στο περιβόλι του Αγίου Λαζάρου στη Δρομολαξιά. Τελείται με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αεροπαγίτου και του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού.
1: Άγιον Όρος στην οδηπορία μας.

συνάντησα πολλές φορές στο Άγιον Όρος και στο ησυχαστήριο της Σουρωτής, σε ημέρες εφορίας αλλά και σε καιρούς δυσκρασίας. Και μια αλυσμόνητη φορά κάναμε μαζί την αγρυπνία της μνήμης του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο ομώνυμο κουτλουμουσιανό κελί του εκ της Λέσβου καταγωμένου ιερομονάχου Γρηγορίου κοντά στο δικό του. Νύχτα θαυμαστή, αιώνια, 25 με 26 Σεπτεμβρίου με το παλαιό ημερολόγιο του σωτηρίου έτους 1985. Σε κάθε μας συνάντηση, όπως και τότε, ο λόγος άρχιζε είτε από εκείνον είτε από εμένα με την ανάμνηση της πρώτης συναντήσεως στην καλύβα του Ιπατίου. Ούτε εκείνος, ούτε εγώ μπορούσαμε να θυμηθούμε τι είπαμε τότε. Άγνωστοι και οι δύο ένας για τον άλλον, γνωστοί όμως στο Θεό. Όλοι είμαστε ασθενείς στη φύση μας άνθρωποι. Ζητούμε στηρίγματα στον πνευματικό μας αγώνα από αγίους τόπους και αγίους ανθρώπους. Και ο φιλάνθρωπος Θεός, συγκαταβαίνοντας την ασθένειά μας, μας δίνει και τα δύο όταν τα ζητούμε, κατά την ανάγκη μας και κατά την προαίρεσή μας.

Γεώργιος, καθηγητής Πανεπιστημίου της Θεωρητικής Φυσικής Θεσσαλονίκη. Έτυχε πολλές φορές να επισκεφθώ το γέροντα Παΐσιο. Όταν πήγαινα εκεί, αισθανόμουν ότι εκείνος ήταν ο πλούσιος και εμείς οι ζητιάνοι, που ζητούσαμε το έλεος του, που στριμωχνόμασταν γύρω του για να πάρουμε ευλογία. Όταν κάποτε συναντηθήκαμε ιδιαιτέρως, μου μίλησε σαν να με ήξερε. Μου έδωσε συμβουλές για την προσωπική μου ζωή και τη συμπεριφορά μου, προτού αναφερθώ στα γεγονότα. Λες και ήξερε πώς ζούσα και πώς συμπεριφέρομαι. Το 1993 πήγαμε με τον Κωστή, το γιο μου τον τελευταίο, να τον δούμε στο κελάκι του. Στο δρόμο συναντήσαμε και έναν φίλο, τυχαία, ο οποίος εκείνη την ημέρα είχε κοινωνήσει και νομίζοντας ότι αυτό του έδινε κάποια δικαιώματα, μόλις συναντήσαμε το γέροντα του λέει «Πάτερ, θα σας βγάλουμε μία φωτογραφία». Εμείς που είχαμε τη μηχανή διστάσαμε να το ζητήσουμε διότι γνωρίζαμε ότι δεν δεχόταν. Όμως ο παππούλης δέχτηκε να βγει φωτογραφία με μένα και τον Κωστή, στον οποίο μάλιστα είπε «Θα μάθεις δύο γλώσσες, θα πάρεις την ευχή των γονέων σου και θα έλθεις να σε κάνω καλόγερο». Τότε είπα «Αμήν». Αυτή τη φωτογραφία την έβγαλε ο φίλος μου με τη δική μας μηχανή.

Παϊχάνεν, καθηγητής θεολογίας της Λαϊκής Ακαδημίας της Ιεράς Μονής Νέο Βάλαμο, Φινλανδία. Γνώρισα το Γερόντα Παΐσιο για πρώτη φορά το έτος 1989. Ήταν η ημέρα Πεντηκοστής και σκέφτηκα ότι θα έβρισκα πάρα πολύ κόσμο στην Παναγούδα. Έτυχε όμως να είναι και η μέρα εκλογών στην Ελλάδα, με συνέπεια να είμαι ο μόνος προσκυνητής στο κελί του γέροντος. Ο γέροντας με δέχτηκε με τη γνωστή του καλοσύνη. Μιλήσαμε μία ώρα για πολλά και ουσιαστικά θέματα. Μου έκανε εντύπωση ότι μπορούσαμε να συνεννοηθούμε τόσο εύκολα, παρόλο που τα ελληνικά μου ήταν πολύ στοιχειώδη. Είχε μεγάλη υπομονή και ρωτούσε για την πατρίδα μου, τη Φινλανδία, και για την εκκλησία μας, πλέκοντας ταυτόχρονα κομποσκίνη. Όταν τελειώσαμε, μου έδωσε μια μεγάλη πλαστική σακούλα, επειδή θα μπορούσε να ξεσπάσει βροχή, όπως είπε. Συνέχισα την πορεία μου για την Ιερά Μονή Ιβύρων. Μετά από λίγο η βροχή όντως ξέσπασε με δύναμη. Με τη σκέπη της σακούλας του γέροντος δεν βράχηκα σχεδόν καθόλου, ούτε τα πραγματά μου έπαθαν τίποτα. Για μένα, η πλαστική σακούλα του γέροντος έγινε σύμβολο της προστασίας των πρεσβειών του, αλλά και γενικά των ζώντων Αγίων.

Όταν το επόμενο φθινόπωρο ήρθα με τη σύζυγό μου στην Ελλάδα για να κάνω διδακτορικό στη θεολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, πήγαινα τακτικά σχεδόν κάθε μήνα στο Άγιον Όρος. Μια φορά, μάλλον ήταν το έτος 1991, ζήτησα από τον γέροντα την ευλογία του να μεταφράσω στα φιλανδικά το βίο του Αγίου Αρσενίου, τον οποίο είχε γράψει εκείνος. Με κοίταξε πολύ προσεκτικά, χαμογελώντας λίγο, χωρίς να απαντήσει. Νομίζω ότι ήθελε να πληροφορηθεί αν το είπα σοβαρά ή επιπόλαια, μόνο από ευγένεια. Όταν μετά από τη συνάντηση ήμουν ήδη έξω από την αυλή, έτοιμος να φύγω, ο γέροντας έσπευσε πίσω μου με ένα βιβλίο στο χέρι και είπε: «Πάρε αυτή την αγγλική μετάφραση, θα σε βοηθήσει πολύ». Η φιλανδική έκδοση άργησε λίγο και βγήκε το έτος 2002. Είναι πολύ χαρούμενος που ο γέροντας δέχτηκε αυτή τη μετάφραση ως ένα μικρό δώρο της μεγάλης ευγνωμοσύνης μου προς αυτόν. Χωρίς τη δική μου πρωτοβουλία, η Ιερά Μονή Ιωάννου του Θεολόγου Σουρωτής μου έδωσε την άδεια να μεταφράσω και τις επιστολές του γέροντος. Για μένα είναι ένα σημάδι ότι ο γέροντας δεν ξέχασε ούτε και εμένα τον τελευταίο, αλλά συμμετέχει στη δική μου και τη ζωή της συζύγου μου. Με τη χάρη του Θεού γνώρισα στη ζωή μου και άλλους μεγάλους γέροντες που με βοήθησαν πάρα πολύ. Ωστόσο, ο γέροντας Παΐσιος με ελκύει ιδιαίτερα με την τόσο καθαρή αγάπη του για όλους. Έχουμε σχεδόν όλα τα βιβλία που σχετίζονται με το πρόσωπό του. Τα διαβάζω συνεχώς, συχνά με κλάματα, επειδή με συγκινεί η συμπόνια του, η αυτοθυσία του, η ταπεινοφροσύνη του και η παρησία του προς το Θεό για τον πονεμένο συνάνθρωπό του. Την αγιοσύνη του αρχίζω να καταλαβαίνω όλο και καλύτερα, διαβάζοντας καινούργια βιβλία που συμπληρώνουν την εικόνα. Ήταν πράγματι πολύ μεγάλος Άγιος που προσέφερε αφάνταστα στην παγκόσμια Ορθοδοξία. Η ζωή του και τα θαύματά του αποτελούν φαϊνή σφραγίδα και για την πραγματικότητα των θαυμάτων του παρελθόντος, της εποχής της Αγίας Γραφής και των Συναξαρίων. Αλλά ο γέροντας ήταν και πολύ καλός δάσκαλος. Προσωπικά αισθάνομαι ότι έχω μάθει πολύ περισσότερα από τα λόγια του παρά από τις πολύχρονες ακαδημαϊκές σπουδές. Τα λόγια του ήταν απλά, αλλά εμπειρικά, λόγια θείου φωτισμού και κύρους. Θυμάμαι που κάποια φορά πήγα στο γέροντα για ένα σοβαρό θέμα. Ήταν φανερά κουρασμένος. Όταν όμως άρχισε να με ακούει, σαν να αναγεννήθηκε, σαν να έγινε ένα γερό παλικάρι. Ξέχασε την κούρασή του και τους πόνους. Τα μάτια του έμοιαζαν δύο λαμπρά αστέρια. Κατάλαβα ότι κάτι υπερφυσικό γίνεται μέσα του. Η απάντησή του ήταν καταπληκτική. Δεν την περίμενα καθόλου. Φεύγοντας από το κελί του, έτρεχα μέχρι την Κουκλουμουσίου πηδώντας από χαρά, που μάλλον δεν ήταν μόνο φυσική. Μια άλλη φορά, ο πνευματικός μου, που εκτιμάει πάρα πολύ το γέροντα, με έστειλε για να τον συμβουλευθώ για ένα θέμα που με πείραξε και με λύπησε υπερβολικά. Ο γέροντας μου έδωσε μία σύντομη και απλή συμβουλή που ξεκαθάρισε τελείως το θέμα μέσα μου. Από τη χαρά μου έτρεξα μέχρι την Ιερά Μονή Ιβύρων, απόσταση μιας ώρας περίπου, φωνάζοντας συνεχώς: «Δόξαση ο Θεός, δόξαση». Ευτυχώς, κανείς δεν με συνάντησε στο μονοπάτι για να με περάσει για τρελό.

Μια φορά έφυγα από το κελί του γέροντα με μια παρέα, όπου ήταν και ένας αρκετά γνωστός καθηγητής θεολογίας από τη Θεσσαλονίκη. Είχε μιλήσει με τον γέροντα 2 ώρες. Είπε ότι είχε διαβάσει πάρα πολλά θεολογικά βιβλία, αλλά αυτά που άκουσε από τον γέροντα δεν τα είχε συναντήσει ποτέ πουθενά. Ήταν σαν κερί λιωμένο από τη χαρά του. Πηγαίναμε με ένα τζιπ προς τη Δάφνη. Σε όλη τη διαδρομή ο καθηγητής με την παρέα του έψαλε τροπάρια ενθουσιωδώς και το πρόσωπό του έλαμπε από την αγαλίαση. Θυμάμαι ζωντανά και άλλες 2 περιπτώσεις που είδα στην Παναγούδα. Μία φορά ήρθε εκεί ένα παλικάρι που είπε ότι είχε ψυχολογικά προβλήματα. Ο γέροντας τον έσπρωχνε ελαφρά προς τα κάτω για να εξετάσει το κεφάλι του. Του είπε «Δεν έχεις τίποτα». Το παλικάρι είχε αντιρρήσεις, αλλά ο γέροντας επέμενε. Τον συμβούλεψε να πιάσει κάποια δουλειά, έστω και χωρίς να πληρωθεί, για να φύγουν οι λογισμοί που τον ενοχλούσαν. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση που ο γέροντας κοίταξε μέσα στο κεφάλι του προσκυνητή με την ίδια ευκολία που εμείς θα κοιτούσαμε μέσα σε κάποιο ανοιχτό δοχείο.

Μια φορά στην αυλή του γέροντος ήταν ένας άνδρας που με πολύ θέρμη προθυμοποιήθηκε να του κόψει ξύλα για το χειμώνα, επειδή αυτή τη δουλειά έκανε εκείνη την ώρα ο γέροντας. Δεν το δέχτηκε, αλλά μου φάνηκε ότι κάπου συγκινήθηκε από την ανιδιοτελή προσφορά του προσκυνητή. Ξαφνικά τον ρώτησε ο γέροντας αν κάνει προσευχή. Κάπως παραξενεύθηκα, επειδή η συμπεριφορά του προσκυνητή έδειχνε ότι είναι οπωσδήποτε άνθρωπος της Εκκλησίας. Προς έκπληξή μου, ο άνδρας απάντησε αρνητικά. Τότε ο γέροντας άρχισε να του τονίζει τη σημασία της προσευχής. Τον συμβούλεψε να λέει από εδώ και πέρα την ευχή του Ιησού κάθε βράδυ όταν πέφτει να κοιμηθεί. Η ενέργεια αυτή του γέροντος μου θύμισε τον καλό γιατρό που διακρίνει την κρυμμένη αρρώστια του ασθενή και την θεραπεύει προχωρώντας την επιτυχημένη εγχείρηση. Ο γέροντας Παΐσιος ήταν όντως ένας μεγάλος Άγιος, για τον οποίον πρέπει να δοξάσουμε τον καλό Θεό που μας αξίωσε να τον έχουμε κοντά μας. Ήταν γέροντας της αγάπης, ο γέροντας των πονεμένων. Δρόσισε και εμψύχωσε πάρα πολλούς στις δυσκολίες και τους πειρασμούς της ζωής τους. Τους έδωσε θάρρος, υπομονή, ελπίδα και εμπιστοσύνη στο Θεό. Τους στήριξε στην πίστη και στη χριστιανική αφοσίωση. Μας άφησε ένα δυνατό παράδειγμα χριστιανικής ζωής για να τον μιμηθούμε έστω και σε έναν ελάχιστο βαθμό. Εύχομαι η Εκκλησία σύντομα να τον κηρύξει Άγιο για να μας δώσει τη δυνατότητα να ζητήσουμε και επισήμως τις πρεσβείες του, τις οποίες ο σημερινός αγχωμένος και μπερδεμένος κόσμος έχει τόση ανάγκη.

είναι λίγη. Με ξεμοναχιάζει. Τι έχεις γιατρέ, γιατί είσαι έτσι? Τι να έχω γέροντα, παιδιά δεν έχουμε. Μου λέει, μη στεναχωριέσαι, κάνε το σταυρό σου και θα βρεθεί λύση. Ένα χρόνο αργότερα, το Φεβρουάριο του 93, με χιόνι, είμαστε πάλι στον πατέρα Παΐσιο. Έφυγαν όλοι όσοι περίμεναν γιατί έκανε κρύο. Έμεινα μόνος και με έβαλε μέσα στο κελί του. Μιλήσαμε για διάφορα πράγματα και μετά του λέω, «Γέροντα, δεν έγινε τίποτα για το θέμα του παιδιού. Λέω να δώσετε την ευχή σας. Έτσι θα πάμε μάλλον». Και μου απαντά, «Όχι ένα παιδί, παιδιά θα έχεις». Το 1994, 31 Μαρτίου, είχαμε δίδυμα.

Και μετά από αυτές τις διηγήσεις, φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό να κάνουμε ένα διάλειμμα και να μεταφερθούμε στη γειτονική με την Παναγούδα Μονίκου Τλουμουσίου στις καριές του Αγίου Όρους, από όπου θα ακούσουμε σε ζωντανή ηχογράφηση ένα απόσπασμα από την Ιερά Αγρυπνία της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, που έλαβε χώρα την 18η προς 19η Αυγούστου του 2005.

Πήραμε μια γεύση και μόνο, φίλες και φίλοι, από το τι σημαίνει για τον προσκυνητή στην εποχή μας να συναντήσει κατηδίαν έναν ασκητή όπως ο πατέρας Παΐσιος. Συναντήσεις από τις οποίες βλέπει κανείς πόσο διαχρονικό και καθημερινό μπορεί να είναι το όρος. Ασφαλώς το βιβλίο αυτό του Νικολάου Ζουνατζόγλου θα μας απασχολήσει αρκετά στο μέλλον, αφού από αυτό θα αντλήσουμε δεκάδες ιστορίες απλών προσκυνητών οι οποίοι επισκέφθηκαν τον Γέροντα Παΐσιο, ελπίζοντας ότι μαζί με τα ωφέλη που αποκόμισαν όλοι αυτοί θα ωφεληθούμε και εμείς. Ελάτε τώρα να γνωρίσουμε τις εμπειρίες δύο προσκυνητών που πέρασαν από το Άγιον Όρος και τις δημοσίευσαν στο περιοδικό Προτάτων που εκδίδει η Ιερά Κοινότητα. Και πρώτα ο ιεροδιάκονος Σιλουανός από τη Λευκάδα, ο οποίος επισκέφθηκε το περιβόλι της Παναγίας την άνοιξη του 2010 και καταθέτει την εμπειρία του στο τεύχος 119 του Ιουλίου-Αυγούστου 2010 του περιοδικού, όπως είπαμε, Προτάτων.

Σχετικώς με το γεγονός που ζήσαμε στο κελί του προφήτου Δανιήλ, παραθέτουμε παρακάτω την καταγραφή αυτού του γεγονότος, πιστεύοντας πως αξίζει να γνωστοποιηθεί και σε άλλους. Εξ αρχής θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι έχουμε τη βεβαιότητα ότι δεν λέμε κάτι πρωτάκουστο ή ότι τα παρακάτω αποτελούν μια αξεπέραστη πνευματική εμπειρία στο περιβόλι της Παναγίας. Αντιθέτως, γνωρίζουμε ότι είναι μια μαρτυρία από τις πολλές, η οποία, αν ίσως και δεν έχει την ισχύ να επιβεβαιώσει ακράδαντα την παράδοση για τους ερημίτες και αόρατους ασκητές του Αγίου Όρους, είναι όμως μια επιπλέον επανάληψη αυτής της παραδόσεως και το βασικότερο ότι εξάπαντος αποτελεί μια βέβαιη μαρτυρία της ζωής των αγιορητών πατέρων που συνεχίζει την ασκητική παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Προ 2 ετών περίπου, η Ιερά Μονή Ιωσίου Ξενοφόντος μας παραχώρησε το αρχαίο και εγκαταλελειμμένο κελί της του Αγίου Προφήτου Δανιήλ και των Τριών Παιδών. Αυτό το κελί βρίσκεται σε μια ερημική τοποθεσία πάνω στο βουνό ανατολικά της Μονής Ξενοφόντος και βόρεια της Κήτης Ξενοφόντος. Δεν γυπνιάζει με κανένα άλλο κελί παρά μόνο με ένα ερυπωμένο επωνόματι της Αγίας Τριάδος, ούτε καν φαίνεται άλλο κελί ή σκήτη ή οτιδήποτε άλλο οίκημα στο οποίο να μαρτυρείται ή να δικαιολογείται ανθρώπινη παρουσία. Το μόνο που είναι ορατό είναι το βόρειο άκρο και η τρούλη της Μονής Ξενοφόντος που είναι κτισμένη στις εκβολές ενός χυμάρου ο οποίος βρίσκεται σε μακρινή απόσταση από το κελί. Όποιος βρίσκεται στην αυλή ή τον εξώστη απλοταριά του προφήτη Δανιήλ έχει μία πανοραμική θέα όλου σχεδόν του φαραγγιού από τα ανατολικά που είναι τα δοχειαρίτικα σύνορα μέχρι τα δυτικά την θάλασσα. Η ηρεμία δε και η ησυχία που έχει το κελί είναι χαρακτηριστική και μόνο κατά την άνοιξη και το καλοκαίρι διακόπτεται από τις ασταμάτητες λαλιές των αηδονιών και των άλλων οδικών πτηνών. Εκεί βρεθήκαμε για μία ακόμα φορά και εμείς οι φιλοξενούμενοι της Μονής Ξενοφόντος και ένικοι του ιερού αυτού κελίου. Η παραμονή μας διήρκησε λίγες ημέρες αλλά είχε μεγάλη ευλογία, μια εμπειρία που δεν υπολογίζαμε να αξιωθούμε ποτέ.

πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Στις 21 Απριλίου 2010 με το παλαιό ημερολόγιο, προπαραμονές της πανηγύριος της Μονής Ξενοφόντος που τιμάται επωνόματι του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, βρεθήκαμε στο κελί του προφήτη Δανίηλ. Είχαμε φτάσει κατά το μεσημέρι και μετά από σύντομη ανάπαυση και τακτοποίηση των πραγμάτων μας, ο γέροντας πρότεινε να πάμε ένα μικρό περίπατο. Κατηφορήσαμε και κατόπιν ακολουθήσαμε τον αδιέξοδο δρόμο που άρχιζε στην πρώτη στροφή και ο οποίος οδηγεί προς τα Δοχειαρίτικα. Δεν απομακρυνθήκαμε πολύ, διότι ήδη είχε αρχίσει να σουρουπώνει. Σε ένα σημείο της διαδρομής μας, ένας από την ομάδα μας, θέλοντας να συμπεράνει το βάθος του φαραγγιού που βρισκόταν μπροστά μας, έριξε τρεις πέτρες αρκετά μεγάλες προς το φαράγγι. Οι δύο λαϊκοί που βρίσκονταν στην παρέα άδραξαν την ευκαιρία για να αστειευτούν με την επιπόλαιη αυτή πράξη, λέγοντας πως ίσως κάποιος ερημίτης ασκητής να ήταν δέκτης αυτού του πετροβολητού. Ο γέροντας, αποσιωπώντας την κομική πλευρά του θέματος, αναφέρθηκε στην ύπαρξη των ερημητών και των αοράτων ασκητών στις αναφορές γύρω από διάφορα σχετικά συμβάντα και άφησε τον καθένα ελεύθερο να αποδεχθεί ή όχι αυτή την παλιά αγιορείτικη παράδοση για τους γυμνούς και αόρατους ασκητές που ζουν στις ερημιές του Αγίου Όρους.

Όταν επιστρέψαμε στο κελί, είχε ήδη σκοτεινιάσει. Προσπαθήσαμε να βάλουμε μπρος την πετρελαιογεννήτρια, αλλά παρά τις επίμονες προσπάθειές μας, επί μισή ώρα περίπου, το μηχάνημα δεν λειτουργούσε. Κι έτσι μείναμε αναγκαστικά με τα κεριά και τη λάμπα πετρελαίου. Εκ των υστέρων βέβαια σκεφτήκαμε ότι δεν ήταν ένα γεγονός τυχαίο. Η νύχτα είχε πέσει για τα καλά. Τα αστέρια ήταν ευδιάκριτα παρά την ελαφριά συννεφιά που είχε ο ουρανός και τα ειδόνια είχαν παραιτηθεί πλέον από το ολοήμερο κελάιδημά τους. Η σιωπή σε όλη την περιοχή ήταν πιο αισθητή τώρα μετά την πρόσφατη παύση παρά τα μεσάνυχτα. Ο γέροντας είχε αποσυρθεί στο κελί του και τα άλλα τρία πρόσωπα κάθισαν μπροστά στην εξώπορτα του κελιού και μιλούσαν. Καθώς μιλούσαν, ένας από αυτούς διέκρινε και μία άλλη, δεύτερη φωνή, μακρινή και ακαθόριστη, και μη θέλοντας να διακόψει το συνομιλητή του αρχικά δεν αντέδρασε. Εφόσον όμως αυτή η φωνή συνεχιζόταν ήδη για πέμπτο λεπτό, παίρνοντας θάρρος διέκοψε αυτόν που μιλούσε ρωτώντας τον ένα «Ακούς κάτι?». Αφού συγκέντρωσαν και οι δύο την προσοχή τους, άκουσαν μία φωνή που προερχόταν από το βάθος του χυμάρου. Ήταν μια ανδρική, ενθουσιώδης φωνή που φώναζε εκστατικά σχεδόν μέσα στη σιγαλιά της νύχτας και κάτω από το πανόραμα του ουρανίου στερεώματος. «Δόξα σοι ο Θεός, Κύριε σώσον τον κόσμο σου». Τα επαναλάμβανε συνεχώς και μεγαλόφωνα, καθώς και άλλα λόγια, τα οποία εξαιτίας της αποστάσεως και του αντίλαλου ήταν ακαθόριστα. Αλλά από το ύφος της φωνής ήταν κάτι σαν ευχαριστία και δοξολογία στο Θεό, καθώς και εικαισία για το έλεος του. Το άκουσε κατόπιν και ο άλλος λαϊκός που ήταν στην παρέα. Και οι τρεις ακούγαμε έναν άνθρωπο που βρισκόταν μέσα στο πουθενά να ευχαριστεί και να δοξολογεί το Θεό. Γρήγορα ειδοποιήθηκε και ο γέροντας, ο οποίος άκουσε αυτόν τον άγνωστο να δοξολογεί ακατάπαυστα, καθαρότατα το Θεό. Στη συνέχεια και για ένα μικρό διάστημα, ο άγνωστος έπαυσε την μεγαλόφωνη προσευχή του.

Όλοι αποσυρθήκαμε στα κελιά μας. Ο καθένας κράτησε τη δική του στάση απέναντι σε αυτή την αναπάντεχη εμπειρία και κατάκοποι καθώς ήμασταν, γρήγορα αποκοιμηθήκαμε όλοι. Όλοι, εκτός από τον γέροντα, ο οποίος κάθισε στην απλοταριά αναμένοντας να ακροαστεί μια φορά ακόμα τον άγνωστο προσευχητή. Και ότως, μετά από ένα διάστημα περίπου μισής ώρας τον άκουσε πάλι. Αυτή τη φορά έψαλε μεγαλόφωνα αναστάσιμους ύμνους. Και αυτό που μπόρεσε ο γέροντας να διακρίνει ήταν το τροπάριο της πρώτης οδής του κανόνα του Πάσχα «Καθαρθώμεν τας αισθήσεις», καθώς και άλλες προσευχές όπως «Κύριε, σώσε τον κόσμο σου» και άλλα.

Την άλλη μέρα όλοι κοιτάξαμε προς την πλευρά από όπου ερχόταν η χθεσινοβραδινή φωνή, προσπαθώντας να καταλάβουμε το ακριβές σημείο που βρισκόταν αυτός ο άνθρωπος ή κάποιο σημάδι της παρουσίας του. Γρήγορα όμως καταλάβαμε ότι κοπιάζουμε μάταια και παραιτηθήκαμε από την προσπάθειά μας. Έμεινε όμως μέσα στην ψυχή μας η περιέργεια να μάθουμε αν τυχόν υπάρχει κάποιο κελί στην περιοχή αυτή που να είναι αδιόρατο από την πλευρά του δικού μας κελιού. Κατεβήκαμε στη Μονή για την έναρξη της Αγρυπνίας προς τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου και ο γέροντάς μας συνάντησε τον πατέρα Σεραφείμ, ο οποίος έχει γνώση του χώρου και πολύ αγάπη για τον προφήτη Δανιήλ, και είναι αλήθεια ότι χωρίς τον πατέρα Σεραφείμ δεν θα γίνονταν και πολλά πράγματα. Τον ρώτησε σχετικά αν υπάρχει εκεί κοντά κάποιο κελί και του ανέφερε το γεγονός. Μας διαβεβαίωσε πως όχι μόνο κελί δεν υπάρχει, αλλά και η απλή παρουσία οποιοδήποτε ανθρώπου είναι, αν όχι αδύνατη, τουλάχιστον αδικαιολόγητη εξαιτίας της πυκνής βλάστησης και του απροσπέλαστου της περιοχής. Μετά από όλα αυτά, ο καθένας κράτησε μέσα στην ψυχή του την ανάμνηση αυτού του γεγονότος ενός ανθρώπου μέσα στην απόλυτη ερημιά, ανυποψίας του για τη δική μας παρουσία, που φώναζε ενθουσιασμένος και ευχαριστούσε το Θεό. Και από τους αόρατους ασκητές να μην ήταν, μόνο και μόνο αυτή η εγκάρδια προσευχή του τη νύχτα στη μέση του δάσους μας έδωσε το μήνυμα πως ο Θεός επέτρεψε. Συμπληρωματικά να προσθέσουμε ότι η γεννήτρια, αν λειτουργούσε το βράδυ, θα ήταν σίγουρα ανασταλτική αιτία για την αυθόρμητη και εξωστρεφή εκδήλωση του αγνώστου, διότι εξαιτίας του θορύβου και των φώτων θα γινόταν η παρουσία μας πέρα για πέρα αισθητή. Και αυτή η γνώμη γίνεται πιο ισχυρή αν λάβουμε υπόψη μας το παράδοξο ότι την άλλη μέρα το πρωί πήρε αμέσως μπροστά. Αυτή είναι η ιδιαίτερη εμπειρία μας κατά την τελευταία επίσκεψή μας στο Άγιον Όρος. Σας την παραθέτουμε όπως ακριβώς τη ζήσαμε. Ιεροδιάκονος Σιλουανός, Λευκάδα, 14 Μαΐου 2010.

Αρκετά όμως, φίλες και φίλοι, έχει να καταθέσει και ο ιατρός Ιωάννης Καρακασίδης κατά την περίοδο που έκανε το αγροτικό του στο Ιατρείο των Καριών, περιστατικά από τις επαφές του με τους μοναχούς. Μας διηγείται σχετικά. Πώς αντιμετωπίζουν οι μοναχοί την αρρώστια? Με υπομονή και καρτερικότητα. Ασθένεια Θεού επίσκεψη, λένε. Μου λέει μια μέρα ένας μοναχός: για να μου στείλει ο Θεός την αρρώστια σημαίνει ότι με θυμήθηκε και ότι κάτι θέλει να μου πει. Αυτός ξέρει. Και αυτός που μου την έδωσε, αυτός και θα μου την πάρει αν και όποτε εκείνος το θελήσει. Τι να πεις? Ο Γεροευγένιος λέει: για τέσσερις λόγους δίνει ο Θεός τις αρρώστιες. Για τις αμαρτίες των γονέων μας, για τις αμαρτίες τις δικές μας, για να ασκηθούμε στην υπομονή και στην ταπείνωση, και για έναν τέταρτο λόγο που μόνο εκείνος γνωρίζει. Υπάρχουν βέβαια και οι δυσκολίες. Ένα βράδυ, την άνοιξη που μας πέρασε, έρχεται ο Γερονικόδημος στο ιατρείο με σχισμένη την αριστερή παλάμη. Δέχτηκε να του την περιποιηθώ. Δεν δέχτηκε να του τη ράψω. Δεν μπόρεσα να τον πείσω να δεχτεί να του κάνω το αντιτετανικό ορό. Η Παναγιά φύλαξε να μην κοπώ πολύ και αυτή είναι που θα με κάνει καλά. Μία από τις πρώτες μέρες μου στο ιατρείο του Αγίου Όρους ήρθε ο Γεροιερεμίας. Χωρίς πολλά λόγια μου λέει: γιατρέ, έχω καρκίνο και ήρθα να μου γράψει τα φάρμακά μου. Έμεινα. Όταν συνειδητοποίησα τι μου είχε πει, προσπάθησα να διασκεδάσω κάπως την κατάσταση. Μάταιος κόπος. Ο Γεροιερεμίας έδειχνε ότι δεν του χρειαζόταν παρηγοριά. Την είχε μέσα του. Τώρα είμαι καλά, γιατρέ, μου κάνει. Όταν θα έρθουν οι μεταστάσεις στα κόκαλα, να εύχεσαι να μου δώσει ο Θεός δύναμη να τις αντέξω. Η παλιή μοναχή είναι χάρμα οφθαλμών και ακοής. Χαίρεσε να κάθεσαι δίπλα τους, ακόμα και όταν είναι κατάκητοι. Ξανανιώνεις μαζί τους.

δεν είναι μόνο η πείρα τους και η ανθρώπινη σοφία που έχουν να σου προσφέρουν. Σου μεταδίδουν τον αέρα και την άνεση μιας άλλης ζωής. Πας να τους βοηθήσεις ιατρικά και σου λένε: «Γιατρέ, δεν έχω να σου δώσω τίποτα. Το βράδυ όμως θα κάνω προσευχή για σένα». Και νιώθεις για μια στιγμή ότι αυτή είναι η καλύτερη αμοιβή, το πιο δυνατό φακελάκι. Ξέρεις ότι φεύγοντας δεν θα είναι μόνο το κρασί, τα κυπευτικά και το θυμίαμα με τα οποία θα σε έχουν φιλοδορήσει. Οι νέοι μοναχοί είναι πιο κοντά μας. Αντιμετωπίζουν την ασθένεια λιγότερο φιλοσοφημένα, περισσότερο ορθολογιστικά. Οι περισσότεροι είναι μορφωμένοι, με ένα, δύο ή και περισσότερα πτυχία. Έρχονται στο ιατρείο για λιγότερο σοβαρά προβλήματα υγείας, ζητούν εξηγήσεις πιο επιστημονικές. Οι απορίες τους είναι πολλές φορές για μένα έναυσμα για περισσότερη μελέτη. Όχι λίγες φορές ανοίγω μπροστά τους κάποιο ιατρικό βιβλίο για να τους δώσω μια πιο έγκυρη απάντηση και το εκτιμούν αυτό.

Πώς αντιμετωπίζουν οι μοναχοί το θάνατο? Χωρίς φόβο, θα τολμούσα να πω με χαρά. Έχω δει πολλούς θανάτους μοναχών. Φεύγουν όλοι πλήρης ημερών. Ο ένας 86 χρονών, ο άλλος 92. Πριν 3-4 μήνες στη σκήτη Κουτλουμουσίου κοιμήθηκε ο γερο Ιωσήφ σε ηλικία 108 χρονών. Μια μέρα πριν το θάνατό του έκανε τον περίπατό του στη σκήτη. Αποχαιρέτησε τη σκήτη, το εξηγούν οι πατέρες. Κοντά στις Καριές, στο κελί του Αγίου Νικολάου, ζει ο Γεροπροκόπης της συνοδείας του Γέροντα Ιερόθεου. Επιμένει ότι είναι 99 χρονών. Αν δεν σου το πει, δεν το πιστεύεις. Γυρνάει πάντα ξυπόλυτος μέσα και έξω από το κελί, ακόμα και στις πιο κρύες μέρες του χειμώνα. Κάνει χιούμορ. Αν του πεις να τα εκατοστήσεις, σου λέει ότι αυτό δεν είναι ευχή, αλλά κατάρα. Δουλεύει πολύ. Το εργόχειρό του είναι το πλέξιμο σκουφιών και ραπτική. Έχει μάτι αετού παρόλη την προχωρημένη ηλικία του. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι η ηρεμία και η γαλήνη στο πρόσωπό του στην ώρα που ξεψυχούν, που μεταδίδονται και στους γύρω τους. Συχνά ο μελοθάνατος δίνει κουράγιο σε όσους το βροντίζουν. Τους λέει να μην κλαίνε, τους δίνει συμβουλές από την πείρα του ως άνθρωπος και ως μοναχός, τους δίνει την ευχή του. Πολλοί προβλέπουν το τέλος τους. Φροντίζουν να φεύγουν πάντα έτοιμοι για το αιώνιο ταξίδι. Εννοούν να έχουν εξομολογηθεί και να έχουν κοινωνήσει. Να μην είναι μαλωμένοι με κανέναν, να μην έχουν χρωστούμενα.

Πριν δύο μήνες κοιμήθηκε στη Μονή Σταυρονικήτα ο Γερονικήτας, γύρω στα 90. Παλιός Αγιορείτης, είχε 60 χρόνια στο όρος. Μου είπε μια μέρα που πήγα να τον επισκεφθώ, «Ακόμα κι αν βγάζεις νερό από την πέτρα, μην έχεις την απέτηση να δεις την Παναγιά». Τα τελευταία 5-6 χρόνια τα πέρασε στο κρεβάτι με απανωτά εγκεφαλικά. Έκανε υπομονή. Οι νεότεροι πατέρες της Μονής τον υπηρέτησαν με υπομονή. Μάλωναν ποιος θα τον περιποιηθεί. Αμοιβή τους ήταν οι συμβουλές. Η πείρα, η ευχή του. «Νιώθουμε πιο φτωχοί χωρίς αυτόν», είπε ο ηγούμενος στην κηδεία. «Ήταν παράγοντας ισορροπίας για όλο το μοναστήρι μας. Ευλογία της Παναγιάς». Έτσι κοιμούνται οι μοναχοί στο Άγιον Όρος. Αφανείς Άγιοι, που δεν τους έμαθε και δεν θα τους μάθει ποτέ κανείς. Συμφιλειωμένοι με όλους και με όλα, με τον εαυτό τους, με το Θεό. Πριν λίγο καιρό ήρθε στο όρος γνωστός μου δικηγόρος και τέος βουλευτής, με σκοπό να επισκεφθεί έναν ασκητή, φημισμένο για τη σοφία και την αγιότητά του, για κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας του γιού του. Κατεβήκαμε μαζί στο καλύβι του γέροντα. Τον δέχτηκε εγκάρδια σαν να τον γνώριζε από χρόνια. Περίμενα με πολλή ανυπομονησία και περιέργεια να ακούσω τη γνωμάτευση του γέροντα. «Αν ο γιος σου και εσύ δεν κάνετε προσευχή, η αρρώστια θα αλλάξει δρόμο. Αν ο Θεός κρίνει ότι ο γιος σου είναι έτοιμος, μπορεί να σου το πάρει τώρα. Μη λυπηθείς γι' αυτό. Αν πάλι κρίνει ότι δεν είναι ακόμη έτοιμος, θα σου τον αφήσει κι άλλο». Ο ίδιος ασκητής με αγαπάει και μου το δείχνει πάντα με πολύ χιούμορ. «Πάλι εδώ είσαι ρε γιατρέ, γιατί ήρθες αφού δεν σε κάλεσα?» Για να συμπληρώσει το ίδιο στυλ. «Καλά, αφού ήρθες τώρα θα αρρωστήσω για να μην φύγεις χωρίς δουλειά». Δείχνει το κουτί με τα λουκούμια. «Αυτό είναι το εξωτερικό ιατρείο, το δικό μου. Έχει φάρμακα μέσα, πάρε ένα. Εσύ έχεις τόσα γλυκά φάρμακα». Με ξεπροβοδίζει χαριτολογώντας. «Καλύτερα αγροτικός ιατρός παρά καθηγητής πανεπιστημίου. Τον αγροτικό γιατρό τον έχεις δίπλα σου ό,τι ώρα θέλεις. Τον καθηγητή, πού να τον βρεις?» Ιωάννης Καρακασίδης, ιατρός από το περιοδικό Προτάτων.

0: Αυτά και άλλα πολλά, φίλες και φίλοι, θα μαθαίνουμε μέσα από τις εκπομπές μας για το Άγιον Όρος. Εμπειρίες απλών ανθρώπων της εποχής μας ή και από άλλες εποχές, στιγμές που χαράκτηκαν στην ψυχή των προσκυνητών και που αποτέλεσαν την αφορμή για μια νέα πνευματική αρχή. Εμείς για μία ακόμα φορά να σας ενημερώσουμε πως η εκπομπή αυτή στηρίζεται και στις δικές σας εμπειρίες. Είτε είστε προσκυνητές του όρους, είτε απλά συναντήσατε κάποιον αγιορείτη γέροντα και εκτός συνόρων του όρους. Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να το μοιραστείτε μαζί μας και γι' αυτό μην διστάσετε να μας γράψετε στη διεύθυνση του σταθμού για την εκπομπή του Άγιον Όρος στην οδηπορία μας, Δελιγιώργη 47, 18534 Πειραιάς. Τα γράμματα βέβαια θα διαβαστούν όλα στην εκπομπή. Στο σημείο όμως αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Να είστε όλοι καλά.
1: Το Άγιον Όρος στην οδηπορία μας.

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

0: εκκλησία, αιρέσεις και παραθρησκεία. Με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Η τακτική συνεργάτη της εκπομπής μας, πατέρας Αρσένης Βλιαγκόφτης, πτυχιούχος θεολογίας και φιλοσοφίας, και ο κύριος Γιάννης Μιλιώνης, καθηγητής πληροφορικής, θα μας μιλήσουν σήμερα για την επικίνδυνη τροφή για παιδικές ψυχές. Τον ήχο επιμελείται ο Αντώνης Παντελιός.
2: Θα ασχοληθούμε και σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με μία επιστολή η οποία μας εστάλει, μάλλον δύο επιστολές. Θα διαβάσουμε και θα σχολιάσουμε με τον κύριο Μιλιώνη, οι οποίες εστάλησαν στο περιοδικό μας, τον Διάλογο, και αναφέρονται στο πώς οι ευαίσθητες παιδικές ψυχές ταΐζονται με μια επικίνδυνη πνευματική τροφή η οποία τις καταστρέφει. Το περιοδικό Διάλογος, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, είναι το ενημερωτικό περιοδικό του Διορθοδόξου Συνδέσμου Πρωτοβουλειών Γονέων, το οποίο εκδίδεται από την Πανελλήνια Ένωση Γονέων για την προστασία του ελληνοορθοδόξου πολιτισμού, της οικογενείας και του ατόμου. Μπορούν όσοι θέλουν να το παραγγείλουν και θα τους αποστέλλετε δωρεάν εάν τηλεφωνήσουν στο τηλέφωνο 210-60-82-271. Επαναλαμβάνω, το τηλέφωνο 210-60-82-271. Το περιοδικό, όπως είπα, αποστέλλεται δωρεάν, αλλά γίνονται δεκτές οι προαιρετικές συνδρομές προς το περιοδικό Διάλογος και την προσπάθεια της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για ενημέρωση επάνω στο μεγάλο αυτό θέμα, το σύγχρονο πρόβλημα των συγχρόνων αιρέσεων ή σεκτών, όπως διαφορετικά ονομάζονται. Η επιστολή λοιπόν η οποία μας εστάλει και η οποία δημοσιεύεται στο τεύχος 35 του περιοδικού Διάλογος λέγεται εξής, έχει ημερομηνία 24 Φεβρουαρίου 2004 και απευθύνεται στο περιοδικό Μίκι Μάους. Αγαπητέ Μίκι, χρόνια ολόκληρα σε διαβάζαμε, πρώτα εμείς, σήμερα τα παιδιά μας και μεγάλος κύκλος συγγενών, γνωστών και φίλων, και πάντα η εντύπωση ήταν ένα αξιόλογο έντυπο που μας ψυχαγωγεί και μας διασκεδάζει. Η εντύπωση αυτή δεν άλλαξε όλον αυτόν τον καιρό. Ένα πράγμα μόνο μας στενοχώρησε σε αυτό το τεύχος και σου ζητούμε να κάνεις κάτι. Είναι γνωστή πλέον σήμερα η καταστροφική δράση της αστρολογίας, τόσο γιατί πρώτον συγκαταλέγεται μεταξύ των αποκρύφων τεχνών, όπως ονομάζονται, είναι δηλαδή κλάδος του αποκρυφισμού και αποτελεί βασικό εργαλείο της νέας εποχής του υδροχώου, New Age, όσο και γιατί, δεύτερον, ενισχύει τη δυσιδαιμονία στους αστήρικτους ανθρώπους και γίνεται ευκαιρία για μεγάλες απάτες και καταστροφές. Πρόσφατες έρευνες και στον τύπο ενισχύουν αυτή τη θέση. Θα σου χρωστούσαμε λοιπόν χάρη αν δεν εδημοσίευες υλικό αστρολογίας στο μέλλον, κάτι που γνωρίζουμε ότι θα χαροποιούσε και χιλιάδες ανθρώπους, εάν δεν εδημοσίευες δηλαδή υλικό αστρολογίας, θα χαροποιούσε και χιλιάδες ανθρώπους που θέλουν να βρίσκονται κοντά στην Εκκλησία και σε διαβάζουν. Και τελειώνει η επιστολή, ας μην παρασυρώμαστε από τους διαφόρους σειρμούς και από την λαθασμένη αντίληψη ότι κάποια πράγματα πουλάνε, ενώ στην πραγματικότητα δυσαρεστούν τους ορθά σκεπτομένους και υποβιβάζουν το επίπεδο του περιοδικού. Αυτά γράφει ο αγαπητός μας επιστολογράφος.
3: Θα πρέπει ίσως εδώ, πατέρα Αρσένιο, να προσθέσουμε και το εξής, ότι η επιστολή αυτή απευθύνθηκε στο περιοδικό Mickey Mouse και στη συνέχεια κοινοποιήθηκε και στο περιοδικό Διάλογος. Το περιοδικό Mickey Mouse το εκδίδει η εταιρεία Νέα Ακτίνα, ΑΕ, της οικογένειας Τερζόπουλη, οι οποίοι είναι εκδότες χρόνια πολλά και με πολλά περιοδικά κτλ. Όπου μεταξύ των περιοδικών δυστυχώς κυκλοφορούν και το περιοδικό Witch, μάγισσα δηλαδή, το οποίο απευθύνεται σε νέα κορίτσια από 10 μέχρι και 18 ενδεχομένως ετών και το οποίο είναι ένα φρικτό, θα λέγαμε εγκόλπιο ενημέρωσης επάνω στον αποκρυφισμό και στην παραθρησκεία και στην νέα εποχή του υδροχώου. Επανειλημμένα βέβαια κάναμε επιστολές και υπό μνήματα επάνω σε αυτό το θέμα προς τον φορέα τον εκδοτικό, αλλά φυσικά τίποτα δεν εισακούστηκε από όλα αυτά. Αυτά ως προς λοιπόν, το περιοδικό και το Mickey Mouse και τα σχετικά.
2: Άρα λοιπόν δεν λείπει η ενημέρωση, δεν είναι, διότι όταν ενημερώνεται κάποιος και μια και δυο και τρεις φορές, αλλά εξακολουθεί να γράφει και να πράττει αυτά τα οποία δεν πρέπει, δεν είναι η ενημέρωση που λείπει, αλλά είναι κάποιες άλλες στοχεύσεις οι οποίες εξυπηρετούνται με αυτόν τον τρόπο, κάποιοι άλλοι στόχοι.
3: Ίσως θα έπρεπε να υπογραμμίσουμε ότι παλαιότερα ο εκδότης της ίδιας οικογένειας στο περιοδικό Γυναίκα, που τότε είχαν την κυριότητα, στο σημείωμα του εκδότη είχε εγκομιάσει τη νέα εποχή του υδροχώου συγκεκριμένα, συνειδητά, και σε άλλο εισαγωγικό σημείωμα του εκδότη είχε εγκομιάσει τον Σάι Μπάμπα. Δηλαδή είναι εμφανές ότι μέλος της οικογένειας της εκδοτικής συνειδητά ανήκει. Για να μην μπούμε και για το Θεός και θρησκεία, το οποίο το ίδιο συγκρότημα, ας πούμε, Golden Religion, το οποίο είχε ταρακουνήσει αρκετά μια ολόκληρη περίοδο, τέλος πάντων τον κοινωνικό χώρο, με τελείως αντιεκκλησιαστικά και νεοεποχητικό περιεχόμενο.
2: Είναι πικρή αλήθεια, δυστυχώς, ότι την αγωγή των παιδιών μας την έχουν αναλάβει τηλεόραση, περιοδικά, εκπομπές, μέσα από τις οποίες δυστυχώς στη μεγάλη, στη συντριπτική πλειοψηφία περνούν μηνύματα τα οποία δεν έχουν τίποτε το επικοδομητικό και τίποτε το ορθόδοξο χριστιανικό να προσφέρουν στα παιδιά μας.
3: Έχουν μάλλον καταστροφικό, θα έπρεπε ίσως να τονίσουμε, στόχο και αποτέλεσμα.
2: Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και μία άλλη επιστολή η οποία εστάλει στο περιοδικό μας, στον Διάλογο, και κοινοποιείται.
3: Μάλλον κοινοποιήθηκε σε εμάς αφού εστάλει στην
2: εφημερίδα. Καθημερινή, ναι. Και αναφέρεται στα κόμιξ της Καθημερινής. Θα διαβάσουμε λοιπόν και σας παρακαλώ να ξεκινήσετε την επιστολή αυτή, η οποία έχει τον τίτλο «Δούριος ύπος, τα κόμιξ της Καθημερινής». Ακούστε λοιπόν τι γράφει ο αγαπητός φίλος, ο οποίος είναι ο κύριος Ανδρεάτος, διδάκτορ, μηχανικός, εξειδικευμένος στην πληροφορική, καθηγητής στη σχολή Ικάρων.
3: Λοιπόν, γράφει ο κύριος καθηγητής: «Αξιότιμοι κύριοι του Διαλόγου, σας περιγράφω μια αληθινή ιστορία. Στο πατρικό σπίτι της γυναίκας μου διαβάζουμε αποκλειστικά την Καθημερινή εδώ και πολλά χρόνια. Η γιαγιά μας κρατά συστηματικά τους Ερευνητές, εβδομαδία παιδική εφημερίδα, και τα ένθετα εικονογραφημένα περιοδικά, κόμιξ». Εδώ ίσως θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι, ως γνωστόν, οι εφημερίδες σήμερα συνοδεύονται από σειρά ένθετων και κάποια από αυτά στην Καθημερινή είναι το Ερευνητές, που απευθύνεται σε παιδιά με παιδικό περιεχόμενο.
2: Αυτή η εισαγωγή, επιτρέψτε μου να πω, έχει νόημα, έχει σημασία, διότι αυτός που γράφει την επιστολή είναι ένας φίλος της εφημερίδος, δεν είναι, δηλαδή είναι εξ αρχής ευμενός διατεθειμένος απέναντι στην εφημερίδα. Λέγει ότι μια ζωή εμείς διαβάζουμε αυτή την εφημερίδα, αλλά ως χριστιανού η συνείδηση εξεγείρεται, διότι μέσω αυτών των κόμιξ δηλητηριάζονται οι ψυχές των παιδιών στην οικογένεια. Ας ακούσουμε λοιπόν τη συνέχεια.
3: «Πέρσι η Καθημερινή αναδημοσίευσε αυτοτελώς όλα τα κλασικά εικονογραφημένα, μια αξιόλογη για την εποχή της σειρά ελληνικών παιδικών εικονογραφημένων της δεκαετίας του 60, που αντλούσε τα θέματα της κυρίως από την ελληνική μυθολογία αλλά και από κλασικά ευρωπαϊκά παραμύθια. Από αυτή τη σειρά πολλοί από εμάς, τους μεγάλους, διδαχθήκαμε τότε την ελληνική μυθολογία. Γι' αυτό χαρήκαμε που μέσω της Καθημερινής δόθηκε αυτή η δυνατότητα στα παιδιά μας σήμερα και ξαναθυμηθήκαμε και εμείς τα παιδικά μας χρόνια. Δυστυχώς η έκδοση ήταν ευτελής σε χαρτί εφημερίδας και σκιζόταν εύκολα. Και έτσι πολύ λίγα τεύχη έχουν διατηρηθεί μέχρι σήμερα. Μετά τα κλασικά εικονογραφημένα, η Καθημερινή, σε συνεργασία με την εταιρεία Mammoth Comics, άρχισε να εκδίδει τη σειρά κόμιξ της Καθημερινής. Εδώ θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η εταιρεία Mammoth Comics είναι μια εταιρεία η οποία συγκεντρώνει και εκδίδει κόμιξ από όλο τον διεθνή χώρο, πολλά εκ των οποίων είναι ανατρεπτικά, πολλά εκ των οποίων είναι πορνογραφικά, πολλά εκ των οποίων τέλος πάντων είναι extreme, ας μου επιτραπεί ο όρος. Λοιπόν, με αυτή την εταιρεία λοιπόν συνεργάστηκε η εφημερίδα Καθημερινή και το αποτέλεσμα της συνεργασίας ήταν μία σειρά, όπως συνεχίζει το κείμενο, μία σειρά εικονογραφημένων ιστοριών σε συνέχειες. Η πρώτη ιστορία ήταν πάντα κλασική ιστορία γνωστού γαλλικού εκδοτικού οίκου με πρωταγωνιστή τον Λούκι Λουκ ή τον Ισνογκούτ του γνωστού γαλλικού εκδοτικού οίκου Νταρζό ή τον Τεντέν του εκδοτικού οίκου Χερζέ, δηλαδή έξυπνες, ενδιαφέρουσες, αθώες και κλασικές ιστορίες που καταλαμβάνουν το 1/3 περίπου του ποιοτικός άψογου περιοδικού. Αν αναλογιστούμε ότι ένα κανονικό τεύχος του Λούκι Λουκ κοστίζει 3,60 ευρώ, η προσφορά της Καθημερινής θα μπορούσε να είναι πραγματική προσφορά. Δυστυχώς όμως τα υπόλοιπα 2/3 του περιοδικού είναι γεμάτα με ιστορίες δευτέρας κατηγορίας και αμφιβόλου ποιοτικής αξίας. Όσον αφορά το πρώτο, υπάρχει κάποια δικαιολογία, αφού ο Κοσινή έχει πεθάνει και δεν βρίσκεται πλέον εύκολα άλλος δημιουργός του επίπεδου του. Όσον αφορά το δεύτερο, τίθεται το ερώτημα τι σημαίνει αμφιβόλου ποιότητος. Και συνεχίζει η επιστολή με έναν τίτλο «Η λειτουργία του δωρίου ύπου, στα κόμιξ της Καθημερινής». Όπως είπαμε πριν, η γιαγιά κρατούσε τα κόμιξ και τα έδινε στο μεγάλο γιο μας, 10,5 ετών, κάθε Κυριακή. Κάποια στιγμή διαπιστώσαμε ότι το παιδί δεν ήθελε με καμία δύναμη να διαβάζουμε και εμείς τα κόμιξ αυτά. Κάποτε έπεσαν στα χέρια μας και τα κοιτάξαμε προσεκτικά. Πολλά από αυτά περίχαν απίστευτες σκηνές βίας, τρόμου, σεξ και αρρωστημένης φαντασίας. Το κακό είναι ότι αν μπει ένα κόμιξ στο σπίτι, δεν σταματά στα χέρια του μεγάλου γιου 10,5 ετών, αλλά πέφτει και στα χέρια των δύο μικρότερων, 6 και 4 ετών. Ποιο παιδί που θα πέσει στα χέρια του ένα κόμικ δεν θα το δει ολόκληρο και τι κρίση έχει το παιδί ώστε να διαλέξει τι είναι ωφέλιμο και τι όχι? Έτσι λοιπόν μολύνεται η παιδική ψυχή τους. Τηλεφωνήσαμε στην Καθημερινή για να διαμαρτυρηθούμε. Μας απάντησαν ότι τα κόμικς είναι και για τους μεγάλους, οπότε πρέπει να περιέχουν και πιο ρεαλιστικές ιστορίες. Σας ερωτώ, ποιο παιδί που θα πέσει στα χέρια του ένα περιοδικό με το Λούκι Λουκ και άλλες ιστορίες θα σταματήσει μόλις στελειώσει η συνέχεια του Λούκι Λουκ? Ποιο παιδί δεν θα έχει την περιέργεια, όταν μάλιστα έχει δελεαστεί από την πρώτη ιστορία, να μην διαβάσει παρακάτω? Όταν οι ιστορίες που είναι για μεγάλους είναι ανακατεμένες μέσα στο περιοδικό, όταν δεν υπάρχει καμία ένδειξη, όπως την τηλεόραση, κατάλληλο κλπ. Αποτελεί δικαιολογία το ότι η τηλεόραση προβάλλει συνεχώς σκηνές βίας? Και αν κάποιοι επιμένουν να προβάλλουν τη βία, νομιμοποιούνται όλοι να κάνουν το ίδιο? Τελικά θέλουμε έναν καλύτερο κόσμο για τα παιδιά μας ή όχι? Και αν ναι, τι κάνουμε γι' αυτό? Και αν για τα παιδιά η βία δεν είναι ωφέλιμη, είναι άραγε για τους μεγάλους? Απαντήστε μας, κύριοι της Καθημερινής και της Mammoth Comics. Παραθέτουμε μερικές εικόνες από τα κόμιξ της Καθημερινής για να κρίνουν μόνοι τους οι αναγνώστες σας περί του τίνος πρόκειται.
2: Δυστυχώς βέβαια εδώ εμείς έχουμε μόνο λόγο και δεν έχουμε εικόνα και συνεπώς δεν μπορούν οι φίλοι που μας ακούν να λάβουν τη γεύση του τι γίνεται, και καλύτερα βεβαίως, διότι αυτά που βλέπουμε εμείς εδώ είναι φρικτά. Και αυτό το οποίο διαβάσατε και λέει ο επιστολογράφος μας, ότι δεν υπάρχει ένδειξη κατάλληλο, ακατάλληλο, μα είμαστε τόσο αφελείς, δηλαδή ένα παιδί θα σταματούσε να διαβάζει αν από την μέση του περιοδικού υπήρχε η ένδειξη ακατάλληλο.
3: Ίσα ίσα θα δελεαζόταν να διαβάσει ακόμα πιο δραστήρια από ότι
2: δυστυχώς
3: το προηγούμενο. Λοιπόν, να συνεχίσουμε το υπόλοιπο κείμενο της επιστολής του κυρίου Ανδρεάτου. Στο εξής δόθηκε οδηγία προς τη γιαγιά να πετάει κατευθείαν τα κόμιξ της Καθημερινής στην ανακύκλωση. Είναι γνωστό ότι στις αρχαίες τραγωδίες οι σκηνές βίας δεν προβάλλονταν, αλλά παρουσιάζονταν έμεσα, παραδείγματος χάρη από τους διαλόγους. Πόσο πίσω πολιτισμικά είναι η δική μας κοινωνία? Τα παιδιά μιμούνται τους αγαπημένους τους ήρωες, ταυτίζονται με αυτούς. Έτσι και τα δικά μου στρίβουν χάρτινα τσιγάρα για να μοιάσουν στο Λούκι Λουκ. Οι Γάλλοι είναι πολύ υπεύθυνοι σε αυτό, προς τιμήν τους. Γι' αυτό, αφενός σημείου και πέραν, ο Λούκι Λουκ εμφανίζεται με ένα άχυρο στο στόμα αντί τσιγάρου και αντί ουίσκι πίνει λεμονάδα. Εδώ επιτρέψτε μου μία μικρή παρεμβολή για το εξής απλούστατο λόγο. Εδώ ο κύριος Ανδρεάτος ίσως δεν έχει ενημερωθεί για ένα λεπτό σημείο. Οι Γάλλοι συνεχίζουν τον Λούκι Λουκ να τον έχουν με το τσιγάρο. Στην Αμερική ήταν εκεί που για λόγους πλέον, ας πούμε, τέλος πάντων λογοκρισίας, ας μου επιτραπεί, στα κόμιξ οι σχεδιαστές, ας πούμε, έβγαλαν το τσιγάρο από το Λούκι Λουκ και έβαλαν το στάχι. Αλλά δεν έχει καμία σημασία, αυτό είτε από εδώ είτε από εκεί λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Και συνεχίζουμε την ανάγνωση της επιστολής. Τα κόμιξ μπορούν πράγματι να αποτελέσουν ισχυρά μέσα διαπαιδαγώγησης, γιατί είναι ελκυστικά στα παιδιά λόγω των εικόνων και γιατί προβάλλουν πρότυπα που εύκολα υιοθετούνται από την παιδική ψυχή. Τι πρέπει να περιμένει κανείς από ένα κόμιξ? Στην καλύτερη περίπτωση να διαπαιδαγωγεί και να διδάσκει. Αυτή ήταν η περίπτωση των κλασικών εικονογραφημένων. Στις περισσότερες περιπτώσεις να διασκεδάζει χωρίς να βλάπτει. Αυτή είναι η περίπτωση του Λούκι Λουκ, του Αστερίξ, του Ισνογκούτ και του Τεντέν. Αλλά σε καμιά περίπτωση ο γονιός δεν θα ήθελε να δώσει κάτι βλαβερό στο παιδί του. Μια σύγχρονη διακήρυξη της UNICEF λέει ότι η ανθρωπότητα οφείλει να δώσει στα παιδιά ό,τι καλύτερο έχει. Αν θέλουμε ο κόσμος του αύριο να είναι καλύτερος από τον σημερινό. Όποιος αρέσκεται να διαβάζει κόμιξ με ιστορίες σαν τις παραπάνω μπορεί να τα αγοράζει από τα περίπτερα. Δεν πρέπει όμως να φθάνουν σε αθώα παιδικά μάτια με τη μέθοδο του δούριου ύπου. Περιμένουμε από την Καθημερινή περισσότερη υπευθυνότητα και την παρακαλούμε να διορθώσει από εδώ και πέρα την ύλη των περιοδικών της. Μετά τιμής, ΑΣΥΓΜΑ Ανδρεάτος, δόκτωρ μηχανικός πληροφορικής, καθηγητής σχολής Ικάρων.
2: Ο Δούριος Ύπος είναι γνωστή ιστορία βεβαίως του Τροϊκού πολέμου. Είναι ένα πολύ χρησιμοποιημένο μέσο από τη νέα εποχή για άλωση όχι μόνο των παιδικών ψυχών αλλά και των ψυχών των μεγαλύτερων. Και αυτό που λέγαμε και σε προηγούμενη εκπομπή μας για τη γέφυρα η οποία ρίχνεται πολλές φορές για να τη διαβούν ανυποψίαστοι άνθρωποι δελεαζόμενοι από κάτι άλλο και να οδηγηθούν τελικά σε παγίδες στις οποίες δεν θα έπεφταν εξ αρχής εάν εγνώριζαν περί τίνος πρόκειται. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα αυτά, έχουν σχέση με την ψυχολογία, με την προπαγάνδα και γι' αυτό το λόγο διαβάσαμε και εμείς σήμερα αυτή την επιστολή του αγαπητού και αξιοτήμου κυρίου Ανδρεάτου, η οποία μπορεί να ήταν κάπως εκτενής αλλά νομίζω ότι ήταν εξαιρετικά ενημερωτική και θα μπορούσε κανείς να αναφέρει χίλια δυο παραδείγματα. Αυτά τα γράφει ο κύριος Ανδρεάτος διότι είχε ακριβώς άλλες προσδοκίες από τη συγκεκριμένη εφημερίδα λόγω της ιστορίας την οποία έχει. Θα μπορούσε κανείς να βρει εικονογραφημένα και σε άλλες εφημερίδες τα οποία εικονογραφημένα δίδονται ως ένθετα, αλλά και να πάει σε εικονογραφημένα τα οποία κυκλοφορούν αυτοτελώς, να πάει σε παιδικές εκπομπές εντός εισαγωγικών δυστυχώς παιδικές στην τηλεόραση, οι οποίες είναι ό,τι το χειρότερο. Συνεπώς το θέμα είναι πολύ ευρύτερο.
3: Μια και αναφερθήκατε στο θέμα της τηλεοράσεως και των κόμιξ τα οποία διακινούνται από τηλεοράσεως, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι πληθώρα από αυτά, ειδικά ας πούμε εκπομπές της παιδικής ζώνης, αν θέλετε το Sailor Moon, αν τυχόν πολλοί από τους αγαπητούς ακροατές σίγουρα το γνωρίζουν, λόγω τα παιδιά τους το πρωί του Σαββάτου ή της Κυριακής ενδεχομένως το βλέπουν, ή αν θέλετε το Yu-Gi-Oh, το παιχνίδι με τις κάρτες ας πούμε, ή ακόμα και τα Pokémon σε πάρα πολύ ευρία ας πούμε, σε πολλές περιπτώσεις τέλος πάντων έχουν ενσωματωμένο αποκρυφιστικό υλικό, για να μην φτάσουμε στα Thundercats και σε άλλα πράγματα που τελικά ας πούμε το δαιμονικό στοιχείο εκεί επικρατεί. Τελικά θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι το φρόνημα των παιδιών μας δυστυχώς το σύνολό του έχει αλλοιωθεί. Θεωρίες οι οποίες ξεκινούν από το χώρο της Ανατολής και τέλος πάντων προβάλλονται μέσω της νέας εποχής του υδροχώου έχουν πλέον γίνει τα πιστεύω των παιδιών μας. Θεωρίες όπως η θεωρία της μετενσάρκωσης, θεωρίες άλλες ας πούμε, τη στιγμή που η διδασκαλία της Εκκλησίας μας δεν φτάνει δυστυχώς στο σύνολο του παιδικού κόσμου, οι θεωρίες αυτές μέσω της τηλεοράσεως, μέσω των πρωινών εκπομπών, κάποιων πρωινών εκπομπών με καφέδες και τα λοιπά, οι οποίες για να γεμίσουν

0: ως Εκκλησία θα πρέπει να δώσουμε αυτό που μένει ο χριστιανός, να δώσουμε την τροφή, την ωφέλιμη, την θρεπτική.
1: Επιτρέψτε μου επάνω σε αυτό να υπογραμμίσω το εξής. Είναι ένα μεγάλο μέρος της ποιμαντικής της Εκκλησίας μας και αυτό σημαίνει ότι στο χώρο της Εκκλησίας τον ίδιο πρέπει να γίνει βαθιά συνείδηση ύπαρξη αυτών των τάσεων. Πρέπει οι ποιμένες μας να ενημερωθούν σε βάθος επάνω σε αυτά τα θέματα, τα θέματα του αποκρυφισμού, τα θέματα της νέας εποχής του υδροχώου. Θα πρέπει ο καθένας από τους ποιμένες μας να είναι βαθύτατα γνώστης αυτών των πραγμάτων για να μπορεί να τα μεταδώσει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο χρειάζεται πολλή δουλειά και η ποιμένουσα εκκλησία είναι αυτή η οποία πρέπει σε αυτό το σημείο να εντείνει, ας μου επιτραπεί ο όρος, τις προσπάθειές της.
0: Σύμφωνοι. Και τελικά να προσφέρουμε το υγιές, έτσι, δηλαδή θα μας πει κάποιος, επαναλαμβάνω, καλά τα λέτε, μη αυτό, μη αυτό, μη αυτό, αλλά τι να δώσω στο παιδί μου. Λοιπόν, εκεί τώρα έχει πολλή δουλειά να κάνει η ποιμένουσα εκκλησία και πολλές ενορίες και πολλές μητροπόλεις κάνουν πολλά και το ξέρουμε, αλλού βεβαίως πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα για να προσφέρουμε στα παιδιά τις εναλλακτικές εκείνες προτάσεις. Δηλαδή μη βλέπεις αυτό, μην ακούς εκείνο, αλλά
1: υπάρχει,
0: θα σου πει
1: αυτό
0: το παιδί, τι να δω, τι να ακούσω. Να λοιπόν, δες αυτό, άκουσε αυτό, το οποίο και θα σε ικανοποιήσει και θα σε διασκεδάσει, αλλά και θα σε ωφελήσει συγχρόνως. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ο χρόνος όμως τελείωσε. Ευχαριστούμε και πάλι τους φίλους που ήταν μαζί μας και θα ανανεώσουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη εκπομπή.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, από τον πατέρα Αρσένιο Βλιαγκόφτη, πτυχιούχο θεολογίας και φιλοσοφίας, και από τον κύριο Γιάννη Μιλιώνη, καθηγητής πληροφορικής, ακούσαμε για την επικίνδυνη τροφή για παιδικές ψυχές. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε τον Αντώνη Παντελιό που μας βοήθησε στον ήχο και εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε.

Θεία, αιρέσεις και παραθρησκεία με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στους Άγιους Μάρτυρες Κυπριανό και Ιουστίνη. Ψάλουν πατέρες της Ιεράς Μονής Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης Φιλής Αττικής.

Αμήν. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν δι' αληθεία σου, εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσε εις γην της ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινή, ω νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμερέτησεν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς ετας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρός. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών πείσον μου το πρωί το ελαιό σου, ότι πισί ήλπισα. Γνώρισον μου, Κύριε, οδόν ενή πορεύσου με την προσέγειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, της ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύεις πάντα στους θλίβοντες την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεν το κρυνές θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες την ελήφθην και εν αμαρτίες επίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάψες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου ειδηλωσάζουν. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσομαι. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσουν δε οστέα δε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών και πάσας της ανομίας μου εξάλλησον. Καρδίαν καθαράνων κτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σου εν της σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους ασοδού σου και ασεβείς σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλεις ασθησίαν, έδωκαν ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου προξεδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίαζε τα ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγίαστη το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν σοφιλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός και ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Εορτάζει και πανηγυρίζει η Ιερά Μονή του Οσίου Κενδέα του Θαυματουργού στο Αυγόρου. Είναι ο εγκατασταθής αδελφότητα της Ιεράς Μονής Αγίου Κενδέου του Αυγόρου. Ενημερώνει το Χριστεπώνυμο Πλήρωμα πως και φέτος θα εορταστεί με κάθε επισημότητα η εορτή του Αγίου Κενδέα του Θαυματουργού. Κατά το δεκαήμερο των λατρευτικών εκδηλώσεων από Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου καθημερινά θα τελούνται η παράκληση και οι χαιρετισμοί, ενώ θα εκτίθεται για προσκύνηση τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Κενδέα. Το απόγευμα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στις 7 μετά μεσημβρίαν θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον Ιερομόναχο Νίκονα Αγιορείτη. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με τον πανηγυρικό Εσπερινό την Παραμονή Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και την Θεία Λειτουργία την επομένη Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Στον περιβάλλοντα χώρο της Μονής θα διεξαχθεί η μεγάλη καθιερωμένη πανηγυρής. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Σάββα στα Λιβάδια μας πληροφορεί για την ομιλία που θα γίνει με τον Αγιορείτη Γέροντα Νίκονα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Το περιβόλι του Αγίου Λαζάρου στη Δρομολαξία μας πληροφορεί για την Θεία Λειτουργία που θα γίνει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από 6:30 το πρωί μέχρι 8:30 θα τελεστεί πρωινή Θεία Λειτουργία στο περιβόλι του Αγίου Λαζάρου στη Δρομολαξιά. Τελείται με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αεροπαγίτου και του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού.

όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, 2 του Οκτώβρη, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 2 Οκτωβρίου σήμερα και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυπριανού και Ιουστίνης της Παρθένου. Διδασκαλίαν της πλάνης και γνώσιν των ειδώλων απαιδήσω αληθώς και σταυρών εμφυάσω όπλων η σωτηρίαν Κυπριαν έπα μακάριστε. Έριψα στας βίβλους τας μαγικάς των άνθρωπων απέθου των παλαιών και όκησεν εν σύ θεογνωσία η τριάση ομοούσιος. Αυτή νικέτευε ιεράρχα συναγγέλης του σωθήνε ημάς.

2 του Οκτώβρη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυπριανού και Ιουστίνης της Παρθένου. Αλγής Ατανάς των πάλε φίλων βλέπων, ξύφη φιλούντα συνθανήν Ιουστίνη. Έπασχε ο Σατανάς που έβλεπε τον παλαιόν του φίλο τον Κυπριανό να επιθυμεί να συναποθάνει διαξύφους μαζί με την Ιουστίνα. Ο Άγιος Ιερομάρτης Κυπριανός καταγόταν από την Αντιόχεια της Συρίας και έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Δεκίου 249-251 μετά Χριστόν. Ανήκε σε ένδοξη και ξακουστή γενιά. Ήταν πλούσιος, φιλόσοφος, αλλά και ξακουστός μάγος. Ο Κυπριανός προσιλητίστηκε στην πίστη του Χριστού από την Αγία Παρθένο Ιουστίνα, που και αυτή καταγόταν από την Αντιόχεια, αφού του διέλυσε όλες του τις μαγικές ενέργειες σαν ιστό αράχνης. Συγκεκριμένα κάποιος Έλληνας ονόματι Αγλαΐδας ερωτεύτηκε παράφορα την Ιουστίνα λόγω του κάλους της, και επειδή δεν μπόρεσε να πετύχει τον σκοπό του, πήγε στο μάγο Κυπριανό και ζήτησε την βοήθειά του. Εκείνος, παρά το γεγονός ότι έστειλε 3 φορές δαίμονες στην Ιουστίνα για να τις εξάψουν τις επιθυμίες της σάρκας, δεν κατόρθωσε απολύτως τίποτε. Τότε λοιπόν ο Κυπριανός, αφού διαπίστωσε ότι η μαγική του τέχνη δεν έφερε κανένα πρακτικό αποτέλεσμα, έκαψε τα μαγικά του βιβλία, επίστεψε στον Ιησούν Χριστόν και βαπτίστηκε. Τελικά μάλιστα έγινε και επίσκοπος. Και δια του κηρύγματος του οδήγησε πολλούς στην πίστη στο Χριστό. Ο Άγιος Κυπριανός για τις πολλές δραστηριότητες του υπέρ της Εκκλησίας συνελήφθη μαζί με την Ιουστίνα από τον Κόμιτα της Δαμασκού και με προσταγή του υποβλήθηκαν και οι δυο τους σε βασανιστήρια. Συγκεκριμένα τους καταξέσχισαν τις πλευρές με σιδερένια νύχια και εν συνεχεία τους έριξαν μέσα σε ένα σιδερένιο πειρακτωμένο τηγάνι. Πλην όμως οι Άγιοι με την χάρη του Θεού δεν έπαθαν ούτε το παραμικρό έγκαυμα. Κατόπιν τους έβγαλαν από το τηγάνι και τους έστειλαν δέσμιους στην Νικομίδια της Μικράς Ασίας. Εκεί ο Ιερομάρτης Κυπριανός και η Αγία Μάρτης Ιουστίνα η Παρθένος ετελειώθησαν δια αποκεφαλισμού και ανήλθε στεφανιφόροι στους ουρανούς. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος υποστηρίζει ότι την Αγία Παρθένο Ιουστίνα δεν την ερωτεύθηκε κάποιος άλλος, δηλαδή ο αναφερόμενος Αγλαΐας, αλλά ο ίδιος ο Κυπριανός προτού προσέλθει στην πίστη του Χριστού, όντας δηλαδή ακόμη μάγος. Η σύναξη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυπριανού και της Αγίας Μάρτυρος Ιουστίνης τελείται στο ιερό τους μαρτύριο, το οποίο βρίσκεται πέραν εν της Σολομόντος.

ιερέων εν χρίσματι και μαρτύρων εν αίματι, το Θεό προσύγγισας τελεότατα Κυπρίαν επαναγίδημε, το άνθος της φύσεως ή των λόγων καλονή, της σοφίας ακρόπολης, της ορθότητος των δογμάτων ιστάθμης, των κανόνων παναρμόνιος ευθύτης εκκλησιών η ευπρέπεια

«Επωδές τες του δαίμονος, τα σοδάστα του πνεύματος και σταυρού το τρόπιον αντιτάξασα, την παρθενίαν ετήρησας και μάρτισα ήττητος προσυνέχθης το Χριστό, ιερότα των σφάγιων, όθεν έτυχε στον στεφάνων της νίκης, η ουστίνα των παρθένων και μαρτύρων και κοσμημένη φεδρότηση».

2 του Οκτώβρη σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυπριανού και της Παρθένου Ιουστίνης. Ήταν ευγενής, πλούσιος και φιλόσοφος από την Καρχιδόνα της Λιβύης στα χρόνια του αυτοκράτορα Δεκίου, ο Κυπριανός. Στην Αντιόχεια εξασκούσε άριστα την μαγική τέχνη. Κάποτε όμως ένας ειδωλολάτρης, ο Αγλαΐδας, ερωτεύτηκε μια Παρθένο κόρη, την Ιούστα, αλλά επειδή η χριστιανή κόρη δεν ανταποκρινόταν στις αμαρτωλές του προτάσεις, αυτός κατέφυγε στον μάγο Κυπριανό. Αλλά μπροστά στη χριστιανική σταθερότητα της Ιούστας, μαγικής εμπέγματα, κατέκητο τέχνης και της επιφρονής η αλαζονίας, έλεγχος εφήβριστος. Οι απάτες δηλαδή της μαγικής τέχνης του μάγου είχαν πέσει κάτω, ανίκανες να κάνουν κακό στη χριστιανή κόρη, και η αλαζονία του Κυπριανού για τη μαγική του σοφία αποδείχθηκε γελία. Τότε μπροστά στον επίσκοπο Άνθυμο έκαψε τα μαγικά του βιβλία και βαπτίστηκε χριστιανός. Κατόπιν έγινε ιερέας και αργότερα επίσκοπος Καρχιδόνας. Την δε Ιούστα χειροτώνησε διακόνισσα και την μετονόμασε σε Ιουστίνη. Στη διακονία της Εκκλησίας ο Κυπριανός έδειξε μεγάλο αποστολικό ζήλο και γι' αυτό εξορίστηκε από τον Δέκιο μαζί με την Ιουστίνη στην Οικομίδια. Εκεί ο ηγεμόνας Κλάβδιος αποκεφάλισε τον Κυπριανό και την Ιουστίνα. Τα τίμια λείψανά τους οι χριστιανοί τα μετέφεραν στη Ρώμη και τα έθαψαν με τιμές στον επισημότερο λόφο της πόλης. Θείας πίστεως τη φωταυγία, σκότος έλειπες της ασεβίας και φωστήρ της αληθείας γεγέννησε, ποιμαντικός γαρφεδρίνες των βίων σου, Κυπριανέ, τι αθλήσει δε δόξασε, Πάτερ όσιε, τον κτίστην ημίνη λέωσε, ομού συνιουστίνη τη Θεόφρονη.

διάβολος, αγαπητοί ακροατές, είναι παμπώνυρος και προσπαθεί να πλέξει στα σατανικά του δίκτυα και να πλανήσει ακόμα και τους εκλεκτούς. Για τον σκοπόν αυτό μηχανογραφεί και ραδιουργεί μέρα και νύχτα και οι κόποι του δεν μένουν άκαρποι. Αν σκεφτούμε πόσοι άνθρωποι καθημερινά γίνονται θύματα του πονηρού, βεβαίως και οι εσωτερικές κλήσεις που κληρονομήσαμε από τον Αδάμ και ο κόσμος που κείται εις το πονηρόν μας πρόχνουν στο κακό, αλλά και ο μισάνθρωπος σατανάς υποβοηθεί και ευνοεί την καταστροφή μας. Αλλά ενώ πολλές είναι ομολογουμένως οι επιτυχίες του διαβόλου, όμως δεν πρέπει να αγνοούμε ότι και οι αποτυχίες του δεν είναι λίγες, και μάλιστα ύστερα από τη γενική πανωλευθερία που υπέστη στο Γολγοθά από τον εσταυρωμένο Κύριο. Ας μη μας καταλαμβάνει πανικός όταν ο διάβολος κερδίζει έδαφος στις ανθρώπινες κοινωνίες, διότι έρχονται στιγμές που ιτάται κατά κράτος. Θα έρθει δε και η ώρα η μεγάλη κατά την οποία θα υποστεί την ολοκληρωτική συντριβή και θα περιοριστεί βασανιζόμενος στα σκοτεινά τάρταρα του Άδη και θα αφήσει ήσυχους τους ανθρώπους του Θεού να χαίρονται αιωνίως την ζωή τους κοντά στον ζωοδότη. Μια προσωρινή ήττα υπέστη ο Σατανάς και από τον Άγιο Μάρτυρα Κυπριανό. Ο Κυπριανός ζούσε στα χρόνια του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Δεκίου στην αφρικανική πόλη Καρχιδόνα. Ήταν πλούσιος, από καλή οικογένεια, μορφωμένος και φιλόσοφος. Πριν γίνει χριστιανός, ζούσε βίο έκκλητο. Είχε παραδοθεί ολοκληρωτικά στο διάβολο και εκτελούσε σαν πυθύνιο όργανο τα προστάγματά του. Κυλιόταν στον βόρβορο και στην ακολασία. Επαγγελόταν τον μάγο και ασχολούνταν με τα απόκριφα μαγικά και αθέμητα, πλανώντας τους άλλους και τον εαυτό του. Αλλά ήρθεν και γι' αυτόν η ώρα της χάριτος. Σε ηλικία 40 ετών εντυπωσιάστηκε από τα φυσικά και πνευματικά προσόντα της ομολογήτριας Ιουστίνης, συγχρόνου του Αγίας, της οποίας η σεμνότητα δημιουργούσε μέσα του δέος και σεβασμό, δέος που δεν του επέτρεπε να σκεφτεί κάτι το πονηρό χωρίς να γνωρίζει το γιατί. Όταν δε έμαθε ότι η σεμνή και ωραία αυτή κόρη είναι χριστιανή, λυπήθηκε στην αρχή, αλλά ύστερα πήρε την πρώτη του όθηση για την αναθεώρηση και των δικών του αντιλήψεων. Η δύναμη του Σταυρού σε λίγο διάστημα τον έβγαλε από το βούρκο, παρέδωσε τα μαγικά βιβλία του στη φωτιά και γύρισε την πλάτη του στο διάβολο. Να πως περιγράφει ο ίδιος τα αισθήματα της επιστροφής του. Όταν το νερό της κολυμβήθρας ξέπλυνε την ακαθαρσία της προηγούμενης ζωής μου, ηλαρό τότε και αγνό φως κατέβηκε από τον ουρανό στην καρδιά μου. Ξαναγεννήθηκα και μεταπλάστηκα σε νέον άνθρωπο. Το ασταθές και ταλαντευόμενο πνεύμα μου ενισχύθηκε θαυμαστός. Μου αποκαλύφθηκαν τα μυστήρια. Διαλύθηκε το σκοτάδι που με έζωνε. Οι δυσκολίες υποχώρησαν. Οι υποτιθέμενες αδυναμίες διασκορπίστηκαν. Ύστερα από τη σταθεροποίησή του στη χάρη, πήρε τη μια κατόπιν της άλλης τις χειροτονίες του διακόνου, πρεσβυτέρου και επισκόπου. Ως επίσκοπος Καρχιδόνας αναδείχθηκε με τον καιρό σε εξέχουσα εκκλησιαστική προσωπικότητα, σε διδάσκαλο Άγιο και μάρτυρα της Εκκλησίας. Ο Σατανάς ιτήθηκε κατά κράτος, τον έχασε για πάντα. Σαν εκκλησιαστικός συγγραφέας ο Κυπριανός έγραψε πολλά συγγράμματα κατά των αιρετικών, δονατιστών, περί των πεπτοκότων,
περί της ενότητος της Εκκλησίας, περί της Κυριακής προσευχής, περί του θανάτου, περί ελεημοσύνης, περί υπομονής, περί φθόνου, περί ειδόλων. Σε αυτόν ανήκει η ωραία αποφθεγματική εκκλησιολογική φράση «Όποιος δεν έχει την Εκκλησία μητέρα, δεν μπορεί να έχει τον Θεό πατέρα». Στα χρόνια του διωγμού ο Κυπριανός εξορίζεται 257 μετά Χριστόν, αλλά σε νέο κήγμα διωγμού που ξέσπασε λίγο αργότερα συλλαμβάνεται και καταδικάζεται σε αποκεφαλισμό 258 μετά Χριστόν. Όταν έμαθε την απόφαση της καταδίκης του είπε «Στο Θεό ευχαριστίες». Να τη γράφει ο θεολόγος Γρηγόριος στο εγκόμιο του στον Άγιο Κυπριανό «Ξύφη την κεφαλήν τμηθείς και τες πολλές βασάνεις ταύτην επιτίθηση την κορονίδεν, ούτω Χριστό προσάγεται, ούτω προς Χριστόν μετατίθεται ο πολλής εν ασεβία και πλοίον εν ευσεβία Κυπριανός, ο μέγας διώχτης και στεφανίτης». Να η μεγαλύτητα του διαβόλου, αγαπητοί ακροατές. Τέτοιες ήττες υφίστανται συχνά ο αντίδικος όταν μεγάλη αμαρτωλή και άσωτη, αν και μπλεγμένη για καλά στο κουβάρι του, ξαφνικά από κάποια θεία φώτιση ή ένα σημάδι ή μια ασθένεια ή κάποια ομιλία λιποταχτούν από την παράταξη του διαβόλου και συντάσσονται στην παρεμβολή του νικητού των αιώνων. Στην Έφεσο, στα χρόνια των Αποστόλων, πολλοί είχαν μαγικά βιβλία, αλλά όταν άκουσαν το κήρυγμα των Αποστόλων, συνειδητοποίησαν την φθορά που υφίσταντο από αυτά, τα συγκέντρωσαν όλα στην πλατεία σε ένα μεγάλο σωρό και τα έριξαν στη φωτιά, έτσι όπως μας πληροφορεί το βιβλίο των πράξεων των Αγίων Αποστόλων στο 19ο κεφάλαιο. Ήταν και αυτή μια από τις πρώιμες πανολεθρίες του διαβόλου. Ο Άγιος Κυπριανός σε όσους άθελα τους έχουν μπλέξει με μάγια, μάγους, ξωτικά, γητεύματα, μαγκανίες και τα παρόμοια συνιστά, χριστιανοί, μακριά από τα μάγια, διώξετε από τη ζωή σας το διάβολο, μετανοήστε και ελάτε στο Χριστό, στην Εκκλησία, όπου θα βρείτε την αλήθεια και την αιώνια ζωή.

Παιδευθείς εν τη πλάνη επιμελώς, όσο Παύλος εκλήθης εξ ουρανού, σταυρό οδηγούμενος προς το φως το της γνώσεως, της γαρ σεμνής Παρθένου το πόθο φλεγόμενος, δι' αυτής ηρμός της το πλάστη της κτίσεως, όθε θριαμβεύσας του εχθρού του ανίσχυρον, συν αυτή κατηξίωσε του χορού των μαρτύρων, Κυπριανέ ιερότατε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζωση πόθο, την Αγίαν μνήμην σου.

άλλην κρατεάν καταφυγήν και ισχύος πύργων και τείχος ακαταμάχητον, όντως ούκ εκτίμεθα ημί σε πάναγνε και προσέ καταφεύγομεν και σύ εκβοόμεν. Δέσποινα βοήθησον μη απολόμεθα, δείξον εις ημάς την συν χάριν και της δυναστείας την δόξαν και της ευσπλαχνίας σου το μέγεθος.

τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοφίλου του Ομολογητού. Εναντίον μου σύ τελευτή τιμία, λέγει Θεός σύ το φίλο Θεοφίλο. Σε σένα τον φίλο του Θεόφιλο ο Θεός λέγει, η τελευτή σου ενώπιό μου υπήρξε τιμημένη. Όσιος ομολογητής Θεόφιλος ήταν μοναχός κατά την εποχή της βασιλείας του οικονομάχου Λέοντος III του Ισάβρου 717-741 μετά Χριστόν. Μόλις δε Όσιος αυτός μοναχός είδε την αθεία του αυτοκράτορα και την πονηρή του επίθεση εναντίον των Αγίων εικόνων, ήρθε σε προσωπική σύγκρουση μαζί του και τον έλεγξε με παρησία, αποκαλώντας τον άθεο, παράνομο και πρόδρομο του Αντιχρίστου. Τότε ο αυτοκράτορας άναψε από τον θυμό του και με προσταγή του οι στρατιώτες έδιραν ανελέητα τον Όσιο και εν συνεχεία τον έκλεισαν στη φυλακή, αφήνοντας τον εκεί αρκετό χρονικό διάστημα χωρίς τροφή και νερό. Κατόπιν τον έβγαλαν από την φυλακή και επειδή παρά τις πιέσεις έμενε σταθερά προσιλωμένος στην ορθόδοξη διδασκαλία περί των Αγίων εικόνων, τον εξαπέστειλαν στην εξορία. Στον τόπο δε της εξορίας του Όσιος και ομολογητής Θεόφιλος παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό, ευχαριστώντας και δοξολογώντας Αυτόν μέχρι της τελευταίας του αναπνοής.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 2 του Οκτώβρη, η μνήμη της Αγίας Δάμαρης της Αθηναίας. Είναι η πρώτη γυναίκα στην Αθήνα που πίστεψε δια του Αποστόλου Παύλου στον Χριστό. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Γαβρά. Γεννήθηκε τον 10ο αιώνα στην Κωμόπολη της Χαλδίας, από γονείς ευσεβείς και ένδοξους. Ο ίδιος έγινε καταξιωμένος στρατηγός και μαρτύρησε για το Χριστό στη Θεοδοσιούπολη το 1098. Η σύναξή του γίνεται στην Τραπεζούντα, όπου βρίσκεται και η τιμία κεφαλή του. Τέλος σήμερα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου, του Χαντζηγεωργίου, γιος χριστιανών γονέων από την Φιλαδέλφια. Έφυγε από την πατρίδα του και πήγε στην πόλη Καραντζασού της Ηλιούπολης, όπου εξασκούσε την τέχνη του αμπαντζή σαγματοποιού. Σε κάποια διασκέδαση που ήταν παρόν και ο Γεώργιος, κάποιος που βρισκόταν σε κατάσταση μέθης έπεσε και σκοτώθηκε. Τότε, σύμφωνα με τη συνήθεια, ο κριτής ζήτησε από τους κατοίκους να πληρώσουν το ανάλογο πρόστιμο. Ο Γεώργιος αρνήθηκε να καταβάλει αυτό το πρόστιμο και πάνω στο θυμό του είπε ότι δεν το πληρώνει γιατί είναι Τούρκος. Αμέσως τότε οι Τούρκοι τον συνέλαβαν και του έκαναν περιτομή. Αργότερα ο Γεώργιος μετανοημένος πήγε στο Άγιον Όρος, όπου έμεινε για αρκετό χρονικό διάστημα. Επανήλθε όμως στην πόλη Καραντζασού και μπροστά στον κριτή ομολόγησε με θάρρος την πίστη του στο Χριστό. Παρά τις κολακίες του κριτή έμεινε αμετάθετος στην απόφασή του. Άρχισε τότε μια σειρά φρικτών βασανιστήριων που ο Γεώργιος τα υπέμεινε με μεγάλη γενναιότητα. Έλεγε μάλιστα: «Ό,τι και αν μου κάνετε, εγώ δεν αρνούμαι πλέον την πίστη μου. Χριστιανός γεννήθηκα, χριστιανός είμαι, χριστιανός θέλω να πεθάνω». Τελικά στις 2 Οκτωβρίου του 1794 τον αποκεφάλισαν. «Τε στον Αγίο σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν».

Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Εορτάζει και πανηγυρίζει η Ιερά Μονή του Οσίου Κενδέα του Θαυματουργού στο Αυγόρου. Είναι ο εγκατασταθής αδελφότητα της Ιεράς Μονής Αγίου Κενδέου στο Αυγόρου. Ενημερώνει το Χριστεπώνυμο Πλήρωμα πως και φέτος θα εορταστεί με κάθε επισημότητα η εορτή του Αγίου Κενδέα του Θαυματουργού. Κατά το δεκαήμερο των λατρευτικών εκδηλώσεων από Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου καθημερινά θα τελούνται η παράκληση και οι χαιρετισμοί, ενώ θα εκτίθεται για προσκύνηση τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Κενδέα. Το απόγευμα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στις 7 μετά μεσημβρίαν θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον ιερομόναχο Νίκονα Αγιορείτη. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με τον πανηγυρικό Εσπερινό την Παραμονή Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και την Θεία Λειτουργία την επομένη Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Στον περιβάλλοντα χώρο της Μονής θα διεξαχθεί η μεγάλη καθιερωμένη πανηγυρής. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Σάββα στα Λιβάδια μας πληροφορεί για την ομιλία που θα γίνει με τον Αγιορείτη Γέροντα Νίκονα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Το περιβόλι του Αγίου Λαζάρου στη Δρομολαξία μας πληροφορεί για την Θεία Λειτουργία που θα γίνει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από 6:30 το πρωί μέχρι 8:30 θα τελεστεί πρωινή Θεία Λειτουργία στο περιβόλι του Αγίου Λαζάρου στη Δρομολαξιά. Τελείται με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αεροπαγίτου και του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες. Η δική μας εκπομπή καλύπτεται από το πρόσωπο του Αποστόλου Παύλου, γι' αυτό και έχει σαν τίτλο «Γνωριμία με τον Παύλο». Βρισκόμαστε, όπως γνωρίζουν οι ακροατές, οι τακτικοί ακροατές της εκπομπής, βρισκόμαστε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή και συγκεκριμένα στο 7ο κεφάλαιο. Όταν ξανακοιτάξουμε τον πλούτο των ιδεών της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής, μας έρχεται να δοξάσουμε ξεχωριστά το Θεό που εκ του πικρού εξάγει το γλυκί. Δεν πληρώθηκε πλουσιοπάροχα η στενοχώρια και η λύπη που είχε ο Παύλος με τους Κορινθίους. Πληρώθηκε. Θα είχε ποτέ γράψει αυτά τα υπέροχα κεφάλαια της πρώτης προς Κορινθίους, που είναι βασικά για τη θεολογία, την κοινωνιολογία, την οικογένεια, για την οικονομία, για τη θεολογία όλων των αιώνων και για την πνευματική ζωή? Θα τα είχε γράψει ποτέ εάν οι Κορίνθιοι δεν τον είχαν λυπήσει? Θα είχε ποτέ τονίσει εκείνον τον ύμνο της αγάπης χωρίς τις αταξίες των Κορινθίων? Ο Παύλος στέκει μπροστά μας σε όλο του το μεγαλείο ως ο μεγαλύτερος χριστιανός πνευματικός άνθρωπος και συγχρόνως ως ο μεγάλος ρεαλιστής. Και αυτό το ότι ήταν ρεαλιστής θα το δούμε στη συνέχεια, πως ασχολείται και με τα πιο ρεαλιστικά και πρακτικά πράγματα του ανθρώπου κάτω από το πρίσμα του Ευαγγελίου πάντοτε. Εδώ λοιπόν συνεχίζει στο 7ο κεφάλαιο να μιλάει για την Παρθενία και για το γάμο, και μιλάει εδώ για την Παρθένο κόρη. Το σπίτι, λέει ο Χρυσόστομος, είναι συν της άλλης και η θερμοκοιτίδα όπου διαφυλάσσεται με ασφάλεια και με χάρη ο ωραιότερος θησαυρός του σπιτιού, που είναι η Παρθενία και η αγνότητα των παιδιών. Η ευθύνη των γονέων είναι τεράστια. Δεν μεριμνούν μόνο να είναι το σώμα των παιδιών απαλλαγμένο από αρρώστιες και ο νους των παιδιών απαλλαγμένος από την αμάθεια. Μεριμνούν κυρίως για την αρετή των παιδιών να παραμείνουν άθικτα και αμόλυντα. Οι χριστιανοί γονείς έχουν συνήθως τον πόθο να δουν τα παιδιά τους και μάλιστα τα κορίτσια τους αποκατεστημένα, όπως λένε. Αλλά κάποτε περνούν τα χρόνια και το όνειρο δεν εκπληρώνεται και τότε αδειμονούν. Μάλιστα μερικοί αισθάνονται και ντροπή που άφησαν την κόρη ανήπαντρη, ή νομίζουν ότι αν κάπως περάσει η ηλικία τους είναι ντροπή να παντρεύονται. Φαίνεται ότι ο Απόστολος Παύλος αντιμετωπίζει ως ρεαλιστής κατά από το πρίσμα του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού και τέτοιες περιπτώσεις. Γι' αυτό σπέβδει να δώσει λύση λέγοντας στον 36ο στίχο του 7ου κεφαλαίου: «Ή δε της ασχημονήν επί την Παρθένων αυτού νομίζει, εάν ή υπέρακμος και ούτως οφείλει γίνεστε, ο θέλει ποιήτω, ουχ αμαρτάνει, γαμήτωσαν». Ας το αποδώσουμε μεταφραστικά στην αυλή γλώσσα, γιατί είναι λίγο δύσκολα τα νοήματα. Λέει λοιπόν ο Παύλος, αν κάποιος είναι της γνώμης να τελεί γάμο στην κόρη του που έχει περάσει κάπως η ηλικία της, μπορεί να γίνεται και αυτό. Ας πράττει και αυτό. Δεν είναι κακό. Δεν αμαρτάνει. Εφόσον η κόρη απλώς έχει περάσει τα χρόνια της, αλλά είναι ακόμα σε περίοδο που μπορεί να δημιουργήσει οικογένεια. Δηλαδή, ας έρχονται οι κοπέλες αυτές της ηλικίας αυτής της, κάπως περασμένης, όχι ξεπερασμένης, ας έρχονται στο γάμο. Αυτή είναι η μετάφραση του στίχου 50-36. Εκ πρώτης όψεως δίδεται η εντύπωση ότι ο Απόστολος Παύλος παρακάμπτει τη βούληση του άμεσα ενδιαφερομένου, εμπροκειμένου ενδιαφερόμενη πρώτη είναι η Παρθένος για το γάμο της, σαν να παρακάμπτει λοιπόν τη βούληση και το όλο ζήτημά της να το εναποθέτει στη φροντίδα του πατέρα ή των γονιών. Δεν είναι όμως έτσι, δεν εννοεί αυτό ο Παύλος. Και πώς θα μπορούσε να εννοεί κάτι τέτοιο όταν ο Παύλος σε αυτό το σημαντικό θέμα, μεγάλο και σε έκταση, στο σημαντικό θέμα γάμου και παρθενίας που τα αναπτύσσει στο κεφάλαιο 7, επανειλημμένα τονίζει την ελευθέρα βούληση τόσο του αγάμου όσο και του εγγάμου ή και του εγχειρία. Αλλά και ο ίδιος ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου στο θέμα της επιλογής τρόπου ζωής, είτε γάμου είτε αγαμίας.
Αν ο χριστιανός ενεργεί κατά την κλίση ενή εκλήθη, πώς θα ήταν δυνατόν να αφήνεται από τον Απόστολο Παύλο ως άβουλο νούμερο, ως άβουλο πλάσμα στα χέρια του πατέρα ή της μητέρας που αυτοί αποφασίζουν για αυτήν την κοπέλα ή και για τον νέο ακόμα. Αφού λοιπόν αυτό αποκλείεται, άρα κάτι άλλο σημαίνουν οι εδώ λόγοι ή της ασχημονήν επί την παρθένων αυτού νομίζει, εάν η υπέρακμος και ούτως οφείλει γίνεστε ο θέλει ποιήτο ου χαμαρτάνει γαμήτωσαν. Τι σημαίνουν αυτά? Ο Παύλος μίλησε αρκετά στους άμεσα ενδιαφερομένους. Τώρα μιλάει για τον πατέρα, διότι η παρθένος κόρη οπωσδήποτε βρίσκεται στο σπίτι και εξαρτάται από το σπίτι της. Σαν να λέει, βλέπεις πατέρα ότι η κόρη σου μεγάλωσε και αισθάνεσαι άσχημα ότι παραμένει έτσι? Στο ράφι λένε μερικοί. Όσο λοιπόν εξαρτάται από εσένα, αφού θες να την παντρέψεις και αφού το θέλει και η ίδια να παντρευτεί, δεν είναι αμαρτία να γίνει αυτό που θέλεις και θέλει. Ας παντρεύονται λοιπόν οι κοπέλες που είναι σε παρόμοια περίπτωση, έστω και είναι λίγο ανεβασμένη η ηλικία τους. Οι συνθήκες της ζωής τα έφεραν μερικές φορές έτσι, ώστε να μην μπορέσει η παρθένος κόρη σου, πατέρα, απευθύνεται στον πατέρα, να παντρευτεί νωρίτερα, στην ακμή της νεότητάς της. Πιθανόν και οι κοινωνικές ή οικονομικές συνθήκες, οικογενειακές, να μην το επέτρεψαν. Δεν αποκλείεται να το αποφάσει και εκείνη αργά ότι πρέπει να παντρευτεί. Μην αισθάνεσαι άκομψα τώρα. Έχεις περιθώρια να τακτοποιήσεις το κορίτσι σου φορολογώντας για ένα σωστό γάμο. Η ηλικία της παρθένου κόρης είναι κάπως περασμένη, θεωρείται υπέρακμος. Αυτό σημαίνει το υπέρακμος. Κάπως περασμένη ηλικία. Έχει δηλαδή υπερβεί την πρώτη νεότητα. Αυτό όμως δεν εμπόδιο είναι να συνάψει γάμο, αφού ακόμα βρίσκεται σε κατάσταση που μπορεί να δημιουργήσει οικογένεια. Το υπέρακμο δεν εννοεί ο Παύλος με το υπέρακμο περασμένη τελείως την ηλικία, ξεπερασμένη, ώστε η παρθένος να μην έχει περιθώρια ως νόμιμος σύζυγος να τεκνοποιήσει. Δεν θα εννοεί ότι μπορεί να τελούν χριστιανικό γάμο άτομα. Δεν μπορεί να εννοεί τέτοιο πράγμα για λόγους συντροφικότητας, δηλαδή άτομα που γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι αποκλείεται να τεκνοποιήσουν, οι άτομα που γνωρίζουν ότι βρίσκονται σε μη παραγωγική ηλικία, δηλαδή πάνω από 40 ή 45 ετών. Τέτοιο πράγμα θα ήταν ποτέ δυνατόν να το συστήσει ο Παύλος? Υπάρχει γάμος συντροφικότητας? Τότε η Εκκλησία, γιατί διαβάζει όλα αυτά τα ωραία λόγια περί τεκνογωνίας και περί καλλιτεχνίας μέσα στο μυστήριο του γάμου. Άλλωστε, κατά τους αρχαίους Έλληνες, ως μέτριος χρόνος της ακμής θεωρείται το 20ο έτος για τη γυναίκα και το 30ο για τον άντρα. Άρα, υπέρακμος κόρη για την εποχή εκείνη δεν είναι η γεροντοκόρη που λέμε σήμερα που έμεινε στο ράφι. Υπέρακμος είναι μια κοπέλα των 30 ή 35 ετών που πιθανόν και η ίδια αισθάνεται βέβαια άσχημα που πέρασαν λίγο τα χρόνια όταν βλέπει πολύ νεότερες κοπέλες να παντρεύονται, να έχουν και πολλά παιδιά και εκείνη δεν έχει ακόμα ικανοποιήσει την επιθυμία που έχει για γάμο και μητρότητα. Το αν απευθύνεται λοιπόν ο Παύλος εδώ στον πατέρα είναι διότι πάντοτε και οι γονείς ρωτάνε τους πνευματικούς, αφού δεν παντρεύτηκε μέχρι τώρα η κόρη μου, μήπως δεν είναι θέλημα Θεού? Μήπως πρέπει να σταματήσουμε να φροντίζουμε? Εμείς πάντως θέλουμε, αλλά το παιδί μας θέλει να παντρευτεί. Το υπέρακμος δεν μπορεί να εννοεί περασμένη για γάμο και παιδοποιία ηλικία, όπως είπαμε παραπάνω, διότι πώς θα ευλογήσει η Εκκλησία ένα γάμο περασμένης ηλικίας προσώπων που γνωρίζει το αδύνατον των αδυνάτων από πλευράς ανθρωπίνης για τεκνοποιία? Πώς θα ευχηθεί η Εκκλησία καλλιτεχνίαν ή ευτεκνίαν? Αυτό βέβαια μην ρωτήσουμε το τι γίνεται σήμερα. Δυστυχώς σήμερα γίνονται πράγματα που είναι εκτροπή και εντροπή. Όχι από την πολιτεία, που η πολιτεία έχει τελείως μεριάσει την ευλογία του εκκλησιαστικού γάμου
και θεωρεί κάποιο λεγόμενο πολιτικό γάμο που ουσιαστικά είναι πορνεία, τον θεωρεί συμβίωση ή ακόμα και ένα συμβόλαιο συμβιώσεως, ή τώρα τελευταία πάνε ακόμα αυτό να το επεκτείνουν και σε ανώμαλες καταστάσεις. Αυτό είναι από ένα κράτος το οποίο δεν σέβεται το λόγο του Θεού, τον νόμο του Θεού, ένα άθεο κράτος. Αλλά αυτά που λέει ο Παύλος εδώ δεν τα λέει για τους αθέους ενός κράτους που νομοθετεί αυτό το κράτος νόμους αντίθετους από το θέλημα του Θεού και το Ευαγγέλιο και τη φυσιολογική ζωή ακόμα. Αλλά αυτά που λέει ο Παύλος τα λέει για γάμους που γίνονται μέσα στην Εκκλησία με ιερότητα. Όχι για γάμους που διακομωδούνται. Για γάμους που και το ιερό μυστήριο τελείται κατά τον τρόπο που γελάνε ή κοροϊδεύουν μέσα στην Εκκλησία. Δεν είναι δυνατόν να συσταίνει τέτοιους γάμους ο Θεόπνευστος Παύλος. Σεμνούς γάμους, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, γάμους που λειτουργούν σύμφωνα με την ωραία λειτουργία που έχει φτιάξει ο Θεός, που ο νέος ελκύεται από τη νέα και η νέα από τον νέο, ο άντρας από τη γυναίκα και η γυναίκα από τον άντρα. Σε μια ωραία λειτουργία που λέγεται συλλειτουργία της ζωής, λειτουργία της οικογένειας. Θα συνεχίσουμε αφού ακούσουμε ένα διάλειμμα με αναβαθμούς του Πλαγίου Τετάρτου.

Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές την παρουσίασή μας. Είναι παρουσία του προσώπου του Παύλου, του λόγου του Παύλου, του νοήματος του Παύλου, της καρδιάς του Παύλου, του κηρύγματος του Παύλου. Και παρακαλώ, αν είναι δυνατόν, έχουμε ανοιχτή την Καινή Διαθήκη στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή στο 7ο κεφάλαιο. Βρισκόμασταν προηγουμένως στο 36ο στίχο. Στον επόμενο στίχο, ο Απόστολος Παύλος αντιμετωπίζει την περίπτωση που ο πατέρας πιστεύει ακράδαντα ότι η κόρη του, το παιδί του γενικά, είναι καλεσμένο από το Θεό για την ισόβια αγαμία και έχει τη δυνατότητα ο πατέρας να βοηθήσει σε αυτό το θέμα. Αυτός ο πατέρας όχι μόνο πρέπει να προστατεύει με κάθε τρόπο την παρθενία του παιδιού του και την κλίση την ουράνια, αδιαφορώντας για τη γνώμη του κόσμου, αλλά και να πιστεύει ότι καλώς ενεργεί, διότι έρχεται και συμμετέχει με την προσευχή του και με την παρότρινσή του στην ευλογία που λέγεται κλίσης Θεού. Ας ακούσουμε λοιπόν τι λέει επ' αυτούς τον 37ο στίχο. «Ως δε έστηκεν εδραίος εν την καρδία, μη έχουν ανάγκην, εξουσίαν δε έχει περί του ιδίου θελήματος, και τούτο κέκρικεν εν την καρδία αυτού, του τυρήν την εαυτού παρθένων, καλώς ποιεί». Ας μεταφράσουμε στην απλοελληνική γλώσσα το στίχο αυτό. Εκείνος βέβαια που παραμένει ακλόντος στην καρδιά και δεν αισθάνεται πίεση και άγχος ή στενοχώρια και ντροπή για την παρθένο κόρη του ή για τον παρθένο γιο του, και όχι μόνο αυτό, αλλά έχει και τη δύναμη να βοηθήσει να εκπληρωθεί η απόφαση για αγαμία και παρθενία του παιδιού, αυτός ο γονιός. Το να φυλάτει άγαμη την κόρη του ή άγαμο το γιο του ενεργεί καλά. Αυτό είναι το νόημα του στίχου. Και οι δύο λοιπόν επιθυμίες και δυνατότητες των γονιών θεωρούνται ευπρόσδεκτες και ευλογημένες από το θεόπνευστο λόγο του Κυρίου. Και η επιθυμία να παντρέψουν την κόρη τους ή το γιο τους και η επιθυμία να αφιερώσουν το παιδί τους στην εχριστό παρθενία, στο μοναχισμό ή στην Ιεραποστολή. Μιλάει εδώ ο Παύλος για εξουσία του πατέρα. Δεν εννοεί τον εξαναγκασμό είτε του ενός είτε του άλλου. Η εξουσία ως ελευθερία και ως δικαίωμα ανήκει στον άμεσα ενδιαφερόμενο, στον υποψήφιο δηλαδή για γάμο ή για αγαμία. Η εξουσία ως δυνατότητα ανήκει και στον πατέρα. Δηλαδή, μπορεί ένας πατέρας να έχει την αγιότερη επιθυμία για το παιδί του, να θέλει να το δει μοναχό ή μοναχή, αφιερωμένο ή αφιερωμένη, κληρικό ή ιεραπόστολο. Καλή δεν είναι η επιθυμία του, βεβαίως καλή. Αλλά το θέμα είναι αν μαζί με την επιθυμία έχει και τη δυνατότητα να βοηθήσει προς τούτο. Αν του περνάει, όπως λέμε, αν είναι κύριος του θελήματος του και δεν είναι άλλο πρόσαλος. Άλλωστε, κάθε παιδί γεννιέται αγνό και παρθένο με αθωότητα. Η παρθενία του παιδιού, πόσο μεγαλώνει, όχι μόνο γίνεται συνειδητή κατάσταση, αλλά και συναντά πολλά εμπόδια και πολλούς πειρασμούς και δοκιμάζεται συνεχώς. Αυτή η παρθενία είναι εν πολλής εμπιστευμένη και στη φροντίδα των γονέων, όπως και στον αγώνα των νέων. Γι' αυτό ο Παύλος μιλάει περί του τυρίν την εαυτού παρθένων. Κάνε τα πάντα ώστε το παιδί σου να μείνει παρθένο. Διώξε από το σπίτι σου κάθε πειρασμό, κάθε ηλεκτρονικό, κάθε τηλεόραση, κάθε εσχρό, όλα εκείνα τα οποία ανάμουν φωτιά μες στο παιδί ή τα γόρια, το κορίτσι, αλλά και στους παντρεμένους, για να παραβαίνουν το θέλημα του Θεού σε πορνείες ή σε μοιχείες. Η τήρηση της παρθενίας ως προετοιμασία για ολοκληρωμένη αφιέρωση είναι το καλό που εδώ στο στίχο αυτό προσυπογράφει ο Απόστολος Παύλος. Αλλά και η τήρηση της παρθενίας μέχρι την ώρα του γάμου είναι επίσης επιβεβλημένο και καλό, που επίσης προσυπογράφει ο Απόστολος Παύλος, ως υπονοείται στον προηγούμενο στίχο. Η παρθενία βεβαίως, και μάλιστα η ισόβια, δηλαδή η οριστική απόφαση να ενταχθεί κάποιος ή κάποια στο έργο του Θεού,
δεν εξαρτάται πρωτίστως από τους γονείς, όπως προείπαμε. Εξαρτάται από την κλίση του Θεού πρώτον. Εξαρτάται από τη βούληση του προς αφιέρωση προσώπου δεύτερον. Και τρίτον, εξαρτάται από τους γονείς, από το πνευματικό, από τους αδελφούς εν Χριστώ, από το περιβάλλον όπου καλλιεργείται το λουλούδι της παρθενίας. Ο πατέρας, φυσικά και η μητέρα, λειτουργούν ως στοργή, ως φροντίδα, ως προστασία, ποτέ ως κυριαρχία και κατάκτησης. Είναι γονείς, δεν είναι τύρανοι. Η πείρα των γονιών, η αντικειμενική τους πολλές φορές κρίσης, αλλά και το στοργικό ενδιαφέρον, τους καθιστούν πολύτιμους συμβούλους σε καθοριστικές αποφάσεις των παιδιών, όπως είναι το επάγγελμα, όπως είναι ο γάμος, όπως είναι η τακτοποίηση. Δεν πρέπει να λησμονούν ότι έχουν παιδιά, όχι ανδράποδα. Κάτω λοιπόν από τα δεδομένα αυτά, ας δούμε το χωρίο το προηγούμενο. «Ως έστι και ενεδραίος εν η καρδία, μη έχουν ανάγκην εξουσίαν δε έχει περί του ιδίου θελήματος, και τούτο κέκρικεν εν η καρδία αυτού, του τυρίν την εαυτού παρθένων, αυτός καλός ποιεί». Αν λοιπόν έχει μέσα του το θέλημα και την πρόθεση να βοηθήσει ώστε να τηρηθεί το θέλημα του Θεού. Αν κρίνει σωστά, ασταθεί προστάτης και χειραγωγός στο μεγάλο βήμα του παιδιού, της κόρης ή του αγοριού, στο μεγάλο βήμα να μείνει για το Χριστό και μόνο παρθένος, αφιερωμένος για πάντα. Ο πατέρας θα τηρήσει την εαυτού παρθένων. Μόντις δεν πρέπει να αγωνιστεί? Βεβαίως, αλλά και τα δύο ισχύουν. Και ισχύει αυτό που λέει ο Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεον, σε αυτόν αγνών τήρη, που αναφέρεται στον προσωπικό αγώνα καθενός, και το άλλο ισχύει, εγώ ετήρησα αυτούς εν το όνομα Τίσου, που λέει ο Χριστός στην αρχιερατική προσευχή, και αναφέρεται στη συναντήληψη των άλλων, στη βοήθεια των άλλων και προβαντός στη βοήθεια του Ιησού Χριστού. Στη διατήρηση ενός υψίστου αγαθού όπως είναι η παρθενία, συμβάλλουν κατά πολύ σήμερα ιδίως οι άλλοι, φυσικά και το οικογενειακό περιβάλλον. Οι γονείς, παρακαλώ, ας ακούσουν οι γονείς ότι πρέπει να στέκουν φύλακες άγγελοι της αγνότητας των παιδιών, να περιθρυγκώνουν την αγνότητα, να εξασφαλίζουν την αγνότητα και την παρθενία, εμποδίζουν κάθε πρόκληση που μολύνει και διαφθείρει το παιδί, όπως τα σημερινά μέσα μαζικής ενημέρωσης που αναφέραμε, και διαφωτίζουν εν καιρός τα παιδιά τους για τους κινδύνους και για τους πειρασμούς όταν μπαίνουν στην εφηβική ηλικία, αλλά και για τον αγώνα που να κάνουν κατά την νεότητά τους. Δεν τα εκθέτουν τα παιδιά σε άμεσο κίνδυνο, και ο άμεσος κίνδυνος για τα παιδιά σήμερα είναι η εκπόρνευση των παιδιών, που γίνεται δυστυχώς 98% στα σημερινά παιδιά. Όσοι από το Θεό έχουν κληθεί σαν τους γονείς της Παρθένου Μαρίας να προσφέρουν τα παιδιά τους την αφιέρωση, ας το πράττουν με πολύ προσοχή, με πολύ προσευχή, με πολύ ταπείνωση, με πολύ ελεημοσύνη. Τότε καλώς ποιούσιν. Όχι διότι κάνουν κάτι το καλό, αλλά διότι αυτό το καλό το κάνουν καλώς, με ωμέγα, με καλό τρόπο. Όχι πιεστικά, αλλά πνευματικά, με πολύ προσευχή, με πολύ αγάπη και με πολύ ελεημοσύνη προπαντός. Ας σταματήσουμε εδώ για το δεύτερο διάλειμμα και να ακούσουμε τους περίφημους αναβαθμούς του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές. Ο Απόστολος Παύλος μας μιλάει για το γάμο και την παρθενία με όλες τις διαστάσεις στο περίφημο 7ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Πάντοτε μιλάει με το πρίσμα της κλίσεως του Θεού, ο καθένας όπου έχει κληθεί. Βέβαια υπάρχει και η σύγκριση την οποία κάνει ο Απόστολος Παύλος. Συγκριτικά, πάντοτε θέτει την παρθενία ανώτερη από το γάμο ο Απόστολος Παύλος. Και το συμπέρασμα του, μιλώντας προς τον πατέρα που έχει παρθένο κόρη, είναι να συμβάλλεις, του λέει, στο να παντρεύεται η κόρη σου, διότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού, και τότε ενεργείς καλώς. Όμως, εάν συμβάλλεις στο να μένει άγαμος η κόρη, γιατί έτσι την έχει καλέσει ο Θεός, ή το γιο σου, γιατί έτσι τον έχει καλέσει ο Θεός να αφιερωθεί στο Θεό, και τότε προσφέρεις το παιδί σου ευώδες θυμίαμα στην αφιέρωση, στο μοναχισμό, στην Ιεραποστολή, τότε δεν ενεργείς απλώς καλός, ενεργείς καλύτερα. Ας ακούσουμε λοιπόν το στίχο αυτό, όπου υπάρχει η σύγκριση. «Ώστε και ο εκγαμίζων καλός ποιεί, ο δε μη εκγαμίζων κρίσον ποιεί». Δηλαδή, στην απλοελληνική γλώσσα. «Ώστε και εκείνος που παντρεύει το παιδί του, πράττει καλά. Αλλά και εκείνος που δεν το παντρεύει, γιατί έτσι το θέλει ο Θεός, πράττει ακόμα καλύτερα». Εδώ ας προσέξουμε, διότι γίνεται κάποια παρεξήγηση στο θέμα της ιεραρχήσεως των δύο δρόμων. Η ιεράρχηση εδώ δεν αφορά μόνο στους γονείς. Αναφέρεται κατευθείαν στα δύο χαρίσματα, όπως είπαμε. Γιατί χάρισμα είναι και ο γάμος. Χάρισμα και η αγαμία. Αναφέρεται λοιπόν στα δύο χαρίσματα και στους ειδικά πρικισμένους με ένα από τα δύο χαρίσματα. Αν το χάρισμα της παρθενίας χαρακτηρίζεται κρίσον ανώτερο, αυτό δεν σημαίνει ότι ζυγίζει περισσότερο στην κρίση του Θεού. Όχι. Τότε θα πηγαίνει στον παράδεισο μόνον η άγαμη. Αντίθετα, θα μπορούσε να πει κανείς, όποιος έχει ανώτερο χάρισμα, όπως είναι η παρθενία, θα κριθεί αυστηρότερα, σύμφωνα και με το λόγο του Κυρίου. Παντί δε ο εδόθη πολύ, πολύ ζητήθησετε παρά αυτού, και ο παρέθεντο πολύ περισσότερον ετήσουσιν αυτόν, λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Η παρθενία είναι αξιοθαύμαστη βεβαίως, αφού είναι κατάσταση των αγγέλων και θυμίζει τον παράδεισο. Είναι υπέρβαση που μόνο με τη χάρη του Θεού μπορεί να βιώσει ο άνθρωπος. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αυτή η υπέρβαση εξασφαλίζει τη βασιλεία του Θεού μόνο. Και ο γάμος, όταν γίνεται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, οδηγεί και αυτό στη σωτηρία και στη βασιλεία των ουρανών. Ακούστε τι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος και στο κείμενό του, θα το διαβάσω και στη μετάφραση. «Υψηλών το πτερών κατεσκεύασε και τη ανθρωπίνη σχεδόν εξοικίζων φύσεως προς ουρανών με θορμίστε πάντας εκέλευσε. Και την περί παρθενίας εισήγαγε συμβουλήν, λέγον ο Χριστός, ο δυνάμενος χωρίν χωρίτο». Δηλαδή, μετάφραση. Έκανε ο Χριστός τις πτέρυγες του ανθρώπου τόσο ισχυρές, ώστε να μας αποξενώσει από την ανθρώπινη φύση και να προτρέψει όλους να κατευθύνονται προς τον ουρανό. Ανάμεσα στα άλλα, έδωσε την προτροπή για την παρθενία, λέγοντας, όποιος μπορεί να το δεχτεί και έχει κλείσει, ας το δεχτεί. Επειδή έφυγε η παρθενία από τον παράδεισο και μετά την παρακοή αναχώρησε καταβαίνοντας από τον ουρανό, συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Χριστός την επανέφερε ως διωγμένη την παρθενία. Την επανέφερε στην προηγούμενη πατρίδα της. Την απάλλαξε από τη μακροχρόνια εξορία της. Και όταν ήρθε ο Χριστός από τον ουρανό στη γη, ο Θεός Λόγος γεννήθηκε καταρχήν από παρθένο και μετέβαλε τους νόμους της φύσεως, φανερώντας από την αρχή την τιμή που προσδίδει πλέον στην παρθενία, δείχνοντας την παρθένο
να γίνεται μητέρα. Άρα λοιπόν η Παρθενία, ξένη στην Παλαιά Διαθήκη πλην ελαχής των εξαιρέσεων, επανέρχεται και θρονιάζεται μέσα στον παράδεισο που λέγεται Εκκλησία, και φυσικά ως υπέρβασης, ως αγγελική κατάσταση είναι ανώτερη από το γάμο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περιφρονείται ο γάμος, ο οποίος εξίσου είναι χάρισμα και ο οποίος εξίσου απαιτεί αγώνα και ο οποίος εξίσου οδηγεί τον παντρεμένο με τη γυναίκα του και με τα παιδιά του στη βασιλεία των ουρανών. Αλλά το θέμα δεν τελείωσε και θα δούμε τη συνέχεια στην τελευταία μας ενότητα ύστερα από το διάλειμμα.

κάναμε λόγο, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, για χάρισμα. Και είπαμε ότι και ο γάμος είναι χάρισμα και η παρθενία χάρισμα. Αλλά για τον άνθρωπο το βασικό θέμα δεν είναι το χάρισμα, είναι η σωτηρία. Το χάρισμα αυτό καθεαυτό δεν σώζει, αφού άλλωστε δεν είναι ανθρώπινο κατόρθωμα, αλλά θεϊκό δώρο. Εκείνο που σώζει είναι ο αγώνας. Το να φανεί ο χριστιανός συνεπής στο δρόμο, στο χάρισμα που τον κάλεσε ο Θεός. Ο αγώνας αυτός, συνδυασμένος με τη συνεχή μετάνοια για τα λάθη και τις πτώσεις μας, αυτός ο αγώνας ελκύει το έλεος του Θεού, που τελικά αυτό μας σώζει εν Χριστώ Ιησού. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος επανέρχεται στο θέμα του γάμου, μιλώντας για τις χείρες και για πιθανόν δεύτερο γάμο. Όμορφα είναι να μιλάει ο λόγος του Θεού για ουράνιες καταστάσεις όπως είναι η παρθενία, αλλά πρέπει να μιλήσει και για επίγειες καταστάσεις που δημιουργούνται. Σπέβδει λοιπόν ο ίδιος λόγος του Θεού, προσγειώνεται στις ανθρώπινες καταστάσεις που ζουν πολλοί χριστιανοί. Λέει λοιπόν για τις χείρες στους στίχους 39 και 40 του 7ου κεφαλαίου, που θα κλείσει με αυτούς τους στίχους. Γινή δέδεται νόμο εφόσον χρόνων ζει ο ανήρ αυτής. Εάν κοιμηθεί ο ανήρ αυτής, ελευθέρα εστίν ενώ θέλει γαμηθήνε μόνον εν Κυρίω. Μακαριωτέρα δε εστίν εάν ούτω μείνει κατά την εμήν γνώμην, δοκώ δε καγώ πνεύμα Θεού έχει. Ας το μεταφράσουμε στην απλοελληνική. Η γυναίκα δεσμεύεται από τον νόμο του Θεού όσο καιρό ζει ο άντρας της. Αν όμως ο άντρας της πεθάνει, τότε είναι ελεύθερη, αποδεσμεύεται. Είναι ελεύθερη να έρθει σε γάμο με όποιον θέλει, αρκεί ο γάμος να γίνει σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου, ευλογημένος. Αλλά θα είναι βέβαια ευτυχέστερη, κατά τη γνώμη μου, αν μείνει έτσι, ευλογημένη τίμια χείρα. Νομίζω δε ότι η γνώμη μου έχει κάποια αξία, διότι και εγώ έχω πνεύμα Θεού και επομένως δεν πλανώμαι σε όσα συμβουλεύω. Τα όσα, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, λέει ο Απόστολος Παύλος στους στίχους εδώ, αποτελούν επανάληψη και συμπλήρωση των στίχων 8 και 9 του ίδιου κεφαλαίου. Πρέπει να ήταν πολύ σοβαρό και εκτεταμένο το πρόβλημα με τις χείρες τότε, για να αναγκάζεται να επανέρχεται ο Απόστολος Παύλος. Ο λόγος του είναι για τις χείρες, για τις έγαμες, που ο άντρας τους έφυγε από τη ζωή αυτή. Δεν μιλάει για τις λεγόμενες σήμερα ζωντοχείρες, και μάλιστα για εκείνες που διέλυσαν μόνες τους, με δική τους υπαιτιότητα, ως δράστες και όχι ως θύματα. Τα θύματα, όταν εγκαταλειφθούν από τους άντρες τους μερικές γυναίκες, τις λέει ο κόσμος ζωντοχείρες. Όμως δεν είναι έτσι. Είναι ευλογημένες γυναίκες που κάνουν υπομονή που ο άντρας τις εξαπάτησε. Αλλά οι άλλες χείρες που οι ίδιες εξαπάτησαν τον άντρα τους, ως επιτοπλίστων, είναι στην κατηγορία των Μιχαλίδων, για τις οποίες ο Χριστός και η Εκκλησία δεν ευλογεί άλλο γάμο. Τονίζω, ο Χριστός και η Εκκλησία. Αν γίνονται άλλα πράγματα σήμερα, είπα, είναι εκτροπές και εντροπές και μέσα στο χώρο της θρησκείας. Οι γυναίκες λοιπόν που κοιμήθηκε ο άντρας τους, πέθανε, αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Η πρώτη Εκκλησία ενδιαφέρθηκε άμεσα και για τα οικονομικά και για τα ηθικά προβλήματα των προσώπων αυτών, που συνήθως σηκώνουν βαρύ σταυρό. Σε τέτοια περίπτωση ανοίγει ο Παύλος και την προοπτική της νέας συνάψεως γάμου, του δευτέρου γάμου, ανάλογα με τη δική τους βούληση και δυνατότητα που να παντρευτούν. Ελευθέρα εστίν, ό θέλει γαμηθήνε, μόνον εν Κύριο. Υπάρχουν χείρες που αποφασίζουμε τη χάρη του Θεού και παραμένουν εγκρατεία, αφοσιωμένες στην οικογένεια, στα παιδιά τους και στη μνήμη του άντρα τους. Ποιος δεν θαυμάζει τη μητέρα του Ιερού Χρυσοστόμου, την Αγία Ανθούσα, που έμεινε νεαρωτάτη χείρα και παρέμεινε Αγία και άμμος, αφοσιωμένη στο μονάκριβο γιο της και στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Στο πρόσωπο της γυναίκας αυτής θαύμασε όλες τις χριστιανές γυναίκες, ακόμα
και ο εθνικός εκείνος φιλόσοφος Λιβάνιος και είπε τη φράση «Βαβέ, ήε παραχριστιανείς γυναίκες εισίν». Όσες νεαρές, ιδίως χείρες, δεν επιθυμούν και δεν μπορούν να παραμείνουν χωρίς γάμο, έχουν κατά τον Παύλο το δικαίωμα από το Λόγο του Θεού να ξαναπατευτούν. Ο δεύτερος γάμος είναι μία διέξοδος. Κάποτε βεβαίως δημιουργούνται προβλήματα, κυρίως με τα παιδιά του πρώτου πατέρα, που πολλές φορές δεν μπορούν να δεχτούν ένα τέτοιο γεγονός ή να κατανοήσουν την αγάπη του λεγόμενου πατριού ή μητριάς. Εκείνο που έχει σημασία είναι το εν Κυρίω ελευθέρεστην, γαμηθήνε μόνον εν Κυρίω. Όλα να γίνουν σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου. Δηλαδή, όσα ισχύουν για τον πρώτο γάμο, ισχύουν και για το δεύτερο. Πρώτον, η σωστή επιλογή συζύγου. Δεύτερον, η σοφροσύνη και η κοσμιότητα. Τρίτον, η τεκνογονία. Τέταρτον, η σωστή χειραγωγία των παιδιών. Ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί ακροατές, τελειώνει το μεγάλο κεφάλαιο, το 7ο κεφάλαιο της 1ης Κορινθίους, περί γάμου και παρθενίας με ένα μακαρισμό. Μακαριότερη είναι, κατά τη γνώμη του, η χείρα που θα τα καταφέρει να μείνει μακριά από άλλο γάμο. Μακαριότερα εστίν, εάν ούτω μείνει, κατά την εμή γνώμη, δοκώ δεκαγώ, πνεύμα Θεού έχει. Μπορεί δε να είναι συγκριτικά ανώτερο το μακαριότερον, αλλά για ένα χριστιανό είναι ικανοποιητικότατο και το μακάριος και το μακαρία. Άρα λοιπόν και αυτός που παντρεύεται είναι μακάριος, και αυτός που παντρεύεται δεύτερη φορά τίμια όμως, διότι τον εγκατέλειψαν ή διότι πέθανε η σύζυγος ή ο σύζυγος, και τότε είναι μακάριος που ξαναπαντρεύεται. Ισχύει λοιπόν για τους εγγάμους χριστιανούς που ζουν εν Κυρίω το μακάριος. Το μακαριότερος ισχύει για αυτούς οι οποίοι ζουν μετά τη χειρία εν εγκρατεία. Το μακαριότατος ισχύει για αυτούς που ζουν εν παρθενία ισόβια, παλεύοντας με τα κύματα των πειρασμών. Όλοι όμως ζουν, και ο μακάριος και ο μακαριότερος και ο μακαριότατος, ζουν εν Κυρίω. Όσα λέει ο Παύλος και στο τελευταίο στίχο και σε όλο το κεφάλαιο το 7ο, που εισχωρεί λεπτομερέστερα στις πτυχές του προβλήματος γάμος παρθενία, όσα λέει τα λέει εν πνεύματι Αγίω. Σαν να υπογραμμίζει, ας μην αμφισβητεί κανείς την ορθότητα της γνώμης μου, δοκώ δεκαγώ, πνεύμα Θεού έχει. Η ωραιότερη, αγαπητοί ακροατές, σύνοψης του εκτεταμένου 7ου κεφαλαίου της 1ης Κορινθίους είναι νομίζω η φράση του Ιερού Ξωστόμου, και με αυτήν τελειώνουμε. «Ή να ειδίν των Θεών καταξιωθόμεν, κάνεν παρθενιαόμεν, κάνεν πρώτο γάμο, καν εν δευτέρω ταύτην την εγκράτειαν μεταδιώκομεν, ή να τύχομεν τη βασιλεία των ουρανών». Δηλαδή, για να αξιωθούμε να δούμε το Θεό, είτε ζούμε στην αγαμία, είτε βρισκόμαστε στον πρώτο γάμο τον Τίμιο, είτε στο δεύτερο γάμο πάλι εν Κυρίω, την εγκράτεια και τη σοφροσύνη ας επιδιώκουμε, την τιμιότητα, για να εισέλθουμε στη βασιλεία των ουρανών. Αυτό είναι το όραμά μας, αυτό εύχομαι σε όλους, αυτό εύχομαι και στους αγαπητούς ακροατές που σήμερα παρακολούθησαν την εκπομπή, και να ευχαριστήσω και τον Άγγελο τον Παπά που ήταν στον ήχο και επιμελήθηκε την όλη εκπομπή. Να είστε καλά.

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Εορτάζει και πανηγυρίζει η Ιερά Μονή του Οσίου Κενδέατου Θαυματουργού στο Αυγόρου. Είναι ο εγκατασταθής αδελφότητα της Ιεράς Μονής Αγίου Κενδέου στο Αυγόρου. Ενημερώνει το Χριστεπώνυμο Πλήρωμα πως και φέτος θα εορταστεί με κάθε επισημότητα η εορτή του Αγίου Κενδέατου Θαυματουργού. Κατά το δεκαήμερο των λατρευτικών εκδηλώσεων από Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου καθημερινά θα τελούνται η παράκληση και οι χαιρετισμοί, ενώ θα εκτίθεται για προσκύνηση τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Κενδέα. Το απόγευμα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στις 7 μετά μεσημβρίαν θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον ιερομόναχο Νίκονα Αγιορείτη. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με τον πανηγυρικό Εσπερινό την Παραμονή Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και την Θεία Λειτουργία την επομένη Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Στον περιβάλλοντα χώρο της Μονής θα διεξαχθεί η μεγάλη καθιερωμένη πανηγυρής. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Σάββα στα Λιβάδια μας πληροφορεί για την ομιλία που θα γίνει με τον Αγιορείτη Γέροντα Νίκονα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Το περιβόλι του Αγίου Λαζάρου στη Δρομολαξία μας πληροφορεί για την Θεία Λειτουργία που θα γίνει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από 6:30 το πρωί μέχρι 8:30 θα τελεστεί πρωινή Θεία Λειτουργία στο περιβόλι του Αγίου Λαζάρου στη Δρομολαξιά. Τελείται με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αεροπαγίτου και του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού.

γεροντικών. Σταλαγματιές από την πατερική σοφία. Η άνωθεν σοφία πρώτον μεν αγνίεστην, έπειτα ειρηνική, επίοικης, ευπηθής, μεστή ελέους και καρπών αγαθών, ευδιάκριτος, ανυπόκριτος.

προσευχή. Ο Μέγας Αρσένιος, λέγουν οι βιογράφοι του, ύψωνε τα χέρια του σαν άλλος Μωυσής στην προσευχή, ενώ ο ήλιος έδιε πίσω του και τα κατέβαζε όταν έλαμπε πάλι στο πρόσωπό του. Ο ηγούμενος ενός μοναστηριού που είχε ιδρύσει ο Άγιος Επιφάνιος, ο επίσκοπος της Κύπρου, επισκέφθηκε κάποτε τον Άγιο και του είπε με κάποια ικανοποίηση: «Με την ευχή σου, Δέσποτα, δεν παραμελούμε τον κανόνα της προσευχής που μας έδωσες. Διαβάζομαι με προθυμία την πρώτη ώρα, την τρίτη, την έκτη και την ενάτη. Και τις άλλες ώρες τι κάνετε?» ρώτησε με έκπληξη ο Άγιος Ιεράρχης. «Δεν ασχολείστε με την προσευχή? Τότε δεν είστε μοναχοί». Και βλέποντας την απορία του ηγουμένου, εξήγησε: «Εκείνος που ανήκει στην τάξη του μοναχού έχει καθήκον να ασχολείται διαρκώς με την προσευχή και την ψαλμωδία. Ο προφήτης Δαβίδ, αν και βασιλιάς μαζί και πολεμιστής, το βράδυ προσευχόταν. Τα μεσάνυχτα σηκωνόταν από το στρώμα του, το ομολογεί ο ίδιος, για να δοξολογήσει μαζί με τους αγγέλους το Θεό. Πριν από τα ξημερώματα τον βρίσκομαι ακόμη να δέεται. Μόλις ξημέρωνε, ύψωνε την καρδιά του για να ευχαριστήσει τον πλάστη του. Το πρωί παρακαλούσε και πάλι. Το μεσημέρι και το βράδυ έκλεινε το γόνι για να οικετεύσει τον Θεό. Γι' αυτό μας βεβαιώνει πως 7 φορές την ημέρα ενούσε τον Κύριο». Ο χριστιανός που θυμάται να συνομιλήσει με τον Θεό μόνο όταν φτάσει η ορισμένη ώρα της προσευχής, δεν έχει ακόμη μάθει να προσεύχεται, λέει ένας από τους πατέρας. «Από τούτα τα 4 έχει πιο πολύ ανάγκη η ψυχή», έλεγε κάποιος γέροντας: «να φοβάται την κρίση του Θεού, να μισεί την αμαρτία, να αγαπά την αρετή και να προσεύχεται αδιαλείπτως». «Όταν ήμουν νέος», έλεγε στους αδελφούς ο Αββάς Ισίδωρος, ο πρεσβύτερος της Κήτης, «δεν είχα ορισμένο καιρό για προσευχή. Προσευχόμουν χωρίς διακοπή όλη την ημέρα και το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας». Αν υπολογίσει ο Θεός την αμέλειά μας στην προσευχή και τον σκορπισμό του νου μας στην ψαλμωδία, είναι αδύνατο να σωθούμε, έλεγε ο Αββάς Θεόδωρος. Οι νεότεροι μοναχοί μιας Κήτης επισκεφθήκαν έναν από τους γέροντας για να τον συμβουλευθούν. Εκείνος τους υποδέχθηκε με χαρά και αφού είπε τη συνηθισμένη προσευχή, κάθισε μαζί τους και απαντούσε σε όλες τις ερωτήσεις τους. Όταν πια σηκώθηκαν να φύγουν, είπαν στο γέροντα να κάνει προσευχή. «Δεν προσευχηθήκαμε?» είπε με απορία εκείνος. «Προσευχηθήκαμε, Αβά, όταν ήρθαμε. Ύστερα όμως αρχίσαμε τη συνομιλία. Συγχωρήσατε με, παιδιά μου, αλλά ξέρω καλά πως ένας από μας είπε 100 ευχάς στο διάστημα της συνομιλίας». Ο Αββάς Ισαΐας, ο πρεσβύτερος του Πιλουσίου, μάλωνε τους αδελφούς όταν συνομιλούσαν στην τράπεζα. «Μη μιλάτε, παιδιά μου», τους έλεγε. «Η τράπεζα του μοναχού πρέπει να είναι δεύτερη εκκλησία. Είδα κάποτε ένα φτωχό που ενώ έτρωγε εδώ μαζί με όλους, η προσευχή του σαν φωτεινή στήλη άγγιζε τον ουρανό». Πέρασαν κάποτε από το κελί του Αββά Λουκίου οι λεγόμενοι ευχείτε μοναχοί. Ο γέροντας τους κράτησε και συνομίλησε μαζί τους. «Ποιο είναι το έργο σας, αδερφοί?» τους ρώτησε. «Εμείς δεν ασχολούμεθα με καμιά υλική εργασία», αποκρίθηκαν εκείνοι. «Ακολουθούμε τη σύσταση του θείου Παύλου, αδιαλείπτως προσευχόμεθα». «Δεν τρώτε καθόλου?» «Τρώμε». «Δεν κοιμάστε?» «Κοιμόμεθα λίγο». «Όταν κοιμάστε, ποιος προσεύχεται για σας?» «Σιωπή». «Μα τότε, αδελφοί μου», είπε ο Αββάς Λούκιος, «δεν κάνετε ακριβώς αυτό που λέτε. Εμείς εδώ κάνουμε εργόχειρο για να μην ζούμε εις βάρος άλλων και να πως τηρούμε το αδιαλείπτος προσεύχεσθε. Όταν αρχίζουμε το πρωί τη δουλειά μας, λέγει ο καθένας μας: «Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμό σου εξάλειψον το ανώμημά μου». Δεν είναι τούτο προσευχή? «Όταν με το νου προσεύχομαι, τα χέρια μου πλέκουν. Από την εργασία μου αυτή κερδίζω 16 νομίσματα. Ξοδεύω ελάχιστα για το καθημερινό μου ψωμί και τα υπόλοιπα τα δίνω ελεημοσύνη στους πτωχούς και αρρώστους αδελφούς μου που δεν μπορούν να εργαστούν.
Το ίδιο κάνουν και οι άλλοι αδελφοί. Όταν λοιπόν εμείς τρώμε ή κοιμόμεθα, οι πτωχοί προσεύχονται για μας και η καρδιά μας μας πληροφορεί πως έτσι εφαρμόζομαι τη σύσταση του Αποστόλου. Ερώτησαν τον Αβά Αγάθωνα οι αδελφοί ποια αρετή νομίζει πως είναι πιο επίπονος. Η προσευχή, αποκρίθηκε εκείνος. Όταν ποθήσει η ψυχή να συνομιλεί συχνά με τον δημιουργό της, αγωνίζονται τα πονηρά πνεύματα να την εμποδίσουν, γιατί ξέρουν πως δεν υπάρχει πιο ισχυρό όπλο εναντίον τους από την προσευχή. Όταν αποκτήσει οποιαδήποτε άλλη αρετή η ψυχή, ύστερα ξεκουράζεται. Μα για να μάθει να προσεύχεται όπως πρέπει, χρειάζεται να κοπιάζει όλη της τη ζωή. Ενώ προσήφιετο κάποιος Άγιος Γέροντας, ένας σκορπιός του δάγκωσε το πόδι. Η καρδιά του έσταξε αίμα από τον πόνο, μα δεν διέκοψε την προσευχή του. Στάθηκε ακίνητος ως το τέλος.

Οι νεότεροι αδελφοί στη Σκήτη περικύκλωσαν μια μέρα τον Όσιο Μακάριο και τον παρακαλούσαν να τους διδάξει πώς να προσεύχονται. Το μεγαλύτερο σφάλμα που κάνουμε στην προσευχή, αποκρίθηκε εκείνος, είναι η περιτολογία. Αρκεί να μάθει ο άνθρωπος να υψώνει το νου του στα ουράνια και να λέγει με όλη του την ψυχή: «Κύριε, ελέησόν με όπως γνωρίζεις και όπως θέλεις». Τούτο είναι προσευχή. Όταν πάλι νιώθει δυνατή επάνω του την επίθεση του διαβόλου ή την επανάσταση των κατωτέρων παθών του, ας τρέξει με πίστη στον ουράνιο πατέρα και ας φωνάζει σε αυτόν όχι με το στόμα, αλλά με την καρδιά: «Κύριε, βοήθησέ με». Εκείνος γνωρίζει τον τρόπο να βοηθήσει την ψυχή που πηγαίνει κοντά του με εμπιστοσύνη. Εκείνος που έχει συμμαζεμένο το νου του όταν προσεύχεται και προσέχει σε αυτά που λέγει, απομακρύνει με τη φλόγα της προσευχής του τους δαίμονας, λέγει ο Όσιος Εφραίμος Ήρος. Εκείνος όμως που μετεωρίζεται, δηλαδή που σκορπίζει το νου του σε ανώφελες σκέψεις, περιπέζεται από αυτούς. Ένας Άγιος Ερημίτης, πολλά χρόνια κλεισμένος μέσα σε μια σπηλιά στη ρίζα ενός απόκριμνου βράχου, είχε μοναδική του απασχόληση την προσευχή. Ο ουράνιος πατήρ, προνοώντας γι' αυτόν όπως για τα πετεινά του ουρανού, τον έτρεφε με αυτό το θαυμαστό τρόπο. Κάθε βράδυ ύστερα από τη δύση του ηλίου έβρισκε ένα ζεστό ψωμί που έλεγε πως μόλις είχε βγει από το φούρνο στην είσοδο της σπηλιάς του. Χρόνια γινόταν αυτό. Μια μέρα όμως πήγε να ειδεί τον ερημίτη μας ένας συνασκητής του και καθώς συνομιλούσαν του υπέδειξε πως δεν ήταν σωστό να κάθεται αργός. Τον βοήθησε να κόψει καλάμια από το έλος και τον έμαθε να πλέκει πανέρια. Σαν βράδιασε, κουρασμένος από τη δουλειά και πεινασμένος ο γέροντας, πήγε στη σπηλιά του να πάρει το ψωμί του. Με πόση ανακούφιση θα το έτρωγε. Δεν βρήκε όμως τίποτε. Έτσι κοιμήθηκε νηστικός. Την άλλη μέρα ασχολήθηκε πάλι με ζήλο στο εργόχειρο, αλλά δεν βρήκε πάλι στη θέση του το βράδυ το ευλογημένο ψωμάκι με το οποίο τόσα χρόνια τον έτρεφε ο Θεός. Στενοχωρημένος τότε προσευχήθηκε και παρακάλεσε τον Κύριο να του φανερώσει σε τι είχε σφάλει ώστε να πάψει να φροντίζει πια γι' αυτόν. Άκουσε τότε θεία φωνή να του λέγει: «Όταν ήσουν απασχολημένος μόνο με μένα σε έτρεφα. Τώρα που έμαθες εργόχειρο, δίκαιο είναι να σε τρέφει αυτό». Ένας από τους μεγάλους πατέρας της ερήμου ξεκίνησε μια μέρα να πάει στο όρος Σινά για να επισκεφθεί τους μοναχούς που ασκήτευαν εκεί πάνω. Στο δρόμο συνάντησε έναν από αυτούς και ανέβαιναν σιγά σιγά συζητώντας. «Βρισκόμαστε σε μεγάλη στενοχώρια, αβά», είπε αναστενάζοντας ο μοναχός. «Έχει μήνες να βρέξει και μας έλειψε τελείως το νερό». «Γιατί δεν παρακαλείτε τον Θεό να σας στείλει βροχή?», ρώτησε ο γέροντας. «Προσευχές και λιτανίες κάνουμε κάθε μέρα, αλλά δεν εισακουόμεθα». «Τότε δεν προσεύχεστε όπως πρέπει», είπε ο πατήρ. «Έλα, αδελφέ, να κάνουμε μια προσευχή μαζί και ελπίζω πως θα την δεχτεί ο φιλέσπλαχνος Θεός». Στάθηκαν. Ο Άγιος Γέροντας σήκωσε τα χέρια του στον ουρανό και έκαμε μια σύντομη αλλά θερμή προσευχή στον Κύριο να λυπηθεί τα πλάσματά του που υποφέρουν και να στείλει σε αυτά την ευεργετική βροχή του. Δεν είχε προφθάσει να τελειώσει όταν πελώρια μαύρα σύννεφα μαζεύτηκαν στον ουρανό και άρχισε να βρέχει ραγδαία βροχή. Σαστισμένος ο αδελφός από το θαύμα που έγινε τόσο αστραπιαία μπροστά στα μάτια του, έμεινε πολλή ώρα σαν απολιθωμένος. Ύστερα έβαλε μετάνοια στον αβά και με πολλή ευλάβεια του φίλησε τα πόδια. Εκείνος πάλι αποφεύγοντας τον ανθρώπινο έπαινο, δεν συνέχισε την πορεία του, αλλά γύρισε πίσω στο κελί του. Ρώτησε μια μέρα το γέροντά του, τον αβά Ιωσήφ, ο αβάς Λότ: «Διαβάζω κάθε μέρα την ακολουθία μου, νηστεύω όσο μου επιτρέπουν οι σωματικές μου δυνάμεις, μελετώ τον λόγο του Θεού, προσεύχομαι, ζω στην ησυχία και όσο είναι ανθρωπίνος δυνατόν προσπαθώ να έχω καθαρούς λογισμούς. Τι άλλο απομένει να κάνω, πάτερ, για να σώσω την ψυχή μου?» Ο γέροντας τον άκουσε σκεπτικός. Στάθηκε ύστερα όρθιος και ύψωσε τα χέρια του στον ουρανό σε προσευχή. Φάνηκε τότε στον αβά Λότ πως τα δάχτυλά του ήσαν 10 αναμένες λαμπάδες και θαύμασε.
βλέποντας την απορία του Άγιος Γέρον, του είπε: «Στο χέρι σου είναι τέκνο μου να γίνεις ολόκληρος μια φλόγα φωτεινή». Πήγε μια μέρα να πάρει νερό από το πηγάδι της Κήτης ο Αβάς Μωυσής και βρήκε εκεί τον νεαρό μοναχό Ζαχαρία αφοσιωμένο στην προσευχή και είδε το πνεύμα του Θεού να τον επισκιάζει. Ένας αρχάριος μοναχός ζήτησε από τον Όσιο Σισό οι συμβουλές: «Αν θέλεις, παιδί μου, να αρέσεις τον Θεό, απομάκρυνε πρώτα τον εαυτό σου ψυχικά από τον κόσμο», αποκρίθηκε ο σοφός πατήρ. «Μη απασχολείς τον νου σου με τα γήινα. Ανέβα από τα χτίσματα στο δημιουργό τους. Η προσευχή και το κατανυχτικό δάκρυ ας φτιάξουν ένα ισχυρό δεσμό ανάμεσα σε σένα και τον πλάστη σου. Τότε μόνο θα βρει η ψυχή σου ανάπαυση στον πρόσκαιρο κόσμο και στην αιωνιότητα». Λένε για τον Αβά Τιθώη πως πολλές φορές ερχόταν σε έκσταση και αρπαζόταν ο νους του στα ουράνια όταν ύψωνε τα χέρια του στην προσευχή, αν δεν πρόφτενε να τα κατεβάζει εγκαίρως. «Η προσευχή είναι ο καθρέπτης του χριστιανού», λέγουν οι πατέρες. Κατέβαινε μια φορά στην πόλη ο Αβάς Παμβό μαζί με άλλους αδελφούς. Στο δρόμο συναντήθηκαν με χωρικούς αγρότες που είχαν αφήσει τη δουλειά τους και είχαν ξαπλώσει κατά γης για να ξεκουραστούν. «Σηκωθείτε επάνω, αδέλφια», τους είπε ο γέροντας, «να χαιρετήσετε τους μοναχούς για να πάρετε την ευλογία τους. Αυτοί που βλέπετε συνομιλούν διαρκώς με τον Θεό και τα στόματά τους είναι αγιασμένα».

Κάποιος μοναχός πήγε μια μέρα να επισκεφθεί τον όσιο Αρσένιο. Έριξε μια ματιά από το μικρό άνοιγμα της καλύβης του για να βεβαιωθεί πως ήταν μέσα και τον είδε να προσεύχεται περιτριγυρισμένος από φωτεινή φλόγα. Θα ήταν χωρίς άλλο άξιος ο αδελφός για να ειδεί με τα μάτια του τέτοιο εξαίσιο πράγμα. Χτύπησε διακριτικά την πόρτα και περίμενε. Ο όσιος του άνοιξε και βλέποντάς τον έκπληκτο ακόμη, τον ρώτησε αν ήταν πολλή ώρα εκεί και αν είχε ειδεί τίποτε. Ο αδελφός όμως, για να μην τον λυπήσει, δεν του φανέρωσε εκείνο που τον είχε κάνει τόσο να θαυμάσει. Ένας παλιός ερημίτης στην Κάτω Αίγυπτο, απλός και απονήρευτος, πίστευε με αφέλεια και έλεγε πως ο Μελχισεδέκ ήταν Υιός του Θεού. Όταν το έμαθε ο επίσκοπος του τόπου, κάλεσε τον ερημίτη στην επισκοπή και του εξήγησε πως ο Μελχισεδέκ ήταν βασιλεύς και ιερεύς του Θεού, πλην όμως άνθρωπος. Ο γέροντας δεν πίστηκε αμέσως. «Δώσ' μου 3 μέρες προθεσμία», είπε στον επίσκοπο, «να ερωτήσω γι' αυτό τον Θεό». Ύστερα από 3 ημέρες πήγε πάλι στον επίσκοπο και του είπε με χαρά: «Τώρα, δέσποτα, είμαι βέβαιος πως ο Μελχισεδέκ ήταν άνθρωπος». «Πώς είσαι τόσο βέβαιος γι' αυτό?», τον ρώτησε με απορία εκείνος. «Νίστεψα και προσευχήθηκα να μου φανερώσει ο Κύριός μου την αλήθεια. Καθώς παρακαλούσα, είδα να περνούν από μπροστά μου σε ατέλειωτη παρέλαση, ένας προς έναν, όλοι οι πατριάρχοι της Παλαιάς Διαθήκης, από τον Αδάμ ως τον Μελχισεδέκ. Μόλις πέρασε κι αυτός, άκουσα φωνή να μου λέγει: «Αυτός είναι ο Μελχισεδέκ. Παραδέξου λοιπόν την αλήθεια». Πήγε ένα πρωί στο κελί του γέροντός του ο Ζαχαρίας, ο μαθητής του Αβάσιλου Ανού, για να πάρει ευλογία να αρχίσει κάποιο εργόχειρο. Χτύπησε την πόρτα και επειδή δεν έπαιρνε απάντηση, άνοιξε λίγο να ειδεί αν ήταν μέσα εκείνος. Είδε τότε τον όσιο σε κατάσταση θεϊκής εκστάσεως να προσεύχεται με τα χέρια υψωμένα στον ουρανό. Έφυγε αθόρυβα ο νέος χωρίς να τον ενοχλήσει. Όταν όμως κατά το μεσημέρι ξαναγύρισε, τον βρήκε στην ίδια στάση, το ίδιο και το απόγευμα. Το βράδυ πια είδε τον όσιο καθισμένο στο χαμηλό σκαμνί του, με τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος, απορροφημένο στις σκέψεις του. «Τι σου συμβαίνει σήμερα, Αβά?», ρώτησε ο Ζαχαρίας. «Μικρή αδιαθεσία», είπε ο γέροντας. «Δεν είναι τίποτε, μην ανησυχείς». Ο Ζαχαρίας όμως δεν εννοούσε να πειστεί με αυτή την καθησυχαστική απάντηση. Έπεσε γονατιστός στα πόδια του γέροντός του και τον παρακαλούσε: «Δεν θα σηκωθώ από εδώ, Αβά, αν δεν μου φανερώσεις όσα είδες». Τότε εκείνος αναγκάστηκε να ομολογήσει πως ο νους του είχε τόσο υψωθεί στην προσευχή, ώστε έβλεπε νοερά τη δόξα του Θεού. Κάποτε, ενώ περπατούσαμε στις όχθες της νεκράς θάλασσας, ο γέροντάς μου κι εγώ, διηγείτος στους αδελφούς ο Αβάς Δουλάς, ο μαθητής του Οσίου Βυσαρίωνος, κυριεύθηκα από υπερβολική δίψα. «Διψώ, Αβά», είπα στο γέροντά μου. «Κες από τη θάλασσα», μου είπε. Τον κοίταξα με απορία. Πεινόταν εκείνο το νερό που ήταν όλο αλμύρα και θιάφι? Ο γέροντας όμως είχε σταθεί σε προσευχή και με το ευλογημένο χέρι του σταύρωνε τα νερά. «Πκες», μου ξανάπε. Υπήκουσα. Πήραμε τη φούρτα μου και ήπια. Το πικρό νερό της νεκράς θάλασσας είχε γίνει πιο γλυκό από το μέλι. Σαν είδα το θαύμα αυτό, ετοιμάστηκα να γεμίσω το μικρό λαγίνι που είχα μαζί μου. «Γιατί το γεμίζεις?», με ρώτησε ο γέροντας. «Για να το έχω όταν διψάσω πάλι, Αβά». Με κοίταξε με αυστηρό βλέμμα. «Ο Θεός που είναι εδώ, λιγόπιστε, θα είναι και πιο κάτω». Άλλη φορά θέλαμε να περάσουμε το ποτάμι και δεν βρίσκαμε βάρκα. Ο γέροντας τότε που βιαζόταν, έκανε την προσευχή του και πέρασε στην αντίθετη όχθη, περπατώντας πάνω στα νερά. «Πόσες θα νόσουν?», τον ρώτησα αργότερα. «Ένιωθα το νερό στους αστραγάλους μόνο μου», αποκρίθηκε. «Από εκεί και πέρα περπατούσα όπως την ξηρά». Ξεκίνησε μια μέρα και ο Αβάς Αμωμάς να επισκεφθεί τον Όσιο Αντώνιο. Μα επειδή ανέβαινε για πρώτη φορά εκείνο το βουνό, έχασε το δρόμο και για πολλές ώρες περιπλανιόταν άσκοπα, χωρίς να διακρίνει πουθενά τη σπηλιά του μεγάλου ερημίτου. Όταν το κατάλαβε, προσευχήθηκε με αυτά τα λόγια: «Κύριε, μην επιτρέψεις να χαθεί το πλάσμα σου σε αυτήν την άγρια έρημο». Παρευθύς λοιπόν φάνηκε ψηλά ένα χέρι
που του έδειχνε το δρόμο ως που τον έφερε στη σπηλιά του μεγάλου Αντωνίου.

φροντικών. Σταλαγματιές από την πατερική Σοφία. Η άνωθεν Σοφία πρώτον μεν αγνίεστην, έπειτα ειρηνική, επιικής, ευπηθής, μεστή ελέους και καρπών αγαθών, ευδιάκριτος, ανυπόκριτος.

Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.

0: 9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Εορτάζει και πανηγυρίζει η Ιερά Μονή του Οσίου Κενδέα του Θαυματουργού στο Αυγόρου. Είναι ο εγκατασταθής αδελφότητα της Ιεράς Μονής Αγίου Κενδέου στο Αυγόρου. Ενημερώνει το Χριστεπώνυμο Πλήρωμα πως και φέτος θα εορταστεί με κάθε επισημότητα η εορτή του Αγίου Κενδέα του Θαυματουργού. Κατά το δεκαήμερο των λατρευτικών εκδηλώσεων από Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου καθημερινά θα τελούνται η παράκληση και οι χαιρετισμοί, ενώ θα εκτίθεται για προσκύνηση τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Κενδέα. Το απόγευμα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στις 7 μετά μεσημβρίαν θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον Ιερομόναχο Νίκονα Αγιορείτη. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με τον πανηγυρικό Εσπερινό την Παραμονή Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και την Θεία Λειτουργία την επομένη Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Στον περιβάλλοντα χώρο της Μονής θα διεξαχθεί η μεγάλη καθιερωμένη πανηγυρής. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Σάββα στα Λιβάδια μας πληροφορεί για την ομιλία που θα γίνει με τον Αγιορείτη Γέροντα Νίκονα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Το περιβόλι του Αγίου Λαζάρου στη Δρομολαξία μας πληροφορεί για την Θεία Λειτουργία που θα γίνει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από 6:30 το πρωί μέχρι 8:30 θα τελεστεί πρωινή Θεία Λειτουργία στο περιβόλι του Αγίου Λαζάρου στη Δρομολαξιά. Τελείται με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αεροπαγίτου και του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Διαστάσεις κοινωνικής επιδημίας παίρνει στις μέρες μας η ενασχόληση του ανθρώπου με τη μαγεία και τα παρακλάδια της. Η πίστη στις ανθρώπινες καρδιές φαίνεται σαν να τρεμοσβήνει και ο τεχνικός πολιτισμός αποδεικνύεται ανίκανος να λύσει τα καυτά προβλήματα της ζωής. Έτσι, ο αυτονομημένος άνθρωπος, αυτός που ζει μακριά από τον Χριστό και τα μυστήρια της Εκκλησίας, αναζητά το υποκατάστατο της πίστης στη μαγεία και τον αποκρυφισμό. Συχνά πυκνά βλέπουν το φως της δημοσιότητας γεγονότα συγκλονιστικά, ιστορίες φρικιαστικές, με πρωταγωνιστές, μάγους και σατανιστές, πνευματιστές, εξορκιστές, οραματιστές, μέντιουμ, αστρολόγους κλπ. Σε όλο αυτό το φάσμα των δαιμονικών καταστάσεων, η Εκκλησία μας προβάλλει τον Σταυρό του Κυρίου, που όπλο αίτητο δόθηκε στους χριστιανούς για να αντισταθούν στα έργα του διαβόλου. Αυτό καταφαίνεται από τη ζωή Κυπριανού του Ιερομάρτυρος και της Παρθενομάρτυρος Ιουστίνης.

0: Ο Άγιος Κυπριανός καταγόταν από πλούσιους και ευγενείς γονείς της Καρχιδόνος της Λιβύης. Έτσι πήρε μια πλατιά και μεγάλη μόρφωση και διακρίθηκε στη φιλοσοφία και στη ρητορική. Δεν αρκέστηκε όμως σε αυτά τα εξαίρετα προσόντα που διέθετε, αλλά επιδόθηκε και στη μαγεία, ώστε γρήγορα έγινε ένας από τους πιο ονομαστούς μάγους της εποχής του. Το 250 μετά Χριστόν, όταν αυτοκράτορα στη Ρώμη ήταν ο Δέκιος, ο Κυπριανός εγκατέλειψε την Καρχιδόνα και ήρθε και εγκαταστάθηκε στην Αντιόχεια της Συρίας, όπου με τέχνη και ικανότητα μεγάλη επεδόθηκε στη μαγεία. Γεμάτος γνώσης όπως ήταν και σαν υπηρέτης γνήσιος των δαιμόνων, γρήγορα γίνεται ονομαστός ως μάγος και ως φιλόσοφος. Με τη συνεργασία των δαιμόνων κάνει σημεία και τέρατα. Έτσι, οι αντιοχείς σε όλα τους τα προβλήματα κατέφευγαν σε αυτόν και δεν αποτύχαιναν. Εκείνη την εποχή στην Αντιόχεια ζούσε ένα ανδρόγυνο ειδωλολατρών, ο Εδέσιος και η Κλειδονία, οι οποίοι είχαν μια κόρη, την Ιούστα. Ο Εδέσιος μάλιστα ήταν ιερέας των ειδώλων και έτσι ολόκληρη η οικογένειά του ζούσε στο σκοτάδι της ασέβειας. Ο Κύριος όμως, ο ετάζων καρδίας και νεφρούς, είδε ότι ήσαν άνθρωποι καλοπροαίρετοι και τους βοήθησε να τον γνωρίσουν με τον εξής τρόπο. Η νεαρή θυγατέρα του Εδέσιου άκουσε κάποια μέρα έναν διάκονο της Εκκλησίας του Χριστού, τον Προήλιο, να κηρύττει το Ευαγγέλιο του Χριστού και επειδή ήταν γη αγαθή, κατάλαβε την αλήθεια, πίστευσε στο σωτήρα μας και άρχισε να συγνάζει κρυφά στο ναό των χριστιανών.
1: Στη συνέχεια ανέφερε στη μητέρα της για τη νέα πίστη και εκείνη με τη σειρά της μετέφερε όσα η κόρη της Ιούστα της είπε στο σύζυγό της Εδέσιο. Ο φιλάνθρωπος Κύριος που την επιστροφή καρτερεί όλων των αμαρτωλών και ο οποίος πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας αληθήν, φάνηκε το βράδυ εκείνο στον ύπνο του Εδέσιου, περιτριγυρισμένος από πλήθος Αγίων Αγγέλων και του είπε «Δεύτε πρόσμε και θέλω σας χαρίσει την Βασιλεία των Ουρανών». Άλλη μαρτυρία δεν περίμενε ο Εδέσιος, αλλά μόλις ξύπνησε το πρωί, χωρίς αναβολή, μαζί με τη γυναίκα του ήλθε στην Εκκλησία των Χριστιανών και από τον Διάκονο Πραήλιο οδηγήθηκαν στον Επίσκοπο Αντιοχίας Οπτάτο, ο οποίος τους κατήχησε και τους βάπτισε. Κατόπιν ο Εδέσιος χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και από ιερέας των ειδώλων ανεδείχθη ιερουργός των θείων μυστηρίων, αγαπώντας να ζει ζωή καθαρή και θεάρεστον. Ύστερα από αυτή την αλλαγή δεν έζησε για πολύ, αλλά απήλθε προς τον Κύριο που ειλικρινά αγάπησε. Η Ιούστα, σαν έμεινε ορφανή από πατέρα, διάλεξε την παρθενική ζωή. Αφιέρωσε τον εαυτόν της, τόσο την καθαρή της καρδιά, όσο και την αγνότητα του σώματός της στον ημφίο Χριστό. Και όλη η ζωή της ήταν μία δοξολογία προς τον Κύριο, όπως τούτο παραγγέλει ο Απόστολος Παύλος. «Δοξάσατε δι των Θεών εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών, άτινα εστί του Θεού».

όμως όλα αυτά δεν μπορούσε να τα υποφέρει ο φθονερός διάβολος. Γι' αυτό και με μίσος μεγάλο στράφηκε εναντίον της νεαρής Παρθένου Ιούστας. Όργανό του χρησιμοποίησε ένα νέο αριστοκράτη της πόλης που ονομαζόταν Αγλαΐδας. Ο νεαρός αυτός ήταν πλούσιος και ευγενής ειδωλολάτρης που ζούσε μια ζωή ακόλαστη. Βλέποντας όμως την Ιούστα, την ερωτεύτηκε και θέλησε να την παντρευτεί. Γι' αυτό προσπαθούσε με κάθε τρόπο να την πλησιάσει. Η Ιούστα όμως τον έδιωχνε. Τότε, με τη βοήθεια κάποιων φίλων του, επιχείρησε να την απαγάγει. Οι συγγενείς όμως της κόρης, που πληροφορήθηκαν το γεγονός, έτρεξαν οπλισμένοι για να τον εμποδίσουν και αυτός, φοβισμένος και ντροπιασμένος, έφυγε. Δεν απαγοητεύτηκε και βέβαια δεν σταμάτησε να επιθυμεί για γυναίκα του την όμορφη Ιούστα. Και ο νεαρός αριστοκράτης καταφεύγει στον περίφημο μάγο της Αντιόχειας, τον Κυπριανό, που του υποσχέθηκε άφθονο χρυσάφι και πλούσια δώρα προκειμένου να πετύχει να παντρευτεί την Ιούστα. Εδώ όμως είχε στήσει την παγίδα της η Θεία Χάρης. Ο νομιζόμενος ως παντοδύναμος μάγος και δι' αυτού ο δαίμονας φάνηκε αδύνατος και μηδαμινός μπροστά στη χριστιανή κόρη. Ο μάγος δέχθηκε με χαρά να βοηθήσει τον Αγλαΐδα και αμέσως ζητά ένα πονηρό δαίμονα από εκείνους που τον υπηρετούσαν με κάθε τρόπο, τον προστάζει να πετύχει στην καρδιά της Ιούστας να φουντώσει ο έρωτας για τον Αγλαΐδα. Ο πονηρός δαίμονας έδωσε στον Κυπριανό ένα δοχείο με υγρό και με αυτό ράντισε το σπίτι της κόρης. Σαν βράδιασε, η Ιούστα ένιωσε μια φλόγα σε όλο της το σώμα και περίεργες επιθυμίες να τη ζώνουν. Τότε γονάτισε και άρχισε με θέρμη να προσεύχεται, κάνοντας το σημείο του σταυρού στο σώμα της. Σε λίγο ηρέμησε. Ο δαίμονας έφυγε και με πόνο οδυνηρό ομολογεί στο μάγο Κυπριανό την ήττα του. «Είδα», του είπε, «ένα σημείο και έφρυξα γιατί δεν άντεχα στη δύναμή του».

και ο μάγος καλεί και δεύτερο και τρίτο πονηρότερο δαιμόνιο, δίχως όμως να πετύχει κανένα να νικήσει την Παρθένο Ιούστα. Και τα ηττημένα δαιμόνια ομολογούν στον μάγο ότι όπου τυπωθεί το σημείο του σταυρού, η δύναμη των δαιμόνων αφανίζεται. Ο Κυπριανός τελικά στέλνει τον αρχηγό των δαιμόνων, ο οποίος μεταμορφώθηκε σε γυναίκα και ζητούσε να συγκατοικήσει με την Ιούστα. Η Αγία, αν και δέχτηκε αυτή τη συγκατοίκηση, γρήγορα όμως αντελήφθη τη δαιμονική επίθεση και με το σημείο του σταυρού ελυτρώθη. Ο αρχιδαίμονας, δίχως να το θέλει, ομολόγησε την αλήθεια. «Μπροστά στο σημείο του σταυρού η δύναμή μου εξασθενεί, χάνεται». Όλα αυτά έδωσαν αφορμή στον σοφό μάγο και έγινε σοφότερος. Κατενόησε ότι με τη βοήθεια του Θεού ότι υπάρχει κάποιος ανώτερος του δαίμονα. Έτσι εκείνη τη στιγμή αποστρέφεται τον άρχοντα του σκότους και ζητά να γνωρίσει τον παντοδύναμο εσταυρωμένο. Βέβαια, ο δαίμονας δεν τον αφήνει, του επιτίθεται, επιχειρεί να τον πνίξει. Πράγμα που θα γινόταν αν ο Κυπριανός δεν χρησιμοποιούσε το σημείο του σταυρού επικαλούμενος συγχρόνως το όνομα του Χριστού. Συντριμμένος ο φοβερός μάγος, φοβισμένος από τις απειλές του δαίμονα, απελπισμένος από τη συνέστηση των φρικτών του αμαρτημάτων, ζητά το έλεος του Θεού. Ο Κύριος δεν παρείδε την μετάνοια και τη συντριβή του, αλλά δι' ενός χριστιανού τον ενισχύει. Έτσι γρήγορα έρχεται ενώπιον του επισκόπου Άνθυμου, στον οποίο εξομολογήθηκε ειλικρινά. Την επομένη, δημοσίως, ο πρώην φοβερός και διαβόητος μάγος Κυπριανός, γεμάτος από θείο ζήλο χριστιανικό, έκαψε όλα τα μαγικά του βιβλία και συνέτριψε όλα τα μαγικά του όργανα. Έπειτα, διεμήρασε τα πλούτη του στους φτωχούς και τελικά αξιώθηκε να βαπτιστεί και να γίνει έτσι φωτόμορφο τέκνο της Εκκλησίας του Χριστού. Η Παρθένος δε Ιούστα, όταν έμαθε για την μετάνοια του μάγου Κυπριανού, ευχαριστούσε και δόξαζε το Θεό από τα βάθη της καρδιάς της. Το μάγο σε λίγο μιμήθηκε και ο νεαρός Αγλαΐδας. Έτσι η χαρά και η δοξολογία της Ιούστας ήταν διπλή.

0: μετάνοια του Κυπριανού ήταν μεγάλη. Γι' αυτό και ο Κύριός μας το μεγάλινε. Έτσι, 8 ημέρες μετά τη βάφτισή του, χειροθετήθηκε αναγνώστης και σε λίγο διάστημα χειροτονήθηκε ιερέας. Από τότε άρχισε να δαμάζει τις φάλαγγες των πονηρών δαιμόνων και να γιατρεύει διάφορες ασθένειες. Ωστόσο, ήδη είχε γίνει ένθεος κήρυκας και φλογερός Απόστολος του Χριστού και πολλούς ειδωλολάτρες έφερε στην Εκκλησία του Χριστού. Δεν πέρασε όμως πολύς καιρός και ο Κυπριανός εκλέγεται επίσκοπος των Καρχιδονίων. Αυτός που κατέβηκε ως τον Άδη δια της αμαρτίας, τώρα με την ευλογημένη μετάνοια ανέρχεται στα δυσθεώρητα ύψη της ουράνιας αγιότητος και γίνεται υπηρέτης Χριστού και οικονόμος μυστηρίων Θεού. Από τον θρόνο της Καρχιδόνος γράφει, διδάσκει και καθοδηγεί το σκάφος της Εκκλησίας. Αθάνατες έμειναν οι ευχές του για τα μάγια, αλλά και οι υπέροχες επιστολές του, δια των οποίων ενισχύει τους χριστιανούς τόσο στη ζωή όσο και στο μαρτύριο. Τα λόγια του είναι πολεμικά σαλπίσματα που εμψυχώνουν το φρόνημα και χαλιβδώνουν την πίστη. Χαρακτηριστικά γράφει: «Εάν η μάχη σας καλέσει, εάν έλθει η μέρα του αγώνου σας, μείνετε στρατιώτε γενναίοι, γνωρίζοντες ότι μάχεστε υπό το βλέμμα του Θεού». Και αυτή η ώρα δεν άργησε να έρθει και για τον ίδιο, αλλά και για την Παρθένο Ιούστα, την οποία είχε μαζί του ως διακόνισσα της Εκκλησίας, αφού τη μετονόμασε κατά τη χειροτονία της από Ιούστα σε Ιουστίνη.
1: Συνελήφθησαν και οι δύο για τη μεγάλη χριστιανική τους δράση κατά τον διωγμό του Βαλεριανού και στάλθηκαν για ανάκριση στον κόμιτα της Ανατολής Ευτόλμιο, ο οποίος εφημίζεται για την αγριότητά του. «Εγώ, ο ηγεμόν», απαντά ο θαυμαστός ιεράρχης Κυπριανός στις ερωτήσεις του κόμιτα, «έχων πολύ σπουδήν πρώτερον εις τα μαθήματα και εις τα μαγικά βιβλία, δεν έβρων κανέν όφελος. Και επειδή είδαν ότι οι δαίμονες φρύτουσι των εσταυρωμένων και τα είδωλα απάτη και ψεύδος των δαιμόνων είναι, πίστευσα ότι ο Ιησούς είναι αληθής Θεός». Την ομολογία του αυτή ακολούθησαν φρικτά βασανιστήρια που τα υπέμενε με καρτερία, ενισχύοντας μάλιστα και την Ιουστίνη. Η χάρις του Θεού τους προστάτευε και αντί να λυγίσουν εγίνονται ο πιο δυνατοί. Ο ηγεμόνας Ευτόλμιος, επειδή έβλεπε τον θαυμασμό των δημίων στην καρτερία των μαρτύρων, φοβήθηκε μήπως πιστέψουν κι άλλοι και νικημένος τους έστειλε στην Νικομίδια να δικαστούν από τον Διοκλητιανό. Ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός, όταν αντελήφθη ότι οι Άγιοι δεν υποχωρούσαν με τίποτα, τότε διέταξε να αποκεφαλιστούν δια ξύφους. Έτσι, αλγεί Σατανάς τον πάλε φίλων βλέπων, ξύφι φιλούντα συνθανήν Ιουστίνη.

Ο Άγιος Κυπριανός, αγαπητοί ακροατές, μέσα από τη μαγεία και τα έργα του σκότους, γνώρισε την παντοδυναμία του Θεού. Συγκλονίστηκε και ειλικρινά μετανόησε. Και δεν έτυχε μόνο της συγχώρησης, αλλά και άξιος της ουράνιας βασιλείας έγινε, ώστε να τιμάται εις αιώνας αιώνων. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, με αφορμή τη μαγεία και τα έργα του σκότους, τονίζει. Σκεφτείτε, χριστιανοί, πως όταν λάβατε το Άγιο Βάπτισμα, σας ρώτησε ο ιερέας ή μάλλον ο ίδιος ο Χριστός. Αποτάσσει τον σατανά και πάσει τη έργης αυτού και πάσει τη λατρεία αυτού. Και ο καθένας με το στόμα του αναδόχου του απάντησε «Αποτάσσομαι». Δεν καταλαβαίνετε λοιπόν, αδελφοί, πως για εκείνη την ομολογία και υπόσχεση την ώρα του Αγίου Βαπτίσματος θα σας ζητηθεί λόγος την ημέρα της κρίσεως. Πως αφήνετε το Χριστό και πηγαίνετε στους μάγους και στις μάγισσες, δηλαδή στον ίδιο το διάβολο? Ο Άγιος Κυπριανός και η Αγία Ιουστίνα υπενθυμίζουν ότι ο Τίμιος Σταυρός είναι το παντοδύναμο όπλο του χριστιανού κατά των δαιμόνων. Αντιστείτε, αδελφοί, φυλαχθείτε από τη μαγεία.

0: Ο χρόνος μας ήδη έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Ροδομαρία Παντελίδου που ήταν κοντά μας. Επίσης τον Ηλία Τρυπογιώργο και τον συνεργάτη του Γιώργο Μητακίδη για την ευγενή εκτέλεση των ειδικών ύμνων που ακούσαμε, καθώς και τον Θανάση Παντελιό που είχε την επιμέλεια του ήχου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα συνδεθούμε με τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου Αθηνών για την ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύθης φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν ενδύσιο αναβαινόμενος φόσος ημάθειον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρην, ως τεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι της νέφη την επίβασιν αυτού ο περιπατών επιπτερίγων ανέμου. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους υπουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου κηθίσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου πέφτουσατε, από φωνήν βροντίσου ηλιάσουσι. Αναβαίνουσιν όροι και κατεβαίνουσιν παιδεία εις τον τόπο, όνε θεμελίωσας αυτά. Όρεν έθ, όπου παρολέψονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την κύριο. Ο εξ αποστέλων πηγάσιν φάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτίουσι πάντα τα θηρία του αγρού, προδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινάτουρα μου κατασκηνώσει εκ μέσου των τετρών τόσου σύμφωνοι. Στη ζενόρια εκ των υπερών αυτού, από κάπου των έργων σου χορταστήσονται και χορταστήσεται η γη. Ο εξτρατέρων πόρτων της κλίνεση εκλόγει την υγεία των ανθρώπων και εξαγαγήν άρτων της γης. Και ίνος εφραίγει καρδίαν ανθρώπου, που δηλαδή είναι πρόσωπον εν ελαίω και άρτης καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Φορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου ας επίτευσας. Εκεί στρουθία ενωσέψουσι το ίδιου η κατοικία γείται αυτήν, αυτόν. Όρητε ψηλάτες ελάφρης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης ελλήνινης και ορίσο ήλιος έγρωτη της συναυτούς. Έθου σκότος και για να τον νίξ, εν αυτοί διαλέψονται πάντα τα θηρία του δημού. Σκυμιωριόμενοι του αρπάσε και ζητήσε κρατώ Θεό βρόσει να αφήσει. Ανέτειλε ο ήλιος και συνήκλησαν και στα σμάμπρας αυτών του δικαστήσαν. Εξελεύσε τι άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία να αυτοί όσες πέρασε. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας επιρώθη η της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και βρύχωρος, εκεί επετά ο νουκές την αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, και εκεί βγεία διαπορεύονται, δράκων, ούτως, πονέπλασσα σε δέσμα. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την δοθήν αυτών εις έφερον, δόντου σου αυτής, συλλέξουσι.

ευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων

μνήμη δικαίουμε τ' εγκομείων και ευλογία Κυρίου επικεφαλήν αυτού. Μακάριος άνθρωπος ως έβρε σοφίαν και θνητός ως είδε φρόνησιν. Χρύσον γαραφτήν εμπορεύεστε ή χρυσίου και αργυρίου θησαυρούς. Τιμιωτέρα δε εστιλήθων πολυτελών, παν δε τίμιον ουκ άξιον αυτής έστιν. Εκ γάρ του στόματος αυτής εκπορεύεται δικαιοσύνη, νόμων δε και έλεον επί γλώσσης φορεί. Τι γαρούν, ακούσατε μου ο τέκνα σεμνά γαρερό, και μακάριος άνθρωπος ώστα σε μας οδούς φυλάξει. Εγάρ εξοδή μου έξοδη ζωής και ετοιμάζεται θέλησης παρακυρίου. Δια τούτο παρακαλώ ημάς και προείεμε εμήν φωνήν εις ανθρώπων, ότι εγώ η σοφία κατεσκεύασα βουλήν και γνώσιν και έννοιαν εγώ επεκαλέσαμην. Εμή βουλή και ασφάλεια, εμή φρόνησης, εμή δέησης. Εγώ τους εμέ φιλούντας αγαπώ, οι δε εμέ ζητούντες ευρύσους η χάρη. Νοήσατε την ινάκακη πανουργίαν, οι δε απέδευτη έθεστε καρδίαν. Εισακούσατε μου και πάλιν, σεμνά γαρερό, και ανοίγω από χειλαίων ορθά, ότι αλήθειαν μελετήσει ο λάριγς μου, ευδελιγμένα δε εναντίον εμού χείλη ψευδή. Με τα δικαιοσύνης πάντα τα ρήματα του στόματός μου, ουδέν εν αυτής σχολιών, ουδέ στραγγαλιώδες, πάντα ευθέα εστίθης νοούσι και ορθά της ευρίσκουση γνώσιν. Διδάσκω γαριμήν αληθή, ή να γέννητε εν Κυρίω η ελπισιμών και πληθύσεστε πνεύματος.

στόμα δικαίου αποστάζει σοφίαν, χείλη δε ανδρών επίστανται χάριτας. Στόμα σοφών μελετά σοφίαν, δίκαιος είναι ιδερίεται αυτούς εκ θανάτου. Τελευτίσαντος ανδρός δικαίου, ου κολλείται ελπής, Υιός γαρ δίκαιος γεννάται η ζωή, και εν αγαθείς αυτού καρπών δικαίος είναι εις τριγήσει. Φως δικαίης διαπαντός, και παρακυρίου ευρύσουσι χάριν και δόξαν. Γλώσσα σοφών καλά επίσταται, και εν καρδία αυτών αναπαύεται σοφία. Αγάπα Κύριος οσίας καρδίας, δέκτη δε αυτό πάντες άμωμοι εν οδό. Σοφία Κυρίου φωτίη πρόσωπον συνετού, φάνη γάρ τους επιθυμούντας αυτήν, πρώτου γνωστήνε και ευχερός θεωρείται υπό των αγαπώντων αυτήν. Ορφρύσας προς αυτήν ουκοπιάσει, και ο αγρυπνήσας δι' αυτήν ταχαίως αμέριμνος έστε. Ότι τους αξίους αυτής αυτή περιέρχεται ζητούσα, και εν τες τρίβης φαντάζεται αυτής ευμένος. Σοφίας ου κατησχύσει ποτέ κακία, δια ταύτα και εραστής εγενόμην του κάλους αυτής, και εφήνισα ταύτην, και εξεζήτησα εκ νεότητός μου, και εζήτησα νύμφη να γαγέστε με αυτό, ότι ο πάντων δεσπότης ηγάπησεν αυτήν, μίστης γάρες τίτης του Θεού επιστήμης, και αιρετής των έργων αυτού. Η πόνη αυτής η συναρετέ, σοφροσύνην δε και θρόνησιν αυτή διδάσκει, δικαιοσύνην και ανδρίαν, ον χρησιμότερον ουδεν έστι εν βίο ανθρώπης. Είδε και πολυπηρίαν ποθήτης, είδε τα αρχαία και τα μέλλοντα εικάζειν, επίσταται στροφάς λόγων και λύσεις ενηγμάτων, σημεία και τέρατα προγινώσκει και εκβάσεις καιρών και χρόνων. Και πάση σύμβουλος εστίν αγαθή, ότι αθανασία εστίν εν αυτή, και εύκρια εν κοινωνία λόγων αυτής. Δια τούτο εν έτυχον το Κυρίο και εδεήθην αυτού, και είπον εξ όλης μου της καρδίας, Θεέ Πατέρων και Κύριε του Ελέους, ο ποιήσας τα πάντα εν λόγων σου, και τη σοφία σου κατασκευάσας των άνθρωπων, είναι αδεσπόζει των υποσού γενωμένων κτισμάτων και διέπει των κόσμων ενωσιότητη και δικαιοσύνη, δώσμη την των σών θρόνων πάρεδρων σοφίαν, και μη με αποδοκιμάσεις εκπαίδων σου, ότι εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκη σου. Εξ Απόστηλων αυτήν εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξη σου, τι να συμπαρούσα μη διδάξει με, τι ευάρεστον εστί παρασύ, και οδηγήσει με εν γνώση και φυλάξει με εν τη δόξη αυτής. Λογισμοί γάρ θρητών πάντες δειλή και επισφαλής ευήνιε αυτών.

δικαίων ψυχέ εν χειρί Θεού και ούμοι άψητε αυτόν βάσανος έδοξαν εν οφθαλμίσα πρόνων τεχνάνε και ελογίστη κάκος εις η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύνδρυμα ιδέ εις είναι ειρήνη και γάρενα εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσιν η ελπής αυτών Αθανασίας πλήρης και ολίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίουσε αυτού ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αυτούς και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πινθύρες εν καλάμι διαδραμούνται. Κρινούσιν έθνη και κρατήσουσι λαόν και βασιλεύσει αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Υπεπιθώτες επ' αυτό συνήσουσιν αλήθειαν και οι πιστοί εν αγάπη προσμενούσιν αυτό

Θεός συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταυτή των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας.

τον και καλλιεργούντον εν το Αγίο και πανσέπτο ναό τούτο, κοπιώντον, ψαλώντον και υπερπεριεστώτος λαού του απεκδεχομένου.

καταξίωσον, Κύριε, τι έσπερα τα αυτιανά μαρτή τους φυλακτήνι μας. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, ξένετων και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το λεός εθιμάς καθά περιποίησαμε το ψε. Ευλογητός, Κύριε, διδαξώμε τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, η δέσποτα συνέτησώμε τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, η Άγιε, φώτισώμε τη δικαιωμασή Σου. Κύριε, το λεός εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συπρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ευχαριστώ, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των σώμα του Θεού, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομικών και αφιερωτών τη Αγία Εκκλησία Ταύτη, των επιτελούντων την Αγία Νεορτή Ταύτη.

Κυρία, φυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτου και πάσαν πόλην ίσον και χώραν. Απορρίς λίμου λίμου σεισμού καταποντισμού, Κύριος Μαχαίος.

Πατριαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών των Επουρανίων, δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των εν Αγίης Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου,

πέρα τομάτων ημών. Σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των τερίβων σου. Αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων

Σιμών, που ευλογήσαν στους πενδιάρους του συν τη ερήμο και εξ αυτών πεντακυσιλίους άρδας φορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρθους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον. Και επίθυν αυτά εν τη Αγία Εκκλησία ημών την ωρία ταύτη, εν τη σύκης των προσφερόντων τα δώρα ταύτα, εν τη σύκης των εορταζόντων και το γέννημον και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούντων σου Αγίασον. Ότι σύ ο ευλογών και αγιάζων τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπωμεν συν του ανάρχου σου Πατρί

Radio Toa, Οδηπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Ιερές Αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Εκεί περπάτησε ο Θεός» του Αρχιμανδρίτη Ιωαννικίου, Θεσσαλονίκη 1900.

Σινά είναι έπαλξη αναντικατάστατη και από ιστορικής πλευράς και για τη μοναστική πνευματική βίωση της Ορθοδοξίας και από απόψεως θέσεως και παραδοσιακής συνέχειας για τον αγώνα που κάνει κάθε τέτοιο πνευματικό κέντρο κατά των σκοτεινών δυνάμεων του υλισμού και της φθοράς του ανθρώπινου προσώπου. Γι' αυτό ευχόμαστε στους ηρωικούς συνεχιστές της ζωής ουσίων ασκητών και μαρτύρων του Σινά, τους μοναχούς, αδελφούς και πατέρες, να κρατήσουν την έπαλξη με ιστορική ευθύνη. Σύντομα ευχόμαστε ακόμα να πυκνωθούν για να αποκτήσει το Σινά την έγκλη που είχε στην εποχή του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος με την πνευματικότητα που έζησε και μετέδωσε εκείνος. Πολύ θα συντελέσει στον στόχο αυτό ένα σχέδιο αντιμετωπίσεως του τουριστικού ρεύματος που πλήττει την περιοχή. Ορισμένοι πατέρες για την υποδοχή των ξένων, απομόνωση του ξενώνος, καθορισμένη παραμονή, διαφώτιση προφορική και έγγραφη προβολή της ορθόδοξης μυστικής ζωής θα βοηθούσαν στο σοβαρό και πολύπλοκο πρόβλημα. Αν ο διάβολος χρησιμοποιεί τον τουρισμό για να πικραίνει την Αγία Μοναχική Βιωτή, εμείς ας βγάλουμε από το πικρό γλυκό. Μπορούμε. Της αγαπώσει των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών.

Όταν πήγαμε εμείς στην Ιερά Μονή του Σινά, ο ηγούμενος Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός απουσίαζε. Ο εκάστατο ηγούμενος γίνεται Αρχιεπίσκοπος Σινά. Γνωρίσαμε τον ασκητικό πατέρα Αδριανό, πνευματικό της Μονής, τον πατέρα Παύλο τον Πράο που ήταν δικαίος, τον φιλόξενο πατέρα Σοφρόνιο σκευοφύλακα, τον πατέρα Ιερεμία τον οικονόμο, τον δραστήριο πατέρα Ααρών βιβλιοθηκάριο που εσπούδασε στη Γερμανία στο Πολυτεχνείο, τον δόκιμο τότε Άγγελο και τώρα πατέρα Γρηγόριο που εσπούδασε ιατρική και τους δόκιμους Δημήτριο, Γιάννη και Δημήτριο.

Στο μοναστήρι έχουν οργανωμένο φαρμακείο και οδοντιατρείο. Μάλιστα, καθώς πληροφορηθήκαμε, ένας Βεδουίνος έχει γίνει τέλειος οδοντίατρος. Όταν πονούσε το δόντι σε κάποιο συμπατριώτη του, τον ξάπλωνε οριζόντια και του το τραβούσε με την τανάλια. Τελευταία όμως έμαθε να κάνει και ενέσεις. Από τους Βεδουίνους που υπηρετούν στη Μονή γνώρισαμε τον Γέρο Αχμέτ, τον Άχμετ που είναι μηχανικός, τον Μουχάμετ τον Μάγερο, τον Φαρχάμ και τον Πανύψηλο Σουλεϊμάν. Μελαμψή, αδύνατη, ξερακιανή, είναι πάντοτε σχεδόν, εκτός από τις ημέρες που κάνει αφόρητη ζέστη, καλοσυνάτη και υπάκουη. Πολλούς Εβραίους ακόμα συναντήσαμε, πολίτες και στρατιώτες στην έρημο του Σινά, που έχουν κάνει διαδρόμους προσγειώσεως αεροπλάνων, οικισμούς με σχολεία και για τα παιδιά των Βεδουίνων. Μετά τον τελευταίο πόλεμο, η εβραϊκή κυριαρχία διακρίνεται παντού. Ένα βράδυ, μέσα στο μοναστήρι, δύο γάτοι μάλωναν με φοβερή μανία που δεν μας άφησαν να κοιμηθούμε. Είχαν τόση αγριότητα στον καυγά και στις απειλές τους, ώστε υποθέσαμε πως ο ένας γάτος ήταν Εβραίος και ο άλλος Άραβας.

καθολικό της μονής είναι γρανιτένιο οικοδόμημα, τρίκλητη βασιλική με νάρθηκα. Η τείχη, οι κίονες, η ξύλινη στέγη, το μουσαϊκό και οι επιγραφές είναι από την εποχή του Ιουστινιανού. Ο εσωτερικός διάκοσμος του Ιερού Βήματος και του Κυρίως Ναού, το εικονοστάσι και το δάπεδο είναι του 17ου και 18ου αιώνος. Οι ξυλόγλυπτες πόρτες του Κυρίως Ναού είναι οι αρχικές του 6ου αιώνος. Από πάνω τους υπάρχει η επιγραφή «Αυτή η πύλη Κυρίου, δίκαιοι εισελεύσονται εν αυτή». Οι 12 κολόνες του Κυρίως Ναού είναι γρανιτένιες, μονόλιθοι, με γρανιτένιο ανάγλυφο και ονόκρανο, που αναπαρίστανται σταυροί, αμνοί, φυτά και φρούτα. Σε κάθε κολόνα υπάρχει εικόνα με τους Αγίους του Μηνός και χαμηλότερα, μέσα σε θύλακα του γρανίτη, βρίσκονται τα ιερά λειψανά τους.

Το μοσαϊκό της μεταμορφώσεως του Σωτήρος είναι το αρχαιότερο και ένα από τα ωραιότερα μοσαϊκά της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η τεχνοτροπία του έχει ομοιότητες με τα μοσαϊκά του Αγίου Βιταλίου της Ραβένης και της Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινουπόλεως. Στην αψίδα του μοσαϊκού είναι αγιογραφημένοι οι 11 Απόστολοι και οι 12 Προφήτες. Ο πρεσβύτερος Λογκίνος, ηγούμενος της Μονής όταν κατασκευαζόταν το μοσαϊκό, και ο Άγιος Ιωάννης, πιθανώς της Κλίμακος. Ο Μωυσής μπροστά στη φλεγόμενη Βάτο και παίρνοντας τον Δεκάλογο. Η τράπεζα του μοναστηριού έχει μία ιδιόμορφη αρχαιοπρέπεια με τόξα αιχμηρά γοτθικού ρυθμού. Στην κόγχη της τραπέζης υπάρχει θαυμάσια τοιχογραφία του 16ου αιώνος που παριστάνει την επίσκεψη της Αγίας Τριάδος προς τον Αβραάμ με την μορφή τριών αγγέλων. Το κοδωνοστάσιο χτίστηκε το 1871 με δαπάνη του σκευοφύλακος της Μονής Γρηγορίου. Στην πινακοθήκη της Μονής εκτίθενται 150 εκλεκτές εικόνες από μια συλλογή 2.000 περίπου που έχουν ανεκτίμητη πνευματική, ιστορική και καλλιτεχνική αξία. Όλες σχεδόν διατηρήθηκαν σε καλή κατάσταση διότι το κλίμα του Σινά είναι ξηρότατο. Υπάρχουν σπάνιες και αρχαίες κυρόχητες εικόνες του 6ου αιώνος. Μεγάλο μέρος ακόμη από τη συλλογή ανήκει στην πρώιμη Βυζαντινή περίοδο, 6ος και 10ος αιώνας, που έχουν τεχνοτροπία ελληνιστική, γεωργιανή, συριακή και κοπτική. Άλλες χρονολογούνται από τον 11ο μέχρι τον 15ο αιώνα. Η κριτική σχολή του 16ου αιώνος, η οποία δημιουργήθηκε από το Συναιτικό Μετόχι του Ηρακλείου, αντιπροσωπεύεται από πλήθος ωραίων εικόνων. Δυτικής προελεύσεως εικόνες είναι ελάχιστες.

Προσθήκη της Μονής είναι η δευτέρα σε σπουδαιότητα στον κόσμο μετά τη βιβλιοθήκη του Βατικανού, τόσο για τον αριθμό όσο και για την αξία των χειρογράφων. Υπάρχουν 3.000 χειρόγραφα, από τα οποία τα 2/3 ελληνικά και τα υπόλοιπα είναι αραβικά, σλαβικά, συριακά, κοπτικά, ιβηρικά, γεωργιανά, αρμενικά και αιθιοπικά.

σπουδαιότερος θησαυρός της βιβλιοθήκης σήμερα είναι ο παλίμψιστος Συριακός Κώδικς του 400 μετά Χριστόν, με δευτέρα γραφή του 7ου ή 8ου αιώνος. Στο παρελθόν υπήρξε και ο Σιναϊτικός Κώδικς, το πολυτιμότερο χειρόγραφο στον κόσμο, που περιέχει το ελληνικό κείμενο της Αγίας Γραφής, Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, χρονολογούμενο από τα μέσα του 4ου αιώνος. Το 1865 το δανείστηκε ο γερμανός μελετητής Τίσεντορφ για λογαριασμό του Ρώσου Αυτοκράτορος, αλλά ουδέποτε το επέστρεψε. Το 1933 το αγόρασε το Βρετανικό Μουσείο αντί 100.000 λιρών, όπου και βρίσκεται μέχρι σήμερα. Το αρχαιότερο ελληνικό Ευαγγέλιο στη βιβλιοθήκη είναι του 717, δώρο του Αυτοκράτορος Θεοδοσίου του Τρίτου. Εκτός από τα χειρόγραφα, υπάρχουν επίσης 5.000 έντυπα, μερικά από τα οποία ανήκουν στα πρώτα χρόνια της τυπογραφίας.

Ιερές Αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Εκεί περπάτησε ο Θεός» του Αρχιμανδρίτη Ιωαννικίου, Θεσσαλονίκη 1978. Παραγωγή

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Εορτάζει και πανηγυρίζει η Ιερά Μονή του Οσίου Κενδέα του Θαυματουργού στο Αυγόρου. Είναι ο εγκατασταθής αδελφότητα της Ιεράς Μονής Αγίου Κενδέου του Αυγόρου. Ενημερώνει το Χριστεπώνυμο Πλήρωμα πως και φέτος θα εορταστεί με κάθε επισημότητα η εορτή του Αγίου Κενδέα του Θαυματουργού. Κατά το δεκαήμερο των λατρευτικών εκδηλώσεων από Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου καθημερινά θα τελούνται η παράκληση και οι χαιρετισμοί, ενώ θα εκτίθεται για προσκύνηση τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Κενδέα. Το απόγευμα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στις 7 μετά μεσημβρίαν θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον Ιερομόναχο Νίκονα Αγιορείτη. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με τον πανηγυρικό Εσπερινό την Παραμονή Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και την Θεία Λειτουργία την επομένη Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Στον περιβάλλοντα χώρο της Μονής θα διεξαχθεί η μεγάλη καθιερωμένη πανηγυρής. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Σάββα στα Λιβάδια μας πληροφορεί για την ομιλία που θα γίνει με τον Αγιορείτη Γέροντα Νίκονα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Το περιβόλι του Αγίου Λαζάρου στη Δρομολαξία μας πληροφορεί για την Θεία Λειτουργία που θα γίνει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από 6:30 το πρωί μέχρι 8:30 θα τελεστεί πρωινή Θεία Λειτουργία στο περιβόλι του Αγίου Λαζάρου στη Δρομολαξιά. Τελείται με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αεροπαγίτου και του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού.

όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, 2 του Οκτώβρη, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 2 Οκτωβρίου σήμερα και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυπριανού και Ιουστίνης της Παρθένου. Διδασκαλίαν της πλάνης και γνώσιν των ειδώλων απαιδήσω αληθώς και σταυρών εμφυάσω όπλων η σωτηρίαν Κυπριαν έπα μακάριστε. Έριψα στας βίβλους τας μαγικάς των άνθρωπων απέθου των παλαιών και όκησεν εν σύ θεογνωσία η τριάση ομοούσιος. Αυτή νικέτευε ιεράρχα συναγγέλης του σωθήνε ημάς.

2 του Οκτώβρη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυπριανού και Ιουστίνης της Παρθένου. Αλγής Ατανάς των πάλε φίλων βλέπων, ξύφι φιλούντα συνθανήν Ιουστίνη. Έπασχε ο Σατανάς που έβλεπε τον παλαιόν του φίλο τον Κυπριανό να επιθυμεί να συναποθάνει διαξύφους μαζί με την Ιουστίνα. Ο Άγιος Ιερομάρτης Κυπριανός καταγόταν από την Αντιόχεια της Συρίας και έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Δεκίου 249-251 μετά Χριστόν. Ανήκε σε ένδοξη και ξακουστή γενιά. Ήταν πλούσιος, φιλόσοφος, αλλά και ξακουστός μάγος. Ο Κυπριανός προσιλητίστηκε στην πίστη του Χριστού από την Αγία Παρθένο Ιουστίνα, που και αυτή καταγόταν από την Αντιόχεια, αφού του διέλυσε όλες του τις μαγικές ενέργειες σαν ιστό αράχνης. Συγκεκριμένα κάποιος Έλληνας ονόματι Αγλαΐδας ερωτεύτηκε παράφορα την Ιουστίνα λόγω του κάλους της, και επειδή δεν μπόρεσε να πετύχει τον σκοπό του, πήγε στο μάγο Κυπριανό και ζήτησε την βοήθειά του. Εκείνος, παρά το γεγονός ότι έστειλε 3 φορές δαίμονες στην Ιουστίνα για να τις εξάψουν τις επιθυμίες της σάρκας, δεν κατόρθωσε απολύτως τίποτε. Τότε λοιπόν ο Κυπριανός, αφού διαπίστωσε ότι η μαγική του τέχνη δεν έφερε κανένα πρακτικό αποτέλεσμα, έκαψε τα μαγικά του βιβλία, επίστεψε στον Ιησούν Χριστόν και βαπτίστηκε. Τελικά μάλιστα έγινε και επίσκοπος. Και δια του κηρύγματος του οδήγησε πολλούς στην πίστη στο Χριστό. Ο Άγιος Κυπριανός για τις πολλές δραστηριότητες του υπέρ της Εκκλησίας συνελήφθη μαζί με την Ιουστίνα από τον Κόμιτα της Δαμασκού και με προσταγή του υποβλήθηκαν και οι δυο τους σε βασανιστήρια. Συγκεκριμένα τους καταξέσχισαν τις πλευρές με σιδερένια νύχια και εν συνεχεία τους έριξαν μέσα σε ένα σιδερένιο πειρακτωμένο τηγάνι. Πλην όμως οι Άγιοι με την χάρη του Θεού δεν έπαθαν ούτε το παραμικρό έγκαυμα. Κατόπιν τους έβγαλαν από το τηγάνι και τους έστειλαν δέσμιους στην Νικομίδια της Μικράς Ασίας. Εκεί ο Ιερομάρτης Κυπριανός και η Αγία Μάρτης Ιουστίνα η Παρθένος ετελειώθησαν δια αποκεφαλισμού και ανήλθε στεφανιφόροι στους ουρανούς. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος υποστηρίζει ότι την Αγία Παρθένο Ιουστίνα δεν την ερωτεύθηκε κάποιος άλλος, δηλαδή ο αναφερόμενος Αγλαΐας, αλλά ο ίδιος ο Κυπριανός προτού προσέλθει στην πίστη του Χριστού, όντας δηλαδή ακόμη μάγος. Η σύναξη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυπριανού και της Αγίας Μάρτυρος Ιουστίνης τελείται στο ιερό τους μαρτύριο, το οποίο βρίσκεται πέραν εν της Σολομόντος.

ιερέων εν χρίσματι και μαρτύρων εν αίματι, το Θεό προσύγγισας τελεότατα Κυπρίαν επαναγίδημε, το άνθος της φύσεως ή των λόγων καλονή, της σοφίας ακρόπολης, της ορθότητος των δογμάτων ιστάθμης, των κανόνων παναρμόνιος ευθύτης εκκλησιών η ευπρέπεια.

Επωδές τες του δαίμονος, τας οδάστα του πνεύματος και σταυρού το τρόπιον αντιτάξασα, την παρθενίαν ετήρησας και μάρτισα ήττητος προσυνέχθης το Χριστό ιερότα των σφάγιων, όθεν έτυχε στον στεφάνων της νίκης η ουστίνα των παρθένων και μαρτύρων και κοσμημένη φεδρότηση.

2 του Οκτώβρη σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυπριανού και της Παρθένου Ιουστίνης. Ήταν ευγενής, πλούσιος και φιλόσοφος από την Καρχιδόνα της Λιβύης στα χρόνια του αυτοκράτορα Δεκίου, ο Κυπριανός. Στην Αντιόχεια εξασκούσε άριστα την μαγική τέχνη. Κάποτε όμως ένας ειδωλολάτρης, ο Αγλαΐδας, ερωτεύτηκε μια Παρθένο κόρη, την Ιούστα, αλλά επειδή η χριστιανή κόρη δεν ανταποκρινόταν στις αμαρτωλές του προτάσεις, αυτός κατέφυγε στον μάγο Κυπριανό. Αλλά μπροστά στη χριστιανική σταθερότητα της Ιούστας, μαγικής, εμπέγματα, κατέκητο τέχνης και της επιφρονής η αλαζονίας, έλεγχος εφήβριστος. Οι απάτες δηλαδή της μαγικής τέχνης του μάγου είχαν πέσει κάτω, ανίκανες να κάνουν κακό στη χριστιανή κόρη, και η αλαζονία του Κυπριανού για τη μαγική του σοφία αποδείχθηκε γελία. Τότε μπροστά στον επίσκοπο Άνθυμο έκαψε τα μαγικά του βιβλία και βαπτίστηκε χριστιανός. Κατόπιν έγινε ιερέας και αργότερα επίσκοπος Καρχιδόνας. Την δε Ιούστα χειροτώνησε διακόνισσα και την μετονόμασε σε Ιουστίνη. Στη διακονία της Εκκλησίας ο Κυπριανός έδειξε μεγάλο αποστολικό ζήλο και γι' αυτό εξορίστηκε από τον Δέκιο μαζί με την Ιουστίνη στην Οικομίδια. Εκεί ο ηγεμόνας Κλάβδιος αποκεφάλισε τον Κυπριανό και την Ιουστίνα. Τα τίμια λείψανά τους οι χριστιανοί τα μετέφεραν στη Ρώμη και τα έθαψαν με τιμές στον επισημότερο λόφο της πόλης. Θείας πίστεως τη φωταυγία, σκότος έλειπες της ασεβίας και φωστήρ της αληθείας γεγέννησε, ποιμαντικός γαρφεδρίνες των βίων σου, Κυπριανέ, τι αθλήσι δε δόξασε, Πάτερ όσιε, τον κτίστην ημίν ηλαίωσε, ομού συν Ιουστίνη τη Θεόφρονη.

διάβολος, αγαπητοί ακροατές, είναι παμπώνυρος και προσπαθεί να πλέξει στα σατανικά του δίκτυα και να πλανήσει ακόμα και τους εκλεκτούς. Για τον σκοπόν αυτό μηχανογραφεί και ραδιουργεί μέρα και νύχτα και οι κόποι του δεν μένουν άκαρποι. Αν σκεφτούμε πόσοι άνθρωποι καθημερινά γίνονται θύματα του πονηρού, βεβαίως και οι εσωτερικές κλίσεις που κληρονομήσαμε από τον Αδάμ και ο κόσμος που κείται εις το πονηρόν μας πρόχνουν στο κακό, αλλά και ο μισάνθρωπος σατανάς υποβοηθεί και ευνοεί την καταστροφή μας. Αλλά ενώ πολλές είναι ομολογουμένως οι επιτυχίες του διαβόλου, όμως δεν πρέπει να αγνοούμε ότι και οι αποτυχίες του δεν είναι λίγες, και μάλιστα ύστερα από τη γενική πανολεθρία που υπέστη στο Γολγοθά από τον εσταυρωμένο Κύριο. Ας μη μας καταλαμβάνει πανικός όταν ο διάβολος κερδίζει έδαφος στις ανθρώπινες κοινωνίες, διότι έρχονται στιγμές που ιτάται κατά κράτος. Θα έρθει δε και η ώρα η μεγάλη κατά την οποία θα υποστεί την ολοκληρωτική συντριβή και θα περιοριστεί βασανιζόμενος στα σκοτεινά τάρταρα του Άδη και θα αφήσει ήσυχους τους ανθρώπους του Θεού να χαίρονται αιωνίως την ζωή τους κοντά στον ζωοδότη. Μια προσωρινή ήττα υπέστη ο Σατανάς και από τον Άγιο Μάρτυρα Κυπριανό. Ο Κυπριανός ζούσε στα χρόνια του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Δεκίου στην αφρικανική πόλη Καρχιδόνα. Ήταν πλούσιος, από καλή οικογένεια, μορφωμένος και φιλόσοφος. Πριν γίνει χριστιανός, ζούσε βίο έκκλητο. Είχε παραδοθεί ολοκληρωτικά στο διάβολο και εκτελούσε σαν πυθύνι όργανο τα προστάγματά του. Κυλιόταν στον Βόρβορο και στην Ακολασία, επαγγελόταν τον μάγο και ασχολούνταν με τα απόκριφα μαγικά και αθέμητα, πλανώντας τους άλλους και τον εαυτό του. Αλλά ήρθεν και γι' αυτόν η ώρα της χάριτος. Σε ηλικία 40 ετών εντυπωσιάστηκε από τα φυσικά και πνευματικά προσόντα της ομολογήτριας Ιουστίνης, συγχρόνου του Αγίας, της οποίας η σεμνότητα δημιουργούσε μέσα του δέος και σεβασμό, δέος που δεν του επέτρεπε να σκεφτεί κάτι το πονηρό χωρίς να γνωρίζει το γιατί. Όταν δε έμαθε ότι η σεμνή και ωραία αυτή κόρη είναι χριστιανή, λυπήθηκε στην αρχή, αλλά ύστερα πήρε την πρώτη του όθηση για την αναθεώρηση και των δικών του αντιλήψεων. Η δύναμη του Σταυρού σε λίγο διάστημα τον έβγαλε από το βούρκο, παρέδωσε τα μαγικά βιβλία του στη φωτιά και γύρισε την πλάτη του στο διάβολο. Να πως περιγράφει ο ίδιος τα αισθήματα της επιστροφής του. Όταν το νερό της κολυμβήθρας ξέπλυνε την ακαθαρσία της προηγούμενης ζωής μου, ηλαρό τότε και αγνό φως κατέβηκε από τον ουρανό στην καρδιά μου. Ξαναγεννήθηκα και μεταπλάστηκα σε νέον άνθρωπο. Το ασταθές και ταλαντευόμενο πνεύμα μου ενισχύθηκε θαυμαστός. Μου αποκαλύφθηκαν τα μυστήρια. Διαλύθηκε το σκοτάδι που με έζωνε. Οι δυσκολίες υποχώρησαν. Οι υποτιθέμενες αδυναμίες διασκορπίστηκαν. Ύστερα από τη σταθεροποίησή του στη χάρη, πήρε τη μια κατόπιν της άλλης τις χειροτονίες του διακόνου, πρεσβυτέρου και επισκόπου. Ως επίσκοπος Καρχιδόνας αναδείχθηκε με τον καιρό σε εξέχουσα εκκλησιαστική προσωπικότητα, σε διδάσκαλο Άγιο και μάρτυρα της Εκκλησίας. Ο Σατανάς ιτήθηκε κατά κράτος, τον έχασε για πάντα. Σαν εκκλησιαστικός συγγραφέας ο Κυπριανός έγραψε πολλά συγγράμματα κατά των αιρετικών, δονατιστών, περί των πεπτοκότων,
περί της ενότητος της Εκκλησίας, περί της Κυριακής προσευχής, περί του θανάτου, περί ελεημοσύνης, περί υπομονής, περί φθόνου, περί ειδόλων. Σε αυτόν ανήκει η ωραία αποφθεγματική εκκλησιολογική φράση «Όποιος δεν έχει την Εκκλησία μητέρα, δεν μπορεί να έχει τον Θεό πατέρα». Στα χρόνια του διωγμού ο Κυπριανός εξορίζεται 257 μετά Χριστόν, αλλά σε νέο κύγμα διωγμού που ξέσπασε λίγο αργότερα συλλαμβάνεται και καταδικάζεται σε αποκεφαλισμό 258 μετά Χριστόν. Όταν έμαθε την απόφαση της καταδίκης του είπε «Στο Θεό ευχαριστίες». Να τη γράφει ο θεολόγος Γρηγόριος στο εγκόμιο του στον Άγιο Κυπριανό «Ξύφη την κεφαλήν τμηθείς και τες πολλές βασάνεις ταύτην επιτίθηση την κορονίδεν, ούτω Χριστό προσάγεται, ούτω προς Χριστόν μετατίθεται ο πολλής εν ασεβία και πλοίων εν ευσεβία Κυπριανός, ο μέγας διώχτης και στεφανίτης». Να η μεγαλύτητα του διαβόλου, αγαπητοί ακροατές. Τέτοιες ήττες υφίσταται συχνά ο αντίδικος όταν μεγάλη αμαρτωλή και άσωτη, αν και μπλεγμένη για καλά στο κουβάρι του, ξαφνικά από κάποια θεία φώτιση ή ένα σημάδι ή μια ασθένεια ή κάποια ομιλία λιποταχτούν από την παράταξη του διαβόλου και συντάσσονται στην παρεμβολή του νικητού των αιώνων. Στην Έφεσο, στα χρόνια των Αποστόλων, πολλοί είχαν μαγικά βιβλία, αλλά όταν άκουσαν το κήρυγμα των Αποστόλων, συνειδητοποίησαν την φθορά που υφίστανται από αυτά, τα συγκέντρωσαν όλα στην πλατεία σε ένα μεγάλο σωρό και τα έριξαν στη φωτιά, έτσι όπως μας πληροφορεί το βιβλίο των πράξεων των Αγίων Αποστόλων στο 19ο κεφάλαιο. Ήταν και αυτή μια από τις πρώιμες πανολεθρίες του διαβόλου. Ο Άγιος Κυπριανός σε όσους άθελα τους έχουν μπλέξει με μάγια, μάγους, ξωτικά, γητεύματα, μαγκανίες και τα παρόμοια, συνιστά χριστιανοί μακριά από τα μάγια, διώξετε από τη ζωή σας το διάβολο, μετανοήστε και ελάτε στο Χριστό, στην Εκκλησία, όπου θα βρείτε την αλήθεια και την αιώνια ζωή.

Παιδευθείς εν διπλάνη επιμελώς, όσο Παύλος εκλήθης εξ ουρανού, σταυρό οδηγούμενος προς το φως το της γνώσεως, της γαρ σεμνής Παρθένου το πόθο φλεγόμενος, δι' αυτής ηρμός της το πλάστη της κτίσεως, όθε θριαμβεύσας του εχθρού του ανίσχυρον, συν αυτή κατηξίωσε του χορού των μαρτύρων, Κυπριανέ ιερότατε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, τον πτεσματον άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζουσι πόθο, την Αγίαν μνήμην σου.

άλλην κρατεάν καταφυγήν και ισχύος πύργων και τείχος ακαταμάχητον, όντως ούκ εκτίμεθα ημί σε πάναγνε και προσέ καταφεύγομεν και σύ εκβοόμεν, δέσποινα βοήθησον μη απολόμεθα, δείξον εις ημάς την συν χάριν και της δυναστείας την δόξαν και της ευσπλαχνίας σου το μέγεθος.

γιατί αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοφίλου του Ομολογητού. Εναντίον μου σύ τελευτή τιμία, λέγει Θεός σύ το φίλο Θεοφίλο. Σε σένα τον φίλο του Θεόφιλο, ο Θεός λέγει, η τελευτή σου ενώπιό μου υπήρξε τιμημένη. Όσιος ομολογητής Θεόφιλος ήταν μοναχός

τροφή και νερό. Κατόπιν τον έβγαλαν από την φυλακή και επειδή παρά τις πιέσεις έμενε σταθερά προσιλωμένος στην ορθόδοξη διδασκαλία περί των Αγίων εικόνων, τον εξαπέστειλαν στην εξορία. Στον τόπο δε της εξορίας του Όσιος και ομολογητής Θεόφιλος παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό, ευχαριστώντας και δοξολογώντας Αυτόν μέχρι της τελευταίας του αναπνοής.

0: σήμερα ακόμα, αγαπητοί οι ακροατές, 2 του Οκτώβρη, η μνήμη της Αγίας Δάμαρης της Αθηναίας. Είναι η πρώτη γυναίκα στην Αθήνα που πίστεψε δια του Αποστόλου Παύλου στον Χριστό. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Γαβρά. Γεννήθηκε τον 10ο αιώνα στην Κωμόπολη της Χαλδίας, από γονείς ευσεβείς και ένδοξους. Ο ίδιος έγινε καταξιωμένος στρατηγός και μαρτύρησε για τον Χριστό στη Θεοδοσιούπολη το 1098. Η σύναξή του γίνεται στην Τραπεζούντα, όπου βρίσκεται και η τιμία κεφαλή του. Τέλος σήμερα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου, του Χαντζηγεωργίου, γιος χριστιανών γονέων από την Φιλαδέλφια. Έφυγε από την πατρίδα του και πήγε στην πόλη Καραντζασού της Ηλιούπολης, όπου εξασκούσε την τέχνη του αμπαντζή σαγματοποιού. Σε κάποια διασκέδαση που ήταν παρόν και ο Γεώργιος, κάποιος που βρισκόταν σε κατάσταση μέθης έπεσε και σκοτώθηκε. Τότε, σύμφωνα με τη συνήθεια, ο κριτής ζήτησε από τους κατοίκους να πληρώσουν το ανάλογο πρόστιμο. Ο Γεώργιος αρνήθηκε να καταβάλει αυτό το πρόστιμο και πάνω στο θυμό του είπε ότι δεν το πληρώνει γιατί είναι Τούρκος. Αμέσως τότε οι Τούρκοι τον συνέλαβαν και του έκαναν περιτομή. Αργότερα ο Γεώργιος μετανοημένος πήγε στο Άγιον Όρος, όπου έμεινε για αρκετό χρονικό διάστημα. Επανήλθεν όμως στην πόλη Καραντζασού και μπροστά στον κριτή ομολόγησε με θάρρος την πίστη του στο Χριστό. Παρά τις κολακίες του κριτή έμεινε αμετάθετος στην απόφασή του. Άρχισε τότε μια σειρά φρικτών βασανιστήριων που ο Γεώργιος τα υπέμεινε με μεγάλη γενναιότητα. Έλεγε μάλιστα: «Ό,τι και αν μου κάνετε, εγώ δεν αρνούμαι πλέον την πίστη μου. Χριστιανός γεννήθηκα, χριστιανός είμαι, χριστιανός θέλω να πεθάνω». Τελικά στις 2 Οκτωβρίου του 1794 τον αποκεφάλισαν. «Τε στον Αγίο σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν».
1: Οδηπόροι 91. Η καλή συντροφιά.

0: Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, αλφαβητικά κεφάλαια. Διαβάζει ο Γιώργος Μπάρλας.
1: Κεφάλαιο 24 συνέχεια. Όπως λοιπόν δεν ωφελείται καθόλου αυτός που περπατεί στο σκοτάδι με το να κρατεί πολλές και όμορφες λαμπάδες σβησμένες, διότι ούτε τον εαυτό του ούτε κανέναν άλλο βλέπει με αυτές, έτσι ούτε εκείνος που νομίζει ότι έχει μέσα του όλες τις αρετές, αν αυτό είναι δυνατόν, ενώ όσο δεν έχει μέσα του το φως του Αγίου Πνεύματος, ούτε να δει καθαρά τις πράξεις του μπορεί, ούτε κατά πόσο είναι αρεστές το Θεό έχει καν πληροφορηθεί. Αλλά ούτε άλλος μπορεί να οδηγήσει ή να τους διδάξει το θέλημα του Θεού, ούτε είναι άξιος να δεχθεί λογισμούς άλλων, έστω και αν γίνει από τους ανθρώπους πατριάρχης, έως ότου αποκτήσει μέσα του το φως που φωτίζει. Διότι ο Χριστός λέει: «Περπατάτε ενώσο έχετε το φως, για να μην σας πιάσει το σκοτάδι. Εκείνος που περπατεί στο σκοτάδι δεν ξέρει που πηγαίνει». Εάν λοιπόν εκείνος δεν γνωρίζει που πηγαίνει, πώς θα υποδείξει σε άλλους την οδό? Ποιο λοιπόν το όφελος αν κάποιος τοποθετήσει σβησμένο λιχνάρι πάνω σε άλλο λιχνοστάτη, εφόσον στερείται τη φωτιά που ανάβει και φωτίζει? Δεν πρέπει λοιπόν να κάνει έτσι. Αλλά πώς? Όπως καθόρισε ο ίδιος ο Θεός που βρίσκεται επάνω απ' όλα. Διότι λέει: «Κανείς δεν ανάβει λιχνάρι και το βάζει σε μέρος κρυφό, ούτε το τοποθετεί κάτω από το δοχείο που μετράνε το στάρι, αλλά στο λιχνοστάτη, ώστε εκείνοι που μπαίνουν να βλέπουν το φως». Και αφού είπε αυτό, προσθέτει και τα γνωρίσματα αυτού που έχει γίνει λίχνος και έχει μαζί του το φως, λέγοντας έτσι: «Ο λίχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός». Ποιον λοιπόν εννοεί όταν λέει οφθαλμό, αν όχι οπωσδήποτε το νου, ο οποίος δεν μπορεί να γίνει ποτέ απλός παρά μόνον όταν δει το απλό φως? Και φως απλό είναι ο Χριστός. Όποιος λοιπόν έχει διαρκώς το φως του να λάμπει στη διάνοια, λέγεται ότι έχει νου Χριστού. Όταν ο οφθαλμός σου είναι υγιής, τότε και όλο το σώμα σου της ψυχής θα είναι φωτεινό. Αλλά όταν πάσχει ο νους, δηλαδή είναι σκοτισμένος και χωρίς φως, και το σώμα σου αυτό θα είναι σκοτεινό. Πρόσεχε λοιπόν μήπως το φως που έχεις είναι σκοτάδι. Λέει: «Πρόσεχε μήπως νομίζεις ότι έχεις αυτό το οποίο δεν έχεις αποκτήσει». Βλέπετε με ποιο τρόπο και ο ίδιος ο δεσπότης μιλάει προς εσάς, τους δούλους, τους ανίσους του, λέγοντας: «Πρόσεχε μην πλανηθείς και νομίσεις ότι και μέσα σου υπάρχει φως, και αυτό δεν είναι φως αλλά σκοτάδι». Βλέπετε ότι και εμείς διδάσκουμε τα ίδια με τον δεσπότη προς εσάς τους ομοδούλους, και δεν λέμε τίποτε διεστραμμένο ή φαύλο. Λέμε δηλαδή: «Προσέχετε αδελφοί, μήπως ενώ νομίζετε ότι ζείτε με το Θεό και φαντάζεστε ότι έχετε κοινωνία μαζί Του, βρεθείτε μακριά Του και χωρισμένοι, επειδή δεν βλέπετε πλέον το φως Του. Διότι, αν είχε ανάψει τις λαμπάδες σας, δηλαδή τις ψυχές σας, θα είχαν φωταγωγήσει το εσωτερικό σας, καθώς ο ίδιος ο Θεός και Κύριός μας Ιησούς Χριστός είπε: «Εάν λοιπόν ολόκληρο το σώμα σου είναι φωτεινό, χωρίς να έχει κανένα μέρος σκοτεινό, τότε θα είναι ολόκληρο φωτεινό, όπως όταν το λιχνάρι σε φωτίζει με τη λάμψη του». Ποια λοιπόν άλλη μαρτυρία ισχυρότερη από αυτό να σου αναφέρουμε για να το μάθεις? Και αν δυσπιστήσεις το δεσπότη, πες μου, πώς θα πιστέψεις στο σύμβουλο? Αλλά τι να πω προς εκείνους που αγαπούν να είναι ονομαστοί και να γίνουν ιερείς και αρχιερείς και ηγούμενοι, και θέλουν να δέχονται λογισμούς άλλων και λένε ότι είναι άξιοι να τους δοθεί το δεσμήν και ελιήν? Όταν τους βλέπω να μην γνωρίζουν τίποτε από τα αναγκαία και θεία πράγματα, ούτε να τα διδάσκουν σε άλλους ή να τους οδηγούν στο φως της γνώσεως, τι άλλο να πω παρά εκείνο που ο Χριστός είπε στους Φαρισαίους και διδασκάλους του Θείου Νόμου: «Άλλοι μόνο σε εσάς νομοδιδάσκαλοι, διότι αφαιρέσατε το κλειδί της γνώσεως, και εσείς οι ίδιοι δεν μπήκατε, αλλά και εκείνους που ήθελαν να μπουν τους εμποδίσατε. Και τι άλλο είναι το κλειδί της γνώσεως παρά η χάρις του Αγίου Πνεύματος, που δίνεται δια της γνώσεως και δια του φωτισμού παρέχει την αληθινή γνώση και επίγνωση, και διανοίγει τον κλεισμένο και καλυμμένο νου μας, καθώς πολλές φορές σας είπαμε πολλές παραβολές και υπαινιγμούς, ακόμη δε και με φανερές αποδείξεις». Ας μην εξαπατούμε λοιπόν τους εαυτούς μας και ακολουθώντας τις επιθυμίες της σάρκας μας γινόμαστε πόρνοι με τα έργα μας, αναγορεύοντας τους εαυτούς μας σε δασκάλους, όταν δηλαδή γινόμαστε ηγούμενοι και ιερείς και αρχιερείς, ενώ καταφρονούμε το Θεό και τη σωτηρία μας. Γιατί όταν ο Ιησούς είπε στον Νικόδημο, εάν δεν γεννηθεί κανείς άνωθεν δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού, και ο Νικόδημος απάντησε σε αυτόν, πώς μπορεί να γεννηθεί ένας άνθρωπος όταν έφτασε στα γερατιά, μήπως μπορεί για δεύτερη φορά να μπει στην κοιλιά της μάνας του και να γεννηθεί? Ο Ιησούς τον επέπληξε και του είπε, «Συ είσαι διδάσκαλος του Ισραήλ και αυτά δεν τα ξέρεις?» Και αν αυτό το είπε σε άνθρωπο που δεν είχε ακόμη καθόλου πιστέψει ούτε γνώριζε τα σχετικά με τη χάρη, άραγε πόση καταδίκη αξίζουμε εμείς που είμαστε μετά τη χάρη δάσκαλοι και δεν γνωρίζουμε τα σχετικά με τη χάρη, εμείς που απολαύσαμε τόση διδασκαλία και καθημερινά διδασκόμαστε δια πολλών μαρτυριών των Αποστόλων και διδασκάλων και του ιδίου του Κυρίου? Αν λοιπόν δεν γνωρίζουμε πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε σε αυτή τη ζωή, ούτε ότι πρέπει πρώτα να τρεφόμαστε με καλά έργα και μετά να καταστήσουμε τους εαυτούς μας δούλους της δικαιοσύνης, σαν να βρισκόμαστε ενώπιον του Κυρίου και όχι ανθρώπων, και αποφασίσαμε να υπηρετούμε άμεμπτα τον ζωντανό Θεό, ούτε ποιου είδους και τι λογής οφείλουμε πρώτα να γίνουμε και μετά να αναλάβουμε προϊστάμενοι των άλλων, πες μου, πώς θα αναλάβουμε τη φύλαξη και την επιμέλεια του δεσποτικού ποιμνίου? Πώς θα το ποιμάνουμε σύμφωνα με το θέλημα του αρχιποίμενα Ιησού Χριστού και θα το οδηγήσουμε σε λιβάδια αϊθαλή? Αλλά πόσο μεγάλη πόρωση και καταφρόνηση του Θεού και των θείων! Διότι αφού κλείσαμε τα αυτιά μας όπως η ασπίδα το ερπετό, γίναμε σαν κοφοί και άλαλοι όπως οι νεκροί, και όντας ανάπηροι στις αισθήσεις της ψυχής, δεν αισθανόμαστε αυτά που λέγονται, ούτε τι είναι ο χριστιανισμός γνωρίζουμε καλά, αλλά αγνοώντας και το μυστήριο της οικονομίας και μη γνωρίζοντας με ακρίβεια τα μυστήρια των χριστιανών, χωρίς ντροπή επιχειρούμε να δείξουμε στους άλλους τα σχετικά με το φως της γνώσεως, μάλλον δι' αυτό το ίδιο το φως της γνώσεως. Η γνώση δεν είναι το φως, αλλά το φως είναι η γνώση, επειδή εν αυτό και δι' αυτού και εξ αυτού προέρχονται τα πάντα. Όταν αρνούμαστε να το δούμε αυτό, φανερώνουμε τους εαυτούς μας ότι ούτε γεννήθηκαν ούτε εισήλθαν στο άνωθεν φως, αλλά ενώ είμαστε ακόμη έμβρια ή εκτρώματα, για να πούμε καθαρά την αλήθεια, εισβάλλουμε στους ιερούς τόπους και επιβαίνουμε στους αποστολικούς θρόνους, και το ακόμη φοβερότερο, οι περισσότεροι εξαγοράζουμε με χρήματα την ιεροσύνη χωρίς φόβο Θεού και επιζητούμε ως ποιμένες να οδηγούμε το βασιλικό ποίμνιο, εμείς που ούτε καν πρόβατα υπήρξαμε ποτέ. Και αυτά με μόνο σκοπό να γεμίσουμε σαν θηρία τις κοιλίες μας και να πράξουμε όλα τα άλλα όσα απαιτεί η επιθυμία του χειρότερου και η προς τα κάτω επιθυμία και όρεξη. Τέτοιοι ήταν αδελφοί από την αρχή οι Απόστολοι? Τέτοιοι οι διάδοχοι των Αποστόλων? Τέτοιοι οι πατέρες μας και διδάσκαλοι? Τι φοβερή είναι η τόλμη αυτών των ανθρώπων, διότι όχι μόνο στα αισθητά χρήματα γίνονται προδότες και ιερόσιλοι, αυτοί που αποβλέπουν μόνο στο σακούλι των χρημάτων, αλλά τολμούν να αγγίξουν και αυτόν τον ίδιο τον θείο πλούτο. Γι' αυτό δεν ντρέπονται να λένε, σε εμάς ανήκει το δεσμήν και λύειν, και αυτό το λάβαμε άνωθεν στην παρούσα ζωή. Όπως η αδιαντροπιά, για να μην πω ότι είναι η χειρότερη παραφροσύνη. Ω εσύ πες μου, από ποιον και για ποιο λόγο έλαβες άνωθεν την εξουσία αυτή? Επειδή εγκατέλειψες τα πάντα και ακολούθησες τον Χριστό? Επειδή καταφρόνησες την επίγεια δόξα? Επειδή έγινες ταπεινός στο πνεύματι? Επειδή πούλησες τα πάντα και τα χάρισες στους φτωχούς? Επειδή θυσίασες την ψυχή σου, δηλαδή την έκρωσες για τον κόσμο και δεν την οδήγησες σε κανένα σαρκικό θέλημα? Ή και εσύ όπως παλαιότερα οι μαθητές του Χριστού άκουσες από αυτόν, δηλαδή αφού σε εμφύσισε και σου είπε, λάβε πνεύμα άγιο, εάν συγχωρήσεις τις αμαρτίες κάποιου του είναι συγχωρημένες, αν κάποιου δεν τις συγχωρήσεις θα μείνουν ασυγχώρητες? Αλλά η εξουσία αυτή είναι των ιερέων, λέει. Το γνωρίζω κι εγώ, αυτό είναι η αλήθεια. Δεν είναι όμως όλων και των κατόνομα ιερέων, αλλά εκείνων που ιερουργούν το Ευαγγέλιο με πνεύμα ταπεινώσεως και ζουν άμεμπτη ζωή, εκείνων που παρέστησαν προηγουμένως τον εαυτό τους στον Κύριο και παρουσίασαν πνευματικά την εσωτερική τους λατρεία μέσα στο ναό του σώματός τους ως θυσία τελεία, αγία, ευάρεστη, και έγιναν δεκτοί και εμφανίστηκαν στο άνω θυσιαστήριο και προσφέρθηκαν από τον αρχιερέα Χριστό ως προσφορά τέλεια στο Θεό και Πατέρα, και μεταβλήθηκαν και μεταμορφώθηκαν εις Χριστόν, ο οποίος πέθανε για μας και αναστήθηκε με τη δόξα της θεότητος. Εκείνων που με τέλεια ταπείνωση νύχτα και μέρα μετανοούν και πενθούν και με δάκρυα παρακαλούν, όχι μόνον για τον εαυτό τους, αλλά και για το ποίμνιο που τους εμπιστεύτηκαν και για τις Άγιες Εκκλησίες του Θεού όλου του κόσμου. Και όχι μόνον αυτών, αλλά και εκείνων που ενώπιον του Θεού κλαίνε σφοδρά για τα αμαρτήματα των άλλων, εκείνων που δεν έχουν τίποτε παραπάνω από τα αναγκαία, ούτε φροντίζουν για καμιά ικανοποίηση ή απόλαυση του σώματος, αλλά καθώς έχει γραφεί, οδηγούνται από το πνεύμα και δεν επιτελούν την επιθυμία της σαρκός. Και επιπλέον, εκείνων που δεν προτιμούν, ούτε φτωχό ούτε πλούσιο, ούτε άρχοντα ούτε ερχόμενο, ούτε και αυτόν τον ίδιο που φορά το στέμα, λόγω της δικαιοσύνης και της εντολής του Θεού. Εκείνων που δεν χαυνώνονται με την πρόφαση ελέους ή ένεκα προσφοράς, δώρων ή φόβου ή αγάπης ή κάποιου άλλου πράγματος ορατού ή αοράτου και δεν παραβλέπουν ή παραβαίνουν την εντολή του Θεού που είναι πάνω απ' όλα. Σε αυτούς λοιπόν ανήκει το δεσμήν και λύην και τον αιγερουργούν και διδάσκουν και όχι σε εκείνους που εξελέγησαν και χειροτονήθηκαν μόνον από τους ανθρώπους, διότι κανένας δεν παίρνει μόνος του αυτή τη τιμή, αλλά αυτός που θα κληθεί από τον Κύριο. Δεν είπε εκείνος που εκλέγεται από τους ανθρώπους, αλλά εκείνος που προορίστηκε και χειροτονήθηκε από το Θεό για αυτό το σκοπό. Διότι οι εξ ανθρώπων και δι' ανθρώπων είναι κλέφτες και ληστές, καθώς ο Κύριος είπε, εγώ είμαι η θύρα. Όλοι όσοι ήρθαν και έρχονται όχι δι' εμού, αλλά από άλλο μέρος, αυτοί είναι κλέφτες και ληστές.
0: Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, αλφαβητικά κεφάλαια. Διάβασε ο Γιώργος Μπάρλας.

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είναι η ραδιοφωνική ενότητα Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία. Στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, αγαπητοί ακροατές, είχαμε ξεκινήσει να μιλούμε λίγο για την έννοια της Εκκλησίας. Θα συνεχίσουμε και σήμερα να αναζητούμε την έννοια της Εκκλησίας. Είχαμε πει πως η Εκκλησία παρομοιάζεται με την κυβωτό του Νόε και με το πανδοχείο της παραβολής του Καλού Σαμαρίτου. Η Εκκλησία ονομάζεται στρατευωμένη και θριαμβεύουσα. Η στρατευωμένη περιλαμβάνει τους ζώντες πιστούς που αγωνίζονται κατά του κακού και της αμαρτίας. Η θριαμβεύουσα περιλαμβάνει όσους έφυγαν από αυτόν τον κόσμο και μπήκαν στο θρίαμβο της Βασιλείας των Ουρανών. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι την ορθή δόξα η γνώμη της Αρχαίας Εκκλησίας συνεχίζει να έχει η δική μας Εκκλησία, η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία. Η Εκκλησία, καθώς θα δούμε στο σύμβολο της πίστεως, είναι μία Αγία Καθολική και Αποστολική. Αναλυτικά οι ιδιότητες αυτές που αποδίδονται στην Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία σημαίνουν: μία, η Εκκλησία είναι μία γιατί ένας είναι ο Κύριος. Μία η πίστη μας σε Αυτόν και ένα το Άγιο Βάπτισμα. Μία η λατρεία μας και μία η διοίκηση της Εκκλησίας. Αγία. Η Εκκλησία μας είναι Αγία γιατί Άγιος είναι ο αρχηγός της, ο Χριστός, αλλά και γιατί με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος αγιάζει τους πιστούς, εφόσον φυσικά το επιδιώκουν και οι ίδιοι. Καθολική. Η Εκκλησία μας λέγεται Καθολική γιατί έχει σκοπό να αγκαλιάσει όλους τους ανθρώπους, χωρίς καμιά διάκριση. Ακόμη γιατί τηρεί όλη την πίστη, τη λατρεία και τη διοίκηση της Αρχαίας Εκκλησίας των Οικουμενικών Συνόδων. Τέλος, η Εκκλησία μας ονομάζεται Αποστολική. Η Εκκλησία μας λέγεται έτσι γιατί ιδρύθηκε από τους ίδιους Αποστόλους και διατηρεί απαράλλακτη την Αποστολική Διδασκαλία. Η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία διεφύλαξε επί τόσους αιώνες αυτές τις ιδιότητες καθαρές και ανόθευτες. Αντίθετα με πολλές άλλες κοινότητες ή μικρότερες ομάδες που αποσπάστηκαν από τον κορμό της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, με αποτέλεσμα να περιπέσουν σε πλάνες και αιρέσεις. Τις εκκλησίες αυτές τις λέμε ετερόδοξες. Σήμερα η Ορθόδοξη Χριστιανική Διδασκαλή Εκκλησία περιλαμβάνει τα τέσσερα αρχαία πατριαρχία της Κωνσταντινούπολεως, της Αλεξάνδρειας, της Αντιόχειας και των Ιεροσολύμων, καθώς και τα νεότερα πατριαρχία της Ρωσίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, περιλαμβάνει επίσης αυτοκέφαλες εκκλησίες της Αλβανίας, της Κύπρου, της Ελλάδος, της Πολωνίας, καθώς και τις αυτόνομες εκκλησίες Γεωργίας, Τσεχοσλοβακίας και Φιλανδίας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία διοικείται από την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας και από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο με πρόεδρο πάντα τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών.
2: Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και των χαιρετισμών της Παναγίας.
2: Σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αείκη στους αιώνες των αιώνων. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ονομίας ημών, Άγιε επίσκεψε τη ίας τα ασθενείας ημών, ένα και το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αείκη στους αιώνες των αιώνων. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείο το θέλημά σου. Όσον ουρανόητε επί της γης των άρτων ημών, των επιούσιων δώσουν σήμων. Και άφηση μη τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφή με τους οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση ημάς πειρασμών, αλλά ρίση ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψον το ονόμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σε επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και εγγύσεις εν το πριν εστέσαι. Ιδού γάραν νομίες είναι λήφθην και είναι αμαρτίες και σε με ημίτιγμα. Ιδού γάρα λήθιν ηγάπησα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εντυλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίες και ευρωσύνη να γαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστριψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέσεν γέννησον εν της εγκάτης μου. μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσατε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλεις αστησία ανέδοκα άνολο καυτώματα ουί και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσία στηριών σου Μόσχους.
4: Ο Θεός την βοήθειά μου πρόσχεις Κύριε εις το βοηθήσει μιστεύσουν. Σκυνθήτωσεν και ντραπήτωσεν εις ετούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσεν εις τα οπίσω και κατεσκυνθήτωσεν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσεν παραφτήκα εις χινόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστουσεν και εφρανθήτωσεν επί σύ πάντες εις ετούντες ο Θεός. Και λεγέτωσεν διαπαντός με καλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε, φτωχός ημί και παίρνεις, ο Θεός βοήθησόν μου. Βοηθός μου και ρίσεις μου εισι Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εις άξον της προσευχής μου. Ενώ τη συντρίση με τη λυθία σου, εις άξον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσω τον οποίον σου πασών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου. Εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνας και κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου. Εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν τη ύμωση των χειρών σου εμελέτω. Διεπέτρεσα προσέτας κύρος μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Καχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις δάκον. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το ελαιός ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μου Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένικεν του ονοματός σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως στην ψυχή και εν το ελέη σου εξολοθρέσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα σου στλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου είμαι.
5: Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι ημώνος Άγιος ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν, καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι μαρτώνσει. Κύριε προσέκατε έφυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι, καταξίωσον Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου, Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα. Τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις, ή πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν των Υιών του Θεού, το μονογεννήτων εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα. Ομοούσιον το πατρίδιο τα πάντα γένετο. Τον διημάσου ανθρώπου στη διεθνή μετέρα σωτηρίαν, καταληθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύμα του Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών εκ ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και αναληθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενο με τα δόξα, κρυμνιζώντας και νεκρούς της βασιλείας σου και στο τέλος. και στο πνεύμα το Άγιον, του Κύριον, των Ζωπιών, του εκ του Πατρός εκπορευόμενων, του Σύμπαντρη και Υιός συμπροσκυνούμενων και συνδοξαζόμενων των αλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα μες άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
5: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη ο ασώματος λέγον τη επιρωγάμου ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σίον και βλέπουν εν μήτρα σου λαβόντα δούν μορφήν εξίστα με κραυγάζουν σι χέρε νύμφη ανύμφευτε τι περμάχος στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια να γράφος η πόλη σου Θεοτόκε αλλος έχουσα το κράτος απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε
2: άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε
4: υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς
5: άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα χαίρε δύς χαρά εκλάμψη χαίρε δύση αρά εκλείψη χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής χαίρε βάθος δις θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων χαίρε γαστήρεν θεού σαρκώσεως χαίρε δις νεουργείται η κτήση, χαίρε δις πρεφουργείται ο κτίστη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια γνώσιν άγνωστον γνώνε η παρθένο ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη προς είναι κοινος εύσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο χαίρε βουλής απορρίτου μίστης χαίρε σιγής δεωμένων πίστης χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμεων χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον χαίρε κλίμαξε πουράνιε δις κατέβει ο Θεός χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας χαίρε νύμφη ανύμφευτε δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτω ως αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχον η παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτηρμών χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία χαίρε θνητών προς Θεών παρησία χαίρε νύμφη ανύμφευτε Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άνεμπτε μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη αλληλούια.
4: Αλληλούια. Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την αίσθηση των Χριστού παρουσία και δραμώντας ως προσκυμμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων ο δικαστή Μαρίας Βασκηθέντα είναι υμνούντες είπων χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αορά των εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου τυρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του αχυσήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς σε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείς σε νεδίθιμεν δόξαν, Χαίρε νύμφη, ανύμφε.
2: Χαίρε νύμφη, ανύμφε αυτά.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντε μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη. Και ω λίγνων κρατούντε αυτόν, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα. Και φτάσαντε στον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντε. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Είδων πέρε Χαλδαίων εν χερσί τη Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη νοούντε αυτόν, και δούλου έλαβε μορφή. Έστρεψαν τη δόρη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο αδί του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσεσα. Χαίρε τη τριάδο του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύραννων απάνθρωπων εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου μητρουμένη θρησκεία. Χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη. Χαίρε πασών γενεών ευφροσύνη. Χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
4: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου τον χρησμόν και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν. Αφέντε τον Ηρώδην ω διόδη μίδωτα ψάλιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία εδίωξα του ψεύδου του σκότω. Τα γαρίδωλα ταύτη ότι μίεν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Ή τούτον δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη την πλάνη πατήσασα. Χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχη. Χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε υγεί τη επαγγελία. Χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Μέλλοντο ημαιώνο του παρόντο αιώνο μεθύσταστε του απατεώνο. Επεδόθη ω βρέφο αυτό. Αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερεξε πλάγι σου την άρη των σοφίων κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
6: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσει ο κτίση ημίν τη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην. Ω περίν άφθρον είναι το θαύμα βλέποντε, ημνήσουμε να αυτήν βόντε. Χαίρετο άνθρω τη αυθαρσία, χαίρετο στέφα τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπιση. Χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία. Χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ξένων τόκων ειδώντε ξενοθόμεν του κόσμου. Το νουν ει ουρανών μεταθέντε. Δια τούτο γάρ ο υψηλό Θεό. Επί γη εφάνει ταπεινό άνθρωπο. Βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτοβοώντα. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
6: Όλος ειν εν της κάτω και τον άνω ουδόλος απειν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβήμ. Χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα. Χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης. Χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας. Χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα. Τη είσαι ανθρωπίσιο έργων, των απρόσιτων γάρων θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάποντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
6: Ρήτορα πολυφθόγκου, ω ηχθεία αφώνου, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώ. Και παρθένο μένει και τεκίν ίσχυσα, ημίς δε τα μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάστιας πόσα, χαίρε των αλιέων τας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δι ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Τείχος των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασε σε ποιητής άχραντε, οικείσας εν τη μήτρα σου και πάντα σοι προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ύμνος άπασιτάτε, συνεκτίνεστε σπέφδον, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω δάς, αν προσφερομένσι βασιλεύ άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της υβοώσιν. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή τον νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Ψάλλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναών Θεοτόκη, εν τη σίγαρική σας γαστρή ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύκημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθωτον τείχος, χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, χαίρε διείς εχθροί καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ω πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
7: Ω πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Θεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
8: Ω πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
7: Θεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.

0: Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστην εις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένα και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα και άφηση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν εις αφιλέτες ημών και μη εις εμένης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τους αληθείας μάρτυρας και ευσεβείας κήρυκας, των αδελφών την διάδα τιμήσουμεν, εν θεοπνεύστης άσμαση, των ζηνόβιων άμα, τη σοφή ζηνοβία, ομού βιώσαντας, και διαμαρτυρίου δεξαμένους, στέφος άφθαρτον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλεχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρία δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφτητα συντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών πρόστασεν το λάσο, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη κατατίσσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Νύν τιμιωτέραν των χερουβήμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραπήμ, να διαχθώρους θεών λόγων τεκούσαν την όντως θεοτόχων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, υφάνε το πρόσπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον ημάς και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχρεντε αγνή παρθένε θεών υφεδέσποινα. Η θεών λόγων της ανθρώπης του παραδόξου και εις ενώσουσα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπρος τρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών των εναγείτων εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ρεθυμία γνώμη δρούν γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού Μήτρη, φιλανθρώπος πλαγνίστη, βεμή το αμαρτωλό και ασώτου, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάγνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τον αρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν, και τον αυτούν τον ενεργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαν, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθνίαν ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάβουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών, κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινα με υπεραγία Θεοτόχη, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν τον άρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας.

0: των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσιν ειν δέσποτα προσύπνουν απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψουν τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίου σκινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικόνιμων φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράφθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπέσουν ομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγα για την μετέρα προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει δια σου τα ψυχάσιμαν.
1: Η ελπής μου Πατή, καταφυγή μου Υιός σκέπη μου, το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξεση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη μήτρ του Θεού φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου. Επισυχαίρε και χαριτωμένη πάσα εκτής αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα εξής Θεός σας αρκώθη, και πεδίων γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών, την γάρ σύνη μήτραν θρόνεν επίησε και την σύνη γαστέρα, πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισυχαίρε και χαριτωμένη πάσα εκτής εις δόξας.
2: Άγιε Άγγελο, εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δώεις χώρα το πονηρό δαίμον, η καταγυριεύση με την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησαν τις αθλίες και παρημένεις κυρός μου και οδήγησόν μου εισοδόν σωτηρίας. Με Άγιε Άγγελο του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και είτε ήμαρτον τη σήμερα ημέρα. Σκεπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Να μη έντυνη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεό και πρέσβευε υπέρε μου προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιον να δείξε με δούλο της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
1: Θεότο και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
0: Θεότο και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, τη σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιο, ευλόγησε.
3: Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμο, δόξα σοι Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράνου του Παναμού Μαγείας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Προστασίας του Τιμίου Απορανίων Δυνάμενων Σωμάτων, των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλη και Εσίας του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων του Αγίου Ενδόξου Πρωτοκορυφαίου και Πανεφήμων Αποστόλου Παύλου, του και Ιδρυτού της Εκκλησίας ημών των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αναγίου Πατρός ημών Ιωάννου Πατριάρχου Αλεξανδρίας του Ελεήμονος, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάνω τον Αγίον Αλεήση και σώσει εμάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους και πάσα αρχής εξουσίας εν αυτό. Περευοδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου ημών στρατού. Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών. Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάσχων των αντελούντων και διακονούντων ημών. Υπέρ των ενδυλαμμένων μη τη αναξή εύχηστη υπέρ αυτών. Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων. Υπέρ των αθαλάσσι και ρίκαλος πλεόντων. Υπέρ των ασθενείας εντακειμένων ευξάμεθα και περεφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς και Αγίας Μονής Τάφους, Μονισμού και δασκάλους και πάντας, τους προαπελθόντας, πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και τους απανταχού ορθοδόξους. Είπαμε και περαι αυτόν τον Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

0: διευχόντων Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
2: Ο Θεός μαζί μας.
3: Αγαπητοί ακροατές, από το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη παρακολουθήσαμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και των χαιρετισμών της Παναγίας.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Ερήμο. Δίδαχες Ορθοδοξίας και Ορθοπραξίας από την Έρημο. Επιμέλεια παρουσίαση Θεοδοσία Αντωνέλου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά εν γη Ερήμο. Συντροφιά μας σήμερα στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Νέλη Ζάχαρη. Θα αρχίσουμε τη σημερινή μας εκπομπή μιλώντας για την κατάνοιξη, το πένθος και τα δάκρυα, ποια είναι τα είδη τους και ποιες είναι οι διαφορές τους. Γράφει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Διάλογος. Η κατάνοιξη εμφανίζεται με πολλές μορφές πνευματικής ωραιότητος. Γι' αυτό και ο Ιερεμίας γράφει «Διαμερισμούς υδάτων κατήγαγεν ο οφθαλμός μου». Δύο όμως είναι τα σπουδαιότερα είδη της κατανοίξεως. Όταν η ψυχή διψάει το Θεό, αισθάνεται κατάνοιξη πρώτα από το φόβο και έπειτα αισθάνεται κατάνοιξη από τον πόθο. Πρώτα δηλαδή λιώνει τον εαυτό της με τα δάκρυα, καθώς θυμάται τις αμαρτίες της και νιώθει φόβο μήπως εξαιτίας τους ρηχθεί στην αιώνια κόλαση. Και αφού ταλαιπωρηθεί πολύ από την λύπη, τότε η δειλία πάβει και μέσα στην ψυχή γεννιέται θάρρος και κάποια βεβαιότητα για τη συγχώρηση. Στο εξής η ψυχή θερμαίνεται από τον πόθο της ουράνιας χαράς. Και αυτή που πρώτα έκλαιγε από το φόβο της καταδίκης αρχίζει τώρα να κλαίει πάλι πικρά επειδή βρίσκεται ακόμα μακριά από τη βασιλεία των ουρανών. Γιατί αφού καθαρθεί ο νους βλέπει πιο καθαρά πού είναι η χωρή των αγγέλων και ποια είναι η κοινωνία τους, ποια είναι η λαμπρότητα και η μεγαλοσύνη των μακαρίων πνευμάτων και ποια η θεωρία αυτού του ίδιου του Θεού. Και ο Άγιος Εφραίμ προσθέτει «Αρχή του πένθους είναι η αυτογνωσία και το πένθος μας ας μην είναι ανθρώπινο ούτε προς το θεαθήνε της ανθρώπης αλλά όπως το θέλει ο Θεός που γνωρίζει τα απόκρυφα της καρδιάς μας για να μακαριστούμε από Αυτόν. Ας έχουμε λοιπόν χαρούμενο το πρόσωπο όταν συναντάμε άλλους ανθρώπους. Ως προς το φρόνημα όμως ας κλαίμε και ας πενθούμε, γιατί το πένθος είναι προϋπόθεση αλλά και εξασφάλιση της πνευματικής εργασίας. Το πένθος ξεπλένει την ψυχή με τα δάκρυα και την αποκαθιστά καθαρή. Το πένθος γεννάει τη σοφροσύνη, ξεριζώνει τις ειδονές, κατορθώνει τις αρετές. Και τι περισσότερο να πω. Το πένθος από το Θεό μακαρίζεται και από τους αγγέλους επενείται. Και ο Αβάς Ισαΐας προσθέτει «Τα έργα εκείνων που αληθινά πενθούν είναι το να απομακρύνουν το μυαλό και τις αισθήσεις από τα γύρω φαινόμενα, το να μην κρίνουν τον πλησίον, γιατί εκείνος που ασχολείται μόνο με τις δικές του αμαρτίες αποφεύγει να κρίνει το πλάσμα του Θεού, το να μην εκδικούνται αυτόν που τους κάνει κακό, το να μην λυπούνται για όσα έγιναν από το συγκάτοικό τους χωρίς τη δική τους γνώμη, το να μην κάνουν το θέλημά τους, το να μην λένε για οποιονδήποτε ότι είναι καλός ή κακός, γιατί το θεωρούν ντροπή τους να μάθουν πως υπάρχει κάποιος εσχρότερος από αυτούς, το να μην θέλουν να γνωρίζουν πράγματα που δεν τους ενδιαφέρουν, το να μην αντιδρούν όταν τους χλεβάζουν, το να μην λυπούνται όταν τους παραβλέπουν στη γενική διανομή, το να μην ταράζονται όταν συκοφαντούνται για πράγμα που δεν γνωρίζουν, αλλά να λένε αμέσως το συγχώρησον, το να μην αποδέχονται τους επένους που τυχόν τους λέει κάποιος, το να μην συγχύζονται όταν βρίζονται, το να μην κυνηγούν τη φιλία των ισχυρών του κόσμου, το να μην θέλουν να επιβάλλουν τη γνώμη τους ακόμα και όταν έχουν δίκιο, ούτε να φιλονικούν για οτιδήποτε. Αυτά και όσα σχετίζονται με αυτά υπάρχουν σε έναν άνθρωπο
και φανερώνουν ότι έχει το αληθινό πένθος, ότι με τα νοερά του μάτια γνώρισε τον εαυτό του και την αδυναμία του, ότι κατάλαβε ποιο είναι το θέλημα του Θεού και ότι συνειδητοποίησε πως δεν μπορεί να αρέσει στο Θεό όπως ο ίδιος νομίζει. Γι' αυτό και αρκείται στη δική του λύπη, κλαίει για τον εαυτό του και δεν ασχολείται με το πλάσμα του Θεού που μέλει εκείνος να κρίνει. Έτσι διατηρεί ακέραιη την πνευματική οικοδομή που έκτισε μέσα του το πένθος, γιατί η καταθεώνη λύπη που του κατατρώει την καρδιά μπορεί να εξουσιάσει τις αισθήσεις και ακόμα αν αντιστέκεται με νύψη, τότε διατηρεί σώα και τα αισθητήρια του νου. Δεν μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος να είναι αμέριμνος, ούτε να εμπιστευτεί τον εαυτό του πριν βρεθεί μπροστά στο κριτήριο και ακούσει την απόφαση και μάθει πού θα τοποθετηθεί η ψυχή του. Και γι' αυτό, όσο βρίσκεται μέσα στο σώμα, οφείλει να κοπιάζει ακατάπαυστα. Μακάρι είναι εκείνοι που δεν στήριξαν το θάρρος τους στα έργα τους, σαν ευάρεστα τάχα στον Κύριο, και γι' αυτό ντρέπονται να τον αντικρίσουν. Αυτοί που πραγματικά θα βρουν ανέκφραστη παρηγοριά, επειδή πενθούν ακατάπαυστα για τους εαυτούς τους, που δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν στην εν τέλεια το θέλημα του Θεού, όπως ακριβώς εκείνος θέλει. Όταν οι επουράνιες δυνάμεις θα δώσουν τη μαρτυρία τους για αυτούς, ότι δηλαδή πέρασαν νικηφόρα τους άρχοντες της αριστερής μερίδας, δηλαδή τα εναέρια τελώνια, τότε πια θα μνημονεύονται και αυτοί μαζί με τους κατοίκους του ουρανού. Όσο όμως γίνεται ακόμα πόλεμος, ο άνθρωπος νιώθει φόβο και τρόμο. Θα νικήσει ή θα νικηθεί σήμερα? Θα κερδίσει ή θα χάσει αύριο? Γιατί ο αγώνας σφίγγει από παντού την καρδιά. Μόνο η απάθεια δεν επηρεάζεται από τον πόλεμο, επειδή έχει πάρει το βραβείο της νίκης και έχει ησυχάσει, αφού ειρήνευσαν μεταξύ τους και έγιναν ένα τα τρία χωρισμένα, δηλαδή η ψυχή, το σώμα και το πνεύμα, σύμφωνα με τον Απόστολο. Και όταν αυτά τα τρία γίνουν ένα με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, δεν μπορούν πια να χωριστούν, αφού ο Χριστός πέθανε και αναστήθηκε και ουκέτι αποθνίσκει, θάνατος αυτού ουκέτι κυριεύει. Ο θάνατός του μας εξασφάλισε τη σωτηρία, επειδή η αμαρτία νεκρώθηκε με το θάνατο, και η Ανάστασή του εξασφάλισε την αιώνια ζωή σε όλους όσοι πιστεύουν σε Αυτόν. Και ο Αββάς Ισαάκ είπε: «Υπάρχουν δάκρυα που μαραίνουν και δάκρυα που ζωογονούν, και τα πρώτα έχουν αιτία το φόβο, ενώ τα δεύτερα την αγάπη. Τα πρώτα λοιπόν, αυτά δηλαδή που τρέχουν για τις αμαρτίες, αναβλύζουν με πόνο και στεγνώνουν το σώμα και το μαραίνουν. Τα δεύτερα όμως, στα οποία καταλήγει κάποιος αφού πρώτα χύσει αρκετά από τα προηγούμενα και μέσω αυτών ξεπλύνει με το έλεος του Θεού τις αμαρτίες του, αναβλύζουν αβίαστα και με πνευματική ειδονή, επειδή η ψυχή έχει γευτεί τη Θεία Χάρη. Τότε ο άνθρωπος χύνει δάκρυα χωρίς να δοκιμάζει ψυχικό πόνο, με χαρά και δίψα θείας αγάπης. Αυτά και το σώμα ωφελούν και αναζωογονούν και την όψη του ανθρώπου αλλοιώνουν, σύμφωνα με το γραμμένο: «Καρδιά εφρενωμένης, πρόσωπον θάλλει, εν δε λύπες ούσης κυθροπιάζει». Αν λοιπόν ποθούμε να φτάσουμε στα δεύτερα δάκρυα, ας επιδιώξουμε με ζήλο τα πρώτα, δηλαδή τα δάκρυα της μετάνοιας, και τότε με τη χάρη του Θεού σύντομα θα αποκτήσουμε και εκείνα. Ο Άγιος Βαρσανούφιος είπε: «Κάποιος αδελφός ρώτησε τον Αββά Ιωάννη: πώς μπορώ να κόψω την παρησία και να συγκρατώ τη γλώσσα μου?» «Με το πένθος», αποκρίθηκε ο γέροντας. «Και πώς μπορώ να διατηρήσω το πένθος», ξαναρώτησε ο αδελφός, «όταν έχω δοσοληψίες με ανθρώπους και με ρημνώ για τις εργασίες των διακονητών?» «Έπειτα υπάρχει καρδιακό πένθος χωρίς δάκρυα».
«Δεν γεννιέται το πένθος από τα δάκρυα», απάντησε ο γέροντας, «αλλά τα δάκρυα γεννιούνται από το πένθος. Και εκείνος ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα στους ανθρώπους αποκτά το πένθος αν κόβει το δικό του θέλημα και δεν κοιτάζει τα σφάλματα των άλλων. Γιατί έτσι συμμαζεύονται οι λογισμοί του. Και όταν συμμαζευτούν, γεννούν στην καρδιά την κατά Θεόν λύπη. Και η λύπη φέρνει τα δάκρυα». Σ' όλη του τη ζωή, όποτε καθόταν στο εργόχειρό του ο Αββάς Αρσένιος, είχε ένα πανί στον κόρφο του για να σκουπίζει τα δάκρυα που έτρεχαν συνεχώς από τα μάτια του. Βλέποντας αυτό το πράγμα, ο ξακουστός ανάμεσα στους μοναχούς, Αββάς Ποιμήν, του έλεγε: «Είσαι μακάριος, Αρσένιε, γιατί δεν θα έχεις ανάγκη από δάκρυα στην άλλη ζωή, μια και πένθησες για τον εαυτό σου σε αυτή τη ζωή». Ένας αδελφός ρώτησε τον Αββά Αμονά: «Πες μου ένα λόγο για το πώς μπορώ να σωθώ». «Πήγαινε», είπε ο γέροντας, «και σκέψου όπως σκέφτονται οι κακοποιοί που βρίσκονται στη φυλακή. Εκείνοι δηλαδή ρωτάνε τους ανθρώπους που τους πλησιάζουν: πού είναι ο δικαστής και πότε έρχεται? Και με την αναμονή της δίκης και των τιμωριών κλαίνε. Έτσι κι εσύ οφείλεις να προσέχεις πάντα την ψυχή σου και να λες: αλίμονό μου, πώς θα παρουσιαστώ στο φοβερό βήμα του αδέκαστου κριτή και τι θα το απολογηθώ? Αν σκέφτεσαι έτσι ακατάπαυστα, μπορείς να σωθείς». Ο Αββάς Λογκίνος είπε: «Η νηστεία ταπεινώνει το σώμα. Η αγρυπνία καθαρίζει το μυαλό. Η ησυχία φέρνει το πένθος. Και το πένθος βαπτίζει τον άνθρωπο στα δάκρυά του και τον κάνει αναμάρτητο». Ο Αββάς Μωυσής είπε: «Νικηθήκαμε σωματικά από κάποιο πάθος. Ας μην παραμελήσουμε τη μετάνοια και το πένθος για τον εαυτό μας πριν μας προλάβει το πένθος της κρίσεως». Ο ίδιος Αββάς είπε: «Οι αμαρτίες συγχωρούνται με τα δάκρυα. Όταν όμως κλαις, μη στενάξεις δυνατά και μη γνώτο η αριστερά σου, δηλαδή η καινοδοξία, τι ποιεί η δεξιά σου». Ένας αδελφός ρώτησε τον Αββά Μωυσή: «Τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος σε κάθε πειρασμό που τον βρίσκει ή σε κάθε λογισμό που τους παίρνει ο εχθρός?» Και ο γέροντας αποκρίθηκε: «Πρέπει να κλαίει μπροστά στην αγαθοσύνη του Θεού για να τον βοηθήσει, και αν παρακαλεί με επίγνωση, σύντομα βρίσκει ανάπαυση, γιατί είναι γραμμένο: εγγύης Κύριος πάση της επικαλουμένης αυτών». Ο Αββάς Ισαάκ διηγήθηκε: «Κάποτε όταν ήμουν κοντά στον Αββά Ποιμένα, τον είδα να πέφτει σε έκσταση και κατάνοιξη. Επειδή λοιπόν είχα θάρρος μαζί του, του έβαλα μετάνοια και τον παρακάλεσα: πες μου πού ήσουνα. Και εκείνος κάτω από την πίεσή μου μου είπε: ο λογισμός μου ήταν εκεί όπου η Αγία Θεοτόκος Μαρία στάθηκε και έκλαιγε δίπλα στο σταυρό του Σωτήρος. Ήθελα κι εγώ πάντα έτσι να κλαίω». Ο Αββάς Θεόδωρος διηγήθηκε: «Στα κελία», να πούμε ότι τα κελία ήταν μαζί με τη Σκήτη και τα Νητρία σπουδαίο κέντρο αναχωρητισμού, «στα κελία λοιπόν κατοικούσε κάποιος αδελφός που είχε αποκτήσει το χάρισμα της κατανήξεως. Το ρωτήσαμε λοιπόν για τα δάκρυα, γιατί άλλοτε έρχονται μόνα τους και άλλοτε δεν μπορεί κανείς να τα προκαλέσει ούτε με έμπονη προσπάθεια. Και ο γέροντας είπε: τα δάκρυα είναι όπως η βροχή και ο άνθρωπος είναι σαν τον γεωργό. Όταν λοιπόν έρχονται τα δάκρυα, αυτός που καλλιεργεί την καρδιά του πρέπει να αγωνίζεται για να μην χαθεί τίποτα από τη βροχή, αλλά να μαζευτεί όλο το νερό στον κήπο του και να τον ποτίσει. Σας λέω, παιδιά μου, ότι πολλές φορές μια μέρα βροχής είναι αρκετή για όλο το χρόνο και σώζει όλους τους καρπούς.
Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε και όταν καταλάβουμε ότι έρχεται, ας αγωνιστούμε να φυλάξουμε τους εαυτούς μας και ας αφοσιωθούμε σε επίμονη ηγεσία του Θεού. Γιατί δεν ξέρουμε αν θα βρούμε και άλλη μέρα τη βροχή εκείνη. Τότε το ξαναρωτήσαμε, και πώς διατηρεί κανείς την κατάνοιξη όταν έρχεται? Και αποκρίθηκε ο γέροντας: εκείνη τη μέρα ή για όσο διάστημα ενεργεί μέσα του το πένθος, πρέπει να προσέξει τα εξής: να μην επισκεφθεί άνθρωπο, να φυλαχθεί ακόμα από τη γαστριμαργία και την υψηλοφροσύνη, ώστε να μην φανταστεί καθόλου ότι κλαίει και να μην κατακρίνει κανέναν, να αφοσιωθεί τέλος την προσευχή και τη μελέτη. Πάντως, όταν έρθει το πένθος, αυτό θα μας διδάξει ποια είναι εκείνα που το ωφελούν και το συντηρούν και ποια είναι εκείνα που το αντικόβουν. Να, ξέρω για παράδειγμα έναν αδελφό που καθόταν στο κελί του και καθώς έκανε το εργό χειρό του, του ερχόταν το πένθος. Μόλις λοιπόν άρχιζαν να τρέχουν τα δάκρυα, σηκωνόταν να προσευχηθεί, μα τότε αμέσως σταματούσαν. Έπιανε πάλι το εργόχειρο, σημάζευε το νου του και παρευθείς ξανάρχονταν τα δάκρυα. Το ίδιο γινόταν και στη μελέτη. Όταν διάβαζε, έπεφτε σε κατάνοιξη. Αλλά μόλις σηκωνόταν να προσευχηθεί, δεν είχε δάκρυα. Μόνο όταν ξανάσκυβε πάνω από το βιβλίο, άρχιζε πάλι να δακρύζει. Τότε λοιπόν κατάλαβε ο αδελφός την αιτία αυτής της διαφοράς και συλλογίστηκε ότι καλά είπαν οι πατέρες, πως το ίδιο το πένθος είναι δάσκαλος. Αυτό δηλαδή διδάσκει τον άνθρωπο όλα όσα τον συμφέρουν. Έχω τη γνώμη ότι για δύο αιτίες έχανε ο αδελφός το πένθος την ώρα της προσευχής. Η πρώτη είναι ότι δεν είχε αποκτήσει ακόμα προσευχή καθαρή, χωρίς περισπασμούς, ρεμβάζοντας και τρέχοντας με το νου του εδώ και εκεί. Δεν διατηρούσε την αρχική κατάνοιξη, αυτή που γεννιόταν μέσα του στο εργόχειρο και στη μελέτη. Επειδή όταν έκανε τα τελευταία είχε πιο συγκεντρωμένο το νου του. Και η δεύτερη αιτία είναι τούτη: για να μην νομίσει ότι από το δικό του αγώνα και τη δική του προσευχή κατόρθωσε να αποκτήσει το πένθος, αλλά να καταλάβει ότι του δόθηκε από το έλεος και τη χάρη του Θεού. Έτσι ώστε και σε ευχαριστία του ευεργέτη του να παρακινηθεί και ταπείνωση μεγαλύτερη να αποκτήσει και να δυναμώσει με αυτά περισσότερο το πένθος μέσα του. Και σε εμάς λοιπόν, αν κάποτε συμβεί κάτι τέτοιο, αν μας γεννηθούν δηλαδή κατάνοιξη καρδιάς και δάκρυα θερμά, ας τα παραβλέψουμε όλα, ας τρέξουμε στην προσευχή και ας επιμείνουμε καρτερικά σε αυτήν, ώσπου να νιώσουμε την καρδιακή φωτιά να ανάβει μέσα μας, γιατί ίσως να μην ξαναβρούμε τέτοια ευκαιρία. Ένας γέροντας είπε: όπως κουβαλάμε μαζί μας παντού την κακία μας, δηλαδή τα πάθη και τις αμαρτίες μας, έτσι πρέπει να έχουμε συνεχώς μαζί μας, όπου και αν είμαστε, το πένθος και την κατάνοιξη. Άλλος γέροντας είπε: όπως κάθε αμαρτία που θα κάνει ο άνθρωπος βρίσκεται έξω από το σώμα του, ενώ αυτός που πορνεύει αμαρτάνει το ίδιο του το σώμα, γιατί από αυτό βγαίνει η ακαθαρσία, έτσι και κάθε έργο αρετής που θα κάνει ο άνθρωπος βρίσκεται έξω από το σώμα του. Εκείνος όμως που χύνει δάκρυα καθαρίζει με αυτά την ίδια του την ψυχή και το ίδιο του το σώμα, γιατί τα δάκρυα καθώς κυλούν από πάνω προς τα κάτω πλένουν και αγιάζουν ολόκληρο το σώμα. Είπε ένας άλλος γέροντας: αν δεν έχεις κατάνοιξη, μάθε ότι πάσχεις, είτε από κενοδοξία είτε από φιλιδονία, γιατί αυτές είναι που δεν αφήνουν την ψυχή να νιώσει κατάνοιξη. Είπε πάλι ο ίδιος γέροντας: αν υπάρχουν μνήματα στον τόπο που κατοικείς, πήγαινε εκεί συχνά και φέρνε στο μυαλό σου όσους είναι θαμμένοι σε αυτά, προπαντός όταν έχεις αρκικό πόλεμο. Και όταν μάθεις ότι κάποιος αδελφός βρίσκεται στα τελευταία του, πήγαινε και μείνε κοντά του για να δεις πως χωρίζεται η ψυχή από το σώμα, γιατί και από αυτό αποκτάς κατάνοιξη. Αν
από όλα τα πάθη. Περισσότερο ο θυμός εξαφανίζει την κατάνοιξη και την ταπείνωση της ψυχής. Πρόσεχε το θυμό να το κρατάς μακριά.

Άγιος Αντώνιος έλεγε στους μαθητές του: «Για να μην πέφτουμε σε αμέλεια και αφήνουμε την άσκηση, καλό είναι να μελετάμε πάντα τον Αποστολικό Λόγο, καθημέρα να αποθνίσκω. Γιατί αν έτσι ζούμε κι εμείς, με καθημερινή δηλαδή την αίσθηση του θανάτου, δεν θα αμαρτήσουμε. Αυτό που λέω σημαίνει τούτο. Κάθε πρωί που ξυπνάμε, να πιστεύουμε πως δεν θα ζήσουμε μέχρι το βράδυ. Και όταν πέφτουμε για ύπνο, να πιστεύουμε πως δεν θα ξημερωθούμε. Γιατί είναι άγνωστη φυσικά η διάρκεια της ζωής μας και μετριέται καθημερινά από τη θεία πρόνοια. Αν λοιπόν είμαστε έτσι τοποθετημένοι εσωτερικά, ούτε θα αμαρτήσουμε, ούτε καμιά κακή επιθυμία θα έχουμε, ούτε θα οργιστούμε εναντίον κάποιου, ούτε θα μαζέψουμε θησαυρούς πάνω στη γη. Αλλά περιμένοντας καθημερινά το θάνατο, θα γίνουμε φτωχοί και σε όλους θα τα συγχωρούμε όλα. Μα ούτε και γυναίκα θα ποθήσουμε, ούτε κάποιες άλλες αισχρής ειδονής την απόλαυση θα κυνηγήσουμε, αλλά σαν φευγαλέα που είναι θα τη συγχαθούμε, ζώντας συνεχώς με την αγωνία της φρικτής απολογίας μας και έχοντας μπροστά στα μάτια μας την ημέρα της κρίσεως του Θεού. Και τούτο γιατί ο μεγάλος φόβος και η ταλαιπωρία των βασάνων διαλύει τη γλυκύτητα της ειδονής και ανασταίνει την ψυχή όταν αρχίσει να πέφτει. Ο μεγάλος Ιωάννης, ο πατριάρχης της Εκκλησίας της Αλεξανδρίας, για να χαράξει βαθιά μέσα στο νου του τη μνήμη του θανάτου και να την έχει πάντα ζωηρή μπροστά στα μάτια του, τι κάνει? Προστάζει πρώτα να του φτιάξουν τον τάφο του, να μην τον ολοκληρώσουν όμως, αλλά να τον αφήσουν μίσο τελειωμένο. Και έπειτα δίνει εντολή στους κατασκευαστές να έρχονται σε κάθε επίσημη γιορτή και να του λένε δυνατά μπροστά σε όλους τους πανηγυριστές: «Δέσποτα, το μνήμα σου είναι ατέλειωτο μέχρι σήμερα. Δώσε μας την άδεια να το τελειώσουμε, γιατί είναι άγνωστο πότε θα σε επισκεφτεί

0: Οδυπόροι 91.9. Κάθε μέρα μαζί στο χριστιανικό ραδιόφωνο.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας εν γη ερήμου. Ένας γέροντας είπε: «Όταν δουλεύω, κατεβάζω το αδράχτη και πριν το ανεβάσω, φέρνω το θάνατο μπροστά στα μάτια μου». Ο άνθρωπος που έχει κάθε ώρα το θάνατο μπροστά στα μάτια του, νικάει τη μικροψυχία. Σε κάθε έργο που πρόκειται να κάνεις, λέγε πάντα: «Αν με επισκεφτεί τώρα δά ο Θεός, τι γίνεται?» Και πρόσεξε τι θα σου αποκριθεί ο λογισμός. Αν σε κατακρίνει, σταμάτησε αμέσως και ματέωσε το έργο που έπιασες. Καταπιάσουμε άλλο που θα το τελειώσεις με σιγουριά. Γιατί ο πνευματικός εργάτης πρέπει να είναι κάθε ώρα έτοιμος να τραβήξει το δρόμο του προς την αιωνιότητα. Είτε λοιπόν κάθεσαι στο εργόχειρο, είτε βαδίζεις το δρόμο, είτε τρως, τούτο λέγει πάντα μέσα σου: «Αν αυτή τη στιγμή με καλέσει ο Θεός, τι γίνεται?» Βλέπε ύστερα τι απάντηση σου δίνει η συνείδησή σου και κάνε χωρίς χρονοτριβή ό,τι σου λέει. Θέλοντας πάλι να μάθεις αν ελεήθηκες, ξαναρώτησε τη συνείδησή σου και μη σταματήσεις να ρωτάς ώσπου να πληροφορηθεί η καρδιά σου και να σου πει η συνείδησή σου: «Πιστεύουμε ότι οπωσδήποτε η ευσπλαχνία του Θεού θα μας ελεήσει». Πρόσεχε όμως, μήπως η καρδιά σου λέει αυτό το λόγο με δισταγμό, γιατί κι αν ακόμα έχει επιφυλακτικότητα ίσα με μια τρίχα, το έλεος του Θεού είναι μακριά από σένα. Είπε ο Αββάς Ευάγριος: «Να θυμάσαι πάντα την αιώνια κρίση και να μην ξεχνάς ότι θα πεθάνεις. Έτσι δεν θα υπάρχει ενοχή στη ψυχή σου». Είπε ο Αββάς Ηλίας: «Εγώ τρία πράγματα φοβάμαι: όταν θα βγαίνει η ψυχή από το σώμα μου, όταν θα βρίσκομαι μπροστά στο Θεό και όταν θα βγει η απόφαση εναντίον μου». Αδελφέ, να περιμένεις κάθε μέρα το θάνατό σου και να ετοιμάζεσαι κατάλληλα για την πορεία εκείνη, γιατί το φοβερό πρόσταγμα θα έρθει όταν δεν θα το περιμένεις και αλίμονος εκείνον που θα βρεθεί ανέτοιμος. Αν είσαι ακόμα νέος, ο εχθρός σου παίρνει συχνά λογισμούς σαν κι αυτόν. Νέος είσαι ακόμα, απόλαυσε τις ειδονές σου και στα γεράματά σου μετανοείς. Πόσο στάχα δεν ξέρεις που και τις επίγειες ειδονές απόλαυσαν και τα ουράνια αγαθά κέρδισαν ύστερα με τη μετάνοια. Τι θέλεις και λιώνεις το σώμα σου

Εμνείς την ελαίους νεότητό σου και αγάπης τελειώσεώ σου του εξακολουθήν σε οποίου Αγίου Ισραήλ. Αντίθετα, εκείνον που συνεχώς από τα νιάτα μέχρι τα γεράματά του ακολούθησε το λογισμό της πλάνης, πώς τον αποδοκίμασε ο προφήτης αν και νέος? Πεπαλαιωμένε ημερών κακών νυν ήκασιν εαμαρτίες σου, ας επίης το πρώτερον. Γι' αυτό και το Άγιο Πνεύμα μακαρίζει εκείνους που σηκώνουν το ζυγό της αρετής από την νεότητά τους. Φύγε λοιπόν από κοντά μου, εργάτη της ανομίας και πονηρέ σύμβουλε. Ο Κύριος και Θεός μου να διαλύσει τις δολοπλοκίες σου και να λυτρώσει και μένα από τις επιβουλές σου με τη δύναμη και τη χάρη του. Πάντα λοιπόν, αγαπητέ, να έχεις στο νου σου την ημέρα του τέλους σου. Όταν φτάσεις πια να πέσεις στην ψάθα σου ψυχομαχώντας, αλίμονο, τι φόβος, τι τρόμος ζώνει την ψυχή σου τότε, και μάλιστα αν έχει τη συνείδηση να την κατηγορεί. Αν μεν έχει κάνει κάτι καλό σε αυτή τη ζωή, αν δηλαδή βάσταξε θλίψεις και ατιμώσεις για χάρη του Κυρίου και έκανε όσα είναι βάριστα σε εκείνον, τότε με πολύ χαρά οδηγείται από τους Αγίους Αγγέλους τους ουρανούς. Γιατί όπως ο εργάτης που κοπιάζει στη δουλειά ολόκληρη την ημέρα με απαντοχή περιμένει την δεκάτη ώρα για να πάει να πάρει το μεροκάματό του και να ξεκουραστεί μετά το μόχθο, έτσι ακριβώς και οι ψυχές των δικαίων περιμένουν εκείνη τη μέρα. Οι ψυχές όμως των αμαρτωλών είναι γεμάτες από φόβο και τρόμο μεγάλο την ώρα εκείνη. Γιατί όπως ο κατάδικος που πιάστηκε από τους φύλακες και οδηγείται στο δικαστήριο, καρδιοχτυπάει και τρέμει ολόκληρο στη σκέψη των βασανιστήριων που τον περιμένουν, έτσι ακριβώς και οι ψυχές των αδίκων ανθρώπων συνταράσσονται τότε, καθώς βλέπουν πια καθαρά το ατέλειο το μαρτύριο της αιώνιας φωτιάς και τις άλλες τιμωρίες τις παντοτινές και ατερμάτιστες. Και αν ο αμαρτωλός πει τότε σε εκείνους που τον σέρνουν, αφήστε με για λίγο να μετανοήσω, όχι μόνο δεν θα τον ακούσει κανείς, αλλά θα του πούνε κιόλας. Τότε που είχες καιρό δεν μετανοούσες και τώρα βεβαιώνεις πως θα μετανοήσεις, όταν το στάδιο ήταν ανοιχτό για όλους δεν αγωνίστηκες και θέλεις να αγωνιστείς τώρα που κλείστηκαν όλες οι πύλες και πέρασε ο καιρός του αγώνα. Δεν άκουσες τι είπε ο Κύριος? Γρηγορείτε ότι ουκ είδατε την ημέρα ουδέ την ώραν. Γνωρίζοντας από τώρα, αγαπητέ, αυτά και τα παρόμοια, να αγωνίζεσαι όσο έχεις ακόμα καιρό και να διατηρείς άσβεστη πάντα τη λαμπάδα της ψυχής σου με την καλλιέργεια των αρετών. Έτσι όταν έρθει ο νυμφίος θα βρεθείς έτοιμος και θα μπεις μαζί του στον νυφικό θάλαμο, όπως και οι άλλες παρθενικές ψυχές που έζησαν σύμφωνα με το θέλημά του. Είπε ο Αββάς Ισαΐας: τρία πράγματα αποκτά με δυσκολία ο άνθρωπος και είναι αυτά που συντηρούν όλες τις αρετές: το πένθος, τα δάκρυα για τις αμαρτίες του και η θύμηση του θανάτου του. Γιατί όποιος καθημερινά συλλογίζεται το θάνατο και λέει στον εαυτό του «μόνο τη σημερινή μέρα έχω να ζήσω σε αυτόν τον κόσμο», αυτός ποτέ δεν θα αμαρτήσει ενώπιον του Θεού. Όποιος αντίθετα ελπίζει πως θα ζήσει πολλά χρόνια, αυτός θα πέσει σε πολλές αμαρτίες. Ο Θεός φροντίζει να διατηρεί καθαρό από την αμαρτία το δρόμο της ζωής εκείνου που ετοιμάζεται να δώσει λόγο για όλες του τις πράξεις στο Θεό. Εκείνος όμως που αδιαφορεί λέγοντας «έχω καιρό μέχρι τότε», βρίσκεται δίπλα στους δαίμονες. Κάθε μέρα πριν πιάσεις δουλειά, να θυμάσαι πού βρίσκεσαι και πού πρόκειται να πας όταν χωριστείς από το σώμα, και μην παραμελήσεις ούτε μία μέρα την ψυχή σου. Να παρακολουθείς προσεκτικά τον εαυτό σου, ώστε πάντα να θυμάται, πάντα να έχει μπροστά στα μάτια του το θάνατο και τα αιώνια κολαστήρια και όσους βασανίζονται και υποφέρουν εκεί, και να θεωρείς τον εαυτό σου σαν έναν από εκείνους μάλλον παρά από τους ζωντανούς. Αλίμονό μας, ενώ πρόκειται να φύγουμε από τη γη όπου προσωρινά κατοικούμε.

Καταπιανόμαστε με πολύχρονες φροντίδες για υγιεινά και φθαρτά πράγματα. Και στον καιρό της αναπόφευκτης αναχωρήσεώς μας από εδώ, δεν είμαστε ικανοί να κρατήσουμε τίποτα δικό μας. Αλίμονό μας, για κάθε πράξη που κάνουμε εδώ, για κάθε αργό λόγο, για κάθε πονηρό και ακάθαρτο λογισμό, για κάθε θύμηση της ψυχής, θα λογοδοτήσουμε στο φοβερό δικαστή. Ωστόσο, λες και είμαστε ανεύθυνοι, μια ολόκληρη ζωή αδιαφορούμε για τις ψυχές μας. Γι' αυτό μας περιμένει εκεί η άσβεστη φωτιά της γέννας και το μακρινό σκοτάδι και το ακίνητο σκουλίκι και ο θρήνος και το τρίξιμο των δοντιών και το αιώνιο ντρόπιασμα μπροστά σε όλα τα ουράνια και επίγεια δημιουργήματα. Αλίμονό μας, τα κεντρίσματα και τα δαγκώματα των ψήλων και των κοριών και των ψηρών και των μυγών και των κουνουπιών και των μελισσών δεν τα υποφέρουμε. Δεν φροντίζουμε όμως ούτε και θέλουμε να ξεφύγουμε από τον νοητό δράκοντα που καθημερινά μας δαγκώνει και μας ρουφάει και μας καταπληγώνει από παντού με τα φαρμακερά κεντριά του θανάτου. Πώς λοιπόν θα μπορέσουμε να υποφέρουμε τις φοβερές και αιώνιες τιμωρίες?

Ο Αββάς Κασιανός διηγήσατο ότι εις Κελίον υπήρχε γέρον ασθενής, ο οποίος υπηρετεί το επιέτη υπό Αγίας Παρθένου. Και πολλοί των ανθρώπων είχαν το λογισμόν ότι ο γέροντας και η Παρθένος δεν ήσαν καθαροί. Ο γέρον ανήμπορος εμάνθανε τους ψιθυρισμούς και πολύ ελπίτο. Όταν δεν κατάλαβε ότι το τέλος του ήταν πλησίον, εκάλεσε τους πατέρες και τους είπε: «Όταν τελευτήσω, φυτεύσετε τη ράβδο μου επάνω εις τον τάφο μου, και αν αυτή βλαστήσει και ποιήσει καρπών, τότε θα πληροφορηθείτε ότι είμαι καθαρός από αυτής. Αν δε μη βλαστήσει ράβδος, τότε είμαι ακάθαρτος και έπεσα εις την αμαρτίαν μετ' αυτής». Και όταν ετελεύτησε ο γέρον, οι παρέτες, οι πατέρες, επίησαν ό,τι τους προσέταξεν, και την τρίτη μέρα της ταφής του η ράβδος ευλάστησεν και επίησε καρπών. Τότε όλοι εδόξασαν το Θεό. Επολεμήθη κάποτε ο Αββάς Μωυσής περισσότερος υπό του πειρασμού της πορνείας, και μη δυνάμενος μόνος να παραμείνει στο κελίον του, έφυγε προς τον Αββά Ισίδωρον να ζητήσει βοήθεια και ανάπαυση. Ακούσας δε ο πολύπειρος Αββάς Ισίδωρος τον πειρασμό του αδελφού του, παρακάλεσε αυτό να επιστρέψει στο κελί του και μετά πολλής υπομονής να βαστάσει γενναίος των πειρασμών. Ο Αββάς Μωυσής όμως επέμεινε να παραμείνει εις καιρόν μετά του Αββά Ισιδώρου, λέγον ότι αδυνατεί να αντιμετωπίσει μόνος τον πειρασμό. Τότε ο Αββάς Ισίδωρος, λαβών αυτόν, ανέβασε εις το δώμα του κελίου, λέγον εις αυτόν: «Κοίταξε προς τη δύση και πρόσεξε τι θα δεις». Και προσέξας ο Αββάς Μωυσής, είδε πλήθος αναρρύθμιτο δαιμόνων παρατεταγμένους και έτοιμους προς πόλεμο των ανθρώπων. Λέγει πάλι εις αυτόν ο Αββάς Ισίδωρος: «Κοίταξε προς την ανατολή, είδε πλήθος αναρρύθμιτων αγίων αγγέλων δεδοξασμένων». Και είπεν ο Αββάς Ισίδωρος: «Ιδού αυτοί οι δεδοξασμένοι και κρατεοί αποστέλλονται παρά του Κυρίου εις βοήθειαν και παραμυθίαν των πολεμουμένων υπό των δαιμόνων. Συνεπώς, παύσουν να φοβήσαι πλέον, γιατί αυτοί θα σε υπερασπιστούν». Και ευχαριστήσας ο Αββάς Μωυσής, λαβών θάρρος, επέστρεψεν εις το κελίον του χαίρον. Ευηγείτο Αββάς Ματώης, ότι κάποτε ήρθε ένας αδελφός προς εμένα και μου είπε ότι κατά λαλιά χειροτέρα είναι και αυτής της πορνείας. Και του είπα: «Ο λόγος αυτός είναι σκληρός, γιατί δεν είναι ακριβώς αυτό το σωστό. Η κατά λαλιά είναι μεν κακή, αλλά ταχείαν έχει την θεραπείαν, επειδή ο καταλαλών ευκολότερα δύναται να μετανοήσει. Η δε πορνεία ευκόλως γίνεται πνευματικός και σωματικός θάνατος». Υπήρχε κάποτε στη Σκήτη ένας υποτακτικός μετά του Αββά Παφνουτίου, ο οποίος επολεμεί το υπό του δαίμονος της πορνείας και εξομολογεί το: «Εάν λάβω, Αββά, 10 γυναίκας, δεν φθάνει να κορέσω την επιθυμία της σάρκας». Ο δε γέρον παρεκάλλει αυτόν λέγον: «Όχι, τέκνον μου, μην υποτάσσεσαι εις τον πόλεμο των δαιμόνων». Αυτός δε δεν επίστην και ίσο λίγων χρόνων έφυγεν εις την Αίγυπτον, όπου και έλαβε γυναίκα. Μετά πολλήν δε χρόνων ο Αββάς Παφνούτιος ανέβηκε στην Αίγυπτο και απαντάται μετά του πρώην υποτακτικού του, ο οποίος εις ελεηνήν κατάσταση στην αγορά επόλει όστρακα. Ο γέρον δεν εγνώρισε αυτόν, αλλά εκείνος επλησίασε με τα δέους και φόβο τον Αββάν λέγοντάς του: «Αββά, δεν με ενθυμίσαι, είμαι ο παλαιός μαθητής σου». Και ειδών αυτόν ο γέρον εν τη ατιμία εκείνη έκλαυσε λοιπόν: «Πώς αφήκες την τιμήν εκείνη και ήλθες στην ατιμίαν αυτήν? Έλαβες τας 10 γυναίκας?» Και κύπτον την κεφαλή
Εκ της εσχήνης ο πρώην υποτακτικός είπεν εν στεναγμής: «Αβά, μη ανέλαβον και δεν προφθαίνω να τη χορτάσω άρτων ταλαιπωρούμενος νυχθημερών». Και εμβλέψας εις αυτόν με τα συμπαθία σου αβάς, λέγει εις αυτόν: «Άφησε τα όλα και έλα πάλι μαζί μου στη σκήτη». Κατάπληκτος δε ο εκπεσών και με δάκρυα στα μάτια ερωτά: «Υπάρχει λοιπόν μετάνοια, αβά?» «Ναι, υπάρχει». Και καταλήψας πάντα, ακολούθησε αμέσως αυτόν. Και εισελθόν εις τη σκήτη, έζησε το υπόλοιπο της ζωής αυτού με μετάνοια και πολλήν άσκηση. Ο αβάς, ο μακάριος, αβάς Παύλος, ο απλός, ο μαθητής του Αγίου Αντωνίου, εδιηγείτο εις τους πατέρας το πιο κάτω φοβερό περιστατικό. Κάποτε ο ίδιος επισκέφθηκε χάριν ωφελίας των αδελφών ένα μοναστήριο. Μετά την προσαλλήλους του συνηθισμένο φιλαφρόνηση, έφτασε η ώρα να συναχθούν όλοι στην εκκλησία. Ο μακάριος Παύλος, ο οποίος είχε και αυτή τη χάρη παραθεού, ώστε να γνωρίζει την ποιότητα της ψυχής των ανθρώπων, επρόσεχε εν τους εισερχομένους εντός του ναού αδελφούς μοναχούς, ποιαν ψυχήν φέρουν μέσα εις αυτόν, όπως εμείς βλέπουμε την εικόνα του δικού μας προσώπου μέσα στον καθρέπτη. Όλοι δε οι εισερχόμενοι είχαν λαμπρή όψη και φωτεινό πρόσωπο, με τον προστάτη άγγελό τους επίσης χαίροντα και αγαλλιώντα, εκτός από ένα μοναχό ο οποίος είχε ζωφεράν όψη και δίσως μον το όλο σώμα του. Δαίμονες δε γύρω γύρω του είχαν δέσει το λαιμό με σκηνή και τον τραβούσαν προς το μέρος τους. Ο δε άγγελός του από μακριά παρακολουθούσε, γεμάτος λύπη το κατάντημά του. Ο δε μακάριος Παύλος, γεμάτος και αυτός από λύπη, στάθηκε στον πρόνα ο κλαίων γοερά δια των εκπεσόντα αδελφών. Οι δε υπόλοιποι, βλέποντας το γέροντα τόσο ευνηδίως να κλαίει, παρακαλούσαν με φανερή ανησυχία να τους πληροφορήσει γιατί τόση μεταβολή και πένθος πολύ, νομίζοντες ότι οι ίδιοι κάπου τον ελείπησαν και ειδικό τους πτέσμα. Ο δε μακάριος Παύλος δεν τους απάντησε, αλλά όρθιος τον πρόναο εσυνέχισε κλαίο να προσεύχεται. Όταν τελείωσε η Αγία Σύναξη, ο μακάριος Παύλος και πάλι επρόσεχε τους απερχομένους του ναού, ποιαν στολή φέρουν, και ό του θαύματος βλέπει τον πριν ζωφερών μοναχών να εξέρχεται του ναού λάμπων ολόκληρος εκθείου φωτός, τον δε άγγελό του κοντά αυτού χαίροντα και αγαλώμενο. Ο δε Παύλος, αναπηρήσας με τα χαράς, άρχισε μεγαλοφώνος να δοξάζει το Θεό λέγον: «Ελάτε να ευχαριστήσουμε αυτόν ο οποίος θέλει πάντα στους ανθρώπους σωθήνε και αφαιρεί από αυτόν τα αμαρτίας τους». Έτρεχον δε όλοι μοναχοί κοντά στο μακάριο γέροντα για να ακούσουν ποια ήσαν εκείνα τα οραθέντα που τον έκαμα να κλαίει πριν και τώρα να χαίρει δοξάζουν το Θεό. Ο δε Παύλος εμπρός εις όλους ζήτησε αυστηρός από το μοναχό να πει δημοσίως τι έκανε και υπήρξε δυσόδης στο σώμα και σκοτεινός στην όψη. Ο δε ταπεινωμένος αλλά χαίρον εμπρός εις όλους εδιηγήσατο το εξής: «Εγώ άνθρωπος είμαι πολύς της αμαρτίας, δουλεύων και από χρόνια πολλά εζούσα και απελάμβανα την ειδονή της πορνείας. Εισερθώντες σήμερα στην Αγία του Θεού Εκκλησία, άκουσα το ανάγνωσμα του προφήτου Ισαΐου: «Λούσαστε, καθαροί γίνεστε, διώξτε την πονηρία από της καρδίας ημών. Απέναντι των οφθαλμών μου μάθετε καλόν ποιήν. Και αν όσοι αμαρτία ημών ως φοινικούν, ως χιόνα λευκανό. Και αν θέλετε και εισακούσετε μου, τα αγαθά της γης φάγεστε». «Εχώ δε», λέει ο αμαρτωλός, «μόλις αυτά του προφήτου λέγοντος επρόσεξε ψυχή μου, εστέναξε και είπα εις το Θεό: αφού ήρθες εις τον κόσμο σώσε το απολωλός, σώσε και μένα εκ της αιωνίου κολάσεως. Από τώρα σου δίνω το λόγο μου ότι δεν θα πράξω πλέον το κακό, αλλά θα σε δουλεύω εξ όλης της καρδίας μου».
400 δεπάντες ή της Αγίας Συνάξεως μοναχή την διήγησή του ευόησαν με μία φωνή: «Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί Ίσας, ώστε αυτών των αμαρτωλών να μεταποιείς εις Άγιον».

Περνούσε κάποτε ο Αββάς Σεραπείων από μία μικράν πόλη της Αιγύπτου και είδε έξω από το σπίτι της να κάθεται μία πόρνη και σταθείς είπε εις αυτήν «Περίμενέ με, απόψε θέλω να περάσω μαζί σου αυτή τη νύχτα». Και αυτή δε αποκρίθηκε «Όπως θέλεις Αββά». Και εισελθούσε εις τον οίκο της, έστρωσε καλό στην κλίνη της και περίμενε να έρθει το βράδυ. Πράγματι, όταν εβράδιασε, ήρθε ο γέρο Ναβάς εις τον οίκο της και έκλεισε την πόρτα και λέγει σε αυτήν «Περίμενε λίγο να κάνω το κανόνα μου όπως έχουμε συνηθίσει εμείς οι μοναχοί». Και άρχισε ο Αββάς να διαβάζει με κατάνοιξη το ψαλτήριον και σε κάθε ψαλμό έκανε τις ευχές και μετάνοιές του, δεόμενος στο Θεό όπως αυτή μετανοήσει και σωθεί. Και άκουσε ο Θεός την προσευχή του και εστέκεται η γενή τρέμουσα ευχομένη δίπλα στο γέροντα. Τελειώσαστε αυτός όλο το ψαλτήριο και τον Απόστολο. Η γυναίκα έπεσε γονατιστή. Κατανοηγήσα δε εκ των ευχών του γέροντος, κατάλαβε ότι αυτός δεν ήρθε στον οίκο της για να αμαρτήσει, αλλά για να σώσει την ψυχή της. Προσέπεσε δε εις αυτόν και λέγει «Αβά, οδήγησε με εις τόπο όπου εσύ νομίζεις για να ευαρεστήσω στο Θεό. Ακούσας δε ο γέρον την επιθυμία της, την οδήγησε σε ένα μοναστήρι παρθένων και την παρέδωσε εις την Αμάν και είπε «Πάρε αυτή την αδελφή στο μοναστήρι και μην την κανονίσεις όπως όλες τις άλλες αδελφές στο μοναστήρι, αλλά ό,τι ζητήσεις εσένα να της το δώσεις και ας είναι ευλογημένο και συγχωρεμένο». Δεν πέρασαν πολλές μέρες και η νεοερχόμενη είπε στην Αμά «Εγώ είμαι αμαρτωλός, θέλω να τρώγω κάθε 4 μέρες». Και δεν πέρασαν λίγες μέρες και παρακάλεσε την Αμά «Επειδή πολύ λύπησα το Θεό με τις ανομίες μου, βάλε με σε κελί και φράξε αυτό και από μία μικρή τρύπα δίνε μου λίγο άρτο και το εργό χειρό μου». Και έπραξε η Αμά όπως σε ζήτησε. Έκανε δε η αδελφή εκεί χρόνους πολλούς, τελειωθήσα, ενασκήσει και αγιότητη. Διηγούνται περί της Αμάς Σάρας ότι έμεινε 13 χρόνια πολεμουμένη ασταμάτητα υπό του δαίμονος της πορνείας και ποτέ δεν ζήτησε από το Θεό να την απαλλάξει του πονηρού, αλλά μάλλον έλεγε «Ο Θεός, δώσε μου δύναμη να τον πολεμώ». Κάποτε μάλιστα επετέθη με μεγαλύτερη ορμή απέναντί της, προσφέροντάς της πλήθος ματέων πραγμάτων του κόσμου. Η δε έμεινε απαθής και δυνατή με φόβο Θεού στην άσκησή της, ανερθούσα δε αμέσως στο δωμάτιό της να προσευχηθεί. Παρουσιάστηκε το πνεύμα της πορνείας σωματικός και της είπε «Σάρα, με ενίκησες». Η δε είπε «Δεν σε ενίκησα εγώ, αλλά ο δεσπότης μου Χριστός». Όμως, αγαπητοί ακροατές, για άλλη μια φορά η εκπομπή μας «Εν γη ερήμο» ετελείωσε. Μαζί μας σήμερα στον ήχο ήταν ο Δημήτρης Ελένης, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν η Νέλη Ζάχαρη.

Ερήμο. Δίδαχες Ορθοδοξίας και Ορθοπραξίας από την Έρημο. Επιμέλεια παρουσίαση Θεοδοσία Αντωνέλου.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Κητίου κύριος Νεκτάριος θα συλλειτουργήσει με τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κύριο Γεώργιο στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου του Κοντού στον Μεγάλο Ναό στη Λάρνακα και θα τελέσουν το ετήσιο μνημόσυνο του Μακαριστού Μητροπολίτου Κητίου Χρυσοστόμου. Την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέου στο πλατεία Γλαντζάς. Την 5η 8 Οκτωβρίου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασία στο Δάλι από τις 6 μετά μεσημβρίαν.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλι, η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

Εσύ έγινε ξύν και ευλογημένος ο καλπός της φιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κύριου μου πρόσμε. Ιδούγα ως έγινε το η φωνή του ασπαθού.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, θεσπεσβής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίε των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και επανεφούν Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλνίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Η γυναίκα του χθες, του σήμερα, του αύριο. Είναι η εκπομπή της Ειδικής Επιτροπής επί των Γυναικείων Θεμάτων που έχει συσταθεί από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Φίλες ακροάτρες, φίλοι ακροατές, χαίρετε. Άλλη μια επικοινωνία μαζί σας, φυσικά πάνω στα θέματα για τα οποία είναι η εκπομπή μας, έτσι έχει αναλάβει αυτή την υποχρέωση, δηλαδή να αναφερόμαστε στη γυναίκα του χθες, του σήμερα, του αύριο. Και μάλιστα μάλλον σήμερα η εκπομπή θα αφιερωθεί στη γυναίκα του χθες και του σήμερα. Γι' αυτό έχουμε κοντά μας την κυρία Πέλη Γαλίτη Κυρβασίλη, η οποία πραγματικά μας δίνει πολύ χαρά με την παρουσία της εδώ, γιατί ξέρουμε ότι έχει μελετήσει γύρω από αυτά τα θέματα, έχει κάνει πάρα πολύ καλές σπουδές και εδώ και στο εξωτερικό, είναι ψυχοπαιδαγωγός και καθηγήτρια. Οι σπουδές της ιδιαίτερες είναι πάνω στη σχολική συμβουλευτική και στην οικογενειακή θεραπεία. Φυσικά το θέμα είναι πάρα πολύ εκτεταμένο, δεν θα μπορέσουμε σήμερα να το καλύψουμε, γι' αυτό την έχουμε παρακαλέσει να συναντηθούμε και την ερχομένη, ώστε να ολοκληρώσουμε θα μπορούσαμε να πούμε σχετικά με τη γυναίκα του χθες και του σήμερα, αλλά από μέσα από αυτές τις συζητήσεις βγαίνει και το τι θα πρέπει και πώς θα πρέπει να συμπεριφερθεί η γυναίκα του αύριο. Ανταποκρινόμαστε λοιπόν στον τίτλο της εκπομπής μας. Κυρία Γαλίτη, καλώς μας ήρθατε.
2: Είναι χαρά μου να βρίσκομαι ανάμεσά σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Μέσα σε τόσες υποχρεώσεις που ξέρουμε ότι έχετε, γιατί...
2: Έχουμε, όλοι έχουμε. Σωστά, λέτε.
1: Αλλά και εσείς
2: και γι' αυτό θα μιλήσουμε
1: είστε επιβαρημένη μητέρα τεσσάρων παιδιών. Κοντεύουμε το διδακτορικό μας και ευχόμαστε γρήγορα να εκπληρωθεί και αυτός ο όμορφος στόχος που έχετε βάλει, εκτός τόσων άλλων που έχετε επιτύχει μέχρι τώρα. Λίγο έτσι να πιάσουμε και την ιστορία για να ανταποκριθούμε σε αυτό που λέμε η γυναίκα του χθες. Πώς θα μας περιγράφατε τη γυναίκα στην παραδοσιακή κοινωνία και τι σχέση έχει αυτή η γυναίκα του χθες με τη γυναίκα του σήμερα? Και αυτή η παραδοσιακή κοινωνία δεν είναι πολύ μακριά. Δηλαδή εγώ, επειδή είμαι στην ηλικία μητέρα σας, θυμάμαι την μητέρα μου και τη γιαγιά μου και βλέπω την τεράστια διαφορά η οποία υπάρχει. Ναι. Αλλά εσείς θα μας τα πείτε ακόμη πιο συγκεκριμένα.
2: Ναι, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Θα προσπαθήσουμε να τα πούμε όσο πιο σύντομα γίνεται. Καταρχήν, έχουμε να δούμε ότι στον παραδοσιακό χώρο η γυναίκα είχε ξεκάθαρους στόχους και ξεκάθαρο ρόλο. Την παραδοσιακή οικογένεια τη χαρακτήριζε μία αλληλεξάρτηση και ένας κοινός σκοπός. Όταν δηλαδή η γυναίκα θυσίαζε τις ατομικές της επιθυμίες, απέβλεπε στην ικανοποίηση των αναγκών της ομάδας, άρα και του εαυτού της ως μέλους της ομάδας. Εκπληρώνοντας λοιπόν τις υποχρεώσεις της προς την ομάδα, δικαιωνόταν από τους άλλους. Αυτό ήταν κάτι που την έτρεφε. Έτρεφε την αυτοεκτίμησή της. Έτσι είχε συγκεκριμένους στόχους, τους οποίους δεν τους αμφισβητούσε ούτε αυτή ούτε κανείς άλλος, ήξερε γιατί κάνει ό,τι κάνει, δεν βαρυγκωμά, γιατί το καλό του όλου είναι και το δικό της καλό και αντίστροφα. Τον άλλον το καλό είναι πάλι και δικό, το δικό της είναι και τον άλλον. Τώρα στην οικογένεια, αν δούμε τις οικογενειακές σχέσεις, τις σχέσεις ανάμεσα και στον άντρα και στη γυναίκα, στην παραδοσιακή κοινωνία, ο άντρας βασιζόταν στη γυναίκα για να του μεγαλώσει τα παιδιά, όπου αργότερα θα τα έχει σαν στήριγμα και στα γεράματά του ή στα χωράφια, οπουδήποτε.
1: Στις
2: εργασίες της, είχαν κυρίως αγροτική κοινωνία τότε. Η γυναίκα με το γάμο αποκτούσε βασικά μια κοινωνική θέση, αποκτούσε τα προστοζήν και είχε και ένα στήριγμα. Μια προστασία με αυτή την έννοια. Τώρα, τις συναισθηματικές της ανάγκες η γυναίκα δεν περίμενε να τις καλύψει ο άντρας. Τις κάλυπτε τις άλλες γυναίκες. Χωρίς να σημαίνει ότι ήταν δυσλειτουργική η σχέση, απλά δεν υπήρχε οικειότητα, δεν υπήρχε εκδήλωση συναισθήματος. Τις συναισθηματικές ανάγκες τις κάλυπτε τις άλλες γυναίκες, αλλά τις κάλυπτε αφόρμητα. Τις κάλυπτε στην καθημερινή της ζωή, την ώρα του νοικοκυριού, χωρίς να αφιερώνει ιδιαίτερο χρόνο, όπως λέμε εμείς θα συναντηθούμε με μία φίλη μου και αν βρούμε και χρόνο. Ναι, και ένα καφέ.
1: Ήταν μαζί με τις δουλειές.
2: Ήταν μέσα, δηλαδή πηγαίναν όλες μαζί, μία στο σπίτι της άλλης, καθαρίζανε φασολάκια, φτιάχναν τραχανά.
1: Στο ποτάμι να πίνουν και να.
2: Ακριβώς. Εκεί τώρα τι γινόταν. Αυτό ήταν το καλύτερο σχολείο για τη γυναίκα. Η γυναίκα εκεί μοιραζόταν αφενός τα συναισθήματά της και αφετέρου παρατηρούσε πώς φέρονται οι άλλες γυναίκες. Μάθαινε δηλαδή κατάλληλους τρόπους συμπεριφοράς. Έβλεπε πώς μεγαλώνει άλλη το παιδί της. Έβλεπε ποιοι τρόποι συμπεριφοράς είναι λειτουργικοί για το μεγάλωμα των παιδιών. Εκτονωνόταν μιλώντας και λέγοντας κάποιες κουβέντες επίσης παραπάνω με τις άλλες γυναίκες. Αυτές ήταν πολύτιμες πληροφορίες που στα καλύτερα εγχειρίδια ψυχολογίας να διαβάσουμε δεν μπορούμε να τις προσλάβουμε και να τις αποκομίσουμε, διότι ήταν βιώματα, ήταν εμπειρίες. Και αλλιώς είναι οι γνώσεις που διαβάζουμε από το βιβλίο και αλλιώς είναι οι εμπειρίες που βιώνουμε. Δεν μεταφέρονται αυτή η πλήρης επικοινωνία, αυτό το μοίρασμα συναισθημάτων. Νομίζω ότι οι άνθρωποι των πόλεων δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Και βασικά προϋποθέτει μία εμπιστοσύνη, η οποία δεν υπάρχει πια ανάμεσα στους ανθρώπους της σύγχρονης κοινωνίας. Κάποιο που θα σε ακούσει προσεκτικά, που θα νοιάζεται για σένα. Στην εποχή μας, όπως βλέπουμε.
1: Θα σου υποδείξει κάτι, θα σε μάθει.
2: Βέβαια.
1: Γιατί ήταν και ο συγχρονισμός των ηλικιών. Δεν ήταν
2: ακριβώς
1: πάντοτε. Ναι, οπότε οι μεγαλύτεροι παραδειγματικά μετέδιδε
2: ακριβώς
1: την εμπειρία της.
2: Χωρίς λόγια. Με το παράδειγμα, έβλεπε και μέσα στην καθημερινή ζωή έπαιρνε το μάθημα που λέμε η γυναίκα από τις άλλες. Στην εποχή μας ο καθένας τώρα έχει τα προβλήματά του.
1: Θα μου επιτρέψετε μια μικρή διακοπή, γιατί επειδή πολλές φορές έχω μιλήσει έτσι με κάποιες φεμινίστριες, αυτό που είπατε ότι περιόριζε η γυναίκα η παραδοσιακή το δικό της θέλω και τη δική της ας πούμε προβολή και ανέλυξη και τα προσέφερε όλα, δούλευε κατά κάποιο τρόπο για την ομάδα. Εγώ έτσι το έχω παραλάβει ας πούμε από την οικογένειά μου. Δεν ήτανε θέμα υποτέλειας και δουλικότητας, αλλά αισθανόταν την ανάγκη η γυναίκα να ανακουφίσει τους άνδρες που ερχόντουσαν κατακουρασμένοι απ' έξω. Το θεωρούσε καθήκον της.
2: Δεν τη γέμιζε αυτό το καθήκον.
1: Τη γέμιζε,
2: ακριβώς, αυτό έχει σημασία.
1: Δηλαδή εκεί λειτουργούσε στην παραδοσιακή γυναίκα, αν το πάρουμε έτσι πιο επιγραμματικά, περισσότερο η αίσθηση της προσφοράς, της θυσίας, της εξυπηρέτησης. Το καθήκον με λίγα λόγια, παρότι σήμερα που συνεχώς προβάλλουμε τα δικαιώματα και έχουμε ξεχάσει
2: έτσι
1: το καθήκον. Και κάπως έτσι βλέπω,
2: ξέρετε,
1: δηλαδή. Εγώ έτσι την εβίωσα μέσα στην οικογένειά μου και από τη μητέρα και από τη γιαγιά και από άλλα συγγενικά πρόσωπα. Αυτή την προσφορά για το καλό της οικογένειας. Ακόμη, για να προχωρήσουμε και λίγο, αυτή η παραδοσιακή γυναίκα υπέμενε και ένα πολύ σκληρό σύζυγο. Και ένα σύζυγο που πολλές φορές δεν ήταν και πολύ συνεπής απέναντί της και από πλευράς δεσμού συζυγικού. Κι όμως έλεγε, για χάρη της οικογένειάς μου, για χάρη των παιδιών μου,
2: έτσι
1: τα υπέμενε.
2: Έτσι.
1: Και κέρδιζε τελικά.
2: Έτσι.
1: Γιατί ήταν μια κατάσταση, ας πούμε, παροδική για το σύζυγο, ότι κάποια στιγμή όμως και εκείνος καταλάβαινε αυτό το πνεύμα της θυσίας συνερχόταν και φωσιωνόταν πια στην οικογένεια. Έτσι τουλάχιστον το έχω πάρει εγώ. Κάτι που δεν το καταλαβαίνουν και γι' αυτό χτυπούν τόσο πολύ την γυναίκα, τη δουλικότητα δήθεν της γυναίκας, ενώ δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Συγγνώμη για αυτή την...
2: Όχι, έτσι είναι πολύ όμορφα όσα λέτε.
1: Έτσι
2: και
1: το νιώθω είναι πάντα και το ισχυρίζομαι
2: έτσι
1: αυτό.
2: Είναι.
1: Τώρα, εξαιρέσεις παντού υπάρχουν και σήμερα και τότε υπήρχαν και εξαιρέσεις. Αλλά η γενική εικόνα και το αίσθημα της γυναίκας ήταν να προσφέρει. Σήμερα είναι διεκδίκηση.
2: Ακριβώς. Και η σημερινή γυναίκα επιπλέον νιώθει και μία συναισθηματική μοναξιά. Ξέρετε, αυτή είναι η διοποιώς διαφορά σε σχέση με την παραδοσιακή γυναίκα.
1: Παρότι μέσα στην οικογένεια υπάρχει ένα πιο δημοκρατικό πνεύμα.
2: Δεν έχει να κάνει.
1: Λέμε.
2: Δεν έχει να
1: δημοκρατικό
2: κάνει.
1: Έναντι της πατριαρχικής.
2: Και παρότι εργάζεται κιόλας και βγαίνει έξω και έχει επαφές περισσότερες κοινωνικές σε αυτό το επίπεδο, θα μπορούσαμε να πούμε, νιώθει μία μοναξιά σε σχέση με την παραδοσιακή γυναίκα, γιατί δεν υπάρχει αυτό το πρότυπο συνεργατικότητας και αλληλοβοήθειας. Αυτό είναι.
1: Έχει μείνει μόνη.
2: Αγωνίζεται μόνη με πηξίδα τον εαυτό της.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικές όλες αυτές οι επισημάνσεις που κάνετε. Τις νιώθουμε και φυσικά τη μοναξιά δεν τη νιώθει μόνο η γυναίκα. Απλώς μιλάμε τώρα για τη γυναίκα, γιατί γενικά η κοινωνιολογία μας έχει δώσει τον όρο, το οξύμορο μάλλον σχήμα, η μοναξιά της Μεγαλούπολης. Και είναι μια πραγματικότητα. Αλλά η γυναίκα ίσως, έχοντας και κάποια πρότυπα άλλα και γενικά πιο εκδηλωτική, αισθάνεται την ανάγκη της επικοινωνίας περισσότερο ίσως από τον άντρα, και γι' αυτό νιώθει τη μοναξιά. Τι διεξόδους μπορεί να βρει η σημερινή γυναίκα, ναι, για να διοχετεύσει αυτή τη μοναξιά της, αυτή την εικόνα που μας φέρατε προηγουμένως, πόσο παιδαγωγικά και παραδειγματικά, βιωματικά διδασκόταν, για να μπει μετά και στην οικογενειακή και στην κοινωνική ζωή, σήμερα δεν το έχει αυτό.
2: Ναι. Τώρα με πολλούς τρόπους προσπαθεί να διοχετεύσει αυτή τη μοναξιά που αισθάνεται και να την εκτονώσει. Δεν είναι όλη λειτουργική. Ένας τρόπος είναι μία εξωστρέφεια που έχει. Αναπτύσσει μία εξωστρέφεια που της δημιουργεί την αυταπάτη ότι θα λυθούν τα εξωτερικά της προβλήματα, μια και δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί τα εσωτερικά της προβλήματα, έτσι, μια και δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί μαζί τους. Είναι σαν ένα είδος τάσης φυγής. Έχει την αίσθηση ότι με το να φεύγει από το σπίτι, να ασχολείται με πολλά πράγματα, δεν θα στρέφεται
1: το και με τις βιτρίνες και με τις αγορές.
2: Βέβαια.
1: Έχει γίνει
2: που λέμε. Έτσι. Αυτή την αποσπάνε από τον εαυτό της και από τα προβλήματά της, αλλά ουσιαστικά είναι ένα κουκούλωμα.
1: Ναι.
2: Την εμποδίζουν στο να στραφεί προς τον εαυτό της. Είναι μια διέξοδος η οποία δεν είναι λειτουργική. Μια άλλη διέξοδος είναι προς τον άντρα της. Αυτή είναι μια υγιή στροφή, έτσι δεν είναι, να ψάξει να στραφεί προς τον άντρα της για να απαλύνει τη μοναξιά της. Αλλά έτσι όπως είναι πάλι η δομή της κοινωνίας μας, ο άντρας, ο οποίος πολλές φορές μπορεί να κάνει και δύο δουλειές, έρχεται κουρασμένος στο σπίτι, έρχεται τώρα η γυναίκα η οποία έχει ανάγκη να επικοινωνήσει, προσπαθεί μαζί του να δημιουργήσει μια επικοινωνία, όλος εκείνη την ώρα μπορεί να μην μπορεί, απογοητεύεται, απομακρύνεται, δημιουργείται ένα χάσμα, οπότε τότε ο άντρας πολλές φορές επίσης αισθάνεται ένοχος, έτσι. Αρχίζει η γυναίκα να του λέει: μα εγώ θέλω να μιλήσω, γιατί δεν επικοινωνούμε. Αρχίζει να μείνεται, δηλαδή δημιουργείται μια ένταση ανάμεσα στο ζευγάρι. Και τότε η γυναίκα στρέφεται προς το παιδί, όπου εδώ μπορεί να αρχίσουν τα προβλήματα και η παθολογία. Η σχέση δηλαδή της μάνας και του παιδιού, προκειμένου να καλύψει το κενό που νιώθει από τον άντρα της ή τη μοναξιά που νιώθει εν γέννη λόγω των καταστάσεων αυτών που πριν περιγράψαμε, πέφτει πάνω στο παιδί, γαντζώνεται πάνω στο παιδί, έχει έναν ασφυκτικό σύνδεσμο μαζί του, και αυτό τώρα...
1: Και όπως είναι ένα ή δύο σήμερα...
2: Και ακριβώς, πολλό μάλλον, ακριβώς έτσι, και δεν μπορεί να καταλάβει ότι έτσι καλύπτει δικές της ανάγκες και όχι ανάγκες του παιδιού. Και όταν της το επισημάνεις και όλες κάποιες φορές, δεν μπορεί να το κάνει, νιώθει ξεκρέμαστη, είναι δηλαδή θέμα συναισθηματικής επιβίωσης για αυτήν. Και το βλέπεις δυστυχώς σε πάρα πολλές σύγχρονες μητέρες, αυτό το γάντζωμα προς το παιδί, να καλύψουμε το κενό μας, να πάρουμε, να ρουφήξουμε όσο μπορούμε από το παιδί μας, που κάνει κακό και στη μάνα και πολλά μάλλον στο παιδί.
1: Να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα.

0: Είναι η εκπομπή της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής επί των Γυναικείων Θεμάτων με τίτλο «Η γυναίκα του χθες, του σήμερα, του αύριο», που παρουσιάζει και επιμελείται η πρεσβυτέρα Βαρβάρα Μεταλλινού με συνεργάτητα τη Σοφία Παπα-Νικολάου. Να ευχαριστήσουμε τον Θανάση Πανταλιό που βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου. Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Η επαγγελματική απασχόληση δεν αποτελεί διέξοδο για τη γυναίκα σήμερα, δηλαδή δεν την καλύπτει?
1: Εξαρτάται για ποιο λόγο βγαίνει η γυναίκα να εργαστεί. Mm-hmm. Σαφώς υπάρχουν οικονομικές ανάγκες, που και αυτό είναι υποσυζήτηση κατά πόσο αυτές οι ανάγκες είναι αντικειμενικές, είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα γιατί τις δημιουργούμε εμείς. Αλλά αν η γυναίκα βγαίνει έξω στην εργασία για να καλύψει τις ψυχολογικές ανάγκες τις οποίες δεν μπορεί να καλύψει από το σπίτι και περιμένει να πάρει αξία και αυτοεκτίμηση μέσα από τη δουλειά, φοβάμαι ότι το μόνο που καταφέρνει είναι να προσθέσει άλλη μία ευθύνη στη ζωή της. Δεν είναι αυτός ο λόγος που βγαίνουμε να εργαστούμε. Και φοβάμαι ότι πολλές γυναίκες ίσως βγαίνουν και με αυτή το σκεπτικό.
2: Ναι, ενώ αντίθετα, εάν έβλεπε και την εργασία, ναι, στηρίζει την οικογένειά της, αλλά και τα χαρίσματα και τις σπουδές και όλα αυτά τα προσφέρεις και στο κοινωνικό σύνολο, αυτό να τη γέμιζε. Αυτή την κατεύθυνση δηλαδή πρέπει να δώσουμε στο γεγονός ότι η γυναίκα βγήκε στην αγορά εργασίας. Και εκεί μάλιστα να λειτουργήσει πάλι μητρικά. Εκεί, όχι, γιατί κάποια παραδείγματα μας έχουν απογοητεύσει από τη σκληρότητα την οποία επιδεικνύουν και την ανταγωνιστικότητα. Δεν είναι στη φύση της γυναίκας και περισσότερο έτσι της δημιουργεί αδιέξοδα. Άρα εξαρτάται πώς και γιατί βγήκε.
1: Το κάθε τι που κάνουμε εξαρτάται για ποιο σκοπό το κάνουμε. Δεν είναι προς Θεού και η εργασία της γυναίκας και οι περισσότερες γυναίκες νομίζω σήμερα εργάζονται. Αλλά το θέμα είναι να ξέρει για ποιο λόγο βγαίνει να εργαστεί και τι περιμένει από τη δουλειά της.
2: Έτσι, έτσι. Φυσικά σπουδάζει σήμερα η γυναίκα και μάλιστα όλες οι πύλες και όλοι οι χώροι επιστημονικοί της έχουν ανοιχθεί. Δεν θα έπρεπε μέσα από αυτή την καλλιέργεια, τη μόρφωση την οποία παίρνει, την ανώτερη παιδεία, να έχει κατευθυνθεί σωστά και γιατί βγαίνει στην αγορά εργασίας ή να τη γεμίζει αυτό, όχι να γυρίζει σπίτι μέσα στη μοναξιά της και πάλι.
1: Φυσικά έχουμε και τη γυναίκα που σπούδασε και θέλει να προσφέρει και να αυτοεκπληρωθεί μέσα από την εργασία, που θέλει να είναι δημιουργική και στο σπίτι και στη δουλειά. Αλλά στην πράξη, όπως όλες ξέρουμε, η γυναίκα διχάζεται. Η εργαζόμενη γυναίκα διχάζεται. Δηλαδή, όταν ασχολείται με το επάγγελμά της, νιώθει πως στερεί την οικογένειά της. Έτσι δεν είναι? Όταν ασχολείται με τα του σπιτιού, νιώθει πως στερεί τον εαυτό της. Τα παιδιά τη θέλουν κοντά της. Ο άντρας της, που μπορεί και αυτός να χαίρεται που αυξάνεται το οικογενειακό εισόδημα, δεν είναι πάντα διατεθειμένος να μοιραστεί τις ευθύνες του σπιτιού και αυτός. Οπότε μπορεί να δημιουργούνται συγκρούσεις και από εκεί. Πολλές φορές έχει τη μητέρα της που μπορεί να της λέει και εκείνη ότι παραμελεί τα παιδιά ή την κουράζει που έρχονται και τα κρατάει στο σπίτι. Οπότε νιώθει ένοχη, νιώθει κουρασμένη, νιώθει παγιδευμένη. Αυτό είναι ένα κομμάτι που πρέπει να το δούμε και να το υπάρχει στη σύγχρονη εργαζόμενη γυναίκα. Το άλλο κομμάτι είναι το τι μοντέλο τελικά προσφέρει αυτή η μητέρα στα παιδιά της, στις κόρες της. Διότι η εμπειρία μου με νέα κορίτσια που μιλάω από το χώρο της εργασίας μου είναι ότι αυτό το μοντέλο ζωής τα νέα κορίτσια το έχουν απορρίψει. Αυτή την καταπιεσμένη νοικοκυρά όπως τη βιώνει τη μητέρα τους, τη μητέρα η οποία είναι μονίμως κουρασμένη, γκρινιάζει, δεν τα προλαβαίνει, δεν θέλουν αυτόν τον τρόπο ζωής, δεν θέλουν να επαναλάβουν το ίδιο μοντέλο. Αλλά απ' την άλλη δεν ξέρουν και τι θέλουν, γιατί δεν έχουν ένα πρότυπο υγιές. Φοβούνται λοιπόν ότι θα γίνουν και αυτές νοικοκυρές
2: με ψήμυρες,
1: οι δουλειές του σπιτιού τις τρομάζουν, έχουν συνδυάσει την προσφορά με την αποδυνάμωση, δεν ξέρουν πώς να προσφέρουν, δεν ξέρουν πώς να ιεραρχήσουν τις δικές τους προσωπικές ανάγκες σε συνδυασμό με τις ανάγκες των άλλων και τελικά έχουμε αυτό που πρέπει επίσης να δούμε, ότι το πρότυπο που δίνουμε στα νέα μας κορίτσια που ακολουθούν
2: είναι πολύ σημαντικό, γιατί από τη μητέρα κυρίως θα πάρει η κόρη. Και κάτι άλλο, ότι δεν φροντίζουν οι σύγχρονες μητέρες να τοποθετούν και να βάζουν και τα κορίτσια τους ιδιαίτερα, γιατί εκείνες θα σηκώσουν τις υποχρεώσεις του σπιτικού. Στο νοικοκυριό δεν μειούνται τα νέα κορίτσια στο νοικοκυριό και στις υποχρεώσεις εντός του σπιτιού. Αυτή η φυγή την οποία είπατε προηγουμένως, την παρατηρούμε και στα νέα παιδιά, στα νέα κορίτσια. Λέω πολλές φορές, τώρα που έχουμε όμορφα σπίτια, άνετα σπίτια, ακόμη και η ψυχαγωγία μπορεί να τη βρεις μέσα στο σπίτι, εν τούτης η τάση είναι προς τα έξω. Και δεν νοσταλγεί κανείς στο σπίτι. Που όμως εκεί είναι το καταφύγιο και εκεί θα δημιουργεί η ατμόσφαιρα, η οικογενειακή, και θα αναπτυσσόταν ο διάλογος και η επικοινωνία κλπ. Τα πράγματα έχουν πολύ αλλάξει. Και αυτό νομίζω συντελεί ώστε να μην δένεται και το ανδρόγυνο και το ανδρόγυνο με τα παιδιά.
1: Ακριβώς.
2: Μια παθολογική τυχόν αγάπη μπορεί να υπάρχει, και αυτό που αναφέρατε προηγουμένως, το δέσιμο κυρίως της μητέρας με το παιδί, το ένα ή τα δύο ή όποιο το εξυπηρετήσει περισσότερο, με αποτελέσματα να έχουμε τα λεγόμενα μητροκεντρικά παιδιά, τα παιδιά που ο λαός μας τα λέει απλά που κρέμονται από τη φούστα της μαμάς. Ακριβώς. Και που δεν μπορούν ποτέ να ανδρωθούν και υπεύθυνα να αντιμετωπίσουν τη ζωή και μέσα στο γάμο και στην κοινωνία.
1: Και που όταν αργότερα φύγουν από το σπίτι δημιουργούν ένα κενό στη μάνα και στο ζευγάρι, γιατί έχει μάθει να εξαρτάται από τα παιδιά της και ξάφνου μένει ξεκρέμαστη πάλι. Είναι αυτό το σύνδρομο της άδειας φωλιάς που λέμε, γιατί δεν έχει επενδύσει στη σχέση της με τον άντρα της, αλλά όλη της η ζωή όλα αυτά τα χρόνια ήταν σε σχέση με το παιδί της μόνο.
2: Και είναι και παρεμβάσεις καμιά φορά που δυστυχώς από αγάπη δίθεν για το παιδί γίνεται διαλυτική αυτή η λανθασμένη αγάπη στην καινούργια φωλιά που έχει δημιουργηθεί.
1: Άλλο θέμα, μεγάλο και αυτό.
2: Όπως οι ευχές των γονέων στηρίζουν τους οίκους, αλλά και οι παρεμβάσεις δεν ξέρουμε πόσο πολλές φορές είναι διαλυτικά στοιχεία. Όλα αυτά πρέπει πολύ νομίζω να προσεχθούν. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, γι' αυτό είπα και από την αρχή ότι θα έχουμε τη χαρά της επικοινωνίας και μαζί σας και μαζί όλοι με τους αγαπητούς ακροατές την επόμενη. Δεν ξέρω, ελάχιστα πράγματα ίσως θα μπορούσαμε να πούμε. Όλο και οι υποχρεώσεις της γυναίκας μέσα στο σπίτι είναι πάρα πολλές και γεμίζει με άγχος και δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα και η οικογένεια και εκτός σπιτιού, δουλειά, στον εργασιακό χώρο. Τι μπορεί να κάνει, έτσι πολύ επιγραμματικά μπορούσατε δύο λεξίδες.
1: Δεν υπάρχουν στερεότυπες λύσεις, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, αλλά οι λύσεις είναι μέσα μας. Μέσα μας πρέπει να ψάξουμε τις λύσεις, γιατί ανάλογα με το πώς βλέπει ο καθένας τις καταστάσεις καθορίζει και το πόσο ευτυχισμένα θα ζήσει τη ζωή του. Έχουμε λοιπόν να δούμε πώς βιώνει η γυναίκα το ρόλο της. Τον βιώνει με χαρά. Γιατί έτσι. Χαρά έχει να κάνει με εμάς πρώτα, είναι κάτι που έχει να κάνει με τα κύτταρά μας, δηλαδή ακόμα και η υγεία μας. Τόσες έρευνες λένε ότι ο άνθρωπος που βιώνει με χαρά τη ζωή του παθαίνει λιγότερα νοσήματα καρδιακιακά, καρκίνους και όλα αυτά, είναι γνωστά όλα αυτά. Αλλά τη μεταγγίζει και στους άλλους αυτή τη χαρά. Έτσι λοιπόν μια χαρούμενη μαμά, μια χαρούμενη σύζυγος είναι ό,τι καλύτερο πρότυπο για το παιδί και για την οικογένεια και όλο το περιβάλλον. Και είναι αυτό νομίζω στο οποίο θα μπορούσαμε να επικεντρώσουμε έτσι επιγραμματικά όπως είπαμε.
2: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω οι τελευταίες προτροπές σας, απλές και πολύ ουσιαστικές, δίνουν το σημερινό μήνυμα, όχι την αίσθηση του θύματος, αλλά αντίθετα με χαρά και δοξολογική διάθεση για ό,τι πετυχαίνουμε, αγαπητές ακροάτριες ιδιαιτέρως, και μέσα στο σπίτι μας, και να δημιουργούμε όσο γίνεται πιο χαρούμενη ατμόσφαιρα και στο χώρο της εργασίας που πάει με το χαμόγελο και τη χαρά να αντιμετωπίζουμε και είναι δύσκολο και είναι κουραστικό. Ευχαριστούμε κυρία Αγαλίτη για την παρουσία σας και τη Σοφία και τον κύριο Θανάση Παντελιό. Γεια σας.
3: Η γυναίκα του χθες, του σήμερα, του αύριο. Είναι η εκπομπή της Ειδικής Επιτροπής επί των Γυναικείων Θεμάτων που έχει συσταθεί από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος.

νέοι και εκκλησία. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας που απευθύνεται με λόγο ευθύνης, αλήθειας και αγάπης στους νέους, σε όσους αγαπούν τους νέους και σε όσους δυσκολεύονται με τους νέους. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος.

Αγαπητοί μου ακροάτες, θα ήθελα να αναφερθώ στη σχέση του νέου ανθρώπου με το χρόνο, αλλά και στη σχέση των γονιών με το χρόνο, αν προλάβουμε. Και τούτο γιατί πολλές φορές, παρατηρώντας πρόσωπα και πράγματα, προβληματίζομαι, και αυτούς τους προβληματισμούς μου θέλω να καταθέσω στη δική σας αγάπη. Ο χρόνος και ο νέος άνθρωπος. Ο νέος άνθρωπος έχει συνήθως ένα συνέστημα υπεροχής απέναντι στο χρόνο. Ένα αίσθημα υπεροχής μάλλον απέναντι στο χρόνο. Πιστεύει ότι η ζωή είναι μπροστά του. Πιστεύει απλά ότι έχει χρόνο στη ζωή του. Και πολλές φορές σπαταλά το χρόνο της ζωής του. Και δεν συνειδητοποιεί ότι ο χρόνος όντως περνά, και βέβαια μπορεί πάντα να πιστεύουμε ότι έχουμε περιθώρια μέσα στο χρόνο, όμως η πραγματικότητα δεν είναι έτσι όπως την αισθανόμαστε. Μπορεί να μας ξαφνιάζει ότι και νέοι άνθρωποι, ακόμα και μικρά παιδιά, φεύγουν από τη ζωή, αλλά αυτό δεν είναι κάτι το ξαφνικό. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει και είναι πρωτάκουστο. Είναι κάτι που είναι γνωστό. Είναι δηλαδή γνωστό ότι πρώτον κανείς δεν γνωρίζει την ώρα που θα φύγει. Και το ότι είναι κανείς νέος, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μακριά και από το θάνατο. Και είναι πάρα πολύ γνωστό πόσους νέους

χρόνος της ζωής μου είναι μπροστά μου, όμως αυτό δεν είναι μια ακριβής αίσθηση. Μπορεί και να μην είναι μπροστά μας. Μπορεί, όσο νέος κι αν είναι κανείς, να έχει ήδη διανύσει το μεγαλύτερο χρόνο της ζωής του. Άρα λοιπόν, ναι μεν ο νέος άνθρωπος έχει αυτή την αίσθηση, αλλά θα πρέπει αυτή την αίσθηση να την έχει με τα λόγου γνώσεως και να συνειδητοποιήσει ότι δεν αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα, ότι μπορεί και γι' αυτόν ο καινούριος χρόνος να είναι πραγματικά ο τελευταίος της ζωής του.

Δεύτερο ερώτημα, αγαπητοί μου ακροατέ, είναι πώς γεμίζει ο νέος άνθρωπος το χρόνο του. Και βέβαια, ένα από τα πρώτα πράγματα που καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος του χρόνου των νέων ανθρώπων είναι οι σπουδές τους. Και μάλιστα για εκείνους που αγαπούν τη σπουδή, που αγαπούν τη μελέτη, ο χρόνος είναι ένας καλός σύμμαχος, ένα καλό όχημα. Παράλληλα, ένα μεγάλο μέρος του χρόνου των νέων ανθρώπων γεμίζει με την ψυχαγωγία. Ο νέος άνθρωπος θεωρεί σύμφυτη με την νεότητα την ψυχαγωγία, το παιδί με το παιχνίδι. Και ακόμα υπάρχουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα τα οποία κερδίζουν ή κλέβουν πολύ από το χρόνο των νέων ανθρώπων. Είναι αλήθεια ότι σήμερα τα παιδιά που πάνε στο σχολείο πολλές φορές είναι τα πιο σκληρά εργαζόμενα άτομα. Και μάλιστα, αν κανείς λάβει υπόψη του ότι εκτός από το σχολείο έρχεται το φροντιστήριο, έρχονται οι ξένες γλώσσες, έρχονται οι διάφορες άλλες απασχολήσεις, τότε όντως ο χρόνος της ζωής των παιδιών μας είναι πάρα πολύ λίγος αυτός που τους μένει ακόμα και για να ξεκουραστούν. Και είναι πολλά τα παιδιά που καταπονούνται με όλα αυτά τα πράγματα τα οποία γεμίζουν τη ζωή τους. Και βέβαια, υποτίθεται ότι τρέχουμε μέσα στο χρόνο, τρέχουν τα παιδιά μέσα στο χρόνο, με όλα αυτά τα εφόδια τα οποία προσπαθούν να αποκτήσουν, προκειμένου να κάνουν καλύτερη τη ζωή τους. Και έτσι, εκ των πραγμάτων, μπαίνει ένα ερώτημα και ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το θέμα του χρόνου και του νοήματος της ζωής του ανθρώπου. Και εδώ υπάρχει ένα δίλημα. Περνάει ο χρόνος ψάχοντας για κάποιο νόημα ζωής ή το νόημα της ζωής προσδιορίζει και νοηματίζει το χρόνο? Είναι δύο ερωτήματα που, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι όμοια. Υπάρχουν και νέοι άνθρωποι, το αν την ευθύνη την έχουν μόνο οι νέοι ή και οι μεγαλύτεροι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, ασφαλώς την έχουν. Περνάει λοιπόν ο χρόνος και ο νέος άνθρωπος πολλές φορές κυνηγά σήμερα το ένα και αύριο το άλλο και μέσα από όλα αυτά τα πράγματα ψάχνει να βρει ένα νόημα για τη ζωή του. Αλλά πολλές φορές τίποτα από όλα αυτά τα οποία κυνηγάει

δεν του δίνει νόημα τελικά στη ζωή του. Ο χρόνος περνάει, ο χρόνος κυλάει, κάνει ένα σωρό πράγματα, αλλά υπάρχει το ενδεχόμενο η καρδιά και η ζωή του να είναι άδεια. Και εκεί αρχίζει το μεγάλο πρόβλημα μιας πολλές φορές δύσκολης και παρασιτικής ζωής σε μια απελπισμένη προσπάθεια του νέου ανθρώπου για να ανακαλύψει ένα νόημα ικανό να τον κρατήσει στη ζωή. Και είναι αλήθεια ότι υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία έφυγαν από τη ζωή αυτή ακριβώς γιατί δεν έβρισκαν ένα νόημα σε αυτήν. Θυμάμαι από το πρόσφατο παρελθόν ένα νέο άνθρωπο που είχε γράψει σε ένα περιοδικό εβδομαδιαίο μία επιστολή έκκληση και έλεγε «Αν μέσα σε ένα χρόνο από σήμερα δεν βρω ένα νόημα για τη ζωή μου, θα αυτοκτονήσω». Και κατέληγε «Βοηθήστε με να ζήσω». Και θυμάμαι επίσης παλιότερα σε κάποιο σχολείο συνάντησα τρεις μαθήτριες οι οποίες μου εμπιστεύτηκαν, αν και αυτό είχε γίνει γνωστό ευρύτερα, ότι είχαν αποπειραθεί να αυτοκτονήσουν, 15χρονες. Και όταν τις ρώτησα γιατί η παιδιά μου το κάνατε αυτό, μου απάντησαν «Πέστε μου εσείς γιατί να ζούμε». Και τότε τις ρώτησα «Πώς ζούσατε μέχρι τώρα». Και ουσιαστικά μου είπαν ότι ό,τι ίσως θα μπορούσε να σκεφτεί ένας άνθρωπος το είχαν κάνει, ότι δεν έβρισκαν νόημα ζωής σε τίποτα από όλα αυτά και σκέφτηκαν πολύ απλά τι άλλο μπορούμε να περιμένουμε, και αφού αυτά που ζήσαμε δεν ομορφαίνουν τη ζωή μας, ποιος ο λόγος να συνεχίσουμε να ζούμε. Έτσι, από τη μια μεριά υπάρχουν δυστυχώς πολλοί νέοι άνθρωποι οι οποίοι εν αγώνια αναζητούν ένα νόημα ζωής, είτε μέσα από τις σπουδές τους, είτε κάποτε και μέσα από την παρασιτική του ζωή. Και βέβαια πολλές φορές εδώ ανοίγει το μεγάλο και τρομακτικό κεφάλαιο των ναρκωτικών, που ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους τα παιδιά στρέφονται προς τα εκεί είναι γιατί θέλουν να ζήσουν, γιατί η ζωή που τους έχουμε προσφέρει μέχρι τώρα τους φαίνεται πιο πολύ σαν θάνατος. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει η άλλη λύση, το να έχεις ανακαλύψει το νόημα της ζωής σου και πλέον αυτό το νόημα της ζωής, ο στόχος που έχεις βάλει, να προσδιορίζει το χρόνο και τις απασχολήσεις μέσα στο χρόνο και τον τρόπο που χρησιμοποιεί κανείς το χρόνο. Και το βλέπει αυτό κανείς πολλές φορές στα πρόσωπα ευτυχώς αρκετών νέων παιδιών, οι οποίοι και οι οποίες με δυναμισμό και με σιγουριά κάνουν σταθερά βήματα μέσα στη ζωή τους, γιατί ακριβώς έχουν οράματα, γιατί έχουν στόχο, γιατί υπάρχει νόημα μέσα στη ζωή τους. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το να συνειδητοποιήσουμε ότι όντως ο χρόνος της ζωής του νέου ανθρώπου θα είναι και αξιόλογος αλλά και επιτυχημένος εάν τον προσδιορίζει ένα νόημα και ένα στόχο ζωής που να μπορεί πραγματικά να κρατήσει τον νέο άνθρωπο και το βάρος της ζωής του.

επόμενο θέμα που θα ήθελα, αγαπητοί ακροατές, να δούμε είναι τη σχέση του νέου ανθρώπου, του χρόνου, του τέλους του χρόνου και τελικά του θανάτου. Λέγαμε στην αρχή ότι ο νέος άνθρωπος έχει μια αίσθηση υπεροχής απέναντι στο χρόνο. Όμως ο χρόνος κυλάει και δεν είναι καθόλου δεδομένος ο χρόνος του κάθε συγκεκριμένου ανθρώπου. Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει ένα τέλος στο χρόνο του καθενός μας και το μόνο που δεν ξέρουμε είναι πότε θα είναι αυτό. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά, όπως το είπαμε επίσης και όπως το νιώθετε κι εσείς, αγαπητοί ακροατές, ότι πολλές φορές ο χρόνος των νέων ανθρώπων σταματά. Κάποτε σταματά με αφορμή μια αρρώστια. Κάποτε όμως σταματά έπειτα από ένα τροχαίο ατύχημα. Κάποτε σταματά έπειτα από μια υπερβολική δόση ναρκωτικών. Και βέβαια το κάθε τέλος από αυτά και άλλα ίσως έχει τη δική του ποιότητα, θα έλεγα, και τον τρόπο, τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσουμε την κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Όμως η πραγματικότητα ποια είναι? Ότι ο κάθε καινούριος χρόνος είναι ένα σταθερό βήμα προς το τέλος. Και αν το τέλος είναι κοντά μας, τότε ακριβώς ο κάθε χρόνος μας φέρνει πιο κοντά το τέλος μας, την έξοδό μας από το χώρο και από το χρόνο. Φαντάζομαι ότι δεν αμφιβάλλει κανείς ότι στο χρόνο που πέρασε πολλά νέα παιδιά έφυγαν από τη ζωή αυτή. Και νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να αμφιβάλλει ότι και στο χρόνο που άρχισε πολλά νέα παιδιά θα φύγουν. Δεν έχει νόημα να μην το θέλουμε, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα της ζωής. Και δεν έχει καθόλου νόημα να παίζουμε κρυφτό πίσω από το δάκτυλό μας. Πόσο λοιπόν ο νέος άνθρωπος σκέπτεται το θάνατο και ακόμα πώς τον σκέπτεται? Ο θάνατος είναι το πιο σίγουρο γεγονός μέσα στη ζωή μας. Αλλά το πιο κέριο ερώτημα είναι η σχέση της ζωής με το θάνατο. Τι είναι άραγε ο θάνατος? Το τέρμα της ζωής, ο αφανισμός της ανθρώπινης ύπαρξης ή μια πόρτα που την διαβαίνει κανείς? Είναι αρκετά χρόνια όταν ένα νέο 18χρονο παλικάρι έφυγε από τη ζωή. Πήγα κάποια στιγμή να δω τους δικούς του, οι γονείς, ο αδελφός και άλλοι συγγενείς. Το ερώτημα, αυτονόητο ίσως, γιατί να φύγει, γιατί να μην ζήσει, γιατί να μην τον έχουμε κοντά μας. Συζητούσαμε με τους γονείς κυρίως και τους άλλους και ο αδελφός, ο νεαρός αδελφός, φοιτητής τότε, παρακολουθούσε τη συζήτηση. Ο πάτερ σε κάποια στιγμή στρέφεται και μου λέει: «Πάτερ, νομίζω ότι το να λυπόμαστε υπερβολικά για τον αδελφό μου είναι εγωιστικό». Του λέω: «Τι εννοείς, παιδί μου?» Μου λέει: «Τόση ώρα σας λέμε γιατί να φύγει, γιατί να τον χάσουμε, γιατί να μην τον έχουμε. Όμως, εάν ο αδελφός μου εκεί που είναι, είναι καλύτερα από ό,τι ήταν εδώ, έχουμε το δικαίωμα να τον θέλουμε μαζί μας?» Τον κοίταξα με έκπληξη και του το είπα: «Παιδί μου, με εκπλήσεις. Και με εκπλήσεις γιατί αυτά τα λόγια τα λες εσύ που είσαι ο αδελφός του και ο οποίος ασφαλώς πονάς και υποφέρεις για την στέρηση του αδελφού σου. Όμως, παιδί μου, αυτά που μου είπες είναι η αλήθεια. Όντως, αν ο αδελφός σου εκεί που είναι, γιατί όντως είναι κάπου, είναι καλύτερα, πόσο δικαίωμα έχουμε να τον θέλουμε μαζί μας και πόσο ακόμα, αν θέλεις, δικαιούμεθα να τον κλαίμε γιατί δεν τον έχουμε?» Λέγεται και είναι αλήθεια ότι οι ώρες του μεγάλου πόνου είναι ώρες και τις μεγάλες αλήθειες.
Και νομίζω αυτό ερμηνεύει τον προβληματισμό αυτού του νέου παιδιού, που όμως είναι αληθινός. Γιατί πίσω από αυτόν βρίσκεται ακόμα ένα μεγάλο ερώτημα. Η σχέση της ζωής με το θάνατο. Αν, όπως είπαμε, ο θάνατος είναι το τέρμα ή και ο αφανισμός της ανθρώπινης ύπαρξης είναι η θύρα, η πόρτα, από την οποία κανείς διαβαίνει για να εισέλθει σε έναν άλλο χώρο και σε μια άλλη ποιότητα ζωής. Έθεσα ένα ερώτημα. Πόσο οι νέοι άνθρωποι σήμερα σκέπτονται το θάνατο? Μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως τον σκέπτονται πολύ. Ότι πολλές φορές τα νέα παιδιά, και με ακόμα αφορμές το θάνατο κάποιων δικών τους, μπορεί να πονάνε, μπορεί να προβληματίζονται, μπορεί και να φοβόνται, αλλά πάντοτε έχουν τη διάθεση και τίνουν ευήκο ους σε ό,τι έχει σχέση με τη διερεύνηση αυτού του μυστηρίου. Και είναι αυτό και λογικό και αυτονόητο. Θα μπορούσε κάποιος να ρωτήσει, είναι αυτά σκέψεις για νέους ανθρώπους? Εννοώντας ότι οι νέοι άνθρωποι έχουν τη ζωή μπροστά τους, δεν έχει κανένα νόημα να σκέπτονται το θάνατό τους. Και σε εκείνον που θα ρωτούσε κάτι τέτοιο θα του απαντούσα, αν νέο άνθρωπο εννοείται το χαζοχαρούμενο, τότε όντως δεν έχει κανένα λόγο να σκέπτεται αυτά τα πράγματα. Αν όμως εννοείται τον σοβαρό νέο άνθρωπο που θέλει να καταλάβει τη ζωή και το νόημά της, τότε ασφαλώς σκέπτεται και πολύ καλά κάνει που σκέπτεται. Γιατί θέλει να εννοήσει και να κατανοήσει τη ζωή μέσα από την όλη της πραγματικότητα, και ένα μέρος αυτής της πραγματικότητας πολύ σημαντικό είναι ακριβώς και ο θάνατος. Άρα λοιπόν ο νέος άνθρωπος δεν φτάνει στην απεσιοδοξία ούτε στο φόβο, αλλά στον προβληματισμό, ο οποίος τον οδηγεί σε μια γόνιμη στάση απέναντι στη ζωή. Πιστεύω ότι η αλήθεια για το χρόνο, για τη ζωή, για τον άνθρωπο είναι όντως γνώρισμα του νέου ανθρώπου. Και αν θέλετε και από μια ανθρώπινη πλευρά, ότι δεν το σκέπτεται από ιδιοτέλεια, καθώς έχει την αίσθηση ότι έχει περιθώριο μπροστά του. Ενώ μερικές φορές ένας άνθρωπος πιο μεγάλος νιώθει ότι μοιραία, αργά ή γρήγορα, θα φτάσει και η ώρα της δικής του εξόδου. Και μάλιστα θα μπορούσε αυτός ο προβληματισμός που τον καλλιεργεί η πραγματικότητα της ζωής. Δεν μπορείς να κρύψεις από έναν νέο άνθρωπο το γεγονός του θανάτου, γιατί όπως είπα το ζει στα πρόσωπα των δικών του, των φίλων του πολλές φορές, ή ακόμα αν θέλετε στην αγωνία που γεννά στον ίδιο μια ασθένεια και ένας προβληματισμός. Και υπάρχουν πολλά νέα παιδιά τα οποία δοκιμάζονται από ασθένειες και που ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι η ζωή τους θα τελειώσει γρήγορα, τα οποία όμως κάθε άλλο παρά αποθαρρύνονται, αλλά προβληματίζονται και σκέπτονται. Και μάλιστα ο ρόλος ο δικός μας των πιο μεγάλων είναι δεν να τους κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας, αλλά να τους αφήσουμε να δούνε κατάματα όλο το γεγονός της ζωής, ακόμα και μέσα από το παράθυρο του θανάτου. Έτσι για ένα νέο άνθρωπο αυτό το οποίο μένει είναι το να εξαγοράζει το χρόνο του και να τον κάνει καιρό σωτηρίες. Να εξαγοράζω το χρόνο μου σημαίνει να χρησιμοποιώ το χρόνο μου για να κερδίζω και να πραγματώνω το νόημα της ζωής μου. Να μην φεύγει ο χρόνος έξω από αυτό το δρόμο και τη διακονία του νοήματος της ζωής. Γιατί ακριβώς μεταξύ των άλλων δεν ξέρω και πόσο χρόνο έχω στη διάθεσή μου. Και την άλλη μεριά, ο χρόνος μας δόθηκε σε όλους, σε μικρούς και σε μεγάλους, για να γίνει καιρός σωτηρίας. Δηλαδή καιρός αυτής της σωτήριας συνάντησης του ανθρώπου με την αλήθεια της υπάρξεώς του, που δεν είναι άλλη από το πρόσωπο του Θεού. Και μέσα από αυτή την κοινωνία του ανθρώπου με το Θεό, ο άνθρωπος να σωθεί, να αποκτήσει δηλαδή την ακεραιότητά του, να γίνει και πάλι σώος, γιατί αυτό σημαίνει σώζομαι. Και όταν ένας άνθρωπος βρίσκει την ακεραιότητά του,
τότε είναι ικανός να αντιμετρηθεί ακόμα και με το θάνατο και να τον νικήσει. Τότε γίνεται ικανός να ρωτήσει μαζί με τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο, «Πού σου θάνατε το κέντρον, πού σου άδει τον οίκος».

0: όσους αγαπητοί ακροατέ διερωτήθηκαν ή διερωτώνται αν αυτές οι σκέψεις είναι για νέους ανθρώπους, άφησα στο τέλος να σας πω ότι αυτοί οι προβληματισμοί είναι προβληματισμοί νέων όντως ανθρώπων που τους καταθέτω σήμερα με την μαρτυρία αυτής της αλήθειας, γιατί είναι οι προβληματισμοί που πολλές φορές τα νέα παιδιά έρχονται να καταθέσουν και να ζητήσουν να συζητήσουμε είτε προσωπικά είτε στις συντροφιές των νέων ανθρώπων με τις οποίες βρισκόμαστε. Άρα λοιπόν, αν εμείς νομίζουμε ότι δεν είναι για νέους, το πρόβλημα είναι δικό μας και όχι των νέων. Μένει όμως ένα ακόμα σημαντικό θέμα του χρόνου του νέου ανθρώπου αλλά και του γονιού. Πώς οι γονείς αντιμετωπίζουν το χρόνο σε σχέση με τα παιδιά τους. Όμως ο χρόνος τελείωσε. Θα ευχαριστήσω τον Δημήτρη τον Ελένη που ήταν στην κονσόλα του ήχου, εσάς που είσαστε εδώ παρόντες στην εκπομπή, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για να συζητήσουμε αυτό που αφήσαμε σήμερα, δηλαδή τη σχέση του γονιού με το χρόνο και με το παιδί.
1: Νέοι και Εκκλησία. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας που απευθύνεται με λόγο ευθύνης, αλήθειας και αγάπης στους νέους, σε όσους αγαπούν τους νέους και σε όσους δυσκολεύονται με τους νέους. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος.

αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, τον σχολιασμό του πρώτου κεφαλαίου του βιβλίου της Γενέσεως κατά την ερμηνεία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του μεγάλου αυτού ερμηνευτού της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, τον οποίον κανένας ερμηνευτής δεν τον έχει ξεπεράσει, ούτε παλαιότερος ούτε νεότερος. Βέβαια, όπως επανειλημμένος μου έχει δοθεί ευκαιρία να τονίσω, οι ερμηνείες του Ιερού Πατρός προσφέρονται σε κηρύγματα, και σε αυτό βέβαια πρέπει να θαυμάσουμε τον Ιεροκήρυκα αυτόν, γιατί θέλει στο ακροατήριό του να κάνει ερμηνευτικό κήρυγμα. Δεν είναι το κήρυγμά του ηθικολογικό, αλλά ερμηνεύει την Αγία Γραφή. Και να θαυμάσουμε ακόμη και τους ακροατές του, γιατί είχαν ανεβεί σε τόσο υψηλό επίπεδο από τον Άγιο Κηρυκά τους, ώστε να δέχονται ένα τέτοιο κήρυγμα. Επειδή όμως, λέγω, οι ερμηνείες του Ιερού Πατρός προσφέρονται σε κήρυγμα, γι' αυτό και εκφέρονται, προσφέρονται με μία απλότητα και καταλήγουν και σε πρακτικό συμπέρασμα, γιατί αυτός είναι ο σκοπός για τον οποίον εγγράφει η Αγία Γραφή, για τον οποίον εκφέρεται, λέγεται, το κήρυγμα, η ωφέλεια των ψυχών μας. Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου ακροατές, στην τετάρτη ημέρα της κοσμοποιίας, της δημιουργίας, κατά την οποία έγιναν ο ήλιος, η σελήνη και οι αστέρες. Δεν έγιναν αυτά τα φωτεινά σώματα την πρώτη ημέρα, λέγει ο Χρυσόστομος, αλλά έγιναν την τετάρτη ημέρα, για να μην λέγουν οι αστρολόγοι ότι χωρίς αυτά τα φωτεινά σώματα δεν μπορεί να υπάρξει ζωή, ότι αυτά είναι το παν, και να για απόδειξη ότι έγιναν, δημιουργήθηκαν την πρώτη ημέρα. Όχι, δημιουργήθηκαν την τετάρτη ημέρα, και πριν από την ύπαρξη του ηλίου, την προηγουμένη ακριβώς ημέρα, την τρίτη, έχουμε ζωή. Ερμηνεύει λοιπόν τη δημιουργία του ηλίου και της σελήνης και των αστέρων την τετάρτη ημέρα, το ερμηνεύει ο Χρυσόστομος, ότι αυτό είναι εναντίον των αστρολόγων, οι οποίοι έχουν θεοποιήσει τα φωτεινά αυτά σώματα. Ακριβώς όμως, αγαπητοί μου ακροατές, η έκφραση που είπα, δημιουργία ηλίου και σελήνης και αστέρων, δεν είναι ακριβής, γιατί δημιουργία σημαίνει ότι κάτι έρχεται από το μηδέν. Το φως δεν ήρθε την τετάρτη ημέρα εις ύπαρξη. Από την πρώτη ημέρα ο Θεός είχε πει «γεννηθεί το φως», και γένε το φως, και το υπάρχον στην ατμόσφαιρα διάχει το φως, συνεκεντρώθηκε στα σώματα του ηλίου, της σελήνης και των αστέρων. Δεν έχουμε λοιπόν την τετάρτη μέρα δημιουργία φωτός, αλλά απλώς την ύπαρξη, όπως το είπα, ηλίου, σελήνης και αστέρων. Είχαμε πει την ερμηνεία του Αγίου Πατρός, του Αγίου Χρυσοστόμου, ότι την πρώτη ημέρα έχουμε πράγματι την δημιουργία από το μηδέν όλου του υλικού του σύμπαντος, και τις επόμενες ημέρες της δημιουργίας έχουμε την ταξιθέτηση του υλικού αυτού, όπως η δημιουργική πρόνοια του Θεού καθόρισε. Αυτή την ιδέα την επαναλαμβάνει σε κάθε του κήρυγμα ο Άγιος Χρυσόστομος, στα κηρύγματά του αυτά τα οποία αναλύομαι. Επανειλημμένος, λέγω, επαναλαμβάνει την ιδέα αυτή και λέγει στην παρούσα ερμηνεία που παρουσιάζω: «Ήρητε γάρ ότι την πρώτη ημέρα εκ μη όντων επίησε τα πάντα, τες δε άλλες ημέρες», εννοείται,
εξόντων και όχι εξουκόντων. Αυτό έγινε την πρώτη μέρα. Και λέγει λοιπόν ο Χρυσόστομος, πόθενουν ο ήλιος, από πού προήρθε το φως του ηλίου, εκ του γενωμένου φωτός την πρώτη ημέρα, από εκεί προήρθε, από το φως της πρώτης ημέρας που έγινε με το δημιουργικό πρόσταγμα του Θεού, γεννηθεί το φως. Αυτό το φως συνεκεντρώθη στο σώμα του ηλίου την τετάρτη ημέρα. Εκ του γενωμένου φωτός την πρώτη ημέρα, ο το οποίον μετέβαλεν όσοι θέλησεν ο τεχνίτης και εις διαφόρους μετεσκεύασεν όψεις. Σαν δηλαδή ένας να παρουσιάσει μια μάζα χρυσού και έπειτα να την κατακόψει σε διάφορα νομίσματα. Το παράδειγμα είναι του Ιερού Χρυσοστόμου, ως ήτης προβάλλει το μάζαν χρυσού και μετά ταύτα νομίσματα κατακόψας, ούτω διαθύει του φωτός την διακόσμηση. Και όπως είπαμε για τη Δευτέρα δημιουργική ημέρα, ότι έγινε ο ουρανός από τα ύδατα, όπως δηλαδή τα ύδατα ο Θεός τα εμέρισε σε θάλασσες, σε λίμνες, σε φρέατα και σε ουρανό, γιατί και ο ουρανός έγινε από την πήξη των υδάτων. Να διαβάσω όπως το λέγει ο Ιερός Πατήρ, ως περ την άβυσσον τότε που εσκέπαζε τη γη, ως περ την άβυσσον τότε εν είδωρ υπάρχουσαν, μη άβυσσος ήτο, εμέρισεν έπειτα ο Θεός εις τας θαλάσσας, εις ποταμούς, εις πηγάς, εις λίμνας, εις φρέατα, ούτω και το φως, αυτό το αρχικό που έγινε με το δημιουργικό του πρόσταγμα, γεννηθεί το φως και γένε το φως, ούτω και το φως εν υπάρχουν μόνο ιδές, κατά τεμών ο τεχνίτης, ο Θεός, εμέρισεν εις ήλιον και σελήνην και άστρα. Το χωρίο το σχετικό της γενέσεως λέγει, και επίησεν ο Θεός τους δύο φωστήρας και έθετο αυτούς εν το ουρανό. Σαν δηλαδή να θέλει να πει ότι ο Θεός έκανε τους φωστήρας έξω από τον ουρανό και έπειτα τους έβαλε στον ουρανό. Αναφέρει εδώ κάπου ένα παράδειγμα μάλιστα, ότι σαν ένα τεχνίτη που κάνει μια εικόνα και μετά την κρεμά στον τοίχο, έτσι ο Θεός και εδώ εκτός του ουρανού έκανε τους δύο φωστήρας και έπειτα έθετο αυτούς εν το ουρανό. Θέλω δε, λέγει ο Χρυσόστομος, ζητήσε, δηλαδή να εξετάσω, πώς επίησεν ο Θεός τους φωστήρας, τον ήλιο, τη σελήνη και τους αστέρας. Φαίνεται γάρ ποιήσας αυτούς έξω του ουρανού και τότε πήξας άνω εις των ουρανών. Ως περ τεχνίτης, επειδά να παρτήσει εικόνα, τότε πήγνησεν αυτήν εν τείχο, ούτω ο Θεός πρώτον επίησε τους φωστήρας έξω του ουρανού και τότε έπηξεν άνω. Ως περ τεχνίτης, ως μαρτυρεί η γραφή. Και επίησεν ο Θεός τους δύο φωστήρας και έθετο αυτούς εν το ουρανό. Εκείνο το έθετο ετοποθέτησε είναι ασφαλώς ανθρωπομορφική έκφραση για το Θεό, γιατί ο Θεός είναι ασώματος, αλλά πολλές εκφράσεις ανθρωπομορφικές προσδίδονται στο Θεό και αυτό είναι πολύ φυσικό, γιατί η Αγία Γραφή είναι ανάγνωσμα για μας τους ανθρώπους. Όπως, για να αναφέρω ένα παράδειγμα, αν είναι δυο, Έλληνας και Γερμανός, για να επικοινωνήσουν
ή ο Έλληνας πρέπει να μάθει γερμανικά ή ο Γερμανός ελληνικά. Έτσι, για την επικοινωνία μας για το Θεό, για να μάθουμε τα του Θεού, ή εμείς πρέπει να μάθουμε τη γλώσσα του Θεού, ή ο Θεός εκφράζεται με τη γλώσσα των ανθρώπων, γίνεται το δεύτερο. Και σε αυτό θαυμάζουμε πάλι την συγκατάβαση της Αγίας Γραφής, την οικονομία του Θεού για μας, που εκφράζεται ο Θεός στη γλώσσα μας. Κατά τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο, εκείνο το έθετο ερωτά πόσουν έπηξεν, πώς τους έθεσε. Κατά την φωνή αυτού του Θεού υπήξεις, λέγει. Το δημιουργικό πρόσταγμα του Θεού, αυτό είναι το έθετο. Ο σκοπός των αστέρων, του ηλίου και των αστέρων, είναι αυτό που λέγει παρακάτω η Γένεσις. Γεννηθήτο σαν φωστήρες εν το στερεώματι του ουρανού, ώστε φαίνειν επί της γης, και έστωσαν η σημεία και η σημέρας και η σενή αυτούς. Αυτός είναι ο σκοπός της υπάρξεως των φωτεινών αυτών σωμάτων. Πρώτον, ώστε φαίνειν επί της γης. Και το περίεργο είναι ότι η φύση του πυρός, λέγει ο Χρυσόστομος, είναι ανώδρομος, πηγαίνει προς τα πάνω, όμως ο σκοπός των είναι να φεύγουν προς τα κάτω. Επειδή η φύση του πυρός, λέγει ο Χρυσόστομος, ανώδρομος είναι, γι' αυτό χαλινών επιτίθησιν ο Θεός στη φύση. Αν και η φύση του ηλίου, του φωτός, επαναλαμβάνω, είναι να πηγαίνει προς τα πάνω, όμως το δημιουργικό πρόσταγμα του Θεού, το ώστε φαίνει επί της γης, αυτό είναι το πρόσταγμα, ενάντιο προς τη φύση του φωτός, κάνει το φως να φέγγει κάτω, ώστε, λέγει, μη άνω πέμπειν την αυγήν το φως, αλλά κάτω. Είχαμε πει μια άλλη ερμηνεία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου: τι θέλουν τα ύδατα υπεράνω του ουρανού, γιατί ο ουρανός διεχώρησε τα ύδατα, εις ύδατα κάτωθεν του ουρανού και ύδατα άνωθεν του ουρανού. Και είχε πει τι θέλουν τα ύδατα υπεράνω του ουρανού, είχε δώσει ωραίες και διάφορες ερμηνείες ο Ιερός Πατήρ. Θα ενθυμούνται οι αγαπητοί ακροατές ότι μία των ερμηνεών είναι ώστε αυτό το παχύ στρώμα των υδάτων άνωθεν του ουρανού να αναγκάζει το φως του ηλίου και των αστέρων να πέμπεται προς τα κάτω. Εδώ όμως δίνει και την ερμηνεία ότι αυτό το δημιουργικό πρόσταγμα του Θεού, ώστε φαίνει επί της γης, αυτό είναι χαλινός, που αναγκάζει το φως. Αν και η φύση του είναι ανώδρομος, να πέμπεται προς τα άνω, όμως να φέγγει προς τα κάτω. Πυργάρ, λέγει ο Χρυσόστομος, ούκι αν έχετε προσέχειν κάτω, αλάνω. Και φέρει το εξής παράδειγμα: αν έχουμε ένα δαυλί και στρέψουμε το δαυλί προς τα κάτω, όμως το φως στρέφεται προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω. Εάν έχεις δάδα, στρέψον αυτήν κάτω και οράς ότι καν το όργανο στρέψεις, αν και το δαυλί το έστρεψες προς τα κάτω, το πυρ άνω τρέχει. Επειδή ούν ήδη ο Θεός αυτού ταύτην είναι την φύση, επέδησεν αυτήν με το πρόσταγμά του, ή να μην κατά την φύση λάμπει, αλλά κατά το πρόσταγμα. Και εδώ ακόμη φαίνεται, αγαπητοί μου ακροατές, ότι ο ήλιος δεν κάνει κατά τη φύση του. Αν ο ήλιος και τα φωτεινά σώματα τα λοιπά, οι αστέρες, ενήργουν κατά τη φύση τους, δεν θα είχαμε φως. Το πρόσταγμα του Θεού
είναι πολύ δυναμικό που τα αναγκάζει, τους βάζει χαλινών, όπως είπε προηγουμένως ο Χρυσόστομος, να φέγουν προς εμάς, προς τα κάτω. Πώς λοιπόν λέγουν οι αστρολόγοι περί θεών, περί θεοποιήσεως των αστέρων αυτών? Και εξακολουθεί στη συνέχεια να λέγει ο Χρυσόστομος περί του πυρός, ότι όταν κάτι ενάντιο προς τη φύση του συναυθεί με αυτό, τρίζει κατά βοά, λέγει, όταν επιβληθεί έλεον το πυρί, φωνήν ουκ αφήσει το πυρ. Εάν δε είδωρ επιβληθεί, αν χύσω με νερό, τρίζει. Και το ένα υγρόν και το άλλο υγρόν. Αλλά επειδή κακίνο εκείνο το υγρόν, το λάδι, από ξύλου όψων, από την ελιά γίνεται, και η ελαία τρέφουσα, το δε ξύλον φίλον αΐ το πυρ, είναι φιλικό με το πυρ το ξύλον, γι' αυτό το πυρ η φωτιά δέχεται ιδέως το έλαιον, το λάδι δέχεται τα από τους συγγενούς, δέχεται το λάδι που προήρθε από το ξύλο που είναι συγγενές με το πυρ. Εάν δε είδωρ πυρί επιβληθεί, τότε τρίζει το πυρ, το γάρ εναντίο μάχεται. Σε όλα αυτά καταλήγει ο Χρυσόστομος να πει, βλέπε του τεχνίτου την σοφίαν, βλέπε την δύναμη του Θεού. Αλλά ο σκοπός πάλι του ηλίου και των αστέρων, λέγει η Αγία Γραφή, είναι η σημεία και η σημέρας και η σενή αυτούς. Και όταν λέγουμε σημεία, τι εννοούμε? Οι μεν ματαιολόγοι, λέγει ο Χρυσόστομος, και αυτοί οι ματαιολόγοι είναι οι αστρολόγοι, περί αστρολογίας εαυτών εκένωσαν τας ελπίδας. Σημειούμενοι πράγματα ανυπόστατα. Οι αστρολόγοι, για να θρέψουν την ειδωλολατρεία τους, τη λατρεία των αστέρων, λέγουν πράγματα ανυπόστατα, και τι λέγουν? Ότι οι αστέρες προκανονίζουν το μέλλον του ανθρώπου. Και αυτό λέγουν, ερμηνεύουν, θέλει να πει η Γραφή, όταν λέγει περί των αστέρων ότι έγιναν η σημεία. Αλλά ο Άγιος Χρυσόστομος τους προσάγει εδώ τον προφήτη Ισαΐα, που λέγει από τον 8ο ακόμη αιώνα, λέγει ο προφήτης, αναστήτωσαν οι αστρολόγοι του ουρανού και οι βλέποντες τα σημεία και οι πάτωσάνσι τη μέλη γίνεσθε. Ας έρθουν, λέγει ο προφήτης, οι αστρολόγοι που νομίζουν και λέγουν ότι από τη φάψη των αστέρων θα μπορούν να προείδουν το μέλλον, ας μας πούν ποιο θα είναι το μέλλον το ατομικό και του κόσμου, της ανθρωπότητος. Περί της ζωής των ανθρώπων, αγαπητοί μου ακροατές, λέγει ο Χρυσόστομος, ουδέν σημείων δίδωσιν ο ουρανός. Οι αστέρες, τα άλλα φωτεινά σώματα, ο ουρανός με τη λάμψη του δεν δίδει κανένα σημείο προγνωστικών περί του μέλλοντος του ανθρώπου. Όταν λοιπόν η Αγία Γραφή λέγει, η Γένεσης εδώ λέγει, ότι τα φωτεινά αυτά σώματα έγιναν η σημεία, δεν εννοεί ότι αυτά είναι προγνωστικά του μέλλοντος του ανθρώπου ή του κόσμου, αλλά όπως ερμηνεύει ο Χρυσόστομος, θέλεις μαθήν, λέγει, τα σημεία. Σημαίνει η έκφραση σημεία. Σημαίνει όμβρους, ανέμους, χειμώνα ευδίαν. Σημαίνει τον ερχομό του χειμώνος, την καιρική κατάσταση της φύσεως. Τα άστρα ταύτα σημαίνει, λέγει,
και αυτό βεβαίως είναι από τη φιλανθρωπία του Θεού, ώστε ο ναυτικός να έχει το δικό του σημείο για να αποφεύγει τον κίνδυνο, και ο Γεωργός πάλι να βλέπει την οσμή του χειμώνος, λέγει εδώ ο Χρυσόστομος, αλλά μια άλλη γραφή το έχει, την ορμή του χειμώνος. Είτε το ένα είτε το άλλο αποδίδουν το ίδιο νόημα. Και ο Γεωργός πάλι, λέγω, όπως ο ναυτικός βλέπει την καιρική κατάσταση και θα αποφύγει το ταξίδι, ή αν θα είναι επικίνδυνο, από το σημείο που βλέπει. Έτσι και ο Γεωργός λοιπόν από την καιρική κατάσταση πάλι κανονίζει, προγραμματίζει αν θα αρωτριάσει τη γη. Ακόμη δε και το σημείο γίνεται σημείο και πολέμου και ειρήνης. Και αυτό βεβαίως, το να εξετάζομαι τους αστέρας με αυτή την έννοια, να βλέπουμε αυτά που ο Θεός καθόρισε για μας να είναι η σημεία, αυτό βεβαίως, λέγω, δεν είναι καθόλου αμαρτία, δεν είναι φιλοπεριέργεια. Ακόμη και ο Κύριός μας είπε στους Ιουδαίους, διαβάζω μία περικοπή από το 16ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, είπεν ο Κύριος στους Φαρισαίους και Σαδουκαίους που του ζήτησαν να αποδείξει με ένα θαύμα τη θεϊκή του αποστολή, και ο Κύριος απήντησε, όταν έλθει το δειλινό λέτε θα έχουμε καλό καιρό γιατί ο ουρανός είναι κόκκινος, και το πρωί λέτε σήμερα θα έχουμε κακοκαιρία γιατί ο ουρανός είναι κόκκινος και συννεφιασμένος. Γι' αυτό δόθηκαν τα σημεία ή τα φωτεινά αυτά σώματα, για να προμηνύουν τον καιρό. Και αυτό ο Χριστός μας δεν το κατακρίνει, αλλά το θεωρεί σαν ένα πρακτικό που συμβαίνει στη ζωή μας. Όμως λέγει, υποκριτές, τα σημάδια στον ουρανό μπορείτε να τα διακρίνετε και τα σημάδια των καιρών δεν μπορείτε να τα καταλαβαίνετε? Αλλά όλα αυτά, αγαπητοί μου ακροατές, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τα λέγει εναντίον των αστρολόγων της εποχής του, που είχαν θεοποιήσει τους αστέρες του ουρανού. Αλλά λέγει ο Άγιος Πατέρας ότι εναντίον των αστρολόγων θέλει να κάνει δυνατό λόγο, και πρέπει γι' αυτό να έχει και ισχυρά τη φωνή του για να φωνάξει, για να ελέγξει. Επειδή όμως αυτό δεν το διαθέτει τώρα, φαίνεται είχε βράχνα φωνής, όπως το συνήθισε αυτό ο Χρυσόστομος. Επειδή όμως δεν διαθέτει πάλουσα και δυνατή τη φωνή του, γι' αυτό παρετείται τώρα του λόγου εναντίον των αστρολόγων. Θα ήθελα να διαβάσω τη μικρή αλλά ωραία αυτή περικοπή του Ιερού Πατρός. «Ειν δε λέγει περί αστρολογίας πολλήν αποτείνε λόγων». Είναι συναπαρέμφατο πρέπει. Θα έπρεπε να πω πολύ λόγο εναντίον των αστρολόγων. Αλλά χρίαν έχει, ένας τέτοιος λόγος έχει ανάγκη, χρίαν έχει και τετωνωμένης φωνής και οργάνου μη οκλάζοντος. Συμβαδίζει γάρ, λέγει, το λόγο η διάνοια. Δηλαδή δεν μπορώ, μια ιδέα δυνατή πρέπει να την τονίσουμε και με ισχυρά τη φωνή. Αυτό θέλει να πει εδώ. Συμβαδίζει γάρ το λόγο η διάνοια και συνασθενεί τη γλώτη ο λογισμός. Επειδή λοιπόν τώρα ο Ιερός Πατήρ δεν διαθέτει την ισχυρά αυτή φωνή, γι' αυτό προχωρεί στη συνέχεια του λόγου του και λέγει γενικά, για να παραλείψω τα άλλα, ότι ο ήλιος εν αυτόν τα στροπάς φυλάτη, εαρινήν, ησημερίαν, θερινήν, μετοπορινήν κλπ. Ό,τι είπε ο Θεός
οι αστέρες να είναι η σφάφση επί της γης και η σημεία. Αυτό και έγινε, έγινε νόμος. Εις τί κασίν λέγει η νόμη ασάλευτη. Είπε ο Θεός και επάγησαν, εκέλεψε και θεμελιώθησαν. Αλλά εδώ, επειδή ο Χρυσόστομος είναι ποιμήν, τον ενδιαφέρει πολύ να διαφυλάξει την πίστη, την ορθόδοξο πίστη του λαού του, και ήταν οι αιρετικοί οι οποίοι αρνούνταν τη θεότητα του Χριστού, αρνούνταν την ισότητα του Χριστού, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού προς τον Πατέρα. Και γι' αυτό λέγει τώρα, θέλει να στραφεί εναντίον αυτών των αιρετικών ο Ιερός Πατήρ και λέγει: «Λοιπόν, όδε τον νουν, προσέχετε εδώ. Ποιος ερωτά είναι ο τεχνίτης?» Είπε ότι προηγουμένως ο τεχνίτης έθεσε νόμους στη φύση και αυτοί οι νόμοι παραμένουν ασάλευτοι, απαρασάλευτοι. Ποιος είναι αυτός που έθεσε νόμους στη κτήση? Τι στάφτα επίησεν, ο πατήρ? Και βεβαίως ουδείς αντιλέγει ότι ο Θεός, ο πατήρ, είναι ο δημιουργός. Ο Υιός είναι ο δημιουργός. Τι έλεγαν οι αιρετικοί? Οι αιρετικοί έλεγαν ότι ο πατέρας δημιούργησε τον Υιόν, δηλαδή ο Υιός είναι κτίσμα, δημιούργημα του πατρός, όχι γέννημα, δημιούργημα του πατρός, και ο Υιός δημιούργησε την κτήση. Παραδέχονταν δηλαδή οι αιρετικοί τον Υιόν, τον Ιησούν Χριστόν, για δημιουργό του κόσμου, όχι όμως για Θεόν ίσον προς τον Πατέρα, αλλά τον εδέχοντο ως κτίσμα του Θεού. Αυτούς θέλει να αναιρέσει τώρα, αλλά δεν έχω το χρόνο, γι' αυτό ένα απλό λόγο μόνο του Ιερού Πατρός θα αναφέρω. Το θεωρεί και ως ασέβεια να επαναλάβει τον λόγο των αιρετικών. Εάν ετόλμησε να πει την αιρεσή των λέγει, εδώ το έκανε όπως ο γιατρός, ο οποίος λερώνει τα χέρια του με τα τραύματα, αλλά σκοπό έχει να καθαρίσει τα έλκη. Και ο Απόστολος Παύλος λέγει ομοίως, αναγκάστηκε να μνημονεύσει εσχρών πραγμάτων, παραπέμπω στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, όχι για να μολύνει τη γλώσσα του, αλλά να καθαρίσει το λαό από τα αμαρτήματα. Έτσι και αυτός αναγκάστηκε ο Χρυσόστομος να αναφέρει την αίρεση των αιρετικών, αν και λέγει «Ήλαιος ημίν γέννηται επί τη βλασφημία των αιρετικών που ανέφερε», και το κάνει αυτό για να αναιρέσει το επιχείρημά τους, την βλασφημία τους αυτή. Φέρει ο Χρυσόστομος επιχείρημα από τον προφήτη Ισαΐα, ο οποίος λέγει: «Ο δημιουργός δεν έχει θεόν επάνωθεν αυτού». Οι αιρετικοί έλεγαν το Χριστό για δημιουργό, αλλά το Χριστό τον δέχονταν κτίσμα του πατρός. Εδώ όμως ο Ιερός Πατήρ, ο Άγιος Χρυσόστομος, αναφέρει χωρίο του προφήτου Ισαΐου που μιλεί για τον δημιουργό του κόσμου, αλλά ο δημιουργός ασφαλώς δεν έχει θεόν πάνωθεν αυτού. Λέγει ο προφήτης Ισαΐας: «Τάδε λέγει Κύριος, οποιήσας των ουρανών και πήξας αυτών, ο στερεώσας την γην και τα εναυτή, ο διδούς πνοήν το λαό το επαυτής και πνεύμα της πατούσιν αυτήν». Αυτά λέγει ο δημιουργός του κόσμου. Τι λέγει? «Εγώ Κύριος, έμπρος θέλ μου Θεός σου και έστι, και μετεμέ Θεός σου και έστιν, εγώ ημί και ου και στην άλλος». Να τι λέγει ο δημιουργός Θεός. Εάν λοιπόν αιρετικοί δέχεστε το Χριστό για δημιουργό, ο δημιουργός λέγει εδώ στον προφήτη Ισαΐα: «Έμπρος θέλ μου Θεός ου και έστι, και μετεμέ Θεός ουκέστην, εγώ ημί και ουκέστην άλλος». Με αυτό το χωρίο των λόγων του προφήτου Ισαΐου συλλαμβάνεται, συνελήφθη ο αμαρτωλός, λέγει ο Χρυσόστομος, δηλαδή συνελήφθησαν οι αιρετικοί και έχουν αντίφαση. Η αντίφαση λύεται με το να δεχθούμε
τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, ίσον με τον Πατέρα Θεόν δημιουργών του παντός. Σταματώ εδώ, αγαπητοί μου ακροατές, των λόγων του Ιερού Πατρός του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, και εύχομαι η Κυρία Θεοτόκος να μας ευλογεί και να μας προστατεύει από κάθε κακό και πειρασμό. Αμήν.

εν αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

της και ολοκαύτωση. Δίος και Πολιτεία, Πολυκάρπου Αρχιερέως, Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορου Σωτήρος Χριστού Κερκύρας.

Ευτυχισμένος ο άνθρωπος που τεμαχίζεται και προσφέρεται στους άλλους, που χύνεται και ποτίζει τους άλλους. Όταν ο καιρός της δοκιμασίας του έλθει, δεν θα τρομάξει, δεν θα έχει να φοβηθεί τίποτε. Ήδη θα έχει καταλάβει ότι μέσα στην ιερουργία της αγάπης ο άνθρωπος κατά χάριν μελίζεται και δεν διαιρείται, αισθύεται και ουδέποτε δαπανάται. Έχει γίνει κατά χάριν Χριστός.

Ιούνιο του 1977, ο Πολύκαρπος παρέμεινε στο νοσοκομείο της Κέρκυρας μετά από σοβαρή καρδιακή έμβολη. Στην πόρτα του θαλάμου του δέσποζε η επιγραφή «Απαγορεύεται η είσοδος». Απ' έξω ήταν πάντα κάποιος ιερεύς ή διάκονος για να υποχρεώνει τις εκατοντάδες από ανήσυχους επισκέπτες να μην παραβιάζουν την εντολή. Ωστόσο, σχεδόν όλες τις ώρες κάποιος ή κάποιοι επισκέπτες θα ήταν μαζί του, γιατί δεν εννοούσε ο ίδιος να συμμορφωθεί. Δεν ήθελε να λυπήσει κανέναν, αλλά και δεν ήθελε να χάνει ευκαιρίες επαφής. Και σε αυτές τις δύσκολες ώρες ήξερε να παραμερίζει τον εαυτό του και να νοιάζεται για τους άλλους, χωρίς καμιά ανησυχία ή γογγισμό ή διαμαρτυρία, και μάλιστα με αισθήματα ευγνωμοσύνης για όλους. Μια γυναίκα ήρθε στο σπίτι μου κλαίγοντας. Ο άνδρας της την παρατούσε με δύο παιδιά για μια άλλη κοπέλα. Μια κατάσταση φοβερή. Σκέφτηκα να του πω στον δεσπότη να μιλήσει στον ιερέα του χωριού, να μιλήσει εκείνο στην οικογένεια της κοπέλας. Τηλεφώνησα. Ο Πολύκαρπος έδειξε αμέσως ενδιαφέρον για την υπόθεση. Μίλησε με κάποιον ιερέα που προφανώς ήταν κοντά του, βρήκε το τηλέφωνο του χωριού κλπ. Μιλήσαμε κανένα τέταρτο για αυτήν την υπόθεση. Σε μια ώρα μαθαίνω ότι την ώρα που μου τηλεφωνούσε και φαινόταν πολύ καλά, ήταν στο κρεβάτι με έμφραγμα και με όλους τους γιατρούς από πάνω του. Πώς μπορώ να ξεχάσω τον άνθρωπο αυτό, ο οποίος μετά από ενός μηνός νοσηλεία του στο νοσοκομείο λόγω καρδιολογικών προβλημάτων που είχε και ενώ έπρεπε να προσέχει την υγεία του, μαθαίνοντας ότι πέθανε ο πατέρας μου ξαφνικά, εμφανίστηκε στην ωραία πύλη του ναού του χωριού για να τελέσει την νεκρόσιμη ακολουθία. Στους ανθρώπους του περιβάλλοντός του που τον ήλεγχαν γιατί δεν προσέχει την υγεία του, απαντούσε στερεότυπα χαμογελώντας: «Ω, πεθερές μου γίνατε». Μόλις δε άρχισε λίγο να

λαμβάνει δυνάμεις. Δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει πολλές φορές εκεί και το επιτραχύλι του πνευματικού. Ήταν λοιπόν δικαιολογημένη η ολόψυχη ανταπόκριση του κόσμου στην ανυπόκριτη αγάπη του ποιμένα τους. Πλήθος επισκέπτες κάθε ηλικίας πέρασαν από το νοσοκομείο για να τον δουν ή έστω να γράψουν μια εγκάρδια ευχή στο βιβλίο επισκεπτηρίου που είχε ανοιχθεί. Νέοι άνθρωποι που είχαν στην τρυφερή τους καρδία την έγνοια να αμβλύνουν τη δυσκολία του εγκλεισμού του στο νοσοκομείο, το έφεραν εκεί με διάθεση παιγνιώδη, ακόμα και αστεία μικροδωράκια.

οι μαθητές του Χριστού γύρισαν από την αποστολή τους, εκτός που ήταν κουρασμένοι από τους κόπους που είχαν υποστεί, πολιορκούντο τόσο πολύ από τα πλήθη που προσέτρεχαν σε αυτούς, ώστε ουδέ φαγήν ευκαίρουν, όπως σημειώνει ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Και τότε ο Ιησούς, αφού άκουσε από αυτούς όσα επίησαν και δίδαξαν, τους λέγει: «Δε φταίει εμείς κατηδίαν εις έρημον τόπον και αναπάβεσθε ο λίγον». Και ο Θεάνθρωπος ακόμη έστελνε τους στενούς του συνεργάτες σε ανάπαυση. Και αμέσως αναπηδά το ερώτημα: πόσες φορές ο Πολύκαρπος πήρε τη μηνιαία του άδεια να ξεκουραστεί? Πόσες φορές έκαμε ταξίδια αναψυχής για λίγη ανάπαυλα? Ή τέλος, πόσες φορές ενδιαφέρθηκε να ειδεί ονομαστούς γιατρούς για να προσέξει την υγεία του, να ειδεί τον εαυτό του? Σε δύσκολη καμπή της υγείας του, φίλος καρδιολόγος στην Πάτρα τον έπεισε να πάει για εγχείρηση καρδιά στην Αμερική. Ανέθεσε τότε ο Πολύκαρπος σε συνοδό κληρικό να φροντίσει, φτάνοντας στην Κέρκυρα, για τις διαδικασίες. Όταν επέστρεψε όμως εκεί, τον κύκλωσαν οι συνήθεις ανάγκες της αέναης προσφοράς και ματαιώθηκε το ταξίδι. Ο Πολύκαρπος πήρε τη ζωή του εντελώς ανάποδα. Θέλησε να μισήσει τις χαρές εκείνες που πνίγουν μέσα τους τη φωτιά της Θείας Αγάπης, και πίστεψε στον Θεό και τον αγάπησε με όλη του την ψυχή, και σαν επέκταση αγάπησε τους ανθρώπους. Γι' αυτό και κυριεύτηκε και σαν σώμα και σαν πνεύμα από έναν έρωτα ουράνιο. Γι' αυτό και μπόρεσε να κάνει τη ζωή του θείου παρανάλωμα. Γι' αυτό και πέτυχε με δάκρυα και βογγητά και αγωνίες αιμάτινες τη μεταβολή του εαυτού του σε άνθρωπο Θεού, υπακούοντας στο θέλημα του Ιησού, στο θέλημα του εραστή της ψυχής του.

τρόπο που αντιμετώπιζε τις ασθένειες του σαρκείου του είναι ενδεικτική η μαρτυρία ενός επισκέπτη σε γιορτή του. Εκείνη την ημέρα είχε γρήπη και υψηλό πυρετό. Το σώμα του ψινόταν. Τα κόκαλά του πονούσαν. Είχε υπερένταση. Παρ' όλα αυτά, δέχθηκε τις ενοχλήσεις των επισκεπτών του και απαντούσε με τα χαράς στα πολυάριθμα τηλεφωνήματα. Αποφεύγοντας τις τιμές και θέλοντας να είναι αβαρής στους ανθρώπους, δεν ήθελε να γιορτάζει επίσημα την ημέρα της γιορτής του και να δέχεται επισκέψεις και δώρα. Γι' αυτό και συχνά αυτή τη μέρα απομονωνόταν στο μοναστήρι της Παλαιοκαστρίτσας. Όταν όμως διαπίστωσε ότι και εκεί τον ανακάλυπταν και πήγαιναν να του ευχηθούν και ακόμη ότι στενοχωριόνταν όσοι δεν μπορούσαν να τον βρουν, αποφάσισε να παραμένει στη Μητρόπολη. Δεν έπαβε να ευχαριστεί τον κόσμο και να αντεύχεται. Με μυστήρια δύναμη μετέτρεπε τη λύπη σε χαρά, τη θλίψη σε ηρωισμό. Κατέστρεφε την ζωή του για να συζητάει περιστατικά τη ζωή των επισκεπτών του χωρίς παράπονο, χωρίς γογγισμό, χωρίς κατήφια, αλλά με απεριόριστη αγάπη και με γλυκό χαμόγελο. Ζωντανό παράδειγμα αισιοδοξίας σε δύσκολες στιγμές. Το μυστικό της χαράς βρίσκεται στην πίστη και στην ήρεμη και φωτεινή συνείδηση. Ήταν ζώσα παρένεση. Ο Δεσπότης είχε όλη τη νύχτα κολικό του νεφρού και δεν κοιμήθηκε. Ωστόσο το πρωί ήλθε νωρίς στη λειτουργία στον Άι Προκόπη, όπου βρισκόμασταν με μαθήτριες των κατηγητικών σχολείων, και μιλούσε με τα παιδιά και γελούσε, ενώ ήταν κατακίτρινος. Σε πρόσωπο που αντέδρασε για αυτή τη θυσία, απάντησε ελέγχοντάς το σεμνά: «Βρε παιδάκι μου, γέροντας έχω». Τα καρδιακά επεισόδια όμως ήταν πολλά και δεν έγιναν ακριβώς όλα γνωστά.

θαυμός της καταδαπανήσεώς του ήταν τόσο ανησυχητικός, ώστε στις αρχές του 1983 του έγραψαν πνευματικά του παιδιά, μετά από πολλή σκέψη και προσευχή, για να τον παρακαλέσουν θερμά να αναπαυθεί λίγο. Τη σπάση είναι γνωστό πόσο καταπονείτε τον εαυτό σας, φορτώνοντάς τον με διαρκώς αυξανόμενη προσφορά στους άλλους και εργασίες δυσανάλογες για τη σωματική κατάσταση και αντοχή σας. Δεν έχουμε την πληροφορία πώς μπορούμε με παρησία να μιλήσουμε για το θέμα αυτό. Τόσο σας πικραίνουμε συχνά και μη κατανοώντας πλήρως την κατάστασή σας, θα ξεγελούσατε και έμπειρους ακόμη, προσθέτουμε κόπο. Αναλογιζόμαστε όμως τα τελευταία επεισόδια, τα συνδυάζουμε με εκείνα του 1977 και τολμούμε, με σεβασμό πάντα, να ζητήσουμε να αποσυρθείτε για λίγες μέρες από τα καθήκοντά σας. Η ανάπαυσή σας πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει ασφαλώς όχι μόνο την υγεία σας, αλλά και την αντιμετώπιση των διαφορών προβλημάτων. Παρακαλούμε με σεβασμό να δίνετε λίγο περισσότερη άνεση στον εαυτό σας. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Δρύνου Πόλεως Πογωνιανής και Κονίτσης και Ρος Σεβαστιανός σημείωνε: «Πολλάκι τον παρεκάλουν να μειώσει τον φόρτο της εργασίας του και των δραστηριοτήτων του. Πώς να το κάνει όμως, αφού είχε ζυμωθεί παιδιώθεν με την αγάπη προς τον Χριστό και την Εκκλησία του?» Ο τελευταίος χρόνος του ήταν εξαιρετικά δύσκολος. Αν από τον ευλογημένο κοινό εορτασμό του Πάσχα στην Κεφαλονιά φάνηκε το έλεος του Θεού για τη θυσία του κατά την άσκηση της τοποτηρητίας εκεί, δοκιμασίες αλλεπάλληλες ωστόσο στη Μητρόπολη του και πειρασμοί πνευματικών του παιδιών τον χτύπησαν αλίπητα. Στο προτελευταίο ταξίδι του βρέθηκα μαζί του στην Κεφαλονιά μέσα Φεβρουαρίου 1984, σημειώνει ο πατήρ Κωνσταντίνος Σορβίνος, όπου ήταν τότε τοποτηρητής. Εκεί ένιωσα πόσο πονούσε τους κληρικούς του. Τότε υπήρχε μια υπόθεση για κάποιο κληρικό της Μητροπολίος μας. Εκεί λοιπόν, σε ένα φτωχικό σπίτι που μας φιλοξενούσε, όλη τη νύχτα έμεινε άγρυπνος και προσευχόταν για αυτόν τον κληρικό να τον φωτίσει ο Θεός, ώστε να μην τον αδικήσει. Ψυχές αδούλευτες παρά τους κόπους του δέχονταν ασήκωτους λογισμούς και απεμπολώντας την οδό της μετανοίας προξενούσαν μαρτύρια στην καρδιά του από πολλές πλευρές. Θα μπορούσε να κόψει γόρδιους δεσμούς, να δώσει λύσεις με τη μάχαιρα ή τη βακτηρία. Προτίμησε την οδό του εσταυρωμένου. Κράτησε ως το τέλος τη θέση της κορυφής στην ανεστραμμένη πυραμίδα, όπως θα έλεγε ο γέρον Σοφρόνιος Σαχάροφ. Μοιράστηκε με τον ταπεινό και αγαπώντα Ιησού το βάρος όλου του κόσμου. Ο Κύριος πρόσθετε στεφάνους στους στεφάνους, βάσανα πατρικά. Ο ίδιος έβλεπε πως έφευγε. Προετοίμαζε λίγο και τους άλλους. Μετά την τελευταία ομιλία του των τριών ιεραρχών κάτω στην χριστιανική εστία, έκανε αναφορά στη διαδοχή του. Φαινόταν ότι γνώριζε πως θα πεθάνει. Στην τελευταία γιορτή του Φεβρουάριου 1984 δυσκολεύτηκε να πάει από το γραφείο στην τραπεζαρία, γιατί τα πόδια του ήταν πολύ πρισμένα. Όταν φτάσαμε και έπεσε στην πολυθρόνα, ήταν αδύνατον να ανεβεί στο υπνοδωμάτιο. Κατά την ετοιμασία φαγητών και γλυκών για αυτή την τελευταία γιορτή από την εθελόντρια Θεόνη Καρίδη, κάποιες δασκάλες που τη βοηθούσαν αντέδρασαν για τη σαραβαλιασμένη ηλεκτρική κουζίνα του δεσποτικού, που η πόρτα του φούρνου της δεν έκλεινε και στηριζόταν με ένα ξύλο. Το δήλωσαν ότι δεν θα ξαναψήσουν σε αυτήν για να πετύχουν να αγοράσει καινούρια. Χαμογέλασε
και τις βεβαίωσε με σημασία που μόνο ένα μήνα μετά κατάλαβαν. «Δεν θα ξαναμαγειρέψετε εδώ». Μετά τους πρώτους χαιρετισμούς στους καρουσάδες, πέρασε να δει τον υπέργυρο ιερέα πατέρα Ιωάννη Κλαδά. Ο ίδιος του ζήτησε την τελευταία ευχή του. Του απάντησε: «Εγώ θα φύγω πριν από σένα, Παπαγιάννη». Έφυγε πράγματι λίγες μέρες αργότερα, ενώ ο Παπαγιάννης το ερχόμενο καλοκαίρι.

αρχές του Μαρτίου του 1984, για χάρη νέων που τους γνώριζε από νήπια. Ένας ήταν ο γιος της μαγείρισσας των Συσιτίων, πήγε στην αερολέσχη της Κέρκυρας, όπου γινόταν επίδειξη. Δέχτηκε αυτό που εκείνοι λογάριαζαν τιμή και προσφορά. Να μπει σε αεροπλάνο και να του κάνουν το γύρο όλης της μάνδρας του. Κατέβηκε κατάχλωμος, ως η νεκρός, από αυτόν τον από τα ψηλά αποχαιρετισμό. Δεν θα έκλεινε το μήνα.

Κεφαλονιά, που σπαραζόταν από μεγάλο εκκλησιαστικό διχασμό, η εκκλησία χρειάστηκε εποπτιαματικό, διακριτικό και μεγάλης αγάπης. Ο αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ και η Ιερά Σύνοδος γνώριζαν καλά τη σύνεση και το ήθος, την ικανότητα και την εμπειρία του Πολυκάρπου και του ανέθεσαν το έργο της τοποτηρητίας εκεί, έργο μεγάλου σταυρού, και προσέφερε ο ιεράρχης την ψυχή αυτού υπέρ των προβάτων. Πήγε τοποτηρητής σε μία περίοδο βασανιστική για τη ζωή του λόγω της υγείας του. Είχε προβλήματα περισσότερο από τους άλλους που το απέφυγαν. Όμως στις ανήσυχες επιφυλάξεις των φίλων του είπε χαρακτηριστικά: «Έχω δικαίωμα να αρνηθώ? Πώς μπορώ να δείξω απήθεια στη φωνή της Εκκλησίας προσέχοντας τον εαυτό μου? Ο Θεός φροντίζει για την υγεία μου περισσότερο από μένα». Τόσο ήταν το βάθος της πίστεως και η αφοσίωσή του στην Εκκλησία. Όταν η Ιερά Σύνοδος τον διόρισε τοποτηρητή κατά μεσής σε ίντριγκες, πάθη, φατρίες, το βάρος ήταν για την υγεία του ασήκωτο. Όμως ο Πολύκαρπος Βαγενάς το απεδέχθη. Ταξίδευε ακατάπαυστα, δίχως ανάπαυση. Συνέχιζε να παρευρίσκεται και στα δύο πίμνια, στους δύο λαούς, σε όλες τις ακροτοπιές, επίσκοπος υπηρέτης με το λέντιο στα χέρια. «Σκέψου και λίγο την υγεία σου. Δεν αντέχεις, θα καταπέσεις», του τηλεφώνησε λίγες μέρες πρωτύτερα ο φίλος του Μητροπολίτη Ίδρας. «Καλύτερα να πέσω με την εικόνα της Παναγίας παρά να κλείσω τα μάτια μου σε ένα νοσοκομείο», ήταν λόγια αυταπαρνήσεως, λόγια ποιμενάρχου της Ορθοδοξίας.

άσκηση της διακονίας του στην Κεφαλονιά, λέει ο Κεφαλονίτης πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ανδρέας Τσάκωνας. Για να καταλάβει κανείς και να αξιολογήσει το μεγαλείο του και το μέγεθος της προσφοράς του, πρέπει να γνωρίζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εξελέγει το ποτήρι της, καθώς και το κλίμα που επικρατούσε κατά τον πρώτο εκείνο καιρό στην Κεφαλονιά. Η εκκλησία της Κεφαλονιάς εξέπεμπε σήμα κινδύνου. Την αληθινή τραγωδία της άλλωστε μπορεί να τη διαγνώσει κανείς και πίσω από τα λιτά και μετρημένα λόγια του ανακοινοθέντος της Ιεράς Συνόδου, του σχετικού με την απόφαση της διαρκούς Ιεράς Συνόδου 10 Φεβρουαρίου 1982, με την οποία ετίθετο σε διαθεσιμότητα ο τότε Μητροπολίτης Κεφαλονίας προς ειρήνευσιν του εκεί τεταραγμένου λαού και χάριν γενικότερου συμφέροντος της Εκκλησίας προνοούσεις όπως προληφθεί τυχόν επιδείνωσης της καταστάσεως. Για τη δήθεν ασέβεια εκ μέρους του τότε Μητροπολίτου Προκοπίου προς το λείψανο του Αγίου Γερασίμου, η Ιερά Σύνοδος αργότερα εξέδωσε απόφαση αθωωτική.

πνευματική πατρότης και ολοκαύτωση. Βίος και Πολιτεία. Πολυκάρπου Αρχιερέως, Μακαρίστου Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτουρος Σωτήρος Χριστού Κερκύρας. Παραγωγή

Τον συνάντησα πολλές φορές στο Άγιον Όρος και στο ησυχαστήριο της Σουρωτής, σε ημέρες εφορίας αλλά και σε καιρούς δυσκρασίας. Και μια αλυσμόνητη φορά κάναμε μαζί την αγρυπνία της μνήμης του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο ομώνυμο κουτλουμουσιανό κελί του εκ της Λέσβου καταγωμένου ιερομονάχου Γρηγορίου κοντά στο δικό του. Νύχτα θαυμαστή, αιώνια, 25 με 26 Σεπτεμβρίου με το παλαιό ημερολόγιο του σωτηρίου έτους 1985. Σε κάθε μας συνάντηση, όπως και τότε, ο λόγος άρχιζε είτε από εκείνον είτε από εμένα με την ανάμνηση της πρώτης συναντήσεως στην καλύβα του Ιπατίου. Ούτε εκείνος, ούτε εγώ μπορούσαμε να θυμηθούμε τι είπαμε τότε. Άγνωστοι και οι δύο ένας για τον άλλον, γνωστοί όμως στο Θεό. Όλοι είμαστε ασθενείς στη φύση μας άνθρωποι. Ζητούμε στηρίγματα στον πνευματικό μας αγώνα από αγίους τόπους και αγίους ανθρώπους. Και ο φιλάνθρωπος Θεός, συγκαταβαίνοντας την ασθένειά μας, μας δίνει και τα δύο όταν τα ζητούμε, κατά την ανάγκη μας και κατά την προαίρεσή μας.

Γεώργιος, καθηγητής Πανεπιστημίου της Θεωρητικής Φυσικής Θεσσαλονίκη. Έτυχε πολλές φορές να επισκεφθώ το Γέροντα Παΐσιο. Όταν πήγαινα εκεί, αισθανόμουν ότι εκείνος ήταν ο πλούσιος και εμείς οι ζητιάνοι, που ζητούσαμε το έλεος του, που στριμωχνόμασταν γύρω του για να πάρουμε ευλογία. Όταν κάποτε συναντηθήκαμε ιδιαιτέρως, μου μίλησε σαν να με ήξερε. Μου έδωσε συμβουλές για την προσωπική μου ζωή και τη συμπεριφορά μου, προτού αναφερθώ στα γεγονότα. Λες και ήξερε πώς ζούσα και πώς συμπεριφέρομαι. Το 1993 πήγαμε με τον Κωστή, το γιο μου τον τελευταίο, να τον δούμε στο κελάκι του. Στο δρόμο συναντήσαμε και έναν φίλο, τυχαία, ο οποίος εκείνη την ημέρα είχε κοινωνήσει και νομίζοντας ότι αυτό του έδινε κάποια δικαιώματα, μόλις συναντήσαμε τον γέροντα του λέει «Πάτερ, θα σας βγάλουμε μια φωτογραφία». Εμείς που είχαμε τη μηχανή διστάσαμε να το ζητήσουμε διότι γνωρίζαμε ότι δεν δεχόταν. Όμως ο παππούλης δέχτηκε να βγει φωτογραφία με μένα και τον Κωστή, στον οποίο μάλιστα είπε «Θα μάθεις δύο γλώσσες. Θα πάρεις την ευχή των γονέων σου και θα έλθεις να σε κάνω καλόγερο». Τότε είπα «Αμήν». Αυτή τη φωτογραφία την έβγαλε ο φίλος μου με τη δική μας μηχανή.

Χάνεν, καθηγητής θεολογίας της Λαϊκής Ακαδημίας της Ιεράς Μονής Νέο Βάλαμο, Φινλανδία. Γνώρισα το Γερόντα Παΐσιο για πρώτη φορά το έτος 1989. Ήταν η ημέρα Πεντηκοστής και σκέφτηκα ότι θα έβρισκα πάρα πολύ κόσμο στην Παναγούδα. Έτυχε όμως να είναι και η μέρα εκλογών στην Ελλάδα, με συνέπεια να είμαι ο μόνος προσκυνητής στο κελί του γέροντος. Ο γέροντας με δέχτηκε με τη γνωστή του καλοσύνη. Μιλήσαμε μία ώρα για πολλά και ουσιαστικά θέματα. Μου έκανε εντύπωση ότι μπορούσαμε να συνεννοηθούμε τόσο εύκολα, παρόλο που τα ελληνικά μου ήταν πολύ στοιχειώδη. Είχε μεγάλη υπομονή και ρωτούσε για την πατρίδα μου, τη Φινλανδία, και για την εκκλησία μας, πλέκοντας ταυτόχρονα κομποσκίνη. Όταν τελειώσαμε, μου έδωσε μια μεγάλη πλαστική σακούλα, επειδή θα μπορούσε να ξεσπάσει βροχή, όπως είπε. Συνέχισα την πορεία μου για την Ιερά Μονή Ιβύρων. Μετά από λίγο η βροχή όντως ξέσπασε με δύναμη. Με τη σκέπη της σακούλας του γέροντος δεν βράχηκα σχεδόν καθόλου, ούτε τα πράγματά μου έπαθαν τίποτα. Για μένα, η πλαστική σακούλα του γέροντος έγινε σύμβολο της προστασίας των πρεσβειών του, αλλά και γενικά των ζώντων Αγίων.

Όταν το επόμενο φθινόπωρο ήρθα με τη σύζυγό μου στην Ελλάδα για να κάνω διδακτορικό στη θεολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης, πήγαινα τακτικά σχεδόν κάθε μήνα στο Άγιον Όρος. Μια φορά, μάλλον ήταν το έτος 1991, ζήτησα από τον γέροντα την ευλογία του να μεταφράσω στα φιλανδικά το βίο του Αγίου Αρσενίου, τον οποίο είχε γράψει εκείνος. Με κοίταξε πολύ προσεκτικά, χαμογελώντας λίγο, χωρίς να απαντήσει. Νομίζω ότι ήθελε να πληροφορηθεί αν το είπα σοβαρά ή επιπόλαια, μόνο από ευγένεια. Όταν μετά από τη συνάντηση ήμουν ήδη έξω από την αυλή, έτοιμος να φύγω, ο γέροντας έσπευσε πίσω μου με ένα βιβλίο στο χέρι και είπε: «Πάρε αυτή την αγγλική μετάφραση, θα σε βοηθήσει πολύ». Η φιλανδική έκδοση άργησε λίγο και βγήκε το έτος 2002. Είμαι πολύ χαρούμενος που ο γέροντας δέχτηκε αυτή τη μετάφραση ως ένα μικρό δώρο της μεγάλης ευγνωμοσύνης μου προς αυτόν. Χωρίς τη δική μου πρωτοβουλία, η Ιερά Μονή Ιωάννου του Θεολόγου Σουρωτής μου έδωσε, χωρίς τη δική μου πρωτοβουλία, η Ιερά Μονή Ιωάννου του Θεολόγου Σουρωτής μου έδωσε την άδεια να μεταφράσω και τις επιστολές του γέροντος. Για μένα είναι ένα σημάδι ότι ο γέροντας δεν ξέχασε ούτε και εμένα τον τελευταίο, αλλά συμμετέχει στη δική μου και τη ζωή της σύζυγου μου. Με τη χάρη του Θεού γνώρισα στη ζωή μου και άλλους μεγάλους γέροντες που με βοήθησαν πάρα πολύ. Ωστόσο, ο γέροντας Παΐσιος με ελκύει ιδιαίτερα με την τόσο καθαρή αγάπη του για όλους. Έχουμε σχεδόν όλα τα βιβλία που σχετίζονται με το πρόσωπό του. Τα διαβάζω συνεχώς, συχνά με κλάματα, επειδή με συγκινεί η συμπόνια του, η αυτοθυσία του, η ταπεινοφροσύνη του και η παρησία του προς το Θεό για τον πονεμένο συνάνθρωπό του. Την αγιοσύνη του αρχίζω να καταλαβαίνω όλο και καλύτερα, διαβάζοντας καινούργια βιβλία που συμπληρώνουν την εικόνα. Ήταν πράγματι πολύ μεγάλος Άγιος που προσέφερε αφάνταστα στην παγκόσμια Ορθοδοξία. Η ζωή του και τα θαύματά του αποτελούν φαϊνή σφραγίδα και για την πραγματικότητα των θαυμάτων του παρελθόντος, της εποχής της Αγίας Γραφής και των Συναξαρίων. Αλλά ο γέροντας ήταν και πολύ καλός δάσκαλος. Προσωπικά αισθάνομαι ότι έχω μάθει πολύ περισσότερα από τα λόγια του παρά από τις πολύχρονες ακαδημαϊκές σπουδές. Τα λόγια του ήταν απλά, αλλά εμπειρικά, λόγια θείου φωτισμού και κύρους. Θυμάμαι που κάποια φορά πήγα στο γέροντα για ένα σοβαρό θέμα. Ήταν φανερά κουρασμένος. Όταν όμως άρχισε να με ακούει, σαν να αναγεννήθηκε, σαν να έγινε ένα γερό παλικάρι. Ξέχασε την κούρασή του και τους πόνους. Τα μάτια του έμοιαζαν δύο λαμπρά αστέρια. Κατάλαβα ότι κάτι υπερφυσικό γίνεται μέσα του. Η απάντησή του ήταν καταπληκτική. Δεν την περίμενα καθόλου. Φεύγοντας από το κελί του, έτρεχα μέχρι την Κουτλουμουσίου πηδώντας από χαρά, που μάλλον δεν ήταν μόνο φυσική. Μια άλλη φορά, ο πνευματικός μου, που εκτιμάει πάρα πολύ το γέροντα, με έστειλε για να τον συμβουλευθώ για ένα θέμα που με πείραξε και με λύπησε υπερβολικά. Ο γέροντας μου έδωσε μία σύντομη και απλή συμβουλή που ξεκαθάρισε τελείως το θέμα μέσα μου. Από τη χαρά μου έτρεξα μέχρι την Ιερά Μονή Ιβύρων, απόσταση μιας ώρας περίπου, φωνάζοντας συνεχώς: «Δόξασαι ο Θεός, δόξασαι». Ευτυχώς, κανείς δεν με συνάντησε στο μονοπάτι για να με περάσει για τρελό.

Μια φορά έφυγα από το κελί του γέροντα με μια παρέα, όπου ήταν και ένας αρκετά γνωστός καθηγητής θεολογίας από τη Θεσσαλονίκη. Είχε μιλήσει με τον γέροντα 2 ώρες. Είπε ότι είχε διαβάσει πάρα πολλά θεολογικά βιβλία, αλλά αυτά που άκουσε από τον γέροντα δεν τα είχε συναντήσει ποτέ πουθενά. Ήταν σαν κερί λιωμένο από τη χαρά του. Πηγαίναμε με ένα τζιπ προς τη Δάφνη. Σε όλη τη διαδρομή ο καθηγητής με την παρέα του έψαλε τροπάρι ενθουσιωδώς και το πρόσωπό του έλαμπε από την αγαλίαση. Θυμάμαι ζωντανά και άλλες 2 περιπτώσεις που είδα στην Παναγούδα. Μία φορά ήρθε εκεί ένα παλικάρι που είπε ότι είχε ψυχολογικά προβλήματα. Ο γέροντας τον έσπρωχνε ελαφρά προς τα κάτω για να εξετάσει το κεφάλι του. Του είπε «Δεν έχεις τίποτα». Το παλικάρι είχε αντιρρήσεις, αλλά ο γέροντας επέμενε. Τον συμβούλεψε να πιάσει κάποια δουλειά, έστω και χωρίς να πληρωθεί, για να φύγουν οι λογισμοί που τον ενοχλούσαν. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση που ο γέροντας κοίταξε μέσα στο κεφάλι του προσκυνητή με την ίδια ευκολία που εμείς θα κοιτούσαμε μέσα σε κάποιο ανοιχτό δοχείο.

Μια φορά στην αυλή του γέροντος ήταν ένας άνδρας που με πολύ θέρμη προθυμοποιήθηκε να του κόψει ξύλα για το χειμώνα, επειδή αυτή τη δουλειά έκανε εκείνη την ώρα ο γέροντας. Δεν το δέχτηκε, αλλά μου φάνηκε ότι κάπου συγκινήθηκε από την ανιδιοτελή προσφορά του προσκυνητή. Ξαφνικά τον ρώτησε ο γέροντας αν κάνει προσευχή. Κάπως παραξενεύθηκα, επειδή η συμπεριφορά του προσκυνητή έδειχνε ότι είναι οπωσδήποτε άνθρωπος της Εκκλησίας. Προς έκπληξή μου, ο άνδρας απάντησε αρνητικά. Τότε ο γέροντας άρχισε να του τονίζει τη σημασία της προσευχής. Τον συμβούλεψε να λέει από εδώ και πέρα την ευχή του Ιησού κάθε βράδυ όταν πέφτει να κοιμηθεί. Η ενέργεια αυτή του γέροντος μου θύμισε τον καλό γιατρό που διακρίνει την κρυμμένη αρρώστια του ασθενή και την θεραπεύει προχωρώντας την επιτυχημένη εγχείρηση. Ο γέροντας Παΐσιος ήταν όντως ένας μεγάλος Άγιος, για τον οποίον πρέπει να δοξάσουμε τον καλό Θεό που μας αξίωσε να τον έχουμε κοντά μας. Ήταν γέροντας της αγάπης, ο γέροντας των πονεμένων. Δρόσισε και εμψύχωσε πάρα πολλούς στις δυσκολίες και τους πειρασμούς της ζωής τους. Τους έδωσε θάρρος, υπομονή, ελπίδα και εμπιστοσύνη στο Θεό. Τους στήριξε στην πίστη και στη χριστιανική αφοσίωση. Μας άφησε ένα δυνατό παράδειγμα χριστιανικής ζωής για να τον μιμηθούμε έστω και σε έναν ελάχιστο βαθμό. Εύχομαι η Εκκλησία σύντομα να τον κηρύξει Άγιο για να μας δώσει τη δυνατότητα να ζητήσουμε και επισήμως τις πρεσβείες του, τις οποίες ο σημερινός αγχωμένος και μπερδεμένος κόσμος έχει τόση ανάγκη.

ΙΤΑ, ιατρός, αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Αλεξανδρούπολη. Είμαι από την περιοχή του Εύρου, γιατρός στο επάγγελμα. Η ιστορία η δικιά μου με τον πατέρα Παΐσιο ξεκινάει τον Αύγουστο του 1992. Βρίσκομαι στο κελί του μαζί με πολλά άλλα άτομα. Στο τέλος μείναμε λίγοι. Με ξεμοναχιάζει. «Τι έχεις, γιατρέ, γιατί είσαι έτσι?» «Τι να έχω, γέροντα, παιδιά δεν έχουμε», μου λέει. «Μη στεναχωριέσαι, κάνε το σταυρό σου και θα βρεθεί λύση». Ένα χρόνο αργότερα, το Φεβρουάριο του 1993, με χιόνι, είμαστε πάλι στον πατέρα Παΐσιο. Έφυγαν όλοι όσοι περίμεναν γιατί έκανε κρύο. Έμεινα μόνος και με έβαλε μέσα στο κελί του. Μιλήσαμε για διάφορα πράγματα και μετά του λέω: «Γέροντα, δεν έγινε τίποτα για το θέμα του παιδιού. Λέω να δώσετε την ευχή σας. Έτσι θα πάμε μάλλον». Και μου απαντά: «Όχι ένα παιδί, παιδιά θα έχεις». Το 1994, 31 Μαρτίου, είχαμε δίδυμα.

Και μετά από αυτές τις διηγήσεις, φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό να κάνουμε ένα διάλειμμα και να μεταφερθούμε στην γειτονική με την Παναγούδα Μονίκου του Μουσείου στις Καριές του Αγίου Όρους, από όπου θα ακούσουμε σε ζωντανή ηχογράφηση ένα απόσπασμα από την Ιερά Γρυπνία της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, που έλαβε χώρα την 18η προς 19η Αυγούστου του 2005.

Πήραμε μια γεύση και μόνο, φίλες και φίλοι, από το τι σημαίνει για τον προσκυνητή στην εποχή μας να συναντήσει κατηδίαν έναν ασκητή όπως ο πατέρας Παΐσιος. Συναντήσεις από τις οποίες βλέπει κανείς πόσο διαχρονικό και καθημερινό μπορεί να είναι το όρος. Ασφαλώς το βιβλίο αυτό του Νικολάου Ζουνατζόγλου θα μας απασχολήσει αρκετά στο μέλλον, αφού από αυτό θα αντλήσουμε δεκάδες ιστορίες απλών προσκυνητών οι οποίοι επισκέφθηκαν τον Γέροντα Παΐσιο, ελπίζοντας ότι μαζί με τα ωφέλη που αποκόμισαν όλοι αυτοί θα ωφεληθούμε και εμείς. Ελάτε τώρα να γνωρίσουμε τις εμπειρίες δύο προσκυνητών που πέρασαν από το Άγιον Όρος και τις δημοσίευσαν στο περιοδικό Προτάτων που εκδίδει η Ιερά Κοινότητα. Και πρώτα ο ιεροδιάκονος Σιλουανός από τη Λευκάδα, ο οποίος επισκέφθηκε το περιβόλι της Παναγίας την άνοιξη του 2010 και καταθέτει την εμπειρία του στο τεύχος 119 του Ιουλίου-Αυγούστου 2010 του περιοδικού, όπως είπαμε, Προτάτων.

Σχετικώς με το γεγονός που ζήσαμε στο κελί του προφήτου Δανιήλ, παραθέτουμε παρακάτω την καταγραφή αυτού του γεγονότος, πιστεύοντας πως αξίζει να γνωστοποιηθεί και σε άλλους. Εξ αρχής θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι έχουμε τη βεβαιότητα ότι δεν λέμε κάτι πρωτάκουστο ή ότι τα παρακάτω αποτελούν μια αξεπέραστη πνευματική εμπειρία στο περιβόλι της Παναγίας. Αντιθέτως, γνωρίζουμε ότι είναι μια μαρτυρία από τις πολλές, η οποία, αν ίσως και δεν έχει την ισχύ να επιβεβαιώσει ακράδαντα την παράδοση για τους ερημίτες και αόρατους ασκητές του Αγίου Όρους, είναι όμως μια επιπλέον επανάληψη αυτής της παραδόσεως και το βασικότερο ότι εξάπαντος αποτελεί μια βέβαιη μαρτυρία της ζωής των αγιορητών πατέρων που συνεχίζει την ασκητική παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Προ 2 ετών περίπου, η Ιερά Μονή Ιωσίου Ξενοφόντος μας παραχώρησε το αρχαίο και εγκαταλελειμμένο κελί της του Αγίου Προφήτου Δανιήλ και των Τριών Παιδών. Αυτό το κελί βρίσκεται σε μια ερημική τοποθεσία πάνω στο βουνό ανατολικά της Μονής Ξενοφόντος και βόρεια της Κήτης Ξενοφόντος. Δεν γυπνιάζει με κανένα άλλο κελί παρά μόνο με ένα ερυπωμένο επωνόματι της Αγίας Τριάδος, ούτε καν φαίνεται άλλο κελί ή σκήτη ή οτιδήποτε άλλο οίκημα στο οποίο να μαρτυρείται ή να δικαιολογείται ανθρώπινη παρουσία. Το μόνο που είναι ορατό είναι το βόρειο άκρο και η τρούλη της Μονής Ξενοφόντος που είναι κτισμένη στις εκβολές ενός χυμάρου ο οποίος βρίσκεται σε μακρινή απόσταση από το κελί. Όποιος βρίσκεται στην αυλή ή τον εξώστη απλοταριά του προφήτη Δανιήλ έχει μία πανοραμική θέα όλου σχεδόν του φαραγγιού από τα ανατολικά που είναι τα δοχειαρίτικα σύνορα μέχρι τα δυτικά την θάλασσα. Η ηρεμία δε και η ησυχία που έχει το κελί είναι χαρακτηριστική και μόνο κατά την άνοιξη και το καλοκαίρι διακόπτεται από τις ασταμάτητες λαλιές των αηδονιών και των άλλων οδικών πτηνών. Εκεί βρεθήκαμε για μία ακόμα φορά και εμείς οι φιλοξενούμενοι της Μονής Ξενοφόντος και ένικοι του ιερού αυτού κελίου. Η παραμονή μας διήρκησε λίγες ημέρες αλλά είχε μεγάλη ευλογία, μια εμπειρία που δεν υπολογίζαμε να αξιωθούμε ποτέ.

πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Στις 21 Απριλίου 2010 με το παλαιό ημερολόγιο, προπαραμονές της πανηγύριος της Μονής Ξενοφόντος που τιμάται επωνόματι του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, βρεθήκαμε στο κελί του προφήτη Δανίηλ. Είχαμε φτάσει κατά το μεσημέρι και μετά από σύντομη ανάπαυση και τακτοποίηση των πραγμάτων μας, ο γέροντας πρότεινε να πάμε ένα μικρό περίπατο. Κατηφορήσαμε και κατόπιν ακολουθήσαμε τον αδιέξοδο δρόμο που άρχιζει στην πρώτη στροφή και ο οποίος οδηγεί προς τα δοχειαρίτικα. Δεν απομακρυνθήκαμε πολύ, διότι ήδη είχε αρχίσει να σουρουπώνει. Σε ένα σημείο της διαδρομής μας, ένας από την ομάδα μας, θέλοντας να συμπεράνει το βάθος του φαραγγιού που βρισκόταν μπροστά μας, έριξε τρεις πέτρες αρκετά μεγάλες προς το φαράγγι. Οι δύο λαϊκοί που βρίσκονταν στην παρέα άδραξαν την ευκαιρία για να αστειευτούν με την επιπόλαιη αυτή πράξη, λέγοντας πως ίσως κάποιος ερημίτης ασκητής να ήταν δέκτης αυτού του πετροβουλίου.

Αλλά παρά τις επίμονες προσπάθειές μας, επί μισή ώρα περίπου, το μηχάνημα δεν λειτουργούσε. Κι έτσι μείναμε αναγκαστικά με τα κεριά και τη λάμπα πετρελαίου. Εκ των υστέρων βέβαια σκεφτήκαμε ότι δεν ήταν ένα γεγονός τυχαίο. Η νύχτα είχε πέσει για τα καλά. Τα αστέρια ήταν ευδιάκριτα παρά την ελαφριά συννεφιά που είχε ο ουρανός και τα ειδόνια είχαν παραιτηθεί πλέον από το ολοήμερο κελάιδημά τους. Η σιωπή σε όλη την περιοχή ήταν πιο αισθητή τώρα μετά την πρόσφατη παύση παρά τα μεσάνυχτα. Ο γέροντας είχε αποσυρθεί στο κελί του και τα άλλα τρία πρόσωπα κάθισαν μπροστά στην εξώπορτα του κελιού και μιλούσαν. Καθώς μιλούσαν, ένας από αυτούς διέκρινε και μία άλλη δεύτερη φωνή, μακρινή και ακαθόριστη, και μη θέλοντας να διακόψει το συνομιλητή του αρχικά δεν αντέδρασε. Εφόσον όμως αυτή η φωνή συνεχιζόταν ήδη για πέμπτο λεπτό, παίρνοντας θάρρος διέκοψε αυτόν που μιλούσε ρωτώντας τον ένα «Ακούς κάτι?». Αφού συγκέντρωσαν και οι δύο την προσοχή τους, άκουσαν μία φωνή που προερχόταν από το βάθος του χυμάρου. Ήταν μια ανδρική, ενθουσιώδης φωνή που φώναζε εκστατικά σχεδόν μέσα στη σιγαλιά της νύχτας και κάτω από το πανόραμα του ουρανίου στερεώματος. «Δόξα σοι ο Θεός, Κύριε σώσον τον κόσμο σου». Τα επαναλάμβανε συνεχώς και μεγαλόφωνα, καθώς και άλλα λόγια, τα οποία εξαιτίας της αποστάσεως και του αντίλαλου ήταν ακαθόριστα. Αλλά από το ύφος της φωνής ήταν κάτι σαν ευχαριστία και δοξολογία στο Θεό, καθώς και εικαισία για το έλεος του. Το άκουσε κατόπιν και ο άλλος λαϊκός που ήταν στην παρέα. Και οι τρεις ακούγαμε έναν άνθρωπο που βρισκόταν μέσα στο πουθενά να ευχαριστεί και να δοξολογεί το Θεό. Γρήγορα ειδοποιήθηκε και ο γέροντας, ο οποίος άκουσε αυτόν τον άγνωστο να δοξολογεί ακατάπαυστα, καθαρότατα το Θεό. Στη συνέχεια και για ένα μικρό διάστημα, ο άγνωστος έπαυσε την μεγαλόφωνη προσευχή του.

Όλοι αποσυρθήκαμε στα κελιά μας. Ο καθένας κράτησε τη δική του στάση απέναντι σε αυτή την αναπάντεχη εμπειρία και κατάκοποι καθώς ήμασταν, γρήγορα αποκοιμηθήκαμε όλοι. Όλοι, εκτός από τον γέροντα, ο οποίος κάθισε στην απλοταριά αναμένοντας να ακροαστεί μια φορά ακόμα τον άγνωστο προσευχητή. Και ότως, μετά από ένα διάστημα περίπου μισής ώρας τον άκουσε πάλι. Αυτή τη φορά έψαλε μεγαλόφωνα αναστάσιμους ύμνους. Και αυτό που μπόρεσε ο γέροντας να διακρίνει ήταν το τροπάριο της πρώτης οδής του κανόνα του Πάσχα «Καθαρθώμεν τας αισθήσεις», καθώς και άλλες προσευχές όπως «Κύριε, σώσε τον κόσμο σου» και άλλα.

Την άλλη μέρα όλοι κοιτάξαμε προς την πλευρά από όπου ερχόταν η χθεσινοβραδινή φωνή, προσπαθώντας να καταλάβουμε το ακριβές σημείο που βρισκόταν αυτός ο άνθρωπος ή κάποιο σημάδι της παρουσίας του. Γρήγορα όμως καταλάβαμε ότι κοπιάζουμε μάταια και παραιτηθήκαμε από την προσπάθειά μας. Έμεινε όμως μέσα στην ψυχή μας η περιέργεια να μάθουμε αν τυχόν υπάρχει κάποιο κελί στην περιοχή αυτή που να είναι αδιόρατο από την πλευρά του δικού μας κελιού. Κατεβήκαμε στη Μονή για την έναρξη της Αγρυπνίας προς τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου και ο γέροντάς μας συνάντησε τον πατέρα Σεραφείμ, ο οποίος έχει γνώση του χώρου και πολύ αγάπη για τον προφήτη Δανιήλ, και είναι αλήθεια ότι χωρίς τον πατέρα Σεραφείμ δεν θα γίνονταν και πολλά πράγματα. Τον ρώτησε σχετικά αν υπάρχει εκεί κοντά κάποιο κελί και του ανέφερε το γεγονός. Μας διαβεβαίωσε πως όχι μόνο κελί δεν υπάρχει, αλλά και η απλή παρουσία οποιοδήποτε ανθρώπου είναι, αν όχι αδύνατη, τουλάχιστον αδικαιολόγητη εξαιτίας της πυκνής βλάστησης και του απροσπέλαστου

περιοχής. Μετά από όλα αυτά, ο καθένας κράτησε μέσα στην ψυχή του την ανάμνηση αυτού του γεγονότος ενός ανθρώπου μέσα στην απόλυτη ερημιά, ανυποψίας του για τη δική μας παρουσία, που φώναζε ενθουσιασμένος και ευχαριστούσε το Θεό. Και από τους αόρατους ασκητές να μην ήταν, μόνο και μόνο αυτή η εγκάρδια προσευχή του τη νύχτα στη μέση του δάσους μας έδωσε το μήνυμα πως ο Θεός επέτρεψε. Συμπληρωματικά να προσθέσουμε ότι η γεννήτρια, αν λειτουργούσε το βράδυ, θα ήταν σίγουρα ανασταλτική αιτία για την αυθόρμητη και εξωστρεφή εκδήλωση του αγνώστου, διότι εξαιτίας του θορύβου και των φώτων θα γινόταν η παρουσία μας πέρα για πέρα αισθητή. Και αυτή η γνώμη γίνεται πιο ισχυρή αν λάβουμε υπόψη μας το παράδοξο ότι την άλλη μέρα το πρωί πήρε αμέσως μπροστά. Αυτή είναι η ιδιαίτερη εμπειρία μας κατά την τελευταία επίσκεψή μας στο Άγιον Όρος. Σας την παραθέτουμε όπως ακριβώς τη ζήσαμε. Ιεροδιάκονος Σιλουανός, Λευκάδα, 14 Μαΐου 2010.

Μετά όμως, φίλες και φίλοι, έχει να καταθέσει και ο ιατρός Ιωάννης Καρακασίδης κατά την περίοδο που έκανε το αγροτικό του στο Ιατρείο των Καριών περιστατικά από τις επαφές του με τους μοναχούς. Μας διηγείται σχετικά. Πώς αντιμετωπίζουν οι μοναχοί την αρρώστια? Με υπομονή και καρτερικότητα. Ασθένεια Θεού επίσκεψη, λένε. Μου λέει μια μέρα ένας μοναχός: για να μου στείλει ο Θεός την αρρώστια σημαίνει ότι με θυμήθηκε και ότι κάτι θέλει να μου πει. Αυτός ξέρει. Και αυτός που μου την έδωσε, αυτός και θα μου την πάρει αν και όποτε εκείνος το θελήσει. Τι να πεις? Ο Γεροευγένιος λέει: για τέσσερις λόγους δίνει ο Θεός τις αρρώστιες. Για τις αμαρτίες των γονέων μας, για τις αμαρτίες τις δικές μας, για να ασκηθούμε στην υπομονή και στην ταπείνωση, και για έναν τέταρτο λόγο που μόνο εκείνος γνωρίζει. Υπάρχουν βέβαια και οι δυσκολίες. Ένα βράδυ, την άνοιξη που μας πέρασε, έρχεται ο Γερονικόδημος στο ιατρείο με σχισμένη την αριστερή παλάμη. Δέχτηκε να του την περιποιηθώ. Δεν δέχτηκε να του τη ράψω. Δεν μπόρεσα να τον πείσω να δεχτεί να του κάνω το αντιτετανικό ορό. Η Παναγιά φύλαξε να μην κοπώ πολύ και αυτή είναι που θα με κάνει καλά. Μία από τις πρώτες μέρες μου στο ιατρείο του Αγίου Όρους ήρθε ο Γεροιερεμίας. Χωρίς πολλά λόγια μου λέει: γιατρέ, έχω καρκίνο και ήρθα να μου γράψει τα φάρμακά μου. Έμεινα. Όταν συνειδητοποίησα τι μου είχε πει, προσπάθησα να διασκεδάσω κάπως την κατάσταση. Μάταιος κόπος. Ο Γεροιερεμίας έδειχνε ότι δεν του χρειαζόταν παρηγοριά. Την είχε μέσα του. «Τώρα είμαι καλά, γιατρέ», μου κάνει. «Όταν θα έρθουν οι μεταστάσεις στα κόκαλα, να εύχεσαι να μου δώσει ο Θεός δύναμη να τις αντέξω». Η παλιή μοναχή είναι χάρμα οφθαλμών και ακοής. Χαίρεσε να κάθεσαι δίπλα τους, ακόμα και όταν είναι κατάκητοι. Ξανανιώνεις μαζί τους.

δεν είναι μόνο η πείρα τους και η ανθρώπινη σοφία που έχουν να σου προσφέρουν. Σου μεταδίδουν τον αέρα και την άνεση μιας άλλης ζωής. Πας να τους βοηθήσεις ιατρικά και σου λένε: «Γιατρέ, δεν έχω να σου δώσω τίποτα. Το βράδυ όμως θα κάνω προσευχή για σένα». Και νιώθεις για μια στιγμή ότι αυτή είναι η καλύτερη αμοιβή, το πιο δυνατό φακελάκι. Ξέρεις ότι φεύγοντας δεν θα είναι μόνο το κρασί, τα κυπευτικά και το θυμίαμα με τα οποία θα σε έχουν φιλοδορήσει. Οι νέοι μοναχοί είναι πιο κοντά μας. Αντιμετωπίζουν την ασθένεια λιγότερο φιλοσοφημένα, περισσότερο ορθολογιστικά. Οι περισσότεροι είναι μορφωμένοι, με ένα, δύο ή και περισσότερα πτυχία. Έρχονται στο ιατρείο για λιγότερο σοβαρά προβλήματα υγείας, ζητούν εξηγήσεις πιο επιστημονικές. Οι απορίες τους είναι πολλές φορές για μένα έναυσμα για περισσότερη μελέτη. Όχι λίγες φορές ανοίγω μπροστά τους κάποιο ιατρικό βιβλίο για να τους δώσω μια πιο έγκυρη απάντηση και το εκτιμούν αυτό. Πώς αντιμετωπίζουν οι μοναχοί το θάνατο? Χωρίς φόβο, θα τολμούσα να πω με χαρά. Έχω δει πολλούς θανάτους μοναχών. Φεύγουν όλοι πλήρης ημερών. Ο ένας 86 χρονών, ο άλλος 92. Πριν 3-4 μήνες στη σκήτη Κουτλουμουσίου κοιμήθηκε ο Γεροϊωσήφ σε ηλικία 108 χρονών. Μια μέρα πριν το θάνατό του έκανε τον περίπατό του στη σκήτη. Αποχαιρέτησε τη σκήτη, το εξηγούν οι πατέρες. Κοντά στις Καριές, στο κελί του Αγίου Νικολάου, ζει ο Γεροπροκόπης της συνοδείας του Γέροντα Ιερόθεου. Επιμένει ότι είναι 99 χρονών. Αν δεν σου το πει, δεν το πιστεύεις. Γυρνάει πάντα ξυπόλυτος μέσα και έξω από το κελί, ακόμα και στις πιο κρύες μέρες του χειμώνα. Κάνει χιούμορ. Αν του πεις να τα εκατοστήσεις, σου λέει ότι αυτό δεν είναι ευχή, αλλά κατάρα. Δουλεύει πολύ. Το εργόχειρό του είναι το πλέξιμο σκουφιών και ραπτική. Έχει μάτι αετού παρόλη την προχωρημένη ηλικία του. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι η ηρεμία και η γαλήνη στο πρόσωπό του στην ώρα που ξεψυχούν, που μεταδίδονται και στους γύρω τους. Συχνά ο μελοθάνατος δίνει κουράγιο σε όσους το φροντίζουν. Τους λέει να μην κλαίνε, τους δίνει συμβουλές από την πείρα του ως άνθρωπος και ως μοναχός. Τους δίνει την ευχή του. Πολλοί προβλέπουν το τέλος τους. Φροντίζουν να φεύγουν πάντα έτοιμοι για το αιώνιο ταξίδι. Εννοούν να έχουν εξομολογηθεί και να έχουν κοινωνήσει. Να μην είναι μαλωμένοι με κανέναν, να μην έχουν χρωστούμενα.

πριν δύο μήνες κοιμήθηκε στη Μονή Σταυρονικήτα ο Γερονικήτας, γύρω στα 90. Παλιός Αγιορείτης, είχε 60 χρόνια στο όρος. Μου είπε μια μέρα που πήγα να τον επισκεφθώ, «Ακόμα κι αν βγάζεις νερό από την πέτρα, μην έχεις την απέτηση να δεις την Παναγιά». Τα τελευταία 5-6 χρόνια τα πέρασε στο κρεβάτι με απανωτά εγκεφαλικά. Έκανε υπομονή. Οι νεότεροι πατέρες της Μονής τον υπηρέτησαν με υπομονή. Μάλωναν ποιος θα τον περιποιηθεί. Αμοιβή τους ήταν οι συμβουλές. Η πείρα, η ευχή του. «Νιώθουμε πιο φτωχοί χωρίς αυτόν», είπε ο ηγούμενος στην κηδεία. «Ήταν παράγοντας ισορροπίας για όλο το μοναστήρι μας. Ευλογία της Παναγιάς». Έτσι κοιμούνται οι μοναχοί στο Άγιον Όρος. Αφανείς Άγιοι, που δεν τους έμαθε και δεν θα τους μάθει ποτέ κανείς. Συμφιλιωμένοι με όλους και με όλα, με τον εαυτό τους, με το Θεό. Πριν λίγο καιρό ήρθε στο Όρος γνωστός μου δικηγόρος και τέος βουλευτής, με σκοπό να επισκεφθεί έναν ασκητή, φημισμένο για τη σοφία και την αγιότητά του, για κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας του γιού του. Κατεβήκαμε μαζί στο καλύβι του γέροντα. Τον δέχτηκε εγκάρδια σαν να τον γνώριζε από χρόνια. Περίμενα με πολλή ανυπομονησία και περιέργεια να ακούσω τη γνωμάτευση του γέροντα. «Αν ο γιος σου και εσύ δεν κάνετε προσευχή, η αρρώστια θα αλλάξει δρόμο. Αν ο Θεός κρίνει ότι ο γιος σου είναι έτοιμος, μπορεί να σου το πάρει τώρα. Μη λυπηθείς γι' αυτό. Αν πάλι κρίνει ότι δεν είναι ακόμη έτοιμος, θα σου τον αφήσει κι άλλο. Ο ίδιος ασκητής με αγαπάει και μου το δείχνει πάντα με πολύ χιούμορ. Πάλι εδώ είσαι ρε γιατρέ, γιατί ήρθες αφού δεν σε κάλεσα?» Για να συμπληρώσει το ίδιο στυλ. «Καλά, αφού ήρθες τώρα θα αρρωστήσω για να μην φύγεις χωρίς δουλειά». Δείχνει το κουτί με τα λουκούμια. «Αυτό είναι το εξωτερικό ιατρείο, το δικό μου. Έχει φάρμακα μέσα, πάρε ένα. Εσύ έχεις τόσα γλυκά φάρμακα». Με ξεπροβοδίζει χαριτολογώντας. «Καλύτερα αγροτικός ιατρός παρά καθηγητής πανεπιστημίου. Τον αγροτικό γιατρό τον έχεις δίπλα σου ό,τι ώρα θέλεις. Τον καθηγητή, πού να τον βρεις?» Ιωάννης Καρακασίδης, ιατρός, από το περιοδικό Προτάτων.

0: Αυτά και άλλα πολλά, φίλες και φίλοι, θα μαθαίνουμε μέσα από τις εκπομπές μας για το Άγιον Όρος. Εμπειρίες απλών ανθρώπων της εποχής μας ή και από άλλες εποχές, στιγμές που χαράκτηκαν στην ψυχή των προσκυνητών και που αποτέλεσαν την αφορμή για μια νέα πνευματική αρχή. Εμείς για μία ακόμα φορά να σας ενημερώσουμε πως η εκπομπή αυτή στηρίζεται και στις δικές σας εμπειρίες. Είτε είστε προσκυνητές του Όρους, είτε απλά συναντήσατε κάποιον αγιορείτη γέροντα και εκτός συνόρων του Όρους. Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να το μοιραστείτε μαζί μας και γι' αυτό μην διστάσετε να μας γράψετε στη διεύθυνση του σταθμού για την εκπομπή του Άγιον Όρος στην οδηπορία μας, Δελιγιώργη 47, 18534 Πειραιάς. Τα γράμματα βέβαια θα διαβαστούν όλα στην εκπομπή. Στο σημείο όμως αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Να είστε όλοι καλά.
1: Το Άγιον Όρος στην οδηπορία μας.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλι, η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.